δεν κάνει έκθεση σοφών συλλογισμών. Υπάρχουν όμως στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στην Παλαιά Διαθήκη και βαθιές θεολογικές σκέψεις, όπως για την προνομιούχο θέση του ανθρώπου στη φύση, ακόμη για τη διαφορά του ανθρώπου έναντι των ζώων. Εκεί παρατηρεί κανείς πόση τιμή και περιποίηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο και πόση αντίθεση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, δημιουργήθηκε σε κατάσταση τελειότητος. Πρικίστηκε με δώρα που τον εξυψώνουν στην υπερφυσική μεγαλοπρέπεια. Κάποια από αυτά να αναφερθούν, όπως είναι το δώρο της γνώσεως. Είναι δώρο η γνώση. Δεν είναι αυτονόητη η γνώση στον άνθρωπο. Το δώρο της κρίσεως υλικών και πνευματικών ζητημάτων. Να μπορεί κανείς να κρίνει κάποια πράγματα, είτε στον υλικό είτε στον πνευματικό τομέα. Ο πρικισμός δια της καρδίας. Μέγας πλούτος η καρδιά. Η δυνατότητα διακρίσεως του αγαθού και του κακού. Αυτά είναι όλα δώρα. Το ότι δεν τον προώρησε ο Θεός τον άνθρωπο δια τον θάνατο, αλλά δια την αθανασία. Και όπως γράφει η Γραφή, ο θάνατος φθόνο διαβόλου εισήλθεν. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα του φθόνου του διαβόλου και της ανυπακοής του ανθρώπου. Γιατί και φθόνο να έχει, που έχει ο διάβολος, δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ανθρώπου. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Τα έχουμε δει ως δωρήματα, ως πάμπλουτο πρικισμό. Τα έχουμε αξιοποιήσει. Τα έχουμε διαχειριστεί κατά Θεόν. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει ο καθένας μας, αγαπητοί ακροατές, να τα θέσει στον εαυτό του. Πολλές φορές αισθανόμαστε πως είμαστε τελείως άχρηστοι. Ενώ όμως μας έχει δώσει ο Θεός δυνατότητες τις οποίες δεν αξιοποιούμε. Αν και πρέπει και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, των δωρημάτων του Θεού, ποτέ να μην μας οδηγεί σε μία υπερήφανη στάση και να αισθανόμαστε ότι εμείς ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Αλλά έχουμε όμως αξιοποιήσει τα δωρήματα αυτά. Ολόκληρο το έργο του Σωτήρος Χριστού ήταν η αποκατάσταση του ανθρώπου στην την πτώση κατάσταση. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ποιο το έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος Χριστού? Να επαναφέρει τον άνθρωπο στο αρχαίο κάλος. Να αποκαταστήσει τον άνθρωπο. Ό,τι ευαγγελίζεται ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Ήταν δεδομένο στον άνθρωπο. Επομένως ο άνθρωπος εξήλθε τέλειος από τα χέρια του Δημιουργού. Δεν εξήλθε σε αγρίκο κατάσταση. Δεν εξήλθε από τα χέρια του Δημιουργού πολύ περισσότερο. Από ζώα,
και έπειτα με εξέλιξη έφτασε στην τελειότητα. Αλλά η τελειότητα του Αδάμ δεν ήταν ανεπίδεκτος πρόοδο. Ο Αδάμ είχε ελευθερία αυτοδιαθέσεως έναντι του Θεού. Μπορούσε να επιτύχει υψηλότερο βαθμό ακόμη τελειότητος. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Και τι έπρεπε και εκείνος να συμβάλλει ως συνδημιουργός του Δημιουργού Θεού. Πόση δουλειά έχει να κάνει ο άνθρωπος. Πόσος δυναμισμός υπάρχει μέσα στον χριστιανισμό. Πόσα ενδιαφέροντα υπάρχουν. Τα έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτά? Ποια ήταν τα υπερφυσικά δώρα του Αδάμ πρώτης πτώσεως που κάποια στιγμή το αναφέραμε αυτό? Ποια ήταν τα υπερφυσικά δώρα του Αδάμ πρώτης πτώσεως που έδωκε ο Θεός ως δημιουργός εις το πλάσμα του? Καταρχήν ήταν η αθωότης. Η κατάσταση της αθωότητος ήταν ξένη προς κάθε αταξία, προς κάθε επιθυμία, η κλίση προς την αμαρτία. Τι ωραία! Ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως είχαν αρμονικότατη εξωτερική και εσωτερική ζωή. Τι όμορφα! Πώς ήμασταν και πώς καταντήσαμε. Αν μπορούσαμε έστω άκρης χείλεση να αντιληφθούμε πού οδηγεί η αποστασία, η ανυπακοή, οι αισθήσεις του ανθρώπου και ειδικότερα του Αδάμ και της Εύας, υπήκουαν αβίαστα και ευχάριστα εις το πνεύμα, εις το νου. Το δε πνεύμα του ανθρώπου υπετάσσε το απόλυτα εις τον Θεό. Το φαντάζεστε? Οι αισθήσεις μας να υπακούν στο νου και ο νους να υπακούει στον Θεό. Τέλειον έργο. Τέλεια κατασκευή. Κανείς έλεγχος συνειδήσεως δεν ετάρατε την ειρήνη της ψυχής. Της ψυχής που βρισκόταν σε στενή σχέση με τον Θεό. Υψηλή γνώση και σοφία κοσμούσε την διάνοιά τους. Και το δώρο της γνώσεως είχε δοθεί εις αυτούς πιθανόν εξ αρχής. Η αθάνατος ψυχή επιθυμούσε για το σώμα ελευθερία από τον πόνο και τον θάνατο. Πώς θα την εξασφάλιζε αυτήν την ελευθερία? Από τον καρπό του δένδρου της ζωής που ήταν στο μέσο του παραδείσου. Το δένδρο της ζωής που εμείς οι χριστιανοί που ζούμε στην περίοδο της χάριτος, της Καινής Διαθήκης, γνωρίζουμε για το δέντρο της ζωής ή το ξύλο της ζωής που είναι ο σταυρός, που είναι η αγάπη του Θεού, που δια του πάθους απέβλεπε στην ελευθερία μας. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που εξήλθε από τα χέρια του Θεού Δημιουργού, εφοδιασμένος με σώμα και ψυχή, κοσμημένος με λαμπρά δώρα της φύσεως και της χάριτος, εικόνα και ομοίωμά του, το ωραιότερο καλλιτέχνημα της δυνάμειος, της σοφίας και της αγάπης του. Έτσι ώστε δίκαια να αναφωνεί ο ψαλμωδός «Ηλάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν». Ψαλμός 8,6, στίχος 6. Επιτρέποντας ο Θεός Δημιουργός να δει ο Δαβίδ
το εύρος των δωρημάτων προς τον άνθρωπο, ο ψαλμωδός εν εκπλήξει να εκφωνεί: λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, Κύριε, έκανες τον άνθρωπο. Με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσες. Αλλά σ' ακούσουμε λίγο.

Ακούσαμε τις δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο, μαρτυρημένες από την Αγία Γραφή, βεβαιωμένες από το Πνεύμα το Άγιον, σφραγισμένες από τη θυσία του Χριστού, εφαρμοσμένες στη ζωή των Αγίων, ώστε να μην δίνεται κανείς να πει, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως εφαρμοσμένες μετά από την πτώση, ώστε να μην δίνεται κανείς να πει ότι πρόκειται περί μύθων. Λοιπόν, αυτή την αλήθεια, αυτή την διδασκαλία περί του ανθρώπου, με την οποία τρέφεται ο χριστιανός και από μικρό παιδί μορφώνεται, αυτήν την αλήθεια περί του ανθρώπου ήλθε να προσβάλλει η θεωρία της εξελίξεως. Τι ήθελε να υποστηρίξει η θεωρία αυτή? Και όπως ακούτε και το ξέρετε, πρόκειται περί θεωρίες. Δεν πρόκειται για επιστημονικές αλήθειες. Άλλο η θεωρία, άλλο η επιστημονική αλήθεια. Τι ήθελε λοιπόν να υποστηρίξει η θεωρία αυτή? Και τι θέλουν ακόμη αυτοί οι οποίοι, παρά τις τόσες απαντήσεις που έχουν δεχθεί ενάντια προς αυτές τις θέσεις της θεωρίας, τι θέλουν ακόμη να υποστηρίξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θειασότε της θεωρίας αυτής? Πως ο άνθρωπος δεν εξήλθε τέλειος από τα χέρια του Δημιουργού. Αυτό θέλει να υποστηρίξει και αυτό υποστηρίζει. Πως ο άνθρωπος δεν εξήλθε, δεν βγήκε από τα χέρια του Θεού του Δημιουργού, από τα χέρια Δημιουργού. Αμφισβητεί και τον Δημιουργό ακόμη και δεν εξήλθε τέλειος από την απαρχή του. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε ατελής, ζώο, κύτταρο. Και πως ακόμη υποστηρίζει δια της εξελίξεώς του έγινε άνθρωπος. Αυτά υποστηρίζει μαζί με άλλα, αλλά αυτά είναι τα βασικότερα, οι βασικότερες γραμμές. Και να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η θεωρία της εξελίξεως προβλήθηκε σε μια περίοδο θεοποιήσεως της ύλης και αρνήσεως του Θεού. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση με το περιεχόμενο της θεωρίας. Πότε αυτή η θεωρία δημοσιεύθηκε? Τι είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους όταν από κάποιες παρατηρήσεις κατέληγαν σε κάποια συμπεράσματα ορθά ή λανθασμένα? Τι υπήρχε καλύτερα στη βαθιά καρδιά των ανθρώπων της εποχής της προβολής της θεωρίας αυτής? Η θεωρία αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφική άποψη ότι δεν υπάρχει Θεός προσωπικός και δημιουργός. Και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που δικαιολογούν την θέση αυτή, ότι η θεωρία αυτή, η θεωρία της εξελίξεως, στηρίζεται στη φιλοσοφική αυτή άποψη. Και πρόκειται για φιλοσοφική άποψη, πρόκειται δηλαδή για στοχασμό. Δεν πρόκειται για μια αποδεικτική αλήθεια,
ότι δεν υπάρχει δηλαδή Θεός προσωπικός και δημιουργός. Αλλά μια τέτοια βάση είναι λογικώς εσφραμμένη. Γιατί αυτό που πρέπει να αποδειχθεί, αυτό που πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να κατορθώσουμε, να εξηγήσουμε, να αποδείξουμε, αυτό το θεωρούμε ήδη, το ζητούμενο δηλαδή, το θεωρούμε ως αποδεικτικό λόγο. Όπως λέγεται στη λογική, πρόκειται για την λήψη του ζητουμένου. Αυτό για το οποίο πρέπει να αποδείξουμε, το χρησιμοποιούμε ως λόγο αποδεικτικό. Την ύπαρξη του Θεού που την αρνούνται οι εξελικτικοί, εξελικτικοί λέγονται αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την θεωρία της εξελίξεως, την ύπαρξη του Θεού λοιπόν που την αρνούνται οι εξελικτικοί, χωρίς αποδείξεις, άλλωστε γι' αυτό και λέγεται η διδασκαλία τους θεωρία, να το επαναλάβω, δεν λέγεται επιστημονική αλήθεια. Επιστημονική αλήθεια έχουμε όταν μετά από πειράματα έχουμε αποδείξεις για αυτό που κάποτε ως θεωρία το διδάσκαμε ή το υποστηρίζαμε και τώρα δυνάμεθα να το προβάλλουμε ως επιστημονική αλήθεια. Την ύπαρξη λοιπόν του Θεού που την αρνούνται οι εξελικτικοί, άνευ αποδείξεων, την λαμβάνουν εκ των προτέρων ως βάση της θεωρίας της εξελίξεως. Πόσα πάθη, αγαπητοί ακροατέ, πόσες πλάνες, πόσες αδυναμίες εισεχώρησαν και εισχωρούν μέσα σε θεωρίες των επιστημόνων, μέσα σε θεωρίες και διδασκαλίες. Πόσο κακό, Θεέ μου, πόση δυστυχία. Και υποστηρίζουμε με πάθος από πάνω πως κοπτόμαστε για την αλήθεια και αγνοούμε την εμπάθειά μας και την σκοπιμότητά μας τις περισσότερες φορές, με τις οποίες περιβάλλουμε λόγια και έργα της ζωής μας. Αλλά ας δούμε λίγο περισσότερο αυτή την θεωρία. Ανέφερε νωρίτερα, αγαπητοί ακροατές, ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποστηρίζεται ότι η θεωρία της εξελίξεως στηρίζεται στην προσωπική επιθυμία ανθρώπων που την υποστήριξαν να μην υπάρχει Θεός προσωπικός και δημιουργός. Και σε αυτό απέβλεψε όλη η προσπάθεια και σε αυτό αποβλέπει, αν και ακόμη είναι γνωστή η διδασκαλία αυτή ως θεωρία, όχι ως αποδεδειγμένη αλήθεια, επιστημονική αποδεδειγμένη αλήθεια. Της θεωρίας αυτής πειραματική επιστήμη είναι η βιολογία. Θα συνιστούσα να γίνει μία αναζήτηση σε κάποια βιβλία, σε κάποια άρθρα, για να ακουστούν φωνές επιστημόνων που δεν δέχονται την θεωρία της εξελίξεως για να αποδειχθεί και να αναπαυθεί η συνείδηση και η σκέψη των επηρεαστέντων από την θεωρία αυτή, ότι πράγματι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι πως αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε ως μέσον καταπολεμήσεως του προσωπικού και δημιουργού Θεού. Πειραματική λοιπόν επιστήμη αυτή της θεωρίας είναι η βιολογία. Η βιολογία, η επιστήμη αυτή, δέχεται ότι το κύτταρο περιέχει την ικανότητα της παραγωγής του είδους. Το κύτταρο
είναι η στοιχειώδης μονάδα της ζωής. Από το κύτταρο πηγάζει το γίγνεσθε του οργανισμού. Τι δέχεται όμως η επιστήμη αυτή, η βιολογία? Σχετικά με τον μερισμό του κυττάρου δέχεται ότι με τον μερισμό του κυττάρου παράγονται μόνον όμοια είδη. Κανένα δρόμο δεν γνωρίζει η βιολογία που να οδηγεί από το παλαιότατο ζώο εις τον άνθρωπο. Η σοβαρή έρευνα και η επισταμένη παρατηρήση εκμυδένισαν τα γενεαλογικά δέντρα των προγόνων του ανθρώπου, όπως τα θεωρούσαν οι εξελικτικοί. Αλλά και μία άλλη επιστήμη, η παλαιοντολογία, κανένα πρόγονο του ανθρώπου γνωρίζει. Τα αρχαία γνωστά ίχνη του ανθρώπου και του πολιτισμού, του ανθρώπου, τι δείχνουν? Δείχνουν άνθρωπο με νου, homo sapiens, σοφό άνθρωπο. Άνθρωπο που διαφέρει από το ζώο όχι μόνο ως προς την φύση, αλλά και ως προς τον βαθμό υπεροχής. Και μόνο για να επιβεβαιώνει τον Λόγο του Θεού θα άξιζε κανείς να σπουδάζει η επιστήμη, αγαπητοί ακροατέ. Έτσι να γίνεται και αιτία να δοξάζεται ο Θεός και να αποφεύγονται οι πλάνες και να σώζονται άνθρωποι. Και μόνο για τη δόξα του Θεού θα μπορούσε κανείς και για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα άξιζε κάποιος να μελετά ο πιστός χριστιανός ειδικότερα, αλλά και κάποιος που έχει μία ειλικρινή αναζήτηση της αληθείας να μελετά και θεολογικά και επιστημονικά βιβλία, τα οποία γράφονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σκοπιμότητες και δεν έχουν εκ των προτέρων αποδείξει με τη ζωή τους και με τα λόγια τους ποιο είναι το πιστεύω τους. Γιατί πώς συμβαίνει στις περισσότερες φορές τα πορίσματα αυτών των ανθρώπων, πορίσματα εργασιών, μελετών και πορίσματα ζωής να είναι σύμφωνα με την άρνηση την οποία έχουν αποδείξει στην προσωπική του ζωή με την άρνηση του Θεού. Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή στην άρνηση της θεωρίας της εξελίξεως, καταλήγει και η προϊστορία. Καμιά κατάσταση του παλαιοτάτου ανθρώπου ομοιάζει με την κατάσταση του ζώου. Απέναντίας, η προϊστορία γνωρίζει ανθρώπους παλαιότατους που ηγεμονεύουν επί της φύσεως. Δείχνουν φυσική διάθεση και ικανότητα προς τον πολιτισμό και την τέχνη. Ζουν κοινωνικά και έχουν ορισμένη ηθική. Τα καλλιτεχνικά ευρήματα των Ευρωπαίων ανθρώπων της προϊστορικής εποχής είναι ζωγραφήματα μέσα σε σπηλιές, σκαλίσματα σε εργαλεία. Τα ευρήματα αυτά ανάγκασαν ακόμη και τους φανατικούς οπαδούς της θεωρίας της εξελίξεως να αναγνωρίσουν τι? Την πελωρίαν διάνοια των ανθρώπων της προϊστορικής εποχής. Επίσης, οι επιστήμες της εθνολογίας και της εθνογραφίας. Η πρώτη, η εθνολογία, εξετάζει συγκριτικά και η δεύτερη, η εθνογραφία, εξετάζει περιγραφικά την σύσταση των λαών. Και ακόμη, τα γλωσσικά, τα πνευματικά και πραγματικά προϊόντα των λαών. Και πού έχουν καταλήξει αυτές οι δύο επιστήμες, τις εθνολογίες και εθνογραφίες? Ότι όλοι οι λεγόμενοι φυσικοί λαοί δεν είναι οι πρωταρχικοί λαοί. Οι φυσικοί δεν είναι αυτοί που δηλώνουν την αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, οι φυσικοί λαοί. Είναι αυτοί που βραδυπόρησαν στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι αυτοί που αποτελματώθηκαν και έναντι της θρησκείας και έναντι της ηθικής. Οι φυσικοί λαοί είναι αυτοί που αποτελούν τους αγρίους κλάδους του δέντρου, πανανθρωπίνης οικογενείας. Και αυτοί ακόμη, οι φυσικοί λαοί, παρόλη την βραδυπορία τους, την αποτελμάτωση και τον εκφυλισμό τους, παρουσιάζουν το εξής φαινόμενο. Διακρίνονται ουσιωδώς των ζώων. Και όλα αυτά λέγονται εις απάντηση της θεωρίας της εξελίξεως. Ας έλθουμε στην ιστορία της θρησκείας και του πολιτισμού. Κατά αυτήν, κατά την ιστορία της θρησκείας, τα καθημερινά ευρήματα της έρευνης ανατρέπουν εκ θεμελίων την μονιστική αντίληψη της ζωής. Τι θα πει μονιστική αντίληψη? Η αντίληψη αυτή, η μονιστική, δέχεται πως τα πάντα παρήχθησαν από την ύλη. Οι οπαδοί της θεωρίας της εξελίξεως παραθεωρούν την πνευματική φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι όργανο της ψυχής. Και είναι τελείως αδιανόητο η ψυχή που καταλαβαίνει και σκέπτεται, η ψυχή αυτή να εξελιχθεί στην κατάσταση αυτή από την αδρανή και νεκρά ύλη. Οι ληστέ πιστεύουν, δέχονται, πως η ψυχή είναι υψηλή λειτουργία της ύλης, του σώματος. Δηλαδή οι θέσεις που θέλουν περισσότερη πίστη από αυτή που έχει ο πίστος, ο χριστιανός, για να δεχτεί το Λόγο του Θεού, την Γένεση, την Παλαιά Διαθήκη, την οποία βεβαίως δεν την δέχεται μόνον την αλήθεια περί του ανθρώπου από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά την δέχεται και από την Καινή Διαθήκη, που έχουμε αυτόν τον συσχετισμό, αυτήν την σχέση παλαιάς και καινής, που δεν είναι απλώς θέσεις, θεωρίες και διδασκαλίες, αλλά είναι μαρτυρημένες αποδείξεις και εφηρμοσμένες αλήθειες. Όλα αυτά λοιπόν που οδηγούν την σκέψη. Όλα αυτά οδηγούν την σκέψη στον σεβασμό και την αποδοχή της αποκαλύψεως περί του ανθρώπου. Όλα αυτά
οδηγούν την σκέψη στην απόρριψη των θεωριών που έρχονται σε αντίθεση προς το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά οδηγούν τη σκέψη να αποδεχθεί τις εντολές του Θεού, τη δουλειά, την εργασία των εντολών για την ομοίωση του Θεού. Αυτά τα λίγα ως προς την σχέση της Αγίας Γραφής και της θεωρίας της εξελίξεως. Και πάλι παρακαλώ, αγαπητοί ακροατέ, αναζητήσετε στοιχεία. Προσπαθήστε να μελετήσετε και το θέμα αυτό όσο μπορείτε αντικειμενικότερα, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα βάζουν εναντίον του Λόγου του Θεού και κατά συνέπεια εναντίον του ιδίου του ανθρώπου και της σωτηρίας αυτού.

Το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται «Έξοδος». Τελειώσαμε με το βιβλίο της Γενέσιος και αναφερόμαστε στο δεύτερο αυτό βιβλίο, η ονομασία του οποίου οφείλεται στο ότι εξιστορεί το σημαντικό γεγονός της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Είναι συνέχεια της Γενέσιος, το βιβλίο Έξοδος. Η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τελειώνει στον θάνατο του Ιωσήφ. Μετά τον θάνατο του Ιωσήφ, οι Ισραηλίτες έμειναν απροστάτευτοι και ανεπιθύμητοι στην Αίγυπτο. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό στη ζωή? Μέγας πειρασμός. Κάποιο γεγονός, κάποια απουσία ανθρώπου, να αλλάζει άρδιν τη ζωή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Από ό,τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο ενός, η παρουσία του οποίου ήταν καταλυτική εναντίον του κακού. Γι' αυτό και θρηνούμε πολλές φορές όταν φεύγει ένας χαριτωμένος άνθρωπος από ανάμεσά μας. Μετά λοιπόν το θάνατο του Ιωσήφ, του παγκάλου Ιωσήφ, με τη γνωστή περιπέτεια από τα αδέλφια του και στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν σκληρά και απάνθρωπα μέσα εναντίον των Ισραηλιτών. Φοβερή η αιχμαλωσία. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατέ, το καλό της ελευθερίας μας. Μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να παρακαλούμε για την ελευθερία μας. Και αν έχει μεγάλη αξία η ελευθερία η ηλική, πώς είναι η αξία της ελευθερίας της ψυχής μας και ειδικότερα η ελευθερία από την αμαρτία. Ενδεικτικά και πάλι θα πω, το που οδηγεί η αμαρτία και η συνέπειά της φαίνεται στο πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο που αναφέραμε νωρίτερα και πώς κατάντησε ο άνθρωπος αποκομμένος από την αγκαλιά του Θεού, του Πατέρα του. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν θανάτωναν τα αρσενικά παιδιά για να μην πληθύνουν οι Ισραηλίτες. Να μην πληθύνουν και γίνουν επικίνδυνοι. Και από την εξόντωση αυτή των αρσενικών παιδιών σώζεται ο Μωυσής. Να είναι τυχαίο αυτό? Και πόσα άλλα στη ζωή μας είναι τυχαία? Είτε καλά είτε άσχημα, που εμείς με έναν επιπόλαιο τρόπο κρίνουμε και καταλήγουμε σε κάποιες σκέψεις και σε κάποια συμπεράσματα. Ο Μωυσής αναδεικνύεται θεοπρόβλητος ηγέτης των Ισραηλιτών. Το βιβλίο Έξοδος περιγράφει την κλίση του Μωυσέως στο αξίωμα αυτό. Τις προσπάθειές του επίσης περιγράφει η Έξοδος, το βιβλίο Έξοδος, τις προσπάθειές του να σώσει τον Ισραηλιτικό λαό από την παντοδυναμία του Φαραώ. Στο σημαντικό 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου αναφέρονται οι οδηγίες που δίνει ο Θεός στον Μωυσή και η αναχώρηση από την Αίγυπτο. Και ενώ η Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο όπως είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ η Γένεση μας δείχνει την πλήρη αποτυχία του ανθρώπου, θέλησε να αποκοπεί, θέλησε να αυτοθεωθεί. Και όλη η Γένεση είναι μια καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής της αποστασίας,
η Έξοδος, τώρα, το βιβλίο της Εξόδου, μας μιλάει για την πρωτοβουλία του Θεού και τον τρόπο εξυλασμού της ανθρωπίνης αμαρτίας. Η γένεση κλείνει με τον θάνατο, ενώ η Έξοδος κλείνει με την διαρκή παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Διαβάζουμε στο 400ο κεφάλαιο, στον στίχο 32. «Νεφέλη γάρ ειν επί της σκηνής ημέρες και πυρ ειν επ' αυτής νυκτός εναντίον παντός Ισραήλ εν πάσες τες αναζυγές αυτών». Δηλαδή η νεφέλη κατά την ημέρα ήταν υπεράνω της σκηνής. Κατά δε τη νύχτα ήταν φως ενώπιον όλων των Ισραηλιτών σε όλες τις πορείες. Έτσι, ενώ η γένεση κλείνει με τον θάνατο και ειδικότερα με τον θάνατο του Ιωσήφ, αλλά με το φαινόμενο του θανάτου που δεν είναι δημιούργημα του Θεού ο θάνατος, η Έξοδος κλείνει, όπως διαβάσαμε, με την διαρκή παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Το βιβλίο αυτό, η Έξοδος, ολόκληρο, σφραγίζεται από το αίμα. Στην καθιέρωση του πρώτου Πάσχα. Πάσχα θα πει διάβαση, πέρασμα.

Η κατάθεση των 10 εντολών στα χέρια του ανθρώπου, στο όρος, στο Σινά. Και αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κανείς ένα χωρίο από την Καινή Διαθήκη για το βιβλίο αυτό, θα ήταν τούτο. Χωρίς αίμα τεκχυσίες ου γίνεται άφεσης. Που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 9:22. Δηλαδή το βιβλίο της Εξόδου μας ετοιμάζει, προτυπώνει αν θέλετε την θυσία του Χριστού δια του αίματος του οποίου σωζόμαστε εμείς όταν κοινωνούμε. Το 10ο λοιπόν κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου που αναφέραμε είναι η καρδιά του βιβλίου. Γίνεται η καθιέρωση του Πάσχα. Είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο το 12ο που στην Παλαιά Διαθήκη τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής του καθενός σωτηρίας δια της πίστεως εις το εκχυθέν αίμα. Όσα έργα καλά και αν κάνουμε δεν σωζόμαστε. Γι' αυτό η ηθική δεν σώζει εάν δεν πιούμε το αίμα του και δεν φάμε το σώμα του. Στο βιβλίο αυτό να υποθεί και τούτο, περιγράφεται η θαυμαστή διάβαση του λαού από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο καταποντισμός σε αυτήν, στην Ερυθρά Θάλασσα, των στρατευμάτων του Φαραώ. Αυτό το γεγονός πολύ συχνά αναφέρεται θριαμβευτικά στους ύμνους της Χριστιανικής Εκκλησίας, στον καταποντισμό των στρατευμάτων του Φαραώ. Βέβαια οι πατέρες, τους Αιγυπτίους, τον Φαραώ, τους στρατιώτες, τους χρησιμοποιεί εικονικά για να δηλώσει τους δαίμονες, τον Σατανά, τον πόλεμο που μας κηρύσσουν οι δαίμονες. Στο πέρασμα αυτό αναφέρονται θριαμβευτικά οι ύμνοι της Χριστιανικής Εκκλησίας πολύ συχνά και ειδικότερα στην πρώτη οδή των κανόνων. Η υμνολογία άλλωστε στηρίζεται στα γεγονότα και όχι στην ποιητική φαντασία. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατέ, χρησιμοποιεί την ποιήση, την τέχνη της ποιήσεως. Το περιεχόμενο όμως της ποιήσεως δεν είναι ποιητική φαντασία, αλλά είναι ιστορικά γεγονότα. Στο βιβλίο της Εξόδου συνεχίζεται η ωραία διήγηση για την πορεία του λαού στην έρημο. Για το μάνα, για το αουρτίκια, για την μετατροπή του πικρού νερού της λίμνης Μερά σε γλυκό νερό, την διοργάνωση του λαού. Και όλα αυτά είναι χρήσιμα, πρακτικά στοιχεία δια την ζωή. Στο 19ο κεφάλαιο περιγράφεται το μεγάλο και κοσμοϊστορικό γεγονός της παραδόσεως των 10 εντολών στον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά. Αναγράφονται οι 10 εντολές και ακολουθεί μία λεπτομερέστερη ανάλυση του νόμου του Θεού. Και στη συνέχεια δίνει ο Θεός οδηγίες στον Μωυσή πώς να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου, το θυσιαστήριο, την κυβωτό της Διαθήκης. Όλα δηλαδή προτυπώνονται, όλα αυτά τα οποία εμείς ζούμε στην Καινή Διαθήκη, προτυπώνονται, προτυπώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης θα φυλασσόταν οι πλάκες των 10 εντολών. Ακόμη στο βιβλίο της Εξόδου και ειδικότερα στο 19ο κεφάλαιο δίδονται εντολές, οδηγίες πως θα κατασκευάζονταν τα ιερατικά άμφια και άλλες διατάξεις, για να γνωρίζουμε και το στοιχείο αυτό ότι τίποτε δεν πρέπει

0: πρέπει να κάνω μέσα στην Εκκλησία που να είναι κατέμπνευση προσωπική. Όλα τα καθορίζει ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Στο 32ο κεφάλαιο περιγράφεται μια αποστασία του λαού και άλλα γεγονότα που έγιναν στο διάστημα αυτό. Επανέρχομαι στο 12ο κεφάλαιο που αναφέραμε ότι είναι η καρδιά του βιβλίου. Αναφέραμε ότι το 12ο αυτό κεφάλαιο είναι κατεξοχήν κεφάλαιο στην Παλαιά Διαθήκη που τονίζει και τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής του καθενός σωτηρίας δια της πίστεως εις το εκχυθέν αίμα του Χριστού. Σε αυτό το γεγονός θα σταθεί και η Διαθήκη για να διασαλπίσει ότι το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός. Το δικό μας Πάσχα είναι η θυσία του Χριστού για τις οποίες δια του θανάτου του οποίου Κυρίου μας οδηγούμαστε στην κατάργηση του θανάτου. Θανάτο θάνατον πατήσεις. Εις το Πάσχα της Εξόδου μας δίνονται βήματα σαφέστατα και ιεραρχημένα. Βήματα που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να οικειοποιηθεί όλα εκείνα που προσφέρει η θυσία του Πασχαλινού αμνού. Πρώτον να λάβει το αρνίον. Δεύτερον να έλθει κάτω από το ραντισμό του αίματος. Τρίτον να φάει το κρέας. Τέταρτον να σηκώσει την ζύμη, δηλαδή την εικόνα της αμαρτίας. Πέμπτον να συνοδεύσει το πασχαλινό τραπέζι με πικρά χόρτα, δηλαδή την συντριβή και την μετάνοια. Και έκτον να ετοιμαστεί για την αναχώρηση, για την έξοδο. Γιατί ο πασχαλινός αμνός μας εξασφαλίζει μία έξοδο από τη δουλεία της Αιγύπτου στην Χαναάν, μιας πλούσιας εν Χριστώ ζωής. Και στη σκηνή δεσπόζουσα θέση έχει το θυσιαζόμενο θύμα, όπως και το άφθονο αίμα. Πρόκειται για μία χειραγώγηση στο αίμα του αμνού του Θεού, του αίροντος την αμαρτία του κόσμου. Αυτή την σκηνή είχε μπροστά του συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, και έκανε την σύγκριση. «Ήγαρ το αίμα τράγων και ταύρων, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού». Αν δηλαδή οι άνθρωποι ποθούσαν να ραντιστούν από το αίμα των τράγων και των ταύρων και να χυθεί το αίμα αυτό θυσιαστικά, πόσο περισσότερο βοηθά, προσφέρει το αίμα του Χριστού και πόσο πόθο περισσότερο μπορεί να έχει ένας πιστός γνωρίζοντας την σχέση μεταξύ τύπου και αληθείας, αίματος τράγου και ταύρου και αίματος του θυσιαστέντος Χριστού του Θεού ημών. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Εξ αποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνη τη Μαρία γάρ, έπειτα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

αχιλλείου φωνή. Εάν κάποιος δεν κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Ακούω μερικούς να λένε «Να, εγώ κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα». Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας είναι αργές και μυστικές, και αυτό γιατί η πίστη μας είναι μικρή. Κάποιος παπάς, με τους λογισμούς που του έβαζε ο εχθρός, είχε αμφιβολίες ότι το ψωμάκι της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός. Μια μέρα κατέλησε τη Θεία Κοινωνία και μέσα του κατακάηκε και άρχισε να φωνάζει «Είναι Χριστός! Βοήθεια, είναι Χριστός!» «Τι έπαθες, Πάτερ?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Είναι Χριστός, βοηθήστε με! Καίγομαι, βοηθήστε με, ανοίξτε με! Κάρβουνα αναμένα νιώθω μέσα μου. Δεν είναι ψωμάκι». Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 16. Κλίσοβα. Η λίμνη του αίματος.

καλυβάκι άντεχε. Η μόνη διέξοδος για τους Τούρκους ήταν ο πλήρης αποκλεισμός. Έμενε το τελευταίο θαλάσσιο προπύργιο του Μεσολογγίου, η Κλίσοβα. Μέσω αυτής περνούσαν στη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα από τουρκικά πολεμικά πλοία, μικρές βάρκες με λίγα τρόφιμα. Η Κλίσοβα είχε έκταση μόλις 6 στρεμάτων. Πάνω σε αυτήν υπήρχε ο ναός της Αγίας Τριάδας. Απήχε από το Μεσολόγγι 4 χιλιόμετρα. Προστατεύονταν από τα νερά με πρόχωμα ύψους 1 έως 2 μέτρα. Για την άμυνά της είχε κτιστεί προμαχώνας πάνω στον οποίο είχαν στηθεί 4 πυροβόλα. Στην οροφή του ναού είχαν φτιαχτεί τουφεκίστρες όπου είχαν τοποθετηθεί οι καλύτεροι σκοπευτές. Επίσης, γύρω από το νησί είχαν μπηχτεί 6 σειρές πασάλων 15 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα πλεούμενα του εχθρού. Οι Γάλλοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ έλεγαν ότι πρέπει πάση θυσία να καταληφθεί η Κλίσοβα για να μπορεί ο στόλος των Τούρκων να πλέει άφοβα στη λιμνοθάλασσα. Οι δύο πασάδες αποφάσισαν να χτυπήσουν το νησάκι συνδυασμένα. Το πρωί της 25ης Μαρτίου, ο ίδιος ο Κιουταχής, επιθυμώντας να σημειώσει έναν προσωπικό θρίαμβο, οδήγησε αυτοπροσώπως 2.000 εκλεκτούς στρατιώτες με πλοιάρια προς την νησίδα. Το νησάκι το υπερασπίζονταν μόλις 125 Έλληνες. Τελευταία στιγμή ο Τζαβέλας με 11 στρατιώτες αποβιβάστηκε στην Κλίσοβα. Σύνολο 137 άντρες. Ο ίδιος έλεγε ότι είδε μία μαυροφορεμένη γυναίκα στον ύπνο του να τον προστάζει να ξυπνήσει και να βγει στο γυαλό. Είδε τους Τούρκους που αθόρυβα προσέγγιζαν την Κλίσοβα και όρμησε στο νησί. Το σπαθί του Τζαβέλα, με το που πατάει το νησάκι, σπάζει από εχθρική σφαίρα. Ο ίδιος σώζεται. Η παρουσία του από μόνη της αρκεί να ενθουσιάσει τους Έλληνες και να τους εμπνεύσει υπακοή. Ανέλαβε αμέσως την αρχηγία. 60 τούρκικα πλοιάρια προσέγγιζαν το νησάκι. Όρμησαν 6 φορές και αποκρούστηκαν και τις 6. Όταν έφταναν σε απόσταση βολής, δέχονταν συντονισμένο και συγκεντρωμένο πυρ. Ο Κιουταχής, βλέποντας τους στρατιώτες του να κάμπτονται, πλησίασε κοντά για να δώσει θάρρος. Όμως πληγώθηκε στο πόδι και υποχώρησε. Οι στρατιώτες του, τρομοκρατημένοι, τον ακολούθησαν. Είχε φτάσει μεσημέρι. Ήρθε η ώρα του Ιμπραήμ να δοκιμάσει. 3.500 Αιγύπτιοι, με αρχιστράτηγο τον τρομερό Χουσεΐν, έπεσαν σαν καταιγίδα στο νησάκι. Ο ίδιος ο Χουσεΐν, που αναφέραμε παραπάνω, ο οποίος είχε καταστρέψει ήδη την Κάσο, την Κρήτη, που είχε κυριεύσει το βασιλάδι. Αυτός ο ίδιος τώρα εφορμούσε στην Κλίσοβα. Το στράτευμα χωρίστηκε στα δύο. Το ένα προχωρούσε μέσα στα ρηχά νερά, το άλλο με πλοιάρια. Η επίθεση άρχισε κατά κύματα. Κάθε κύμα περιλάμβανε 300 άνδρες. Κι όμως, 100 Έλληνες υπερασπιστές άντεξαν. Παρά τις απώλειες, παρά τη δίψα, παρά τα τελειωμένα πυρομαχικά. Απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις. Οι Αιγύπτιοι κλονίστηκαν και άρχισαν να υποχωρούν. Οι αξιωματικοί τους, που τους ακολουθούσαν με την απειλή της πιστόλας, τους υποχρέωναν να γυρίσουν στη μάχη. Αυτοί ανέστρεφαν τα πλοιάρια και, καλυπτόμενοι πίσω από αυτά, προχωρούσαν διστακτικά. Ο κλοιός έσφυγε. Η Κλίσοβα θα έπεφτε. Τότε ο Τζαβέλας στράφηκε προς τους πυροβολητές του Κοδονοστασίου και φώναξε: «Τους κόκκινους βαράτε!» Εννοούσε τους Γάλλους αξιωματικούς. Όταν αυτοί άρχισαν να πέφτουν, το ηθικό των Αιγυπτίων κατέρευσε. Είχαν αποτύχει 5 επιθέσεις, αλλά και οι αμυνόμενοι είχαν εξαντληθεί. Τα πυρομαχικά και το νερό είχαν σωθεί. Η κατάστασή τους ήταν απελπιστική. Από την τραγική θέση τους έβγαλε ένα παιδί, ο 17χρονος Ζαφύρης Ράπεσης, γιος Μεσολογγίτη Προύχοντα. Τότε οι γη των αρχόντων δεν έπαιρναν εθμενείς μεταθέσεις δίπλα στο σπίτι τους. Ο Ζαφύρης γέμισε μια βάρκα με πυρομαχικά και δοχεία νερού και, μπαίνοντας στο νερό μέχρι το λαιμό, έσπρωχνε το σκάφος κρυπτόμενος πίσω από την πρίμνη. Πέρασε μέσα από τους Αιγυπτίους και έφτασε σώο στην Κλίσοβα.
Αυτό έδωσε καινούρια δύναμη στους υπερασπιστές. Ο Χουσέιν, βλέποντας το στρατό του να υποχωρεί, μπήκε σε ένα πλοιάριο και έφτασε κοντά στην νησίδα. Φορούσε πράσινη στολή. Ο Τζαβέλας, μόλις τον είδε, κάλεσε τους σκοπευτές να συγκεντρώσουν εναντίον του τις βολές. Οι σκοπευτές δεν άφησαν περιθώριο. Τα τουφέκια υψώθηκαν προς τον Χουσέιν. Οι Έλληνες είδαν τα γόνατά του να λυγίζουν. Η πράσινη στολή του βάφτηκε με αίμα. Ο τρομερός Χουσέιν σοριάστηκε νεκρός μέσα στη λίμνη. Ολόκληρος ο Αιγυπτιακός στρατός πάγωσε. Πανικόβλητοι στράφηκαν προς την ακτή. Αυτό που επακολούθησε είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Οι υπερασπιστές της Κλίσοβας όρμησαν με τα σπαθιά και χτυπούσαν τους Αιγυπτίους που τσαλαβουτούσαν στα νερά. Τα σπαθιά έσπαγαν και έβγαζαν τους πασάλους των ιχθυοτροφιών και τους μετέτρεπαν σε όπλα. Εν τω μεταξύ, είχε πέσει το σκοτάδι. Οι Αιγύπτιοι σκόρπισαν στα νερά. Μπερδεύτηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Όλη τη νύχτα πλοιάρια με καμακιστές έπλεαν στη λιμνοθάλασσα και σκότωναν τους Αιγυπτίους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κασουμούλης, η λίμνη είχε γίνει ένα μείγμα αίματος και κομμένων ανθρώπινων μελών. Τα στρατόπεδα Ιμπραήμ και Ουταχή είχαν χάσει το ηθικό τους και καταντροπιασμένα επέστρεφαν στις σκηνές τους. Έτσι τελείωσε η ιστορική μάχη της Κλίσοβας, η οποία κράτησε 14 ώρες. Γράφει ο Κασομούλης. Οι γενναίοι, οι ατρόμητοι πολεμιστές της Κλίσοβας, τους οποίους όλη η φρουρά εσεβάστη για την επιμονή και την καρτερία τους, αποσταμένοι, ύπνο μόνο μας εζήτησαν και τίποτε άλλο. Ο ατρόμητος ήρωας Τζαβέλας επέστρεψε τιούτος νικητής στην οικία του και αναπαύθη στα σαγκάλα της αραβωνιαστικιάς του. Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτίων ήταν τρομακτικές. Πάνω από 1500 σκοτώθηκαν και 2.500 λαβώθηκαν και στις δύο επιθέσεις. Ήταν τόσα τα πτώματα που η λιμνοθάλασσα έγινε κατακόκκινη. Ο Ιμπραήμ, ντροπιασμένος, κλείστηκε στη σκηνή του και δεν δεχόταν κανέναν. Οι Μεσολογγίτες, από την άλλη, έχασαν μόνο 30 άνδρες. Η μάχη της Κλίσοβας θα έπρεπε να ταξινομηθεί μεταξύ των πιο συγκλονιστικών και πολυαίματων συγκρούσεων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τρομακτική φθορά που υπέστησαν οι Τουρκοαιγύπτιοι μόνο με την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια μπορεί να παραβληθεί. Δυστυχώς όμως, δύο λόγοι την έχουν οδηγήσει στην αφάνεια. Πρώτον, ότι συγκαταλέγεται και διαδραματίστηκε μέσα στην πολύμηνη πολιορκία του Μεσολογγίου και αποτελεί απλώς ένα επεισόδιο αυτής. Και δεύτερον, ότι πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ίδια ημερομηνία που εορτάζουμε την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή στις 25 Μαρτίου. Ιστορικός παρατηρεί πως εάν το βράδυ εκείνο είχε εκδηλωθεί γενική επίθεση των Μεσολογγητών, το εχθρικό στρατόπεδο θα είχε διασκορπιστεί και η πολιορκία θα είχε λυθεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Θεοτοκίων, ο ανατήλας ήλιος εκ παστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Και όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μία περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μίας πιστότητος με διάκριση, μίας παρουσίας με ταπεινότητα και μίας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθονα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός στην παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κοιησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σώων εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, για δεκαετίες, υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκυλση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν ηγέρθη κράξομεν, όφθητε και το πέτρο.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμαι ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Αγίος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τέταρτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στον διάλογο της Ορθοδοξίας με τη σύγχρονη κοινωνία και παρουσιάζει την Ευρώπη όχι ως τόπο παρακμής, αλλά ως πεδίο μαρτυρίας και ελπίδας.
2: Διάλογος και ευθύνη. Η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στην εσωτερική ζωή των κοινοτήτων μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε ενθάρρυνε τον διάλογο με τις άλλες εκκλησίες και με την κοινωνία. Μέσα σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, η Ορθοδοξία καλείται να δώσει την μαρτυρία της με σθένος και ευγένεια. Δεν είναι ούτε ένα πολιορκημένο φρούριο, ούτε μια πραγματικότητα που έχει διαλυθεί στον σχετικισμό. Είναι μια ζωντανή παράδοση ικανή να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πεδίο ελπίδας. Αν ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι επέστρεφε σήμερα και περιόδευε στις ενορίες μας, στην Πενελούξ, θα έβλεπε σίγουρα τις αδυναμίες της Δύσης. Αλλά θα συναντούσε επίσης ενθουσιώδεις κοινότητες, νέους συγκεντρωμένους στην προσευχή, ανθρώπους που ήλθαν ελεύθερα να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένα πεδίο ελπίδας. Το μέλλον της Ορθοδοξίας εδώ εξαρτάται λιγότερο από τον αριθμό μας και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ισορροπημένους χριστιανούς. Βαθιά ριζωμένους στην παράδοση, πιστούς στο λειτουργικό και θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας, αλλά ανοιχτούς, σεβαστικούς και ικανούς για διάλογο. Όπως έχει συχνά επισημάνει ο Ολιβιέρ Κλεμό, η εποχή μας ίσως δεν έχει πλέον ανάγκη από κοινωνιολογικές χριστιανοσύνες, αλλά από μικρές, ενθουσιώδεις κοινότητες, βαθιά ριζωμένες στη Θεία Ευχαριστία και ικανές να ακτινοβολούν γύρω τους. Όχι ομάδες κλεισμένες στον εαυτό τους, αλλά ζωντανοί πυρήνες, δημιουργικές μειονότητες, των οποίων η πνευματική ποιότητα γίνεται μαρτυρία. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η αδελφοσύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα που βιώνεται γύρω από το ίδιο δισκοπότηρο. Όσο η Θεία Λειτουργία τελείται στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Λουξεμβούργο, όσο οι νέοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να συλλογιστούν μαζί, όσο οι άντρες και οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια, η Δύση δεν θα είναι νεκροταφείο. Θα είναι μία γη που περιμένει τη μεταμόρφωση.
1: Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

Θεοτοκίων, υμνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Αλλαγία Θεοτόκη και σώσομαι. Αλλαγία Θεοτόκη και σώσομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν.
1: Ο γέροντας είχε μια ξαδέλφη, την Κατερίνα, η οποία όταν ήταν στον κόσμο, κορόιδευε τους παπάδες, τους ψάλτες, πως διάβαζαν, πως έψαλαν, πως περπατούσαν και γελούσε. Αν και η ζωή της δεν ήταν καθόλου καλή, εντούτοις ο γέροντας την αγαπούσε πολύ. Δεν είχε πολύ χρόνο κοντά μας ο Παπαχαράλαμπος και ο γέροντας έμαθε πως η ξαδέλφη του, πολύ νέα κοπέλα, πέθανε και μάλιστα όχι καλά. Όταν έφτασε στις τελευταίες στιγμές της, ο Θεός την παραδειγμάτισε για να δείξει στους οικείους και συγγενείς της ότι η συμπεριφορά της δεν ήταν σωστή. Έτσι όταν πέθαινε έβγαζε φωνές, έκανε διαφόρους μορφασμούς και κινήσεις άσχημες και πάνω σε αυτά τα χάλια ξεψύχησε. Ο γέροντας σαν το έμαθε άρχισε τα κλάματα. Ο Παπαχαράλαμπος παραξενεύθηκε με την τόση ευαισθησία του γέροντος. Αυτός όμως κατάλαβε το λογισμό του και του είπε «Εγώ δεν κλαίω παιδί μου που πέθανε, αλλά κλαίω γιατί κολάστηκε». Από εκείνη την ημέρα ο γέροντας άρχισε συνεχή νηστεία και προσευχή για την ξαδέλφη του, μα για πολύ καιρό την έβλεπε στο σκοτάδι. Μια φορά ενώ προσευχόταν στην καλύβα του, είδε ζωντανά την ξαδέλφη του να ανεβαίνει από την κόλαση στον ουρανό, γεμάτη χαρά, κρατώντας ένα κλειδί στο χέρι και να φωνάζει «Σήμερα είναι η μεγάλη μου μέρα. Τώρα πηγαίνω εις φωτεινό νίκημα και λαμπρών παλάτιων». Της φωνάζει ο γέροντας «Κατερίνα, τι έπαθες? Σήμερα είναι η μεγάλη μου μέρα». Αυτό φανερώνει ότι με τα πολλά κομποσχήνια και τις νηστείες του γέροντος Ιωσήφ, η Κατερίνα ελευθερώθηκε από τα δεσμά της κολάσεως. Πράγματι, πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Συχνά στις αγρυπνίες του γέροντας έκανε κομποσχήνι και για τον Παπαγιώργη, που ήταν ιερέας στο χωριό του και που τον είχε βαφτίσει. Ήταν άγιος άνθρωπος και φύλαγε παρθενία. Έκανε πολλές ελεημοσύνες και έβγαζε δαιμόνια. Κάθε μέρα λειτουργούσε και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Κατόπιν γυρνούσε τα μνήματα και διάβαζε τρισάγια στους και κοιμημένους. Είχε βάλει στο νου του, σπλαχνικός όπως ήταν, ή δυνατόν να βγάλει όλους τους αμαρτωλούς από την κόλαση. Φανερώνεται λοιπόν κάποτε ο Παπαγιώργης στο γέροντα και με μεγάλο θαυμασμό του είπε «Βρε, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι πεθαμένοι σώζονται μόνο με λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Τώρα όμως είδα και κατάλαβα ότι και από εσάς τους ασκητάς με τα κομποσχήνια σώζονται οι κολασμένοι». Γι' αυτό μας τόνιζε ιδιαίτερα ο γέροντας ότι το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και όχι μόνο με τη Θεία Λειτουργία, αλλά και με την προσευχή μπορείς να βγάλεις ψυχή από την κόλαση. Μάλιστα κάποτε μας είπε «Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην κόλαση?» «Τι λένε γέροντα?» «Αχ, δεν θα βρεθεί κανένας παπάς από το γένος μας να μας μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία ή κάποιος άλλος με το κομποσχοινάκι του να μας στέλνει κανένα δεματάκι ελεημοσύνης». Και μας νουθετούσε να τραβάμε κομποσχοίνι για τους πεθαμένους. «Όσους έχετε και κοιμημένους, τραβάτε κομποσχοίνι για να παρηγορηθούν και να σωθούν και αυτές οι ψυχές». Με τον Παπαχαράλαμπο είχαμε χαριτωμένα επεισόδια. Μέχρι να γίνω ιερέας ήμουν διάκος του για 3 χρόνια. Είχε λοιπόν συνηθίσει στη βοήθειά μου και έμενε αμέριμνος. Άρχιζε την ωερά προσευχή και τη θεωρία και ξεχνόταν να κάνει τις εκφωνήσεις. Ήταν βέβαια φύση απλώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο πολύ τον απορροφούσε η νεωρά εργασία που ξεχνούσε ότι λειτουργούσε. Τον σκουντούσα. «Παπά, ότι σου εστίν, πες». «Α, ό,τι σου εστίν η βασιλεία». Μετά πάλι στις αιτήσεις. «Παπά, ό,τι πρέπει σύ». «Α, ό,τι πρέπει σύ». «Βρε πρόσεχε», του λέω. Ό,τι ήταν να πει τον σκουντούσα. Αυτός ήταν όλος αφοσιωμένος στην προσευχή και τη θεωρία και έπρεπε να έχω το νου μου γιατί θα έκανε κανένα λάθος. Γι' αυτό και ο γέροντας έλεγε: «Έκανα το διάκο γιατί ήξερα τι με περιμένει». Ο Παπαχαράλαμπος τόσο πολύ είχε αγαπήσει την προσευχή, που συχνά ο νους του, εντελώς αβίαστα, μεταρσιωνόταν στην εσωτερική εργασία της νοεράς προσευχής και λησμονούσε τα πάντα γύρω του. Είχε φτάσει στα μέτρα των νηπτικών πατέρων που έλεγαν: «Εγώ στο πρώτο δόξα αρπάζομαι στη θεωρία». Πολύ τον αγαπούσα τον Παπαχαράλαμπο για τις αρετές του και την αγωνιστικότητά του. Στον κόσμο οι διάκονοι έχουν δόξες. Ανεβαίνουν πάνω στον άμβονα, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και ο κόσμος τους τιμά και τους επενεί. Άρχισε λοιπόν ο διάβολος να φέρνει τέτοιες φαντασίες και επιθυμίες μέσα μου. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λέω: «Για στάσου, τέτοια πράγματα πρώτη φορά μου έρχονται». Μόλις βλέπω πάλι ότι επέμεναν οι λογισμοί με τις φαντασίες, τρέχω στον πατέρα μου. «Γέροντα, οι λογισμοί μου λένε αυτό και αυτό. Μου φαντάζει ο διάβολος δαιμονικά άμβονες και κόσμο και με τραβάει μια έλξη προς τα εκεί». «Καλά, παιδί μου, μήπως είχες τέτοιους λογισμούς προτού να χειροτονηθείς και δεν μου τους είπες?» «Γέροντά μου και πατέρα μου, δεν είχα ποτέ τέτοιους λογισμούς. Για πρώτη φορά μου ήρθαν». Καμιά υπερηφάνεια σκήνωσε μέσα σου και ήθελε ο Θεός να σε διορθώσει». «Από υπερηφάνεια και εγωισμό γεμάτος είμαι. Μην ανησυχείς όμως, γέροντα, θα τον τακτοποιήσω». «Και τι θα κάνεις?» «Μη φοβάσαι, γέροντα, θα τον βάλω στη θέση του τώρα». «Τι θα κάνει τώρα?» σκέφτηκε ο γέροντας, αυτός ο μικρός. «Βάζω μετάνοια, παίρνω την ευχή του γέροντα, πάω στο κελί μου, παίρνω το ξύλο, το βάζω κάτω από το ζωστικό, μπαίνω μέσα στην εκκλησία και στέκομαι μπροστά στην ωραία πύλη. Έλα εδώ», λέω στον εαυτό μου, και μόλις είπα, άρχισα να τρέμω ολόκληρος. Του λέω, «όταν έγινες μοναχός, εδώ μπροστά που γονάτισες, τι είπες στο Θεό?» «Φαπ, φαπ, ξύλο». Και να πηδάω και να μου λέει ο λογισμός: «Όχι, όχι, όχι, τίποτε. Κάτσε εδώ, μην ανησυχείς, φεύγω». Κι ούτε ξαναπολεμήθηκα, κι ούτε ξαναενοχλήθηκα από αυτόν τον διάβολο. Αν τον άφηνα το λογισμό και δεν τον ξερίζωνα, πολύ θα βασανιζόμουν. Έτσι, από προσωπική εμπειρία, είδα ότι η καταπολέμηση ενός κακού ή ενός πάθους από την αρχή της εμφανίσεώς του λυτρώνει μια για πάντα τον άνθρωπο. Αλλά στην αρχή θέλει λίγο κόπο και ανάλογα με το πώς θα αντικρούσουμε το λογισμό, θα έχουμε και την απαλλαγή ή την εχμαλωσία μας στα πάθη. Μια φορά που ως διάκονος λειτουργούσα, μου λέει ο γέροντας: «Κουτσικό, τον είδες αυτόν που ήταν κοντά σου?» «Ποιον, γέροντα?» «Όταν εθυμιάτιζες έξω, σε ακολουθούσε ένας άγγελος με μια λαμπάδα. Προχωρούσε αυτός και εσύ εθυμιάτιζες. Δεν τον έβλεπες?» «Ο γέροντας έβλεπε, αλλά εγώ πού να δω?» Άλλη φορά πάλι που λειτουργούσαμε, ο Παπαχαράλαμπος ως ιερεύς και εγώ ως διάκονος, κατά τον καθιαγιασμό των τιμίων δώρων, ο γέροντας μπήκε μέσα στο ιερό βήμα και μετά που τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία, με ακατανόητα λόγια μας είπε: «Συμμετείχα κι εγώ σε αυτό το οποίο κάνατε εκεί μέσα». «Τι, γέροντα?» «Να, αυτό που ιεροργείτε. Εκεί μέσα είσαστε άγγελοι και όχι κοινοί άνθρωποι. Και μόλις μπήκα κι εγώ μέσα, με πήρε και εμένα αυτή η χάρις». Ο γέροντας αγαπούσε πολύ να μεταλαμβάνει συχνά. Για όσους δεν γνωρίζουν, η συχνή θεία μετάληψη ήταν ακόμα και τότε ένα κανθόδες θέμα στην Αθωνική Πολιτεία. Η γενική πρακτική στο Άγιο Όρος ήταν να κοινωνούν οι πατέρες κάθε 40 ημέρες το πολύ και μάλιστα ύστερα από αυστηρή πενθήμερη νηστεία. Ο γέροντας τότε ήταν από τους λίγους εκείνους αγιορείτες οι οποίοι υπεστήριζαν τη συχνή θεία κοινωνία. Κανονικά οι στάσεις του θα είχε ξεσηκώσει θύελλες εναντίον του. Επειδή όμως είχε πλέον ακουστεί σε όλο το Άγιο Όρος πως η ζωή του ήταν μια διαρκής αυστηρή νηστεία και αγρυπνία, γι' αυτό και δεν σημειώθηκε καμιά σοβαρή αντίδραση. Ο γέροντας είχε και μια χαριτωμένη ιδιόρυθμη επιθυμία. Ήθελε να αισθάνεται και σωματικά πλούσια τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και έλεγε στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη: «Θέλω, παπά, να μου δίνεις το 1/4 του Αγίου Άρτου». Εδώ να σημειώσουμε πως τα πρόσφορα στο Άγιο Όρος είναι πολύ μικρά, που μερικές φορές χωρούν στην παλάμη ενός μικρού παιδιού. και ο παπά Εφραίμ κοινωνούσε το γέροντα, δίνοντάς του το 1/4 του Αγίου Άρτου. Ο δε γέροντας έλεγε ευχαριστημένος. Ο παπάς μόλι του τη ψυχή το δίνει το 1/4. «Μα τι να σου δώσω γέροντα μπροστά σε αυτόν το οποίο μου έδωσες, μόνο το 1/4, ολόκληρο να το πάρεις. Αυτή είναι η χαρά μας». Παρόλο που μας δίδασκε ότι κάθε μερίδα της Θείας Κοινωνίας είναι ολόκληρο το σώμα του Χριστού και επομένως είτε λίγο είναι είτε πολύ δεν έχει διαφορά, εντούτοις από την πολύ του ευλάβεια ήθελε να νιώθει και σωματικά την Θεία Κοινωνία. Κι ερχόταν ο γέροντας με μεγάλη λαχτάρα να πάρει το Χριστό μέσα του, αλλά και εμείς ως ιερείς του το δίναμε με όση περισσότερη ευλάβεια, σεβασμό και αφοσίωση είχαμε. Ο γέροντας είχε πολλή ευλάβεια στους ιερείς και στους επισκόπους, που φιλούσε όχι μόνο τα χέρια τους, αλλά και τα πόδια τους, αφού και του παπά Εφραίμ του φιλούσε τα χέρια, και μένα που ήμουν υποτακτικός του, όταν διάβαζε τον Απόστολο και έπαιρνε αντίδωρο, μετά ήθελε να μου φιλήσει το χέρι, και εγώ από σεβασμό το τραβούσα. «Έλα εδώ, κούτσικο, φέρ το χεράκι σου να το φιλήσω. Μα!» Έτσι έκανε μέσα στην εκκλησία, σαν μικρό παιδί. Τι πολύ πολύ απλός που ήταν. Είχε τόση ευφροσύνη και τόση αγάπη και τόση χάρη από το Θεό που εσωτερικά όλο πετούσε. Όπως είδαμε, ο πατήρ Χαράλαμπος ήρθε κοντά μας στην μέση ηλικία. Όταν ζούσε στον κόσμο, για αρκετά χρόνια ήταν και αρχηγός της οικογένειάς του. Αυτός δούλευε για να καλύψει τις ανάγκες τους. Αυτός προστάτευε την οικογένειά του. Αυτός σπούδασε τα αδέλφια του και κατά συνέπεια είχε αποκτήσει μια τάση να σκέπτεται για τα πάντα και να τα φροντίζει αυτοβούλος. Μάλιστα, επειδή καταπιανόταν με ένα σωρό με ρεμέτια, απέκτησε και μεγάλη πείρα στις μαραγκοδουλειές. Έτσι, εξαιτίας όλων αυτών, στην αρχή, πριν καταλάβει το νόημα της μοναχικής ζωής, ο πατήρ Χαράλαμπος είχε ίδιο θέλημα, αλλά ο γέροντας του το έκοψε και έτσι δεν άργησε να τριγύσει πλουσιοπάροχα τους γλυκείς καρπούς της υπακοής. Μια φορά μας διηγήθηκε ο Παπαχαράλαμπος τα ακόλουθα χαριτωμένα περιστατικά. Όταν φτιάχναμε τον μπαλκόνι στο κελί του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, είπα στο γέροντα Ιωσήφ, «Χρειάζονται τόσα ξύλα και πρέπει να πάω να τα πάρω από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου». Μου λέει ο γέροντας, «Όχι, θα πάει ο πατήρ Εφραίμ». «Μα γέροντα», απαντώ, «αυτός δεν καταλαβαίνει».

«Τι ξύλα είναι αυτά, γέροντα?» άρχισα να λέω. «Τι χρειάζονται αυτά τα τόσο χοντρά ξύλα?» «Μη μιλάς», λέει ο γέροντας. «Καλά είναι. Αντί να βάλεις λεπτές κολόνες, θα βάλεις χοντρές». Έτσι βάλαμε τις κολόνες με τη σειρά. Βάλαμε και τα άλλα χοντρά ξύλα από πάνω και κάναμε τον μπαλκόνι. Το βράδυ, όταν πήγα στο κελί μου, άρχισαν οι λογισμοί. «Να, ο γέροντας δεν έστειλε σένα. Θα γινόταν λεπτό, όμορφο μπαλκόνι και μόνο με 300 δραχμές. Και τώρα χάθηκαν 1500. Πηγαίνω στο γέροντα. «Γέροντα, οι λογισμοί μου λέγουν ότι αν πήγαινα εγώ, θα παίρναμε τα ξύλα 300 δραχμές και θα ήταν το μπαλκόνι πιο όμορφο. Ενώ τώρα έστειλε τον παπά Εφραίμ και δώσαμε 1500 δραχμές και έγινε και χοντροκομμένο». Τότε ο γέροντας μου δίνει μια μπαταριά και μου λέει: «Βρε πλανεμένε, εσύ θα γίνεις γέροντας να διατάξεις εμένα? Τα λεπτά τι σε μέλει εσένα, τι θα τα κάνω εγώ? Θα τα πετάξω στη θάλασσα. Εσένα λογαριασμό θα σου δώσω? Δεν ήξερε ο Θεός να κάνει εσένα γέροντα και εμένα υποτακτικό?» «Ευλόγησον γέροντα», άρχισα να λέγω και έφυγα. Επάνω σε εκείνο τον μπαλκόνι, μετά ένα χρόνο, κάναμε την εκκλησία. Άρα, ό,τι πήρε ο πατήρ Εφραίμ τότε, δηλαδή τα χοντρά ξύλα, ήταν ό,τι χρειαζόταν. Μάλιστα, ταιριάξαν τόσο καλά, σαν να τα είχαμε κάνει ειδική παραγγελία. Τότε μου είπε ο γέροντας: «Είδες που κάναμε χοντρές τις κολόνες και ήταν απαραίτητο? Είδες που κάναμε καλά και βάλαμε χοντρές κολόνες? Αν βάλαμε λεπτές κολόνες, δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε την εκκλησία. Είδες πως τα φέρνει ο Θεός βολικά?» Από τότε η πίστη του Παπαχαράλαμπου στην αδιάκριτη υπακοή έγινε αδιάσυστη μέσα του. Κάποτε πάλι, όταν χτίζαμε την Ιερά Πρόθεση, λέω: «Γέροντα, θα τα φέρω έτσι και έτσι τα σίδερα για να έρθω στη θέση τους». «Όχι», απαντά ο γέροντας, «αλλιώς θα γίνει. Έτσι να κάνεις». «Μα γέροντα, δεν μπορώ να τα φέρω έτσι όπως λέτε». Τότε με επέπληξε ο γέροντας. «Ευλόγησον, ευλόγησον». Έπεσα στα πόδια του και ζητούσα συγγνώμη. «Ναι γέροντα, έτσι θα τα κάνω όπως λες». «Εγώ με το σχέδιο και τον διαβήτη. Πάνω στο διαβήτη θα βάλω το ξύλο και θα έρθει στη θέση του». «Όχι», λέει ο γέροντας, «θα πιάσεις από εκεί και μόνο του θα έρθει πάνω». Έπιασα έτσι που είπε ο γέροντας και ήρθε τόσο καλά όπως ακριβώς το είπε, σαν να ήταν με τον διαβήτη. Αυτά έπαθα μερικές φορές και έπειτα έβαλα μυαλό. «Α, έτσι είναι, ό,τι πει ο γέροντας. Τίποτε δεν σκεπτόμουν». «Κάνε αυτό», μου έλεγε. «Να είναι ευλογημένο». «Πήγαινε εκεί». «Να είναι ευλογημένο». Έκτοτε πήρα πολύ χάρη. Πλημμύρισα από χάρη, κάνοντας υπακοή. Μια άλλη φορά ήμουν λίγο μελαγχολικός. Κάτι με ρώτησε ο γέροντας και εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία και ξαφνικά μου λέει: «Γιατί σκανδαλίστηκες?» «Δεν σκανδαλίστηκα, γέροντα». «Μα πώς δεν σκανδαλίστηκες, αφού σου είπα έτσι και έτσι και μου απάντησες αυτό?» «Όχι, δεν σκανδαλίστηκα. Δεν ξέρω τίποτε. Εσύ τώρα έχεις θυμό και σκανδαλίστηκες». «Εγώ σκανδαλισμό δεν ξέρω», μου απάντησε ο γέροντας. Δεν έδωσα σημασία. Είχα όμως μια στενοχώρια και δεν ήξερα από τι ήταν. «Ώστε εγώ σκανδαλίστηκα, ε?» Και μου δίνει μια φάπα. «Φύγε τώρα», μου λέει, «και δεν έχει να λειτουργήσεις». «Καλά, ευλόγησον. Δώσ' μου, γέροντα, την ευχή σου να πάω να λειτουργήσω». «Δεν σου δίνω ευχή. Φύγε». «Πώς να πάω για λειτουργία αφού σας σκανδάλισα και δεν μου δίνετε την ευχή σας? Πώς να κάνω λειτουργία?» «Ευλόγησον, δώσ' μου την ευχή σου». «Τίποτε, φεύγα. Τι κάθεσαι εδώ?» «Τι να κάνω, γέροντα?» «Να φύγεις». «Πού να πάω?» «Να πας στο κελί σου. Δώσ' μου την ευχή σου αφού ζητάω συγχώρηση». «Δεν σε συγχωρώ», λέγει ο γέροντας. «Αφού δεν με συγχωράς, εδώ θα πεθάνω. Δεν πάω πουθενά. Να φύγεις από εδώ». Θα πέρασε περίπου μισή ώρα περιμένοντας και του λέω: «Γέροντα, αν θέλεις να πεθάνω, θα πεθάνω. Να φύγω όμως δεν μπορώ. Δώσ' μου την ευχή σου». Και έβαλα τα κλάματα. Και τότε μου είπε: «Έλα εδώ. Αυτό είναι. Να μην πας πουθενά δίχως την ευχή μου. Να μην γίνει καμιά επιθυμία σου δίχως την ευχή μου. Αυτό είναι καλογερική. Έλα τώρα να σε συγχωρήσω, να σου δώσω και την ευχή μου». Και ύστερα με σταύρωσε στο κεφάλι. Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, λαχταρούσα πότε θα έρθει η Κυριακή ή εορτή, όπως ακριβώς λαχταρούσα όταν ήμουν μικρό παιδάκι.

Κυριακή πότε θα έρθει το Πάσχα. Και τούτο διότι κάθε Κυριακή ή εορτή ησυχάζαμε στα κελιά μας 7-8 ώρες. Δεν μιλούσαμε, παρά μόνο ο καθένας στο κελί του προσευχόταν και αισθανόμουν τόση πολύ παρηγοριά κατά την προσευχή αυτή. Μια Κυριακή λοιπόν ήρθε από την Κοσταμονή του ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος, και μου λέει ο γέροντας: «Θα πας στον πατέρα Ευθύμιο στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να τον φέρεις πάλι». Εγώ τότε μέσα μου είπα: «Πάει, θα χάσω την Κυριακή τώρα». Δεν είπα τίποτε βέβαια, αλλά ο γέροντας το κατάλαβε και μου λέει: «Στενοχωρέθηκες που σου είπα να πας στον ξένο μοναχό στην Αγίου Παύλου?» «Ναι γέροντα, λίγο», απαντώ. «Πήγαινε και θα δεις. Πήγαινε και θα δεις». Πήγαμε λοιπόν στη Μονή και μας λέγουν οι πατέρες ότι το απόγευμα θα βγάλουν τα Άγια Λείψανα για προσκύνημα. «Τώρα τι να κάνουμε?» Περιμέναμε. Ο ξένος μοναχός πήγε και κοιμήθηκε. Εγώ πήγα στην εκκλησία. Μόλις κάθισα κάτω, μια προσευχή που μου εδόθη, δεν μπορούσα να κουνηθώ από την θέση μου. Η καρδιά μου πυρπολήθηκε και ο νους μου μέσα στην καρδιά έλεγε την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δάκρυα πλημμύρα, ούτε στο κελί μου δεν είχα τέτοια προσευχή. Έμεινα έτσι προσευχόμενος 4 ώρες. Όταν επιστρέψαμε, με ρώτησε ο γέροντας: «Έπαθες καμιά ζημιά?» «Όχι γέροντα, δεν έπαθα τίποτε, απέναντίας κέρδισα. Βρήκα προσευχή».

εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Η Γαλήνη είναι ένα μυθιστόρημα του συγγραφέα μας Ηλία Βενέζη, στο οποίο αποτυπώνεται ο πόνος από τον ξεριζωμό των προσφύγων του 1922 από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Είναι ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, θα λέγαμε, πολυπρόσωπο. Θίγει θέματα διαχρονικά αλλά και επώδυνα, που ακόμα και σήμερα και πάντοτε ταλανίζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Το μυθιστόρημα αυτό εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1939 και ο ίδιος βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Βασικός πυρήνας της αφήγησης είναι οι περιπέτειες δύο οικογενειών. Η μία ήταν του γιατρού Δημήτρη Βένη και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου η άλλη, και οι δύο πρόσφυγες από την παλαιά Φώκια της Μικράς Ασίας, που όλοι μαζί εγκαταστάθηκαν μαζί με τους άλλους Φωκιανούς το φθινόπωρο του 1924 στην παραλία της Αναβίσου. Συνδέεται άμεσα με την εποχή που γράφτηκε και τα βιώματα είναι του ίδιου του δημιουργού του, του ίδιου του συγγραφέα. Έχει λοιπόν πολλά μηνύματα διαχρονικά, καθώς η επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή και οι συμπεριφορές σε ανάλογες καταστάσεις είναι η ίδια σε όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν. Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι σηκώνονταν όρθιοι. Ο ένας έδειχνε στον άλλον κατά το μέρος της μικρής χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα στους λόφους. «Κοιτάξτε, έρχονται άνθρωποι! Ποιοι να είναι?» Ήταν μια πομπή 15 ίσα με 20 βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα λιοκαμένα πρόσωπα, όλα με μακριά γενιάδες, με τις κάπες τους και τις γλίτσες στα χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, με επισημότητα, φιγούρες ερχόμενες από παμπάλαιους χρόνους. Το αργό περπάτημα και η σιωπή τους σκόρπισε μονομιά σε ένα απροσδιόρισμα αίσθημα φόβου στο κοπάδι των Φωκιανών. Όλοι μαζευτήκαν ασυναίσθητα στο ίδιο μέρος, στο κέντρο της κατασκήνωσής τους, σαν να ήθελαν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους. «Ώρα καλή», είπε ο πρώτος βοσκός, «ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος από όλους. Ο ίδιος που αναγνώστης θυμάται τη χθεσινή νύχτα στην κορφή του βουνού». «Ώρα καλή», είπε και έφερε ένα γύρο με τη ματιά του. Από δεξιά και από ζερβά και από πίσω του σταθήκαν οι άλλοι, οι δικοί του, οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες τις γλίτσες τους. «Καλώς τους», αποκρίθηκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες. «Τι είσαστε?» «Πρόσφυγες είμαστε. Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες. Και τώρα πού θα ερχόσαστε?» «Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος και υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ για να μείνουμε». Ανάμεσα στις στερεωμένες γλίτσες των βοσκών έγινε μικρή κίνηση. Μετακινηθήκαν, σάλεψαν λίγο, πάλι ησυχάσαν. Κανένας δεν μίλησε άλλος από το γέροντα. «Σας δώσαν», είπε, «στη γη αυτή?» Και η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. «Ποιος σας την έδωσε? Ποια γη?» «Το κράτος μας είπε, δική σας η γης ή της Ανάβησος. Μας είπε να έρθουμε και να την πάρουμε». «Σας είπε να έρθετε και να την πάρετε? Και πού είναι τα κοπάδια σας, τα ζωντανά σας?» «Δεν έχουμε κοπάδια. Δεν είμαστε βοσκοί. Θα ξεχερσώσουμε τη γη και θα φυτέψουμε αμπέλια και θα σπείρουμε σιτάρι». «Τι μιλάς, άνθρωπε, για σιτάρι και για αμπέλια που θα φυτέψετε σε αυτή τη γη?» φωνάζει έξαλλος ο γέροντας. «Τήρα λοιπόν κατά εκεί!» Σήκωσε το χέρι που βαστούσε το ραβδί του και έγραψε ένα κύκλο σε όλο το μικρό κάμπο των κλεισμένων τους λόφους. Χωρίς να το θέλουν, όλα τα μάτια ακολούθησαν τον κύκλο, υποταγμένα στην προσταγή της χειρονομίας. «Από τότες που είμαστε εμείς εδώ», λέει η αυστηρή φωνή, «και από τότες που ήταν οι πατέρες μας και οι πατέρες τους, σε τούτη τη γη μονάχα βούρλα και πουρνάρι βλασταίνουν.
και τίποτα άλλο δεν έζησε εδώ έξω τα κοπάδια μας. Λοιπόν, γιατί σιτάρι και γιατί αμπέλια μου μιλάς? Είχε το βαρύ, το ακατάλυτο και ανελαίητο των παμπάλαιων πραγμάτων, τη μοίραση του θανάτου, η βαθιά φωνή που ερχόταν από μακρινούς χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους από τους βάρβαρους. «Μονάχα τα κοπάδια μας», σου είπα, «και εμείς μπορούμε να κάνουμε στον έρημο του τον τόπο, γιατί έτσι τα βρήκαμε από τους γονιούς μας. Μονάχα εμείς μπορούμε να βαστάξουμε εδώ, γιατί μας φωνάζει το χώμα, αυτό και όχι άλλο. Λοιπόν, τι γυρεύετε εσείς, φουκαράδες, τα μέρη μας?» Έλεγε, έλεγε και η φωνή του έτρεμε σαν να προαισθανόταν πως η προσπάθεια ήταν μάταιη. «Θα πεθάνετε στη δίψα», έλεγε. «Πηγή νερό, δεν βρίσκεται εδώ. Και αν σκάψετε βαθιά και βρείτε φλέβα, το νερό θα είναι γλυφό σαν θάλασσα. Θα σας ρημάξουν οι πυρετοί και ο αγέρας και η άμμος. Αν γίνει και φυτρώσει σπαρτό, ο άμμος θα κάθεται πάνω στο φύλλο του και στον καρπό του και θα τον ξεραίνει. Πριν δείτε σοδιά, θα έχετε πεθάνει εσείς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, φύγετε, σου λέω». Το επανέλαβε ξερά, άγρια τραχιά. «Φύγετε», είπα, «από εδώ», είπε, σώπασε και ακούμπησε το ραβδί του, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια το κοπάδι τους φωκιανούς. Ένα σούσουρο έγινε τότε ανάμεσα στους πρόσφυγες. Η φωνή του τόπου που μιλούσε μέσω του γέροντα, τα δεινά και το όραμα του θανάτου, φοβερού και βέβαιο, που έσυρε πάνω από τα κεφάλια τους. Τους είχε μουδιάσει. Σκόρπισε μέσα τους το φόβο. Πυκνό σύννεφο σε γυμνό ουρανό. Στέκαν βουβοί, γυμνά δέντρα, γυμνές ρίζες που σαλέμουν στα τυφλά. Πλέκουν μέσα στον αγέρα τα πλοκάμια τους, τυραγνισμένα και βίαια, γυρεύοντας με το ένστικτο των πραγμάτων χώμα. Στέκαν, ίσα με που το φεγγάρι του σαρονικού που φύσηξε, τράβηξε από πάνω τους το πνεύμα του πανικού. Τότε, το ίδιο άγρια σκληρά, μόλις τις σκοτεινές δυνάμεις των κορμιών που γύρευαν πια να κουμπίσουν στέρεα, στην αρχή μια φωνή, ύστερα όλες μαζί, γυναίκες και γερόντι και άντρες του κοπαδιού άρχισαν να ουρλιάζουν «Δε φεύγουμε από εδώ, ποτέ πια, μας δώσαν τη γη και θα μείνουμε, θα μείνουμε, θα μείνουμε». Ο άνεμος πήρε τις φωνές και τις σκόρπισε, τις χτύπησε στις πλαγιές του βουνού και τις δυνάμωσε. Ένα σύννεφο άμμο σηκώθηκε και του στήληξε μέσα του. Αλάλαζαν και κουνούσαν τα χέρια τους ψηλά μες στο θολό σύννεφο, θολή σαν τέρατα του βυθού. «Θα μείνουμε εδώ και ας πεθάνουμε, θα μείνουμε πια και ας πεθάνουμε». Τότε ο θυμός που φούσκωνε ξέσπασε και στην άλλη μεριά στους βλάχους. «Ε, λοιπόν», φώναζε ο γέροντας, φωνάζαν τώρα και άλλοι βοσκοί, «μείνετε λοιπόν και θα δούμε ποιος θα στεριώσει σε αυτή τη γη. Θα σας χτυπήσουμε όπου σας βρούμε, θα σκοτώσουμε τα ζωντανά σας αν τύχει και κάμετε, θα πατήσουμε τα σπαρτά σας αν ριζώσουν. Χάρη ποτέ σας δεν θα βρείτε σε εμάς και στα παιδιά μας, ίσαμε που να ξεκληριστεί η φύτρα σας και να σβήσει». Είχε χαθεί μες στη χαράδρα, από που είχαν έρθει και ακόμα ακούγονταν οι φοβερές φωνές τους. Τότε το σύννεφο, ο άμμος χαμήλωσε και κατακάθισε στη γη. Αμίλητο, βαρύ, πιεσμένο από το στιφό κύμα το φόβο, έγειρε και το κοπάδι των φωκιανών στη γη. Από τις δυσκολίες που τράβηξαν στο καινούριο τόπο που έφτασαν, τότε οι Μικρασιάτες, οι Έλληνες Μικρασιάτες που έφτασαν στην ελληνική γη.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

Αχιλλείου φωνή. Στα 44 μου χρόνια, ο Θεός μου φανέρωσε αυτό που θα με κράταγε μέχρι τέλους της ζωής μου σταθερό στη στενή και τεθλιμμένη οδό που είχα επιλέξει. Το της ατιμίας πόμα καθάρσιον, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Από τότε, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, ούτε στιγμή δεν μ' άφησε η συκοφαντία, η προσβολή, η περιφρόνηση. Δεν θέλω να σου μιλήσω ούτε για περιστατικά ούτε για πρόσωπα. Μπορεί να σε σκανδαλίσω με λογισμούς αγανάκτησης και κατάκρισης. Δεν θα μπορέσεις έτσι να καταλάβεις ότι και τη συκοφαντία και την προσβολή και την περιφρόνηση έφτασα να τα αγαπήσω. Απορείς. Κι όμως έμαθα να τα βλέπω σαν τα καρφιά του σταυρού μου. Αυτή ήταν η οδός της Ανάστασής μου. Να'ναι ευλογημένα. Μ' έμαθαν να αγαπώ απαλλαγμένος από την αγωνία, να αρέσω, να γοητεύω, να τιμώμαι. Μ' έμαθα να στρέφω το βλέμμα στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, στους απλούς, καθημερινούς και ανώνυμους ανθρώπους, στο χρυσάφι της γης. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που και πάλι ήρθατε να ακούσετε μια ομιλία εδώ στη Χριστιανική Αγωγή. Ελπίζω να μην σας κουράσω, αλλά ότι θα σας βοηθήσω για να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε ένα θέμα γνωστό με, αλλά που πάντοτε πρέπει να το ξαναθυμόμαστε. Ελπίζω να έχω και πάλι την προσοχή σας, ώστε να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε, όπως ξέρουμε, βρισκόμαστε στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δηλαδή σε αυτή την ιδιαίτερα πνευματική περίοδο της Εκκλησίας μας, όπου κληθήκαμε να εισέλθουμε στο στάδιο των αρετών και να αθλήσουμε. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό, με τι εφόδια, με τι εξοπλισμό? Αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα. Δηλαδή, να πάρουμε την απόφαση και να εργαστούμε, να αγωνιστούμε με την νηστεία για να επιτύχουμε σε αυτό το διάστημα κάτι περισσότερο στην πνευματική μας πορεία. Ο δρόμος της νηστείας είναι οδός ελευθερίας και ανορθώσεως. Με αυτή καλεί η Εκκλησία μας τον πιστό να ελευθερωθεί από την καταδυνάστευση των παθών. Η νηστεία είναι άρρητα συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αποτελεί ισχυρό όπλο κατά του πονηρού. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά κάτι το ουσιαστικό, το δεμένο με αυτό το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της καταδίκης και της σωτηρίας. Είναι το μεγάλο πνευματικό αγαθό, όχι στέρηση αγαθών χωρίς νόημα. Ας δούμε λοιπόν για την νηστεία κάτι περισσότερο. Νηστεία στην πρώτη της έννοια σημαίνει ασιτία. Τέλεια δηλαδή αποχή από κάθε φαγητό, αλλά σήμερα την εννοούμε ως αποχή από ορισμένα φαγητά για κάποια καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή κάποιες μέρες. Περίοδοι μέσα στην Εκκλησία μας με νηστεία που είναι καθιερωμένες από την Εκκλησία μας είναι το Χριστουγέννο, όπως ξέρουμε, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο, των Αγίων Αποστόλων. Επίσης είναι σταθερά όλο το έτος της Τετάρτης και της Παρασκευής και ακόμη κάποιες μεμονωμένες νηστείες, όπως είναι η Παραμονή των Θεοφανίων, η 29η Αυγούστου και η 14η Σεπτεμβρίου. Γιατί νηστεύουμε τις μέρες αυτές? Την Τετάρτη, γιατί είναι η μέρα που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι συμφώνησαν με τον Ιούδα την προδοσία και τη σύλληψη του Χριστού. Και την Παρασκευή, επειδή είναι η μέρα της Σταυρώσεως και του θανάτου του Κυρίου. Οι άλλες καθιερώθηκαν για να μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα γεγονότα που πρόκειται να γιορτάσουμε. Είναι σημαντικό ότι ο θεσμός της νηστείας ήταν σε χρήση όχι μόνο στους Ιουδαίους, αλλά και σε όλους σχεδόν τους αρχαίους λαούς. Μέσα στην ασκητική όλων των θρησκειών υπήρχε και υπάρχει η νηστεία κατά κοινή συνείδηση ως μέσο κάθαρσης και εξαγνισμού. Εμάς όμως φυσικά τους χριστιανούς και μάλιστα τους Ορθόδοξους μας ενδιαφέρει κάτι πιο ουσιαστικό. Ότι η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Είναι η πρώτη χρονικά εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό θα μας το πει ο Μέγας Βασίλειος. «Και ενετήλα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ λέγον, από του ξύλου του γινώσιν καλών και πονηρών, ου φάγεστε». Ενετήλα το «ου φάγεστε», σαφής εντολή της νηστείας, συνδυασμένη μάλιστα με αυστηρή προειδοποίηση σε περίπτωση παραβάσεώς της. «Είδαν η μέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Η πρωτόπραση δεν τα κατάφεραν, παρέβησαν την εντολή του Θεού και έγιναν έκτοτοι του Παραδείσου. Παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γεράσκων, αλλά ανανεούμενων αεί και εις ακμήν επανθούν. Δεν παλιώνει, δεν γερνάει, ούτε χάνει την αξία της εντολή της νηστείας που σαν δώρο ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, αλλά ανανεώνεται συνεχώς η ανάγκη της και βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ. Γι' αυτό συνιστά ο Μέγας Βασίλειος,
χρησιμοποιήθητε την πολυάν της νηστείας, συνηλικιώτης εσύ της ανθρωπότητος. Στάσου με σεβασμό μπροστά στον αρχαιότατο θεσμό της νηστείας. Έχει την ίδια ηλικία με την ανθρωπότητα. Στη διαδρομή της ιστορίας του Ιουδαϊκού λαού, ο Θεός με τον Μωυσή πρώτα και με τους προφήτες στη συνέχεια καθορίζει συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες τα της νηστείας. Και ο Κύριος, ο οποίος δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, την ήδη νομοθετημένη νηστεία την επικυρώνει με το παράδειγμά του «Νηστεύσας ημέρα στις αράκοντα και νύχτα στις αράκοντα». Και μετά το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού, καταλήγει «Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, βλέπουμε την νηστεία συνδυασμένη με την προσευχή για όλα τα θέματα που παρουσιάζονται. Στη συνέχεια καθορίστηκαν ημέρες και περίοδοι νηστείας από Οικουμενικές Συνόδους, διατυπώθηκαν σε ιερούς κανόνες που ισχύουν μέχρι σήμερα. Οι αρχαιότεροι από τις νηστείες είναι της Μεγάλης Εθάρκωσης και της Τετάρτης και Παρασκευής. Η περιφρόνηση και η υπερεκτίμηση της νηστείας εξίσου καταδικάζεται από το γνήσιο χριστιανικό πνεύμα. Η νηστεία από μόνη της δεν αποτελεί σκοπό, αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού. «Διακαθαρότητος ψυχής ενομοθετήθη νηστεία», εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος γράφει «Και γάρ ενηστείε και αγρυπνίε και η αποταγή όλου του κόσμου ούκ εσύ τελειώτης, αλλά τελειότητος εργαλεία, επειδή ούκ εν τούτης ευρίσκεται η τελειώτης, αλλά δια τούτων προσγίνεται». Ένας αρχάριος μοναχός γράφει το χειροντικό συμβουλεύτηκε ένα διακριτικό γέροντα ποιο μέτρο να ακολουθήσει στην νηστεία. «Απόφυγε τις υπερβολές, παιδί μου», του είπε εκείνος. «Πολλοί δοκίμασαν να νηστέψουν πάνω από τις δυνάμεις τους και δεν άντεξαν για πολύ καιρό». Μόνη η νηστεία των τροφών δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Ούτε αν φάγομαι περισσεύομαι, ούτε εάν μη φάγομαι στερούμεθα». Η νηστεία στη σωστή της θέση είναι η πυρέτρα της ψυχής. Για τις δύο ακρότητες ας αρκεστούμε στη γνώμη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που είναι αντιπροσωπευτική. «Ακρίζουσα νηστεία και πλήρως εισητήσεως επίμεμπτα, ότι η πολύ επιτεταγμένη εγκράτεια και η της τροφής πλησμονή φαύλα, η μέργαρ άτονον ποιή τον αγωνιστή και παντελώς προς τας πράξεις ανενέργητον. Η δε τα πάθη της αρκός επιπλέον διεγείρει». Δηλαδή, η υπερβάλλουσα νηστεία, όπως και η πολύ προσκόλληστα φαγητά, είναι άσχημα. Γιατί η μεν υπερβάλλουσα νηστεία κάνει τον αγωνιστή να μην μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή των άλλων εντολών του Θεού, οι άλλοι δε, όταν πέσουμε με τα μούτρα στο φαγητό θα λέγαμε, διεγείρει ακόμη περισσότερο τα πάθη της σαρκός. Γι' αυτό η υπέρμετρο νηστεία θεωρείται εξίσου επικίνδυνη από τις πατέρες και ασκητές, όσο και η γαστρεμαργία. Και συμφωνούν με τον φιλάνθρωπο πνεύμα της Εκκλησίας μας, η οποία σε ένα κανόνα, στο 69ο Αποστολικό Κανόνα, ορίζει την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Τετάρτης της Παρασκευής και προσθέτει «εκτός ή μη διασθένεια σωματικήν εμποδίζεται». Έτσι η αντοχή του σώματος και ο διακριτικός πνευματικός καθοδηγός καθορίζουν το μέτρο της νηστείας. «Είναι αδύνατο να υπακθούν όλοι στον ίδιο κανόνα νηστείας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. «Ενή με κανόνι πάντας περιλαμβάνεσαι τους εν τη γυμνασία της ευσεβίας αδύνατον, σκοπός κοινός έστω ή της χρείας εκπλήρωσης». «Εμείς», λέει και ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, «τη δυνάμει την νηστεία συμμετρήσαμε», δηλαδή κανονίσαμε την νηστεία ανάλογα με την αντοχή του καθενός. Και ο Μέγας Βασίλειος ακόμη πιο αναλυτικά και πιο σαφέστερα γράφει «Ημέν άλλες αρετές νομοθετήθηκαν το ίδιο για όλους, όπως η πραότητα, η επιείκεια, η ταπεινοφροσύνη, η φιλαδελφία, το άδωλο, η φιλαλήθεια, η συμπάθεια, η μερότητα, η φιλανθρωπία.
Η ληστεία όμως και η εγκράτεια στα φαγητά θα μετρηθεί ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Έτσι χρειάζεται διάκριση στο θέμα της ληστείας, ούτε περιφρόνηση όπως δυστυχώς γίνεται από πολλούς, ούτε υπερεκτίμηση όπως φωνάζουν κάποιοι υπερορθόδοξοι. Και πολλές φορές κυριαρχούνται από την κυριοδοξία και την υπερηφάνεια. Η επικοινωνία με τον πνευματικό θα μας βοηθήσει να βάλουμε μια καλή σειρά στο θέμα της ληστείας. Πάντως, δεν είναι σωστό να το κανονίζουμε μόνοι μας, να είμαστε αυτοποιμενόμενοι. Γιατί νηστεύουμε όμως? Γιατί καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός της νηστείας? Έτσι για να μας ταλαιπωρεί και να μας προβληματίζει με τη στέρηση ορισμένων τροφών? Είναι απαραίτητη η νηστεία? Οπωσδήποτε ναι, είναι αναγκαία στη ζωή μας. Δεν την καθιέρωσε ο Θεός για ικανοποίηση δική του. Εμείς την έχουμε ανάγκη, για να μην ξεχνάμε την εξάρτησή μας από το Θεό και ότι πρέπει να φτάσουμε στο μεγάλο σκοπό της ζωής μας, που είναι η ομοίωσή μας με Αυτόν. Στο σκοπό μας όμως αυτό, θα φτάσουμε με τη συνεχή άσκηση. Η νηστεία είναι μια θαυμάσια άσκηση, μια συνεχής ενθύμηση του Θεού. Όταν νηστεύω και απέχω από ορισμένες τροφές, σκέπτομαι πώς το κάνω για την αγάπη του Θεού. Έτσι εξασκούμε στην κυριαρχία του εαυτού μου και χαλιναγωγώ τα πάθη μου. Σαν άσκηση πνευματική λοιπόν η νηστεία είναι κάτι το μεγάλο, κάτι το πολύ σοβαρό ή αν θέλετε ακόμη το αξιοθαύμαστο. Ο Μέγας Βασίλειος που τον αναφέραμε και προηγουμένως και επαγγελμένως μας υπογραμμίζει όσα επιτυχάνει κανείς με αυτή. Ποια είναι αυτή? Ακούστε λοιπόν τι λέει για τα όσα μας προσφέρει η νηστεία. Η νηστεία προστατεύει τα νήπια, σοφρονίζει το νέο, κάνει σεβαστό το γέροντα. Τα γεράματα στολισμένα με τη νηστεία γίνονται πιο σεβαστά. Είναι ο πιο κατάλληλος στολισμός των γυναικών. Για τους νέους είναι χαλινάρι, είναι η ασφάλεια των συζύγων. Με αυτούς τους τρόπους η νηστεία βοηθάει το κάθε σπίτι. Ακόμα επαναφέρει στην τάξη, καταστέλει τις κραυγές, απομακρύνει τις διαμάχες, κατασυγάρει τις κακολογίες. Αν η νηστεία ήταν στη ζωή μας, θα δίδασκε όλους όχι μόνο την εγκράτεια των τροφών, αλλά και την πλήρη αποφυγή και αποξένωση από τη φυλαργυρία, την πλεονεξία, τη γαστριμαργία και από κάθε άλλη κακία. Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να υπογραμμίσουμε και κάτι άλλο. Η νηστεία είναι αναγκαία και πολύτιμη και γιατί δεν είναι άρνηση. Είναι θέση. Όχι να στερηθούμε κάτι, αλλά να είμαστε ελεύθεροι για να κάνουμε κάτι. Όχι για να ταλαιπωρήσουμε το σώμα, αλλά να κατανικήσουμε τα πάθη. Ο άνθρωπος που νηστεύει εξουσιάζει τον εαυτό του. Σήμερα νηστεύουν οι άνθρωποι. Θα σας φανεί παράδοξο. Ναι, αρκετοί. Και μάλιστα ναι. Τα τελευταία χρόνια στις φοιτητικές λέσχες, για παράδειγμα, αρκετοί φοιτητές δηλώνουν πως έχουν νηστίσιμο φαγητό στις νηστείες. Όπως ακόμη αυτό και στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί όμως οι πολλοί δεν νηστεύουν? Φυσικά οι πολλοί δεν νηστεύουν και βρίσκουν διάφορες προφάσεις. Είναι πολλές και μεγάλες οι νηστείες, μας λένε. Δεν αντέχουμε. Δουλεύουμε σε δύσκολες συνθήκες. Αν δεν φάμε, τρέμουν τα πόδια μας. Με την νηστεία κλονίζεται και κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν χρειάζεται η νηστεία. Μου φτάνει πως είμαι καλός άνθρωπος και έχω κατά βάθος καλή καρδιά. Η νηστεία είναι κάτι ξεπερασμένο. Και πολλά άλλα λένε για δικαιολογίες. Κι όμως αυτοί που καθόρισαν την νηστεία δεν ήταν τυχαίοι. Ούτε έκαναν αυτά τα πράγματα με προχειρότητα και επιπολαιότητα. Το έκαναν με πολλή σύνεση, σοφία και φόβο Θεού. Άλλωστε

με στην αρετή. Όποιος δεν ληστεύει, τόνιζε ο γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης, αδικεί τον εαυτό του. Αν χρησιμεύει ένα σπουδαίο όπλο κατά των παθών του, κατά του διαβόλου και κατά της πλάνης του κόσμου. Στις διάφορες προφάσεις η απάντηση είναι μία. Κάθε φορά που αποφασίζουμε να ληστεύσουμε, έρχεται ο διάβολος, ο εισηγητής της παραβάσεώς της και προσπαθεί να ανατρέψει την απόφασή μας. Γιατί? Θέλει το κανό μας? Όχι φυσικά. Θέλει την απώλειά μας. Αυτή και μόνο είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Η ουσιαστική λόγη της παραβάσεως της Ιησίας είναι από τη μια η άγνοια του θελήματος του Θεού και από την άλλη η κυλιοδουλία. Όταν αυτά συνδυαστούν με τη ζωή της αμαρτίας, είναι φυσικό ο άνθρωπος να την αρνείται και να την πολεμά. Αυτός που πιστεύει στο Θεό και αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημά του, σέβεται την Ιησία και προσπαθεί κατά δύναμη να την κάνει. Τι προσφέρει όμως η νηστεία? Θα καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία της νηστείας και θα την εκτιμήσουμε περισσότερο αν σκεφτούμε τα όσα μας προσφέρει. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι η νηστεία είναι θεμέλιο όλων των καλών έργων. Η νηστεία λοιπόν δίνει πρώτα-πρώτα βοήθεια στον πνευματικό αγώνα. Η εγκράτεια στα φαγητά δυναμώνει τη θέληση και γίνεται δύναμη για την αντιμετώπιση των αδυναμιών μας. Το ανθρώπου που νηστεύει, ο νους είναι διαυγής, η θέληση ισχυρή, η ψυχή ρωμαλαία και ικανή να δεχθεί τη χάρη. Ο νηστεύων κούφος εστίν και επτερωμένος και μετανύψεως εύχεται, βεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή είναι ανάλαφρος, σαν να έχει φτερά και προσεύχεται πάντοτε με κατάνοιξη και συγκεντρωμένος. Θα έχει μεγάλη ωφέλεια όποιον νηστεύει, αφού η νηστεία είναι μία από τις πιο σπουδαίες αρετές. Όταν μάλιστα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη και την προσευχή, φέρνει πλούσια τη χάρη από το Θεό, όχι μόνο για να απομακρύνουμε και να νεκρώσουμε τα σαργικά αμαρτήματα, αλλά και για να αποκτήσουμε οποιαδήποτε άλλη αρετή, τονίζει στον προορισμό του ανθρώπου, πατήρ Ευσέβιος. Αντίθετα, λένε οι πνευματικοί πατέρες, πως όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και η πολυφαγία και η πολυποσία διώχνουν τα πνευματικά χαρίσματα. Η νηστεία ισχυροποιεί την προσευχή. Η μεν προσευχή σφόδρα φοβερά το δαίμονι, ταύτη δε κρατήνει και δυναμή λίαν η νηστεία, λέει ένας από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές. Γι' αυτό τη νηστεία συνδυασμένη με την προσευχή τη βρίσκουμε πάντα στην πράξη της Εκκλησίας και στη ζωή των Αγίων. Και εμείς που νηστεύσαντες, αιτήστε παρά του Θεού τα αιτήματα ημών, μας παροτρύνουν οι αποστολικές διαταγές. Νηστεία και προσευχή όταν πάνε μαζί κάνουν θαύματα, τόνιζε κάποιος γέροντας της εποχής μας. Η νηστεία βοηθά ιδιαίτερα στην καταστολή των σαρκικών παθών, σαν τη φωτιά που όταν δεν τροφοδοτείται με ξύλα σβήνει. Αλλά και στα άλλα πάθη επιβάλλεται μια ενισχυμένη από την Ισία θέληση. Η Ισία, έλεγε ένας αρχαίος αβάς ο υπερέχειος, είναι χαλινάρι που συγκρατεί τις κατώτερες ορμές. Όποιος την περιφρονεί μοιάζει με αχαλήνο το άλογο. Και ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός τόνιζε ότι η ευλογημένη Ισία καταβάλει τα πάθη και τους δαίμονες και τελικά τα απομακρύνει από τον αγωνιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπογραμμίζει επίσης ότι η νηστεία υποτάσσει τα πάθη. Λέει χαρακτηριστικά, η νηστεία και η εγκράτεια κοιμίζουν τις επαναστάσεις του σώματος, μαραίνουν τη λύσα του θυμού και της επιθυμίας, φέρουν καθαρότητα στη διάνοια και ανακαινίζεται με αυτή ο εσωτερικός άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάνδης προσθέτει ότι όσοι αρνούνται την νηστεία αφαιρούν από τον εαυτό τους και από τους άλλους τα όπλα εναντίον της σαρκός και τους εχμαλωτίζει εύκολα η αμαρτία. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τόνιζε επίσης πως με την νηστεία ο άνθρωπος καλλιναγωγεί το σώμα και μπορεί να κυριαρχήσει στις κακές επιθυμίες. Ο Σιμεών ο νέος θεολόγος λέει ότι πολλές ωφέλειες προξενεί η νηστεία. Είναι ο γιατρός των ψυχών μας. Άλλου ταπεινώνει το σώμα, άλλου καταπραγματεύει.

0: καίει το θυμό, από άλλου διώχνει τη χαυλότητα, σε άλλου φέρνει προθυμία να κάνει αγαθοεργίες, άλλου καθαρίζει το νου και τον ελευθερώνει από τους πονηρούς λογισμούς, άλλου δαμάζει την αδάμαση και ασυγκράτη γλώσσα, άλλου εμποδίζει τα μάτια να βλέπουν και να περιεργάζονται πράγματα μάταια και βλαβερά. Εκτός από αυτή την πλευρά ότι η νηστεία βοηθάει για τον πνευματικό αγώνα, η νηστεία μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά στους άλλους αδελφούς μας. Συνδυασμένη με την άσκηση της ελεημοσύνης, τη βρίσκουμε πάντοτε την νηστεία, από την περίοδο ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ περισσότερο στη χριστιανική εποχή. Μακάριος ο νηστεύων είναι ελεήσει πέγητα από το 3ο αιώνα μετά Χριστό, τονίζει ο Οριγένης. Όταν κανείς νηστεύει, πάβει να καταναλώνει τα πάντα για τον εαυτό του και την προσωπική του απόλαυση. Με τη λιτότητα του δίνεται ευκαιρία να φροντίσει και για τις ανάγκες των συνανθρώπων του. Η νηστεία δηλαδή είναι μια μορφή θυσία των εγωιστικών μας απαιτήσεων και συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία γίνεται σπουδαία κοινωνική αρετή. Ακόμη η νηστεία εξασφαλίζει την υγεία. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς και τους φόβους μερικών, η νηστεία υπηρετεί την υγεία του σώματος. Είναι απέτηση της φύσεως του οργανισμού μας. Τον αποτοξινώνει και το κάνει φρόνιμο υπηρέτη του πνεύματος. Ο αρχαίος Σενέκας έλεγε, ο Ρωμαίος Σενέκας έλεγε, πολλά πινάκια, πολλές ασθένειες. Δηλαδή πολλά πιάτα, πολλές αρρώσεις. Και η ιατρική επιστήμη με διακεκριμένους εκπροσώπους συμφωνεί ότι οι περισσότερες ασθένειες προέρχονται από την υπερπλησμονή της γαστρός και η εγκράτεια είναι η μόνη οδός θεραπείας τους. Ο γέροντας Γερμανός Σταυρομιώτης, που τον αναφέραμε και προηγουμένως, έλεγε κάποτε «Πολλοί είναι αυτοί που αρρώσαν βαριά ή και πέθαναν από την πολυποσία και την πολυφαγία. Κανένας όμως δεν έπαθε τίποτε κακό τηρώντας τις νηστείες της Εκκλησίας. Απέναντίας μάλιστα η νηστεία φέρνει υγεία, όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Άλλωστε, το ότι οι μακροβιότεροι άνθρωποι υπήρξαν οι ασκητές, οι μοναχοί, οι οποίοι έκαναν μεγάλες νηστείες. Ευγνωμοσύνη οφείλωμενη στην Εκκλησία, έγραφε προ καιρού ένα ξένος ιατροφιλόσοφος, διότι ενώ οι ποινικοί κώδικες των εθνών σιγούν επί τιού του ζητήματος σοβαρότατου, αυτή κατέταξε τη γαστριμαργία εις τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, ως ειδωλολάτρας δε εδογμάτισε δια του Αποστόλου Παύλου τους ανυψούντας την κοιλία των ληστεών. Ο χριστιανισμός θεωρεί το σώμα ιερό, το θεωρεί κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και σε καμιά περίπτωση δεν θα επέτρεπε υπερβολές σε βάρος της υγείας του. Την υγεία του σώματος εκθέτουν σε άμεσο κίνδυνο μόνο όσοι περιφρονούν το Θείο Νόμο και το χριστιανικό κανόνα ζωής. Αν όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο θεσμός της νηστείας είναι ουσιαστικός, αυτό οφείλεται στο πνευματικό της νόημα. Αυτό θα μας το υπογραμμίσουν οι ιεροί μνήμοι και οι Άγιοι Πατέρες μας. Λέει χαρακτηριστικά ένας ύμνος: «Νηστεύσομεν νηστεία δεχτήν ευάρεσον το Κυρίο. Αληθή νηστεία ή των κακών αλλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας. Η τούτον έδεια νηστεία εστίν αληθής και πρόσδεκτος». Να κάνουμε δηλαδή μια σωστή νηστεία. Ποια είναι αυτή? Να έχουμε εγκράτεια στη γλώσσα μας, να μην λέμε λόγια άπρεπα, βρισιές, κατάρες, κατακρίσεις, συκοφαντίες, να μην θυμώνουμε, να είμαστε συγκρατημένοι στο θυμό, στα νεύρα, να συγκρατούμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακές επιθυμίες, αμαρτωλές, να απομακρυνθούμε από την ψευδιά και όλα όσα μας απομακρύνουν από τον Θεό. Να αναφέρω και κάτι από ένα παλιό από τα πρωτοχριστιανικά έργα του 2ου αιώνα, το Ποιμένα του Ερμά, όπως λέγεται. Το ονόμασε Ποιμένα το έργο του και Ερμάς ήταν αυτός που το συνέταξε. Παρουσιάζει λοιπόν τον Χριστό να συζητεί μαζί με τον Ερμά και να του λέει «Πρόσφερε το Θεό νηστείαν τη αυτήν, μηδέν πονηρεύσει εν τη ζωή σου και δούλευσον το Κυρίο εν καθαρά καρδία. τήρησον τας εντολάς αυτού πορευόμενος εν της προστάγμασιν αυτού και μηδεμία επιθυμία πονηρά αναβάτω εν την καρδία σου. Πίστευσον το Θεό και αν ταύτα εργάσει και φοβηθείς Αυτόν και εγκρατεύσει από παντός πονηρού πράγματος, ζήσει το Θεό. Και ταύτα ενεργάσει, μεγάλη νηστεία ποιείς και δεχτεί το Θεό.
1: Μια πραγματική νηστεία. Και ο Μέγας Βασίλειος που τόσο έπλεξε το εγώ με την νηστεία θα τονίσει μην περιορίζεις το καλό της νηστείας μονάχα στην αποχή από τα φαγητά. Νηστεία γάρα αληθής ή των κακών αλωτρίωσης, αυτό που λέει και ο ύμνος. Λύει πάντα σύνδεσμος αδικίας. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις κάθε αδικία που έχεις κάνει. Συγχώρησε τον πλησίον για τη λύπη που σου προξένησε. Συγχώρησέ το για όσα σου χρωστάει. Δεν τρως κρέατα, αλλά τρως τον αδελφό σου. Δεν πίνεις κρασί, αλλά δεν συγκρατείς τις βρυσιές. Περιμένεις το βράδυ για να πάρεις τροφή, αλλά περνάς την ημέρα σου στα δικαστήρια. Να καταλάβουμε δηλαδή πως η νηστεία έχει ένα νόημα πνευματικό και δεν είναι μόνο η αποχή από κάποια φαγητά ή καλύτερα η αλλαγή των φαγητών. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι ύμνοι της Μεγάλης Σαρακοστής και οι πατέρες μας. Στην ίδια γραμμή είναι και αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Σύ δε όταν νηστεύεις, δείξω με την νηστεία εκ των έργων σου. Εάν είδεις πένιτα, ελέησον. Είδες κάποιο φτωχό, βοήθησέ τον. Εάν είδεις εχθρόν, καταλάγεθη. Είδες κάποιον με τον οποίο έχεις έχθρα, συγχώρεσέ τον. Εάν είδεις φίλον ευδοκιμούντα, μη βασκάνεις. Και αν δεις κάποιο γνωστό σου να προχωρεί, να ευδοκιμεί, μην τον
2: ζηλέψεις.
1: Να μην τον βασκάνεις, να μην τον ματιάσεις. Να μην δηλαδή σκεφτείς τι κάνει αυτός. Αυτές οι τρεις προτάσεις δείχνουν όλο τον αγώνα που έχει να κάνει η ψυχή για τη σωστή και ενάρετη συμπεριφορά προς τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, κατά τη διάρκεια της νηστείας. Ο ίδιος Πατέρας στη συνέχεια μας τονίζει πόσο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε πνευματικά στην περίοδο της νηστείας. Μας λέει, νηστευέτω σαν χείρες, νηστευέτω σαν πόδες, τα χέρια, τα πόδια, νηστευέτω σαν οφθαλμοί, νηστευέτω και η ακοή. Να νηστεύουν δηλαδή τα μέλη του σώματος και οι αισθήσεις. Πώς όλα αυτά ο ίδιος μας εξηγεί. Τα χέρια για να νηστεύσουν πρέπει να είναι καθαρά από κάθε αρπαγή, κλεψιά, πλεονεξία. Τα πόδια να μην πηγαίνουν σε τόπους αμαρτωλούς. Τα μάτια να μην βλέπουν πονηρά, αισχρά και ανήθικα πράγματα που προκαλούν αμαρτωλές επιθυμίες. Και τα αυτιά να προσέχουν τι ακούνε. Και καταλήγει ο Άγιος Πατέρας μας. Ποιο το όφελος της νηστείας όταν με το στόμα δεν παίρνεις κάποιες τροφές, βάζεις όμως στην ψυχή σου κάθε παράνομη και αμαρτωλή τροφή? Ποιο το κέρδος της νηστείας όταν τρέχεις στην ψυχή σου με τέτοια αμαρτωλά πράγματα? Ένα τροπάριο αυτής της περίοδου μας ανεβάζει σε υψηλότερες σφαίρες πνευματικής ζωής. Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου, καθόν νηστεύεις από φαγητά, και παθών μη καθαρεύουσα, όταν δεν αγωνίζεσαι να ξεφύγεις από τα πάθη, μάτιν επαγάλιθε ατροφία, μάταια κάνεις και καυχέσαι ότι δεν τρως. Μίουν αμαρτάνουσα την νηστεία αχρεώσεις, μη την καταστρέψεις, τη λερώσεις με αυτά τα πράγματα την νηστεία, αλλά κίνητος μένε προς ατόπους ορμάς, αλλά μένε σταθερός και ακίνητος προς κάθε τι που σε παρακινεί να ξεφύγεις από το σωστό δρόμο του Θεού. Και ο Ιμνοδός απευθύνεται στην ψυχή του και της λέει «Ψυχή μου, αν νηστεύεις μόνο από φαγητά και δεν ξεριζώνεις από μέσα σου τα πάθη, τότε μάταια χαίρεσαι για την νηστεία σου. Μην εξαχριώνεις την νηστεία με τις αμαρτίες σου, αλλά μένε ακίνητος και σταθερός μακριά από τις αμαρτωλές όρμες». Όταν έτσι δούμε την νηστεία καταλαβαίνουμε γιατί οι ίμνοι και οι πατέρες τη θεωρούν υπόθεση χαράς και όχι λύπης και σιθροπότητας. Ο ίδιος ο Κύριος είχε τονίσει στην επιτυχώρηση ομιλία του «Όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σιθροποί και περίλυποι όπως οι υποκριτές, οι φαρισαίοι, αλλά να είστε χαρούμενοι». Είναι εντυπωσιακά τα όσα μας λένε οι ιερείμοι και πάλι. Περιχαρός δεξόμεθα πιστή το Θεό πνευστό διάγγελμα της νηστείας. Ασμένος με πολύ χαρά λαή την νηστεία ασπασόμεθα. Γιατί όμως να χαιρόμαστε αφού η νηστεία είναι άσκηση και αγώνας? Διότι φέρνει μεγάλα αγαθά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό οι μνημογράφοι εκστρατεύουν τους πιο εντυπωσιακούς χαρακτηρισμούς. Ονομάζουν την περίοδο της νηστείας καιρών εφροσύνης, φωτοφόρων καιρών, μακάριων χρόνων, έαρ νηστείας. Γι' αυτό πρέπει να τη δεχθούμε περιχαρός, δόξη αστράπτοντες, φιλοφρόνος φεδρός. Και αυτά γιατί όπως τονίζεται και είπαμε και προηγουμένως, το βάρος δεν πέφτει στην άρνηση, αλλά στη θέση, στο να επιτύχουμε κάτι, κάτι μεγάλο, δυνατό, πνευματικό. Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι ασκητές, οι Άγιοι Πατέρες, οι άνθρωποι του Θεού γενικά, τιμούσαν την νηστεία πολύ, την αγαπούσαν και με χαρά την περίμεναν και την απολάμβαναν. Γι' αυτό και τις δίνουν τιμητικούς χαρακτηρισμούς. Την ονομάζουν μήτυρ της σοφροσύνης, συνήγορος της μετανοίας, πολιτεία αγγέλων, σωτηρία ανθρώπων, νίκη κατά των δαιμόνων, παρησία προς τον Θεό, παθοκτόνος και θεόσδοτος βοηθός, μάχαιρα που κόβει κάθε κακία. Η νηστεία κάνει πλατιά τη σκέψη, εξαγνίζει το μυαλό. Έτσι καταλαβαίνουμε και διακρίνουμε το καλό από το κακό, το χρήσιμο και ωφέλιμο για μας και τους συνανθρώπους μας. Και θα συμπληρώσουμε όλα αυτά με ένα τελευταίο. Πώς να νηστεύουμε λοιπόν? Δεν αρκεί από μόνη τη συνιστία για να απομακρύνει από τα αμαρτήματα αυτούς που νηστεύουν, αν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούγαρ αρκεί τη νηστεία η φύση εξελέσσε τους μετιώντας, εάν μη μετά του προσήκοντος γέννηται νόμου. Και ο Νικηφόρος Θεοτόκης μας υπενθυμίζει ότι και οι δαίμονες πάντοτε νηστεύουν, αλλά ουδέποτε ωφελούνται. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά της ευάρεσης στο Θεό νηστείας? Πρώτα-πρώτα το ταπεινό πνεύμα. Η νηστεία θέλει ταπείνωση. Μακριά από κάθε υποκριτική διάθεση. Αυτή αποτελεί μια βασική προδιαγραφή που επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος. Συ δεν νηστεύων, μη φανείς στις ανθρώπους νηστεύων. Όταν νηστεύεις, μη αφήνει να βλέπουν οι άνθρωποι, να δείχνεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Την νηστεία χρησιμοποιούσαν οι Φαρισαίοι σαν διαφήμιση της προσωπικής τους αρετής. Θυμόμαστε έτσι. Και ο Κύριος φυσικά αποδοκίμασε απερίφρασα μια τέτοια νηστεία. Νηστεύω δις του Σαββάτου, κουμπάζει ο Φαρισαίος. Όμως ο προσευχόμενος και νηστευτής Φαρισαίος δεν συνάντησε το έλεος του Θεού. Κατέληξε έτσι στο τραγικό αποτέλεσμα, κατήθεν έρημος και κενός από τον της νηστείας καρπών. Όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ενώ ενίσευσαν οι Νινεβίτε και απεσπάσαντο την του Θεού εύνοια. Η νηστεία τους ήταν συνδυασμένη με την ταπεινή τους μετάνοια. Η νηστεία φάρμακο νεστή παθών καθαρτήριων, ιδίως και καθεαυτή τελουμένη, παρατηρεί ο Μέγας Πότιος. Έχει δραστική θεραπευτική επίδραση στα πάθη μας και ιδιαίτερα αυτή που γίνεται κρυφά, χωρίς κανένα κίνητρο επιδείξεως. Τόσο αχρηστεύει την νηστεία ο κοπασμός και η διάθεση προβολής, όσο συμφέρει ανθρώπο κρέα μάλλον εστί ή τη φούστε και μεγαλαυχή, όπως υπογραμμίζει ο Άγιος Ισίδωρος του Ηλουσιώτης. Δηλαδή είναι συμφερότερο κάποιος άνθρωπος να τρώει κρέατα παρά να κομπάζει και να παρουσιάζεται έτσι σαν κάτι σπουδαίο στους άλλους. Και ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε, όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες και αγρυπνίες, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αγάπη. Οι Ιεροί Πατέρες επιμένουν στη σύζευξη νηστείας και αγάπης. Όταν νηστεύει το στόμα από κρέας και άλλες τροφές, αλλά δεν πάβει να συκοφαντεί, να κακολογεί, να κατακρίνει, να διαβάλει των πλησίων, ποια η εκ την νηστείας ωφέλεια, ούτε αυτήν την νηστείαν εξελεξάμεν, δηλώνει ο Θεός στο, με τον προφήτη Ισαΐα. Και ο Χριστός όμως τονίζει, τι γαρόφελος όταν μεν ορνήθων και ηχθείων απεχόμεθα, τους δε αδελφούς δάκνομεν και καθεστίωμεν, ποια ωφέλεια, όταν δεν τρώμε κοτόπουλα και ψάρια, αλλά δαγκάνουμε και καταβροχθίζουμε τους αδελφούς μας. Ο κατηγορών αδελφικά κρέα έφαγε, τη σάρκα του πλησίον έδακνε. Αυτό το κατηγορεί, έφαγε κρέα τα αδελφικά και δάγκασε τη σάρκα του πλησίον. Ό,τι η νηστεία πρέπει να πορεύεται αδερφωμένα με την αγάπη, δείχνει και το γνωστό περιστατικό με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Κάποτε σε περίοδο νηστείας τον επισκέφθηκε κάποιος και ο Άγιος δεν είχε τίποτε στο σπίτι για να τον φιλοξενήσει. Τίποτα απολύτως. Υπήρχε μόνο κρεμασμένο ένα χειρομέρι. Τότε ο Άγιος πήρε το χειρομέρι και το ετοίμασε για να προσφέρει αυτό. Ο Άγιος Σπυρίδωνα, ας ειδήσει μέχρι τα άκρα. Ο ξένα με κάποια συστολή είπε πως είναι χριστιανός. Αλλά και εγώ είμαι χριστιανός, αδελφέ, αποντάει ο Άγιος. Και πρώτος έφαγε για να εθαρρύνει το φιλοξενούμενο. Είχε τοποθετήσει πάνω από την νηστεία την αγάπη προς τον πλησίον. Ακόμη πρέπει η νηστεία να γίνεται με λιτότητα που δεν ικανοποιεί τη λεμαργία. Η νηστεία δεν εκπληρώνει το σκοπό της όταν πρόκειται απλώς για αλλαγή φαγητών. Δεν νηστεύεις όταν κάθεσαι σε πλούσια γεύματα, με όλα τα σπάνια και ακριβά θαλασσινά, με ποικιλία από πανάκριβα, νηστίσιμα φυσικά φαγητά και γλυκά και ποτά. Η νηστεία είναι μια μορφή απαρνήσεως που πρέπει να οδηγεί και σε άλλες απαρνήσεις που προάγουν τον αγιασμό μας. Τέλος, ο καλός της νηστείας αγώνας ολοκληρώνεται με εγκράτεια παθών και αποχή από κάθε αμαρτία. Η ηθική ζωή είναι μία. Δεν κατακερματίζεται ούτε αποσπασματικά κατακτάται. Νηστεία είναι η μεταβολή ολόκληρης της ζωής μας, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και όποιος περιορίζει την νηστεία μόνο στη στέρηση τροφών, αυτός προπαντός περιφρονεί την νηστεία. Αντιπροσωπευτική εικόνα της νηστείας είναι αυτή που μας δίνει ο Μέγας Αθανάσιος. Μας λέει το εξής: νηστεία είναι αγγελική ζωή και όποιος τη χρησιμοποιεί βρίσκεται σε αγγελική τάξη. Και μην νομίζεις, αγαπητέ, ότι έτσι κάτι απλό είναι η νηστεία. Δεν την κατορθώνει εκείνος που νηστεύει μόνο από τροφές, αλλά αυτός που απέχει από κάθε πονηρό πράγμα λογαριάζεται για νηστευτής. Γιατί αν κάποιος νηστέψει και δεν προσέξει το στόμα του να μην πει λόγια πονηρά ή πικρά ή ψέματα ή επιορκίες ή κατακρίνει τον πλησίον του, αν αυτά βγουν από το στόμα αυτού που νηστεύει, τίποτε δεν ωφελήθηκε, αλλά έχασε και όλο τον κόπο του. Αν ψαλιδίσουμε την νηστεία από το πνευματικό της νόημα, την εξομοιώνουμε με την ασιτεία των δαιμόνων. Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου και παθώ μη καθαρεύουσα, μάτιν επαγάλητη ατροφία. Η μίγα αφορμή συγγέννητε προς διόρθωση ως ψεύδος, μισείτε παρά του Θεού και κακίσεις δαίμωση ομοιούτε της μηδέποτε συντουμένης. Ψάλλει τις μέρες αυτές η Εκκλησία μας, ένα κομμάτι από αυτό τον ύμνο τον ανέφερα και προηγουμένως. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο να πούμε ικανοποιημένοι, μας αξίωσε ο Θεός να νηστέψουμε και φέτος η Σαρακοστή, αλλά να μπορέσουμε να προσθέσουμε, πολέμησα το σαράκι της ζήλιας, πολέμησα το σαράκι της αντιπάθειας, απομάκρυνα από την καρδιά μου το μίσος, έκανα τόπο για όλους στην καρδιά μου και τα παρόμοια. Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνουμε γιατί η νηστεία είναι κάτι το μεγάλο, κάτι το σημαντικό. Είναι η βάση αλλά και η κορυφή της πνευματικής ζωής. Τη λαχτάρισαν, την πόθησαν και την τήρησαν όλες οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Κανείς δεν την περιφρόνησε. Χωρίς την νηστεία η δυνατότητα να ζήσει κάποιος πνευματική ζωή περιορίζεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Γι' αυτό και ο Κύριος τόνισε πως το γένος των δαιμόνων εν ουδενή δύναται εξελθεί ημί εν προσευχή και νηστεία. Ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν υπάρχει σύντομος και εύκολος δρόμος προς σωτηρία, προς την αγιότητα. Δεν διαβάζεται από περιλήψεις και σημειώσεις. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να αγωνιστούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα. Η νηστεία μας όταν είναι αληθινή είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι προς την πνευματική πρόοδο. Μπορεί να αρχίσουμε και να κουραστούμε, μην απογοητευτούμε. Αποτυχίες θα έχουμε, όπως είχαν και πολλοί άγιοι. Η χριστιανική ζωή είναι συνεχής προσπάθεια. Γι' αυτό κι αν τύχει και ο πειρασμός μας επισκεφθεί στη διάρκεια της, μην παραιτηθούμε, ας επιμείνουμε. Και σίγουρα ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Με επιμονή λοιπόν, με χαρά στον αγώνα της νηστείας. Αυτό είναι το μήνυμα από τη σημερινή ομιλία, από τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από την προσπάθεια πώς θα πλησιάσουμε και θα ευαρεστήσουμε στον Κύριο. Σας ευχαριστώ που με υπομονή ακούσατε και πάλι την ομιλία αυτή και δεν σας απογοήτευσα.

0: αγενικήσε ημνης τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και
3: διαφυλάξον. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Περαγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν ως καλήν στρατιώτε ομοφρόνος πιστεύσαντες ας απειράς των τυράννων μη πτωούμενοι Άγιοι προσήλθετε προθήμως στον Χριστό αράμενοι των τίμιων σταυρών.

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τας αλγιδώνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθον, δυσοπίθε την Κύριε και πάσα σημών τας οδυνασίασε, φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Της Αγίης της Ευδικίας θα θαυμάστος εν ο Κύριος, τους μάρτυρας Χριστού, ηγετεύσομεν πάντες, αυτή η καρδιν ημών σωτηρία ετούτε και τούτης προσέλθομεν, μεταπόθου και πίστεως, ούτε νέμουσι των ιαμάτων την χάριν, ούτε φάλαγγας, από σοβούς οι δαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Εν τόπο φωτεινό, εν χορό των δικαίων, ανάπαυσον σωτήρ τους προσέ μεταστάντας, εις έγαρ φιλάνθρωπε, τας ελπίδας ανέθεντο, δε ξεδέησιν υπερ πατέρων και τέκνων και δικαίωσον, ον εκτελούμεν τη μνήμη, όσον πολύ έλεος.
1: Και είχε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ξαμένους υπερθένε το χαίρε, συντηφωνίες αρκούτο των όλων δεσπότης, εν σίτη Αγία κυβωτών, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλάτη θέρα των ουρανών, βαστάσας αδόκτης την σου, δόξα το ενηχείς αντί εν σί.

του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περάρνες και προζωήν την αγύρω Άγιοι και αίδιο μετατεθέντες τούτων εκτενώς μάρτυρες ετήσαστε οφλημάτων λύσιν ημιδωρήσαστε.

Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρόρον

εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρετε μνή, Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένος των ανθρώπων έβρατον τη σωτηρίαν, δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτόκος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπρενα βάψιος πάντων τον επελπίδε Αναστάσιος ζωής αιωνίου και κοιήμενον ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών Βασιλέων Πατριαρχών Αρχιερέων Ιερέων Ιερομονάχων Ιεροδιάκονων Μοναχών Μοναζούσων Πατέρων Προπατώρων Πάπο Προπάπων Γονέων Τέκνων Αδελφών και Συγγενών ημών εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μελήμα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθεδι και να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτίων παρά Χριστό το άθανατο Βασιλεί και Θεό ημών ετις όμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς τον θένατον καταπατήσας στον διάβολο πταργέσεις και ζωή του κόσμου στο ρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των και κοιημένων δούλων σου πάντων των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης και κοιημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Συζύγων, Τέχνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα, ο δίνλυπης συναγμός παναμάρτημα τα παρακτών πρακτέν εν λόγω έργο η διανύω ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ξενάνθρωπος ως ζήστη και αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νομός σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση πάντων των και κείμενων εσεβόρος Ορθοδόξων Χριστιανών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίρνει στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθού και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας.

Ελεησόμε ο Θεός, κατ' το μέγα ελεός, κατ' το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψαν το ονόμημά μου. Πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πόνιρο ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το κρινές θέσε. Δούγαρα ανομίες συνελήφη και αναμαρτίες γύρισε με η μύτη μου. Δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδελα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζουμε ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών ρευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόσυν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση να γαλλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψε. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίες μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησε θυσία νέδο, κάνω λοκαυτώμα του και ευδοκίζει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο καρδία, σε τετριμένο και ταπεινωμένο ο Θεό σου ξεδενώσει. Αγάθενο, κύριε, ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή στη Σιάν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξει επί του θυσιαστήριών σου μόσκου. Σου η τροπή, ούχος δεξιά, Θεό προπόσιν ισχύ, δε δόξαστε αύτη, γαρά θάνατε, ως πασθενής, είπε εναντίος έθραψε της Ισραηλίδης οδόν βυθού καινουργήσασαν. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξη και εσύ νομιώθεις προφητών, ότι χειρίσου συνέχουν τα πέρατα τούτων, παρακλήσει το των εμών αμαρτιών, χειρόγραφων, λόγια διαρρήξας, εχθρού χειρών με εξάρπασον. Δόξασε ο Θεός ημών δόξε, θείων επιλάμψεων των νουν προφητικών δεικτικών εργαζάμενοι, φως εχρημάτισατε την νοητή Ανατολή κηρύττοντες ένδοξη προφήτη φωταγωγή των ψυχών ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί ημών. Έμας είναι ημών αθλητικής πολυθεΐες ξηράνατες πέλαγος των ανομιών ημών τους ποταμούς ξηράνατε μακάρι θείες επομβρίες των ιερών προσευχών ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, νέφος αθλητών φωτοειδής, των εκπαρθένων εφέλης εκλάβζα, ήλιον δυσόπισον, τα σκοτεινά νέφη των καρδιών ημών, εν αποδίωξε και της γέννης λυτρώσαστε. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, γνώμη ολισθένοντα ή και λογισμής πονηρής, εξελκόμενον και δηλιαζόμενον φρενοβλαβός και της εχθρής ευχήρωτων όλων γεγονότα μη υπερίδης με δέσποινα. Πρεσβείες το μαρτύρου σου, Χριστέ ο Θεός, ανάβαστο ψυχά στον δούλο σου. Πύλας το θανάτου και μοχλούς το σώ θανάτου, συντρίψας τα θάνατε πύλας ανεπέτασον της υπερνούν αθανασίας δέσποτα της και κοιμημένης πρεσβείες των ανθρωφόρων σου. Ευψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται. Ίνα της εν θέου σου ζωής αξιωθόμεν κατήρθες προς θάνατον τούτο προνομεύσας δε τους θησαυρούς ημάς εκείθεν ήλκησας νυν δε ζωοδότα τους μεταστάντας ανάπαυσον. Εψυχέ αυτών να καθείς αυληστήσονται, σήμω το φθαρτώνται και εθνητών αναλαβών, αυθαρσίαν ενέδεσας και προς ατελεύτων διαγωγήν και μακαρίαν ύψουσας, ένθα ως ικτήρμονούς προσελάβω ανάπαυσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, την γεωφορίσαν πιστή των εκ του Θεών, λόγων υμνήσουμεν αύτη γαρ υπάναγνος οδός ζωής της τεθνεώση γέγονεν ίν ως Θεοδόχων και Θεοτόκων δοξάζουμεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε περιμόν, τρίβου συντονοτάτης προς τον Θεόν με φερούσεις δείκνυον με μέθοδον ιερομίστα δίδαξον όπως της ατελευτή του τύχημη ζωής της πρεσβείου σου πάνσοφε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ίστραψος φωτοφόρος εντι του Χριστού Εκκλησίας, διτές λαμπρινόμενος ιεροφάντα χάρισεν όθεν διπλής σε στεφάνης, ιεροπρεπός ο Χριστός σε στεφάνωσε. Δόξα Πατρί και ο και Αγίο Πνεύματι, στέφη του μαρτυρίου, ιεροσύνην τε μύρο, παμάκα κοσμούμενος διαμφωτέρων, ίστραψας όθεν της αληθεστάτης και θοειδούς κληρορχίας τετύχικας. Και νυν και οίκης όνα στον αιώνα μην ρίστην βρωτίου γένος και λυτρωκήν και σωτήρα Χριστόν ημίν τέτοκος παρθένο μήτωρα άχρατε όθεν σαφώς σε ειδότες πρόξεων ζωής αιωνίου δοξάζουμεν.
Ο μόνος ειδός τι των βροντών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφός άμενος, περιζωσών με εξύψος δύναμεν του βοάση Άγιος ο ναός ο έμψυχος, της αχράντου σου δόξης φιλάνθρωπε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξε, δοχεία του πνεύματος σοφή, προφήτε, χρηματίσατε στην προσημάς του λόγου κατάβασιν, φαϊνοτάτος διατρανώσατε, διό δισοπίσατε φωτισμόν και έλεος δωρηθήνε της πίστη τιμώσιν ημάς. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξε, πλαξί καρδιών ημών σοφή, των νόμων των σωτήριων εγγεγραμμένων πίστη εσχήκατε, διό τον νόμο της αμαρτίας με χαλεπός, τροπούμενον θείες παρακρίσει θεηγόρη προφήτε λυτρώσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, φρίαγμα τυράννο δισεβείς γενναίος, συνετρίψατε προς τον Θεόν υψούμενοι μάρτυρες, διό κραυγάζω κατεπερώμενον και σοβαρευόμενον, κάτε μου τον δράκοντα τεσιμόνι και εσύ συντρίψατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, θείων παθημάτων κοινωνή μελούσης βασιλείαστε, αδιαδόχου μάρτυρες έδοξε παθών σαρκός με, απολυτρώσαστε και γέννης ρίσαστε και μελούσης κρίσεως τεσιμών προς τον κτίστην δεήσεση. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς, σκηνή πλατητέρα ουρανών λαός ο συνερχόμενων, εν τη σκηνή σου ταύτη μνήσισε σκηνών αήλων, μέτοχων ποιήσων τη θερμή δεήση σου της προς Χριστόν ονέτηκε στον Δεσπότην απάντων και Κύριον. Πρεσβείες στο μαρτύρο σου Χριστέ ο Θεός ανάβου στα ψυχά στον δούλο σου. Ως μόνος υπάρχον αγαθός και μόνος πολυέλεος τους ευσεβώς προσέ εκδημήσαντας εν ουρανίες σκηνές ανάπαυσον ένθα ή ανέκφραστος χαρά και απόλαυσης ένθα νέφος μαρτύρων εφραίνεται. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται. Συ μόνος εφάνισε πηγή σωτήρ μου αναμάρτητος ο αμαρτίας αίρων ως έσπλαχνος του κόσμου τούτο των μεταστάντων πιστός τα ψυχάς ανάπαυσον εν αυλές Αγίος εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται. Θανάτω κράτος καθελών ζωήν την ατελεύτων πάση πιστή σε πήγα σας δέσποτα εν ταύτη τούτους τους εκδημήσαντας ευσεβώς κατάταξον παρορών τα πτέσματα συγχωρών αμαρτίες αθάνατε. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς, ασπόρος συνέλαβες αγνή των λόγων των αίδιων, σωματικός ημίν ομιλήσαντα, τον του θανάου την ισχύν λύσαντα και ζωήν πηγάσαντα και εθνητής ανάβαστης, τι αυτού εσπλαχνία παρέχοντα. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, επιπολάζουσαν ειδών την το οριγένουσα πάτην, ως υπάρχουν άριστος ποιμήν, το θείο πυρί συντόμος έπλεξα σπάσαν εκείνο την άχλην την αποστραπτούσαν έγλυν άψας τη σοφίας στο Θεόληπτε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν της παρθενίας των σεπτών και της αγνίας το κάλος διαπήρας έδωξε μαθών σοφία της ή και λόγων χάρη τη πάση τη τούτων καλονήν αποδεικνύεις Θεόφρον και την αιωνίουσαν φεδρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, στερεωτέρας εδωθείς πνευματικών συμποσίων, οι πληστέντες πάσπετος όν την όντως τρυφήν εκείθεν τρέφοντα, την διαμένους αναή, συμφιωμένην αρεύσεως και συνευξουμένην συμμετέχουση. Και νυν και ή και σώνα στον αιώνα μη μετά το Θείο Γαβρίλ ευλογημένη το χέρι εσύ παρθένε κράζομεν αή χαράς γαριμήν αιτία γέγονας και εφροσύνης αληθούς των λυτρωτήν και σωτήρα πάντων με τα σώματος και ίσασα.

0: Ετικέτιεν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Παραγία Θεοτόκε
0: σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήνος απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της θύσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρος μάρτυρας, τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη βαθία, την Εκκλησία Σου, την Πολιτεία Σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεη.

0: Ευλόγια διημάς το τηθέντη, ον εκτενός ηγέτε βεάει, πάντα σωθήνε, τους πόθο υμνούντας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώνας τον αιώνα μην, τη Θεοτόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εμετανία κράζοντες εκ βάθος ψυχής, δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα, υποπλήθος πλεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνοι.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτό και εξώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σύγκαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν μετά των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου ένθαου και στη πόνο σου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, υπότι ούν εκ γης διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόνμη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επί τάφεων θρήνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια. Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων. Όσιος πατήρ ημών κάλιστος ο Κωνσταντινουπόλεος εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

σου ελεήσον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό του Αγίου Πνεύμα, την ίν και εκεί αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαν ευσύς Θεώ και επί γης ειρήνη ένα ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέσου Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ως του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσβεται τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγεί, γεννήθηση μην εν γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώμε, ίεσαι την ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατεύχον, δέξω με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ο ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτεν αμαρτήτως φυλαχθήνε εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθάπηρη πίσε μεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αεί και σ' αιώνα στον αιώνα να μείνει.
1: Πληρώσουμε την αιωθινήν θεήσιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβού όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους ηκτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Σον καλεστήτωλεν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί

0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ουδείς αναμάρτητος, ουδείς των ανθρώπων γέγονεν, ημείς ημών αθάνατε, διό τους δούλους σου, ως Θεός ικτήρμων, εφωτή κατάταξον, συν τες χωρίς θασίες αγγέλων σου, τίες πλαχνία σου, παρορών τα νομίματα και παρέχων αυτής την συγχώρηση.
1: Εψυχέ αυτού.

0: Μεθα τυχήν ευδόκισον τους προσέμετα χωρίσαντας και παράσχου ζωήν την αιώνιον.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν σταυρός ηγηθόμενης ότι θαρούντες οι δούλοι σου προσέμετε έστησαν Κύριε όνειν αντιληπτρών των αυτών πτεσμάτων ως δεσπότης δόρισε εφού σου το ζωή

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζει αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κύριε τες ασθενείες ημών. Ένεκε το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ετ της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου γεν θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεν δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νηστητή Κύριος αγαθός των δούλων Σου και όσα εν βίω ημάρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημίς ιωδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση.
1: Και νυμ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων,

0: Ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του κατάξιραν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και

0: υπερπλεών των αδιπορούντων, νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε τον

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσουν ελεήσον και διαφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Έτ και έτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

της ευσεβίας τη θησάβρισα στη εκκλησία ως ιεράρχης και μάρτης Μεθόδιε, σιγάρ σοφίας των πλούτων δρεψάμενος, αθλητικός τόσων τάλαντων ύψης σας, Πάτερ όσιε Χριστόν

Ελισπόντου το κλέος και λαμψάκου των πρόεδρων, Παρθένιον τον μέγαν ιεράρχην τιμήσομεν, θαυμάτων γαρπηγάζει δωρεάς και πάβει ασθενίας χαλεπάς και καρκίνου απαλάτη της συνοχής, τους ευλαβώς κραυγάζοντας. Δόξατος σε δόξας αντί Χριστό, δόξατος σε στεφανός αντί, δόξα

0: Ελέγχον της μητρικής σου στοργής, την θείαν εικόνα σου, βρίους αναφθαρσίας, ως ουράνιον είδων, χαριτός σου τα ρήθρα, της πιστός η δόση. Χαίρε και χαριτωμένη, παρθένε παντάλασσα.
1: Ακρεφνούς ταπεινώσεως η φυγή τώρα, υπομονή συμπαθίας, υπακοής και ευχής, Διονύσιον διδάσκαλον τιμήσομεν, τον εν τη σκήτη κόλιτσου, ενασκήσαντας εκτός και λάψαντα ως προς τον πόλον, χειραγωγών ευσεβούντων, αυτού πρεσβείες εκδεχόν.

0: Εμφράδετε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στην καρδία.
1: Πρόσχομεν.
0: Μακάριον αφέθεσανε ανομία και ον επεκαλύφθεσανε αμαρτίε.
1: Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, λογιζόμεθα πίστη, δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργο νόμου, ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον, που χίδε και εθνών, ναι και εθνών, επιπέρις ο Θεός ως δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβησίαν διαρκώς.

Κύριος, πας ως της ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιοι αυτούς, ομοιώσω αυτόν Ανδρή φρονίμων, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν και κατέβη βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ουκ έπεσε. Εθεμελιώ το γάρ επί την πέτραν και πάσο ακούον μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσετε Ανδρή μωρό ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν την οικία εκείνη και έπεσε και είναι η πτώσης αυτής μεγάλη και γένετο ότε συνετέρεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εξεπλήσον το Ιόχλη επί τη διδαχή αυτού ειν καρδιδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουκ ως η γραμματής καταβάντη δε αυτό από του όρους οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και ειδού λε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον Κύριε εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε και εκτείνα στην χείρα ύψα το αυτού ο Ιησούς λέγον θέλω καθαρίστητη και ευθέως εκαθαρίστη αυτού η λέπρα και λέγει αυτό ο Ιησούς ώρα μη δεν είπεις αλείπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγε το δώρον ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύ

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών αναγνωστών και ιεροπαίδων του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει μετεχόντων της Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας, απολυφθέντων ημιν αδελφών ημών, των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, Ιωάννου Μαρίας, Βαΐου Θεοδόρας, Μαρίας Πετρίνας Γεωργίου, Χριστίνας Ευαγγέλου Αλεξάνδρου, Δήμητρας Μαρίας, Νικολάου Γεωργίας, Γεωργίου, Χριστίνας Δημητρίου και Δανάης, νηστή Κύριος ο Θεός. Τη μακαρία τη λήξη, Ιγνάτη Βαρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακαρίων και ήδη μουκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων πάντων, των επελπίδε Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κείμενων πατέρων και αδελφών ημών και όν το όνοματα εμνημονεύσα με την Θεία Κέρα προθέση ζώντων και τεθνεώτων και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει και των και κείμενων δούλων του Θεού Βαΐου Ιωάννου Κωνσταντινιάς Όλγας Θωμά Γεωργίου Νικολάου, Χρήστο, Εκατερίνης, Μαρίας, Παναγιώτας, Νικολάου, Αριστοτέλους, Μαρίας, Ελένης, Σαμούλας, Καλλιώδη, έτη δε και των κεκείμενων δούλων του Θεού, Ευαγγελίας και Γεωργίου, υπερώνης, άου τετρώτα μνημόσυνα, νηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις

0: Αμήν.
1: Παντοκράτορα ποι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εσένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετου, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσατα. Σταυρωθέντα δε περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόν μετά δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και όσοι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Το πνεύμα της.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ των προσκουμιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξιώσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλαίτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

Μακάριους εξαιρέσεις.

0: Φύτω το στόμα ημών ενέσεω σου Κύριε, όπως υμνήσομεν τη δόξα σου, ότι ξιώσας ημάς τον Αγίο σου με τα σχήν μυστηρίων, τηρήσον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλην την ημέραν μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: της.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα, σώστον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπισιμά σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις γερεύσει, τις άρσιν μόν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγάθε και πάντορημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνους πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Χριστός προβατών εγώ ημίν, ανακάλεσέ με και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν, εκ μείον των πλάσσας με και εικόνη σου θεία τιμήν σας, παραβάσει εν τον εις δε πάλι με επιστρέψας εις γην, εξ εις ελήφθην, εις το καθομοίως είναι παράγαγε, ο αρχαίων κάλος, αναμορφώσαστε.
2: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φερόπτεσμάτων, ικτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα, και καθάρισον σιες πλαχνία, και την ποθήνην πατρίδα παράσχομη, παραδείσον.

Χριστής μιας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βοώντες, Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και τον Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστη

0: Χαίρεσαι μνη Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένος των ανθρώπων εύρατον τη σωτηρίαν, δια σου εύρημεν παράδεισον Θεωτό και αγνή ευλογημένη.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι.

0: Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν, τι παράσι φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου,

0: επέ του σωθήνετας ψυχάς των δούλων σου.
1: Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του διαμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
0: Ελεήσον Κυρία, ελεήσον
1: Κυρία, ελεήσον. Έτι Θεόμεθα έπρεν απαύσεως των ψυχών των κεκοιημένων δούλων του Θεού, Ευαγγελίας και Γεωργίου και υπέρ του συγχωρήθην αυτής πάμπλη μελήμα εκουσιών τε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθεδει και να πάβονται τα έλεη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το άθανατο Βασιλεί και Θεό ήμουν της όμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταπατήσας τον διάβολο καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο ρισάμινος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιημένων δούλων σου, Γεωργίου και Ευαγγελίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα, ο δίνηπης συναγμός παναμάρτημα του παρακτών πρακτένε λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ως ένας ως ζήσετε και αμαρτήσει αρμόσει εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομα σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου, Ευαγγελίας και Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να παίρνουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία μου η μνήμη αξιωμακάριστη στην ψυχή ημών. Αιωνία μου η μνήμη αξιωμακάριστη στην ψυχή ημών. Αιωνία μου η μνήμη αξιωμακάριστη και αεί στην ψυχή ημών.
0: Αιωνία αυτών η μνήμη.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατρών ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου του Εντισκητή της Κολύτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου τεν Τυρνάβου Γεωργίου τεν Γραψάνης Ιωάννου του Μονεβασιώτου και Δαμιανού τεν Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, του Εναγίης Πατρός ημών Καλίστου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα, όν και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων στον Αγίον, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα σας και βοήθειά μας, ο Θεός να τους αναπαύσει.
0: Αμήν.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
1: Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγε. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ, ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ελκύ ευθεία. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εξλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός Κύριος και πεφανένη.

0: εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος
0: εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος

των αιώνων αμήν. Ούστε το Κυριακό ζωή το μυρό σώμα το θέμε τον αγνώσου αιμάτων μυρών επίζηδες την αηδόκησαν της επίκονα σου τα στήρα.

σοξίδου σωροπουλιά η κύριε και της εκκλησίας δομήτων συνήμεσθαρέωσο έχει αγάπη της ή των επετών διακρότη των πιστών το στήμα μου είναι φιλάνθρωπε ούτε Αγία Θεοτόκη σώμα.

Της καρδιάς της ακούσε μυρωβλήτησα. Και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Άμα τα χωρά, ενεργούντος τι ο μύρος σου κατεφαίνει.

προσταμένη μας εκ της χαρτάς, η δεστίνα του κόσμου, η μισθή μισομένη, επισκιάσεις ούτης ευθύς.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιτής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάσκη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα σε φόρουσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιτής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αθήεν εν της οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τους πονηρούς.

Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Τι του έκανα? Αυτή είναι μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδωρία. Ο όριμος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό και αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι
γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις. Αγγελική Μπολουδάκη, ψυχολόγος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Επιτέλους, καλοκαίρι! Κλείσανε τα σχολεία και τώρα μόνο παιχνίδι. Καιρός για θάλασσα, για μπάνια, για βουτιές. Αχ, να πηγαίναμε σε ένα νησί.
1: Ναι, ωραία θα ήτανε. Τι όμορφα να πεταγόμασταν μέχρι την Ίσυρο.
0: Την Ίσυρο είπες? Πώς σου ήρθε αυτό το νησί, είναι τόσο μικρό.
1: Δεν έχει σημασία που είναι μικρό. Είναι πολύ όμορφο και έχει φιλόξενους ανθρώπους. Έχει μάλιστα την Παναγιά τη Σπηλιανή προστάτηδά του. Και φρουρός του νησιού είναι ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ο οποίος γιορτάζει τώρα στις 21 Ιουνίου.
0: Ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ποιος είναι αυτός ο Άγιος, δεν τον ξέρω καθόλου. Αχ, σε παρακαλώ, πες μου το βίο του.
1: Ευχαρίστως, Κατερίνα.

0: Κάπου χαμένο μέσα στο Αιγαίο, εκεί που το πέλαγος κρύβει τα ωραιότερα νερά του, εκεί που οι ακτίνες του ήλιου ζωγραφίζουν το ομορφότερο δειλινό, εκεί είναι η πατρίδα του Αγίου μας, Νήσυρος, ένα μικρό νησί με έναν μεγάλο προστάτη, αληθινό φρουρό του Αιγαίου πελάγους, ένα παλικάρι που στεφανώθηκε ως μάρτυρας του Χριστού, Άγιος Νικήτας ο Νησύριος. Χαρά απόψε στο σπίτι του Δημογέροντα Νικολάου. Κλάματα παιδικά ακούγονται για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του φέρνει στον κόσμο το μικρότερο βλαστάρι τους.
1: Τι όμορφο παιδί μας χάρισε ο Θεός γυναίκα. Δυο μάτια καθαρά, δυο μάτια γεμάτα ουρανό να μας κρατούν παρέα ως τα γεράματά μας.
0: Ο Νικόλαος φιλά τη γυναίκα του, παίρνει το παιδί στην πατρική αγκαλιά του και στρέφει το βλέμμα του στην εικόνα του Χριστού. Δύο δάκρυα κυλούν από τα μάτια του και μυστικά ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό με λόγια που δεν μπορεί να εκφράσει.
1: «Να το βαφτίσουμε νωρίς, γυναίκα το παιδί, να γίνει παιδί του Θεού!»
2: «Στάσου πρώτα να σε ραντήσει, Νικόλαε!»
0: Μα ο Νικόλαος βιάζεται, έχει ήδη αποφασίσει και το όνομά του. Σύντομα λοιπόν, μέσα στη γλυκιά ησυχία της εκκλησίας, κάτω από το φως των καντιλιών, ακούγονται τα λόγια.
3: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Νικήτας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
0: Ο ιερέας παραδίδει τον Νικήτα στους γονείς του, μυρωμένο, αγιασμένο, του Θεού παραδομένο. Οι γονείς του τον κρατούν χαρούμενοι στα χέρια τους, ενώ μυστικά πλάθουν τόσα όνειρα για εκείνον.

0: Ο Νικήτας όμως γεννιέται σε δύσκολα χρόνια. Ανοίγει τα μάτια του και αντικρίζει την τουρκική σκλαβιά. Οι Έλληνες δεν ζουν ελεύθεροι, αλλά πιέζονται κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Οι Τούρκοι αρπάζουν περιουσίες, συκοφαντούν και αδικούν όπως μπορούν τους Έλληνες. Ο πιο μεγάλος πόθος τους είναι να πετύχουν την αλαξοπιστία των χριστιανών. Διαφορετικά, τους παίρνουν το κεφάλι. Τι συμβαίνει όμως σήμερα στην Ίσυρο? Γιατί αυτές οι φωνές? Τι ζητούν πάλι οι Τούρκοι? Αναστάτωση επικρατεί στο νησί. Έπιασαν τον δημογέροντα Νικόλαο και τον κατηγορούν. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Χωρίς πολλή σκέψη, τον σέρνουν στο δικαστήριο της Ρόδου.
1: Σαπίστε τον στο ξύλο, ας είναι η τελευταία του μέρα.
2: Λυπηθείτε με και δεν σας κρύβω τίποτε.
1: Αφήστε τον να παρακαλάει, γκιαούριδες, μην τους έχεις εμπιστοσύνη.
0: Όταν οι Τούρκοι αγριεύουν, τι μπορεί να σε γλιτώσει? Δεν αφήνουν περιθώριο, εκτός εάν... Τα μάτια των Τούρκων ξαφνικά λάμπουν, μα τα μάτια του Νικολάου σκοτεινιάζουν. Για λίγο τον αφήνουν, κάτι συζητούν μυστικά και ύστερα τον πλησιάζουν με άλλη διάθεση. Ξέρε καλά ο Νικόλαος τι θα του ζητούσαν. Να δώσει ό,τι πολυτιμότερο είχε.
1: Άκου, αν αλλάξεις την πίστη σου, αν γίνεις ένας από μας, θα το σώσεις το κεφάλι σου και θα πας πάλι ελεύθερος στην οικογένειά σου.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ζητήστε μου ό,τι άλλο θέλετε, όχι την πίστη μου.
1: Ή το κεφάλι σου ή ο Χριστός σου.
0: Οι Τούρκοι δεν αφήνουν περιθώρια. Το μυαλό του Νικολάου συγχύζεται. Σκέφτεται το υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι της φυλακής, τον αποχωρισμό από τα παιδιά του, και ύστερα αισθάνεται πως η ζωή του φτάνει στο τέλος της. Τρομοκρατείται, σεισμός γίνεται μέσα του. Η ψυχή του παγώνει, θολώνει ο νους του και ο δυστυχής παίρνει την μοιραία απόφαση.
2: Θα γίνω Τούρκος. Αρνούμε τον Χριστό και από εδώ και πέρα προσκυνώ μονάχα το Μωάμεθ.
0: Στιγμή φρικτή. Κερδίζει λίγα χρόνια φτηνή ζωή στη γη και χάνει την αιώνια ζωή. Προδίδει τον ευεργέτη του και χάνει ό,τι ακριβότερο είχε. Χωρίζεται μια για πάντα από τον πατέρα του.
1: Τα μάθατε? Τούρκεψε ο δημογέροντας Νικόλαος.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε σήμερα. Είναι πρόσωπο σημαντικό στην κοινωνία της Νησίρου. Σίγουρα θα παρακινήσει κι άλλους να τον ακολουθήσουν.
1: Όταν αρνούνται την πίστη τους, πολύ εύκολα αρνούνται και την πατρίδα τους.
0: Τα λόγια των Τούρκων δίνουν και παίρνουν στην αγορά. Ευχαριστημένοι για το νέο τους κατόρθωμα, ελπίζουν πως σύντομα κι άλλοι Έλληνες θα χάσουν την πίστη τους και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του δημογέροντα Νικολάου. Κάνουν όμως λάθος. Οι Νησίροι κρατούν γερά την πίστη τους. Με πόνο ψυχής ακούν το θλιβερό νέο και πενθούν γι' αυτό. Προσπαθούν με αγάπη να νουθετήσουν το δημογέροντά τους και να τον βοηθήσουν να μετανοήσει.
4: Πώς πρόδωσες το Χριστό, Νικόλαε? Γιατί το έκανες αυτό? Ξέχασες την ψυχή σου?
0: Πώς τώρα να κοιτάει στα μάτια τους φίλους του ο Νικόλαος? Πώς να αντικρίζει κάθε μέρα τους συμπατριώτες του? Οι τύψεις τον βαραίνουν και η ντροπή δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Το νησί του πια δεν τον χωρά. Πρέπει να φύγει. Νύχτα, σαν κυνηγημένος, παίρνει την οικογένειά του και κρυφά βάζει πλώρη για τη Ρόδο. Εκεί ζητάει βοήθεια από τους προστάτες του, τους Τούρκους.
2: Τώρα που είμαστε αδέρφια και προσκυνούμε το Μωάμεθ, σας ζητώ μια δουλειά, να θρέψω την οικογένειά μου.
1: Θα σου βρούμε τη δουλειά που θέλεις, αλλά θέλουμε κι εμείς ένα αντάλλαγμα.
2: Τι άλλο θέλετε? Αρνήθηκα την πίστη μου.
1: Δεν φτάνει αυτό. Να κάνεις μουσουλμάνους όλη την οικογένειά σου. Και γυναίκα και παιδιά.
0: Σαν κεραυνός έπεσαν τα λόγια των Τούρκων στο κεφάλι του Νικολάου. Πρέπει να εξισλαμίσει και την οικογένειά του τώρα. Δυστυχώς όμως, η μία υποχώρηση φέρνει την άλλη. Πολύ σύντομα, όλη η οικογένειά του προσκυνούν τον Μωάμεθ. Ο Νικήτας είναι μόλις 3 μηνών. δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Χριστό, μα ούτε και το αληθινό του όνομα. Με μέτη τον φωνάζουν οι δικοί του και μεγαλώνει ανάμεσα στα τουρκόπουλα. Ασπάζεται μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο τον μωαμαθενισμό. Ο Θεός όμως, με πατρική αγάπη, ψάχνει την ευκαιρία για να σώσει το παιδί του και να το επαναφέρει στην αληθινή πίστη. Δεν αργεί λοιπόν η ημέρα της Μεγάλης Αποκάλυψης.

0: Μεμέτη, θα έρθεις να παίξουμε?
1: Θα έρθω, μα να ξέρεις πως είμαι καλός και σίγουρα θα σε νικήσω.
2: Συχνά ο Μεμέτης παίζει με τα Τουρκόπουλα και περνούν ώρες μαζί. Σαν παιδιά, πότε τα βρίσκουν και πότε μαλώνουν. Μα κακία δεν κρατούν ο ένας τον άλλον. Σήμερα όμως το παιχνίδι τους δεν ξεκίνησε καλά.
0: Μεμέτη, με έκλεψες!
1: Όχι, δεν σε έκλεψα, παίζω δίκαια.
0: Νομίζεις πως δεν βλέπω?
1: Μάλλον διαμαρτύρεσαι επειδή χάνεις.
2: Ο καυγάς των παιδιών ανάβει και η μητέρα από το Τουρκόπουλο πλησιάζει να δει τι συμβαίνει. Τα παιδιά έχουν αρπαχτεί στα χέρια για τα καλά. Όμως ο Μεμέτης είναι πιο δυνατός και γρήγορα, με δυο καρπαζιές, βάζει στη θέση του το Τουρκόπουλο. Η μητέρα του εξοργίζεται και με μίσος φωνάζει στο Μεμέτη.
3: «Ποιος είσαι εσύ για να χτυπάς το παιδί μου? Χάσω από τα μάτια μου και να μη σε ξαναδώ! Άπιστε γκιαούρι!»
2: Τα λόγια αυτά πληγώνουν το μικρό Μεμέτη και τον βάζουν σε σκέψεις. «Άπιστος εγώ! Πώς της ήρθε να με πει έτσι?» Τρέχοντας γυρίζει σπίτι του και χώνεται στην αγκαλιά της μάνας του. Κλαίει απαρηγόρητα και μέσα στα αναφιλητά του ρωτάει με παράπονο.
1: «Γιατί η μανούλα μου με είπε άπιστο? Άπιστος είμαι εγώ, την ίδια πίστη με εκείνη δεν έχω, τι εννοούσε?»
2: Η μάνα του, σαν ακούει τα λόγια του μικρού της, παγώνει. Καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί η τουρκάλα τον είπε άπιστο, μα δεν θέλει να αποκαλύψει τίποτα στο παιδί της. Τον κρατά στοργικά στην αγκαλιά της και προσπαθεί να τον παρηγορήσει με λόγια καθησυχαστικά.
4: «Μη δίνεις σημασία, παιδάκι μου. Αυτά ήταν λόγια θυμωμένης μάνας. Δεν ήθελε να χάσει το παιδί της. Αυτό ήταν όλο.»
2: Μα ο Μεμέτης, αν και μικρός, καταλαβαίνει πολύ καλά πως η μάνα του κάτι του κρύβει. Με κλάματα και απανωτά ερωτήματα, το ένα πίσω από το άλλο, προσπαθεί να μάθει την αλήθεια. Η μάνα του τότε λυγάει και με καυτά δάκρυα αποκαλύπτει στο μικρό της γιο την τραγική ιστορία τους. Ο Μεμέτης ακούει σιωπηλός, ενώ μέσα του γίνεται σεισμός.
1: «Δηλαδή, μάνα, είμαι χριστιανός?»
4: «Ναι, παιδί μου. Έλληνες είμαστε. Ορθόδοξοι.»
1: «Γιατί τότε, μάνα, προδώσαμε την πίστη μας? Γιατί αφήσαμε τον Χριστό?»
2: Η μάνα σκύβει το κεφάλι και δεν απαντά ποτέ. Μόνο κλαίει. Κλαίει ασταμάτητα. Και τα δάκρυα αυτά δίνουν την απάντηση στο παιδί της.
1: «Είμαι βαφτισμένος, μάνα. Ποιο είναι το πραγματικό μου όνομα?»
4: «Νικήτα σε βαφτίσαμε, παιδί μου. Και έχω τόσα χρόνια να σε φωνάξω έτσι.»

0: Ο ήλιος δει, χρωματίζοντας τον ουρανό με τις πιο όμορφες αποχρώσεις. Είναι η ώρα που η ψυχή ηρεμεί και γαληνεύει. Η ψυχή του Νικήτα όμως δεν μπορεί να ησυχάσει. Από το παραθύρι του ατενίζει τη θάλασσα. Εκείνη είναι ήσυχη, κανένα κύμα δεν την ταράσει. Η καρδιά του όμως είναι φουρτουνιασμένη. Αισθάνεται πως πνίγεται καθώς οι σκέψεις του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Δεν είναι Τούρκος. Είναι χριστιανός και το όνομά του είναι Νικήτας. Πρόδωσε τον Χριστό. Για πρώτη φορά αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει και να προσευχηθεί σε εκείνον. Να του μιλήσει και να του εκφράσει τον πόνο της ψυχής του. Να του ζητήσει συγγνώμη. Για πρώτη φορά στα 14 περίπου χρόνια του αισθάνεται να έλκεται από τον Χριστό.
1: «Σε πρόδωσα, Χριστέ μου, ήμουν παιδί σου και έγινα εχθρό σου. Σε άφησα, σε ξέχασα και έφυγα μακριά σου. Κλαίει ψυχή μου, Χριστέ μου, θα με συγχωρέσεις. Θέλω να είμαι πάλι παιδί σου, να έρθω πάλι κοντά σου, θα με δεχτείς. Θέλω να σε γνωρίσω, σε παρακαλώ».
0: Καυτά δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του. Μέσα στην οδύνη του, για πρώτη φορά αισθάνεται μια γλυκιά παρηγοριά. Μια παρηγοριά που φουντώνει μέσα την ηρωική απόφασή του.
1: Θα φύγω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Δεν μπορώ να μένω ανάμεσα στους Τούρκους. Θα πάω σε άλλο νησί, να βρω χριστιανούς και να μάθω για τον Χριστό».
0: Από εκείνη την ημέρα, ο Νικήτας άλλαξε. Απομονώνεται και δεν επικοινωνεί πια με τους Τούρκους. Ξυπνάει νωρίς, προσεύχεται στον Χριστό που πρόδωσε και σε κάθε ανατολή του ήλιου ψάχνει την ημέρα εκείνη που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τον βαθύτερο πόθο της ψυχής του.
2: Μεμέτη, τι κάνεις και έργαζε κάθε μέρα στο λιμάνι?
1: «Η θάλασσα είναι πιο όμορφη όταν τη βλέπεις από κοντά»,
0: απαντά εκείνος αδιάφορα, χωρίς να προδίδει το βαθύτερο γιατί.

0: Ακόμα δεν ξημέρωσε καλά και ο Νικήτας είναι ήδη στο λιμάνι. Ένα καΐκι έχει αράξει και μερικοί άντρες στέκονται τριγύρω του. Διστακτικά πλησιάζει.
1: Για πού βάζει πλώρη το καΐκι σας?
2: Για τυχείο, αν είναι ο προορισμός σου, βιάσου, γιατί ξεκινάμε.
0: Με ένα σάλτο, ο Νικήτας μπαίνει μέσα. Η καρδιά του χτυπά δυνατά και οι σκέψεις του προσπαθούν να τον μπερδέψουν. Τι κάνεις, Νικήτα? Είναι παράτολμο, είναι επικίνδυνο, γύρνα πίσω. Πότε σε πείραξαν οι Τούρκοι? Σου έλειψε κάτι τόσα χρόνια? Τους γονείς σου τους σκέφτηκες? Ο Νικήτας όμως δεν δίνει σημασία στις δεύτερες σκέψεις του. Ξέρει πως είναι παράτολμο, αλλά ο πόθος του είναι μεγαλύτερος. Ταξιδεύει μόνος μεταξύ αγνώστων, χωρίς αποσκευές, χωρίς χρήματα, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, εναποθέτοντας την ελπίδα του στον Κύριό του, αυτόν που άθελά του πρόδωσε. Το καΐκι διασχίζει ήσυχα το πέλαγος και αφήνει πίσω του το νησί της Ρόδου. Ο Νικήτας το αποχαιρετά και αποχαιρετά μαζί του κάθε σχέση του με τους Τούρκους. Έπειτα δεν ξαναγυρίζει να κοιτάξει προς τα πίσω. Ατενίζει προς τα εμπρός. Το θαλασσινό αεράκι του χαϊδεύει το πρόσωπο σαν να προσπαθεί να τον παρηγορήσει. Μα η καρδιά του είναι έτοιμη να σπάσει. Η χαρά, ο ενθουσιασμός και η ελπίδα αναμειγνύονται με την αγωνία, ενώ ταυτόχρονα σκέψεις φόβου προσπαθούν να του κλέψουν ό,τι όμορφο αισθάνεται.
2: «Πιάνουμε στεριά! Ετοιμάστε τα σινιά! Ρίξτε την άγκυρα!»
0: Το καΐκι αποβιβάζεται στο λιμάνι της Χίου. Μαζί κατεβαίνει και ο Νικήτας.
1: «Χριστέ μου, πού πηγαίνω τώρα? Πού μπορώ να σε βρω? Οδήγησε τα βήματά μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με!»
0: Σκέψεις ανησυχίας προσπαθούν να ζαλίσουν την ψυχή του Νικήτα. Ο Χριστός όμως πάντα κατευθύνει εκείνους που με πόθο τον αναζητούν. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζει, παίρνει το δρόμο για την περίφημη Νέα Μονή της Χίου. Μόλις αντικρίζει το μοναστήρι, ρίγος τον διαπερνά. Αισθάνεται σαν ξενιτεμένος που γυρίζει σπίτι του μετά από χρόνια. Πάει να μπει μέσα, μα διστάζει.
3: «Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Έχασες το δρόμο σου?»
0: Ένας μοναχός, με μάτια καθαρά, γεμάτα ουρανό, τον χαιρετά και με αγάπη τον προσκαλεί να μπει μέσα στη μονή.
1: «Μπορώ να περάσω?»
3: «Φυσικά και μπορείς.
1: Ο Χριστός με αφήνει?»
0: Ο μοναχός χαμογελά γλυκά και καταλαβαίνει πως ο νεαρός που έχει μπροστά του έχει κάποια πονεμένη ιστορία.
3: «Μάλλον ο Χριστός σε οδήγησε εδώ. Έλα, και νομίζω πως θα πεινάς.»
0: Ο Νικήτας μπαίνει μέσα διστακτικά και με τα μάτια του δεν χορταίνει να εξερευνάει το μοναστήρι. Ο μοναχός τον περιποιείται με πολύ στοργή και αγάπη. Σιγά σιγά μαζεύονται γύρω του κι άλλοι μοναχοί που γεμάτοι καλοσύνη τον αγκαλιάζουν. Εκείνος συνειδητοποιεί πως βρίσκεται κοντά στους κατάλληλους ανθρώπους για να το συμβουλεύσουν. Πολύ σύντομα βρίσκεται πλάι στον ηγούμενο της μονής, στον οποίο ανοίγει την ψυχή του.
4: «Ο Χριστός, Νικήτα μου, σε αγαπάει και πάντα περίμενε την επιστροφή σου. Η αγάπη του δεν σε άφησε ποτέ, ακόμα και όταν εσύ τον αγνοούσες τελείως. Είναι ο πατέρας σου. Ποιος πατέρας θέλει να χαθούν τα παιδιά του?»
0: Τα λόγια του ηγούμενου συγκινούν την ψυχή του Νικήτα. Μέσα του θεριεύει ο πόθος να μην αφήσει ποτέ ξανά τον Χριστό. Σύντομα εξομολογείται και ακολουθεί το μοίρωμά του. Οι μοναχοί τον κρατούν στο μοναστήρι, τον περιβάλλουν με αγάπη, του μιλούν για την πίστη τους και εκείνος τους προσφέρει τις υπηρεσίες του.

0: Γιατί σταμάτησες? Θέλω να ακούσω τη συνέχεια. Τι θα γίνει? Θα μείνει εκεί στο μοναστήριο Άγιος για όλη του τη ζωή? Θα μαρτυρήσει?
1: Στάσου, Κατερίνα. Θα ακούσουμε τη συνέχεια. Αλλά πρώτα λέω να παίξουμε κάτι όλοι μαζί. Τι λες κι εσύ?
0: Εντάξει. Έτοιμοι, παιδιά? Το παιχνίδι ξεκινά! Και τώρα, παιδιά, ώρα για παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, όχι απλό, αλλά καλοκαιρινό. Και μάλιστα, δεν είμαι μόνη μου, αλλά έχω μαζί μου δύο φίλους της εκπομπής, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί σήμερα πρέπει να είστε έτοιμοι, γρήγοροι, συγκεντρωμένοι. Θα παίξουμε Top 10, αλλά ένα, θυμίζω, καλοκαιρινό Top 10, δηλαδή... Για τον πρώτο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 πράγματα που παίρνουμε μαζί μας στην παραλία. Έχουμε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα 10 πράγματα και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα!
2: Πετσέτα θαλάσσης, αντιλιακό, γυαλιά, φαγητό, κινητό, ομπρέλα.
0: Είμαστε στα 6, θέλουμε ακόμα 4.
2: Μαγιό, δεύτερο.
0: Δεύτερο μαγιό, ναι, σωστά. Ακόμα 3. Πάρουμε και για το κινητό.
2: Παιχνίδια, φουσκωτό.
0: Και τέλος, βρήκαμε 10. Πόσος χρόνος μας μένει? 30 δευτερόλεπτα. Wow, πάρα πολύ γρήγορη. Παιδιά, ελπίζουμε να τα καταφέρετε κι εσείς από το σπίτι. Και νομίζω επίσης ότι όπως είμαστε έτσι φορτσάτοι και γρήγοροι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το δεύτερο γύρο. Και φύγαμε. Στον δεύτερο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ελληνικά νησιά, γιατί φυσικά τα μπάνια δεν λείπουν από το καλοκαίρι. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Πάρος, Νάξος, Μύκονος, η Κρήτη πιάνεται.
0: Φυσικά.
3: Ωραία. Κέρκυρα.
0: Mm-hmm.
3: Είπα Πάρο.
0: Είπαμε Πάρο.
3: Αντίπαρο.
0: Σωστά.
3: Ίδρα, Σπέτσες. Mm-hmm. Σκιάθος, Σύρο, αγαπημένη.
0: Τέλεια, και είμαστε στα 10. Τα καταφέραμε. Και μας έμειναν και 36 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι, παιδιά, εδώ πέρα τους φίλους εκπομπής πρέπει να τους δυσκολέψουμε λίγο. Τι λέτε? Και μακάρι τα πηγαίνετε κι εσείς τόσο καλά, γιατί εδώ πέρα ο χρόνος κυλάει. Αλλά εμείς καταφέρνουμε και τον προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δυσκολέψουμε λίγο το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε το καλοκαίρι, που έχουμε απεριόριστο χρόνο. Και μιας και είπα χρόνο, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Κρυφτό, κυνήγι θησαυρού, ρακέτες στην παραλία.
0: Σωστά. Τι άλλο?
2: Μπουγέλο.
0: Σωστό, μπουγέλο, 4.
2: Αγώνες κολύμβησης.
0: Ναι, αφού λέγαμε και για τη θάλασσα, 5. Θέλουμε άλλα 5.
2: Πινκ πονκ.
0: Mm-hmm.
2: Παντομήμα.
0: Τι άλλο?
2: Επιτραπέζια.
0: Επιτραπέζια, ναι, αλλά να βρούμε κάτι πιο κινητικό, αφού είναι για το καλοκαίρι. Θέλουμε ακόμα 3.
2: Βόλεϊ.
0: Βόλεϊ, ναι, που είναι και άθλημα. Και άλλα 2. Έχουμε... Ω, χρόνος τελείωσε! Ήμασταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε και πολύ καλά. 8 στα 10 δεν είναι λίγο. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά. Πώς θα πάτε εσείς στο σπίτι που ακούτε? Ελπίζουμε καλά και ακόμα καλύτερα, και μιας και έχουμε πάρει φόρα όπως και πριν, συνεχίζουμε για τον επόμενο γύρο! Και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλοκαιρινό νόστιμο γύρο. Γιατί λέω γύρο νόστιμο? Γιατί θα πρέπει να βρούμε 10 καλοκαιρινά δροσερά φρούτα! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
3: Ωραία. Καρπούζι, πεπόνι, φράουλες,
0: mm-hmm.
3: Βανίλια, ροδάκινο, αχλάδι.
0: Είμαστε στα 6. Το αχλάδι είναι πιο πολύ, νομίζω, χειμερινό.
3: Πεπόνι, τα είπα.
0: Όχι, τώρα πεπόνι. Είμαστε στα 6 και θέλουμε ακόμα 4.
3: Σταφύλια.
0: Και τα σταφύλια, ναι. Θέλουμε ακόμα 2, νομίζω. 5, 4. Και. Τέλος χρόνου! Δεν πειράζει, νομίζω βρήκαμε πάρα πολλά. Εσείς παιδιά πώς τα πήγατε στο σπίτι? Εμείς κοντέψαμε τα 10, δεν τα καταφέραμε. Αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο, έπρεπε να σκεφτούμε πολλά φρούτα καλοκαιρινά. Να μην μπερδέψουμε τις εποχές. Λοιπόν, και έτσι που δροσιστήκαμε από τα καλοκαιρινά φρούτα, που πολλοί τα κάνουν και παγωτά, τι θα λέγατε να μπούμε στον επόμενο γύρο? 10 γεύσεις παγωτού! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
2: Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι.
0: Τέλεια!
2: Κούκι.
0: Σωστά, μπισκότο. Και είμαστε στη μέση και θέλουμε ακόμα 5.
2: Καραμέλα. Καρπούζι.
0: Ναι, που λέγαμε και για τα φρούτα πριν. Και άλλα 3 θέλουμε. Και είμαστε περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Τσιχλόφουσκα, σωστά, ναι. Και θέλουμε ακόμα 2.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο, ναι. Άλλο είδους μπισκότο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικό, ναι.
2: Γιαούρτι φράουλα.
0: Γιαούρτι, ναι, ναι. Που βγαίνει και σε διάφορες γεύσεις το γιαούρτι. Και ακόμα ένα, και ακόμα ένα. Ποιο να είναι άραγε αυτό?
2: Λότους.
0: Πάμε. Λότους, ναι, καλά το λότους, παιδιά, στο 0 το βρήκαμε. Έχει γίνει και πάρα πολύ διάσημο, ε. Έχουμε πει 3 μπισκότα, αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε. 10 στα 10. Παιδιά, πώς τα πήγατε εσείς? Τα σημειώνετε στο τετραδιάκι σας, τα λέτε δυνατά? Όπως και να το κάνετε, προχωράμε στον επόμενο και τελευταίο γύρο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για να πάρετε πολλούς πόντους και να κερδίσουμε όλοι μαζί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ψάρια. Και μιας και μιλάμε για θάλασσες και καλοκαίρι, 10 ψάρια που υπάρχουν φυσικά στους ωκεανούς, στις θάλασσες, ό,τι θέλετε. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Λοιπόν, 10 ψάρια. Σαρδέλα.
0: Σωστά.
3: Μπακαλιάρος. Γάβρος.
0: Ναι.
3: Τσιπούρα.
0: Τέλεια και πεντανόστιμη, να πούμε.
3: Λαβράκι.
0: Ναι.
3: Τι άλλο, μπαρμπούνι.
0: 6, πάμε πολύ καλά.
3: Ροφός.
0: Ροφός, ναι. Τι άλλο.
3: Φαγκρί.
0: Ναι, σωστά, φαγκρί. Θέλουμε ακόμα 3, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στα 23 δευτερόλεπτα και ο χρόνος κυλάει.
3: Σολομός.
0: Σολομός, ναι. 9, 8.
3: Γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι.
3: Συναγρήγορα.
0: Μπράβο! Τα πήγαμε καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος γύρος. Καταφέραμε και βρήκαμε 10 στα 10. Οριακά στο χρόνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παιδιά, εσείς πώς τα πήγατε? Βρήκατε ψάρια αυτά ή και διαφορετικά? Ελπίζουμε να περάσατε φανταστικά. Σημασία δεν έχει αν βρήκαμε πολλά ή λίγα, αλλά η χαρά του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα, παιδιά. Και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Γεια σας, παιδιά!

0: Ώρα για λίγο γέλιο.
1: Είστε έτοιμοι, παιδιά, για τα ανέκδοτα. Βγάζει διαταγή ο βασιλιάς όλοι οι ελέφαντες να θανατωθούν, γιατί είναι εχθροί του κράτους. Το μαθαίνουν οι ελέφαντες και φεύγουν τρέχοντας για να σωθούν. Ανάμεσά τους τρέχει και ένα ποντικάκι.
0: «Πού πας εσύ?» το ρωτάει ένας ελέφαντας.
1: «Δεν άκουσες τη διαταγή του βασιλιά?»
0: «Μα εσύ δεν κινδυνεύεις, δεν είπε κάτι για ποντίκια?»
1: «Μωρέ, αν σε πιάσουνε, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας!» Ο απεσιόδοξος.
0: «Καταστράφηκα! Από τις 100 ελιές που φύτεψα, όλες ξεράθηκαν, εκτός από τις 99. «Τι θα πάρει ο κύριος?» ρωτάει τον γκαρσόν στον πελάτη του.
1: «Ένα ποτήρι κρασί».
0: «Άσπρο ή κόκκινο?»
1: «Άσπρο».
0: «Ξηρό ή γλυκό?»
1: «Ξηρό».
0: «Από μπουκάλι ή από βαρέλι?»
1: «Από βαρέλι».
0: «Σε μικρό ή σε μεγάλο ποτήρι?»
1: «Σε μικρό».
0: Ο πελάτης κάνει πια την υπομονή του και λέει:
1: «Φτάνει πια, θα με τρελάνεις. Δώσε μου ένα καφέ να τελειώνουμε».
0: Και τον γκαρσόνι: «Ελληνικό ή γαλλικό? Κρύο ή ζεστό? Μέτριο ή γλυκό? Μεγάλα ή χωρίς?»
1: Ουφ! Αν έπεφτε ένα έντομο στο γάλα σας, τι θα κάνατε?
0: Εγγλέζος: «Θα πετούσα την κούπα με το γάλα».
1: Αμερικάνος: «Θα έβαζα το έντομο και θα συνέχιζα να πίνω το γάλα μου».
0: Σκοτσέζος: «Θα έπιανα το έντομο και θα του έλεγα: φτύσω το γάλα αμέσως».
1: Πώς λέγεται το άλογο που είναι λοχαγός?
0: Υπολοχαγός.
1: Σωστά.
0: Πώς λέγεται η θεία που δουλεύει στο Ίκα?
1: Αντίκα.
0: Πολύ σωστά. Πώς λέγεται ο νόμος της πόλης?
1: Ο νόμος της πόλης, αστυνόμος.
0: Και τέλος, γιατί η γάτα έμαθε να βλέπει στο σκοτάδι?
1: Γιατί δεν έφτανε το διακόπτη.
2: Ώρα για λίγα παράξενα, λίγα περίεργα, λίγα παράδοξα. Ξέρατε, παιδιά, πως η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 57,8 βαθμοί Κελσίου? Μάλιστα, σημειώθηκε 2 φορές. Το 1922 στη Λιβύη και το 1933 στο Μεξικό. Ξέρατε πως η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι -89,2 βαθμούς Κελσίου και ήταν το 1983 στην Ανταρκτική? Ακόμα, παιδιά, γνωρίζατε πως οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100 φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά μόλις 10? Ξέρετε ποιος είναι ο πρωταθλητής της ταχύτητας στα ζώα? Είναι το τσιτάχ. Σε μικρές αποστάσεις φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η καμιλοπάρδαλη, που έχει ψηλά πόδια, τρέχει με 48 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το λιοντάρι φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτα, παιδιά, ε! Κι όμως αληθινά!

0: Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, στο λιγοστό φως των καντιλιών, ο Νικήτας συνομιλεί με τον Θεό. Είναι γλυκιά η ώρα της προσευχής και θερμαίνει την ψυχή του.
1: «Κύριε, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες πάλι κοντά σου. Είναι όμορφα δίπλα σου. Πώς μπορώ να σου δείξω την αγάπη μου? Πώς μπορώ να επανορθώσω για την προδοσία μου?»
0: Γονατιστός, προσεύχεται με υψωμένα τα χέρια, μέχρι να φανούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Σαν κάνει να ξημερώσει, τρέχει στο ναό του μοναστηριού, να ανάψει τα καντήλια, να φροντίσει για τα κεριά, να επιμεληθεί την καθαριότητα, να είναι όλα έτοιμα για την ακολουθία. Κι ύστερα δεν χάνει καιρό. Γίνεται διάκονος όλων των μοναχών. Πολλές είναι οι τρέλες του, αλλά κανείς δεν τον παρεξηγεί. Ξέρουν πως η καρδιά του είναι αγνή και φλέγεται από την αγάπη του Χριστού.
2: «Νικήτα, πού πας πάλι τρέχοντας? Στάσου και λίγο να σε δούμε.»
1: «Βιάζομαι, αδελφέ, βιάζομαι να εξυπηρετήσω τον Χριστό μου.»
0: Ακόμα και όταν οι μοναχοί ξεκουράζονται, εκείνος συχνά στέκεται κοντά τους και ταυτόχρονα διακονεί. Να, τώρα που οι μοναχοί κουβεντιάζουνε, ο Νικήτας, απαρατήρητος με τη σκούπα δίπλα τους, φροντίζει την καθαριότητα του χώρου.
2: «Είναι δύσκολα τα χρόνια, αδελφοί μου. Οι Τούρκοι δεν αστειεύονται. Το έβαλαν στόχο να εξισλαμίσουν όλους τους χριστιανούς. Απειλούν τις ζωές τους και γέμισε το χώμα μας αίμα μαρτυρικό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτοί που λύγησαν και αρνήθηκαν τον Χριστό. Αυτοί χρειάζονται περισσότερη προσευχή. Αν δεν μετανοήσουν έμπρακτα, θα χάσουν την ψυχή τους.»
3: «Και πώς μπορεί να ξεπληθεί η φοβερή αυτή η αμαρτία? Πώς μπορούν να δείξουν την έμπρακτη μετάνοιά τους?»
2: «Οι αρνητές του Χριστού που γύρισαν πάλι κοντά του πρέπει να είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να μαρτυρήσουν για την αγάπη του.»
0: Δεν χρειαζόταν να ακούσει κάτι άλλο ο Νικήτας. Τα λόγια αυτά άναψαν μέσα του έναν κρυφό πόθο, μια μυστική απόφαση να ξεπλύνει την αλλαξοπιστία του με την ομολογία του Χριστού.
1: «Πόσο θέλω να μαρτυρήσω για εσένα, Θεέ μου. Είμαι έτοιμος να δώσω το αίμα μου. Αν χωρίς να το ξέρω κάποτε σε αρνήθηκα, τώρα θέλω να σε ομολογήσω. Αν με καλέσεις, Κύριε, αν μου ζητήσεις να υπερασπιστώ το Άγιο όνομά σου, θα φωνάξω σε όλους πως εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Δεν θα κρύψω την πίστη μου, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ ξανά. Και έτσι με το αίμα μου θα ξεπλύνω την προδοσία μου.»
0: Το σώμα του Νικήτα, κουρασμένο από τις μετάνοιες, ζητά να αναπαυθεί. Η ψυχή του όμως, που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου, δεν ησυχάζει εύκολα. Το πρόσωπό του είναι αναψοκοκκινισμένο και ο υδρότας του, ανακατεμένος με δάκρυα, πέφτει σιωπηλά στη γη, κάνοντας όμως θόρυβο στον ουρανό. Κοντά στο μοναστήρι, δεσπόζει το σπήλαιο των Οσίων Πατέρων. Εκεί ζουν ασκητές μοναχοί. Ο Νικήτας, θέλοντας να γνωρίσει τους μοναχούς του σπηλαίου, παίρνει ευλογία να επισκεφτεί την σκήτη. Περνά λίγα μερόνυχτα κατάνοιξης και ολόθερμης προσευχής. Η ψυχή του, μέσα στην ησυχία, πλημμυρίζει από άγιο ενθουσιασμό και εδραιώνει μέσα του η ηρωική απόφαση να ομολογήσει τον Θεό. Σύντομα, επιστρέφει στην προστάτηδά του μονή και ταπεινά ζητά να δει τον ηγούμενο.
1: «Γέροντα, θέλω την ευλογία σου.»
2: «Πες μου, παιδί μου, τι σε απασχολεί?»
1: «Θέλω να μαρτυρήσω, να δώσω το αίμα μου για τον Χριστό και να ξεπλύνω έτσι την προδοσία μου.»
2: «Ξέρεις, παιδί μου, τι σημαίνει η απόφασή σου αυτή? Ομολογία Χριστού θα πει φυλακή, βασανιστήρια, αδικία και θάνατος.»
1: «Είμαι έτοιμος για όλα. Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη. Δώστε μου και εσείς την ευλογία σας.»
0: Ο γέροντας σιωπά για λίγο και προσεύχεται. Τι μπορεί να πει σε μια ψυχή που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό. Ζητάει τη γνώμη και από τους υπόλοιπους μοναχούς. Όλοι μαζί συζητούν και αποφασίζουν πως δεν μπορούν να σταματήσουν μια ψυχή που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου.
3: Όσο και να συζητάμε, αδελφοί μου, άκρη δεν θα βγάλουμε. Το θέμα δεν είναι δικό μας, αλλά ανήκει στη Βουλή του Θεού. Ας γίνει το θέλημά Του. Ας τα φέρει όπως Εκείνος θέλει στη ζωή του Νικήτα.
0: «Ας γίνει το θέλημά Του», επαναλαμβάνουν όλοι μαζί οι μοναχοί και προσεύχονται θερμά ο Άγιος Θεός να τον φωτίσει και να τον δυναμώσει. Την επόμενη μέρα, ο Νικήτας αποχαιρετά τους μοναχούς, ζητώντας ταπεινά τις προσευχές του. Παίρνει την ευχή τους και έπειτα ξεκινά να κατηφορίζει προς τη χώρα της Χίου. Με θαρετά και σταθερά βήματα προχωρά προς τον δρόμο του μαρτυρίου, προσμένοντας την αιώνια ζωή. Δεν ξέρει πόση ώρα περπατά, μα ούτε και πού πηγαίνει. Μόνο προσεύχεται, ζητώντας από τον Θεό να καθοδηγεί Εκείνο τα βήματά του. Χωρίς να το καταλάβει, πέφτει πάνω στον φορατζή Κρυμλή. Οι φορατζίδες είναι υπεύθυνοι να εισπράττουν τον κεφαλικό φόρο και να ελέγχουν αν οι Έλληνες έχουν πληρώσει το χαράτσι. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του την απόδειξη της πληρωμής του φόρου, ένα άσπρο χοντρό κομμάτι χαρτί που επιβεβαιώνει την πληρωμή, γνωστό ως χαρατσοχάρτη. Αν δεν το έχει πληρωμένο, οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν και ακολουθούν ξυλοδαρμή και φυλάκιση.
4: «Δε, άπιστε, πλήρωσες το φόρο. Δείξε μου το χαρατσοχάρτη σου».
1: «Δεν έχω στα χέρια μου τέτοιο χαρτί».
4: «Τότε πλήρωσέ με τώρα, αλλιώς ξέρεις καλά τι σε περιμένει».
1: «Δεν έχω χρήματα να σε πληρώσω».
4: «Είσαι άξιος της καταδίκης σου τότε, και εσύ και όλη η γενιά σου. Μην νομίζεις πως θα σε λυπηθώ, είσαι κρατούμενός μου τώρα».
0: Γεμάτος κακία ο φορατζής, σέρνει τον Νικήτα μέχρι το καφενείο. Εκεί, πίνοντας τον καφέ του, παραφυλάει προσπαθώντας να πιάσει κι άλλους χριστιανούς που χρωστάνε το χαράτσι. Εκείνη την ώρα, περνά από το καφενείο ο Παπαδανίλ. Ο Παπαδανίλ γνωρίζει από μικρό τον Νικήτα, ως Μεμέτη. Γεμάτος απορία, τον πλησιάζει και τον ρωτά.
2: «Μεμέτη, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Βλέπω καλά. Σε έχουν κρατούμενο?»
1: «Ναι, είμαι κρατούμενος για το χαρατσοχάρτη».
2: «Και από πότε οι Τούρκοι πληρώνουν φόρο?»
0: Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Νικήτας αναψοκοκκινισμένος απαντά.
1: «Εγώ είμαι χριστιανός και ονομάζομαι Νικήτας».
0: Ο διάλογος αυτός γέμισε απορία τον φορατζή.
4: «Τι λόγια ήταν αυτά? Έλληνας είσαι ή Τούρκος?»
1: «Έλληνας είμαι. Χριστιανός».
4: «Τότε γιατί αυτός ο άπιστος σε είπε Τούρκο? Μην είσαι από αυτούς που τούρκεψαν και μετά επέστρεψαν στο Χριστό τους».
1: «Και αν βρέθηκα κάποια στιγμή σε πλάνη προσκυνώντας το Μωάμεθ, τώρα θα ρετάσω εξηγώ πως είμαι χριστιανός».
0: Ο φορατζής, μη καταλαβαίνοντας τις απαντήσεις του Νικήτα, τον οδηγεί ενώπιον του αγά. Η ανάκριση του Νικήτα ξεκινά, μα εκείνος έχει αναποθέσει όλη του τη ζωή στον Κύριό του. Με θάρρος ομολογεί στους ανακριτές ότι με απόφαση των γονέων του όταν ήταν βρέφος έγινε Μωαμεθανός. Τώρα όμως, που αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του, είναι πάλι παιδί του Χριστού.
4: «Σύνελθε, δεν ξέρεις τι λες».
1: «Δεν είμαι Τούρκος. Δεν προσκυνώ το Μωάμεθ. Είμαι χριστιανός».
4: «Είναι η νεότητά σου που σε κάνει να μη σκέφτεσαι σωστά. Σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Αρνήσου το Χριστό, προσκύνησε και πάλι το Μωάμεθ και εγώ θα κάνω πως τίποτα δεν συνέβη. Θα σου χαρίσω την ελευθερία σου».
1: «Άδικα χάνεις τον χρόνο σου, αγά. Τον Χριστό μου δεύτερη φορά δεν τον αρνούμε».
4: «Να ξέρεις πως η απόφασή σου θα σου στοιχήσει το κεφάλι σου».
1: «Η ψυχή μου είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Το σώμα μου στο δίνω, την ψυχή μου ποτέ. Εκείνη ανήκει στον Θεό. Όχι τον ψεύτικο που λατρεύετε εσείς, αλλά τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό».
4: «Άπιστε, μη με εξοργίζεις.
0: Ο Νικήτας, ως πρόβατο επισφαγή, βρίσκεται ανάμεσα στους Τούρκους. Με απειλές και φωνές προσπαθούν να τον πείσουν. Όταν συνειδητοποιούν πως άδικα προσπαθούν με τις απειλές, τότε του υπόσχονται δόξα, αξιώματα, πλούτο και απολαύσεις. Μα η απάντηση είναι πάντα ίδια.
1: Δεν ανταλλάζω με τίποτα τον Χριστό μου.
0: Η σταθερότητά του εξοργίζει ακόμα περισσότερο τους Τούρκους και ο Αγάς δίνει διαταγή, αφού δεν παίρνει από λόγια, να ξεκινήσουν τα βασανιστήριά του. Οι Τούρκοι έξαλλοι ορμούν κατά πάνω του. Τον φτύνουν, τον βρίζουν, τον χτυπούν και τον βασανίζουν μέχρι να γεμίσει το σώμα του πληγές. Εκείνος αδιαμαρτύρητα προσεύχεται χωρίς να ξεστομίσει άσχημο λόγο.
1: «Κύριε, θα μείνω μαζί σου μέχρι το τέλος. Άλλη φορά δεν σε αρνούμε».
0: Έπειτα τον πετούν στο πιο υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και ο νεαρός μάρτυρας δυσκολεύεται να ανασάνει. Η άσχημη μυρωδιά του προκαλεί ασφυξία, ενώ οι πληγές από τα χτυπήματα των Τούρκων του προκαλούν αδυσόπιτους πόνους. Στο πρόσωπό του όμως καθρεφτίζεται ο ουρανός. Όσο πληγώνεται το σώμα του, τόσο φωτίζεται η ψυχή του. Τα μάτια του είναι καθάρια και το βλέμμα του γεμάτο ειρήνη. Προγεύεται τη χαρά του παραδείσου και λαχταρά την ώρα που θα βρεθεί κοντά στον πατέρα του. Οι τύρανοί του δεν αντέχουν να βλέπουν την ηρεμία του και μηχανεύονται χειρότερα μαρτύρια για να τον εξοντώσουν. Νύχτα τον δένουν χειροπόδαρα, τον βγάζουν κρυφά από το κελί του και τον ρίχνουν μέσα σε ένα στάβλο αλόγων. Ξαγριώνουν τα άλογα και τα αφήνουν ελεύθερα για να τον ποδοπατήσουν, να τον σκοτώσουν και να μην μάθει κανένας χριστιανός τι συνέβη. Φοβούνται μήπως με το μαρτύριο ο Νικήτας γίνει ήρωάς τους. Όμως τα ζώα αναγνωρίζουν τον Νικήτα ως κύριό τους. Με τη βοήθεια του Θεού, όχι μόνο δεν τον ποδοπατούν, αλλά σαν ήσυχα πρόβατα κάθονται γύρω του, αφήνοντας άθικτο το σώμα του.
1: «Είστε και εσείς δημιουργήματα του Θεού. Ο Κύριος μου σας έπλασε και τώρα σας έδωσε την εντολή να μην με πειράξετε. Καθίστε κοντά μου».
0: Ο Νικήτας τα χαϊδεύει και τα γλυκομιλά. Εκείνοι οργισμένοι τον παίρνουν από τον στάβλο και τον ξαναπετούν στη σκοτεινή φυλακή. Είναι η ώρα που ο Θεός ενισχύει τον Νικήτα, φανερώνοντάς του πως είναι μαζί του. Ουράνιο φως διαλύει το σκοτάδι της φυλακής και γεμίζει γαλήνη την ψυχή του μάρτυρα.
1: «Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς, εμένα, τον προδότη σου, και δυναμώνεις τώρα την ψυχή μου».
0: Οι Τούρκοι, όλο περιέργεια, πλησιάζουν το κελί να δούνε από πού προέρχεται το φως, αλλά δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Απορούν και γρήγορα το γεγονός διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Ο φόβος αρχίζει να πλημμυρίζει τις καρδιές των Τούρκων. 10 μαρτυρικά μερόνυχτα κράτησε η σύλληψη του Νικήτα και έπειτα αποφασίζουν να τον παραδώσουν στον οργισμένο τουρκικό όχλο. Τον βγάζουν από τη φυλακή και αμέσως πλήθος Τούρκων ορμούν κατά πάνω του. Με μυτερά αντικείμενα πληγώνουν το ταλαιπωρημένο σώμα του. Εκείνος με χαρά δέχεται το μαρτυρικό θάνατο, ευχαριστώντας τον Θεό για την τιμή που του κάνει. Το σώμα του πέφτει στη γη ματωμένο και εκείνοι, σέρνοντάς το, το οδηγούν στην άκρη της πόλης της Χίου, δίπλα στη θάλασσα. Για τελευταία φορά προσπαθούν να τον πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό.
4: «Λυπήσου τα νιάτα σου και τούρκεψε. Η ζωή σου είναι στα χέρια σου».
0: Ο Νικήτας σιωπά. Οι λιγοστές δυνάμεις του δεν του αφήνουν περιθώριο για πολλά λόγια.
4: «Λοιπόν, μίλα. Τι αποφασίζεις?»
1: «Χριστιανός είμαι Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα πεθάνω».
0: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Νικήτα. Τον αρπάζουν από τα μαλλιά και ο Κρυμλής, γεμάτος μίσος, τον

0: γίγαντος. Το αίμα της θυσίας σκορπίζει ουρανό. Οι χριστιανοί δοξάζουν τον Θεό και στεριώνονται στην πίστη. Οι Τούρκοι, ωστόσο, δεν αντέχουν να ακούν τα θαύματα και αποφασίζουν να απομακρύνουν τους χριστιανούς από το Λείψανο με έναν απέσιο τρόπο. Κουβαλούν με κουβάδες ακαθαρσίες και προσπαθούν να τις πετάξουν πάνω στο Λείψανο του Νεομάρτυρα. Ο Θεός όμως το προστατεύει και με τη χάρη Του εκείνο μένει καθαρό και ανέγγιχτο. Τότε οι Τούρκοι, για να απαλλαγούν εντελώς από τον Άγιο, αποφασίζουν να τον πετάξουν στην θάλασσα, αγιάζοντας έτσι το Αιγαίο Πέλαγος και χαρίζοντάς του έναν μεγάλο φρουρό, τον Άγιο Νικήτα τον Ισσύριο.
1: Αν έφτασες μέχρι εδώ, μικρή μου αναγνώστη, σημαίνει πως έμαθες τη ζωή μου. Τώρα που με γνώρισες, θα ήθελα πολύ να γίνουμε φίλοι. Μπορείς να μου μιλάς έτσι όποτε εσύ θελήσεις και να είσαι σίγουρος πως πάντα θα σε ακούω. Θα είμαι δίπλα σου και θα σου ψιθυρίζω στο αυτή τα λόγια του Χριστού. Σε περιμένω και στο νησί μου, στην όμορφη Νήσυρο. Μόλις κατέβεις στο λιμάνι θα με δεις. Η όμορφη πορφυρή εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη μου θα σε καλωσορίσει. Σαν μπεις μέσα στην εκκλησία, στρέψε τη ματιά σου ψηλά και θα δεις το βίωμα γεωγραφημένο στους τοίχους. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα σε περιμένω. Μάλιστα, αν θελήσεις να δεις το σπίτι που γεννήθηκα, έλα στο λαγκάδι. Βρίσκεται μέσα στο μανδράκι της Νησύρου. Αν όμως δεν καταφέρεις να επισκεφτείς το νησί μου, μη στεναχωρηθείς. Να ξέρεις πως η παρουσία μου μπορεί να σε συντροφεύει παντού. Αρκεί να μου το ζητήσεις. Εύχομαι και εσύ να αγαπήσεις τον Χριστό τόσο πολύ, ώστε η καρδιά σου να χτυπά μόνο για Αυτόν. Να είσαι παιδί του Θεού και τότε να είσαι σίγουρος πως θα είμαστε μαζί για μία αιωνιότητα.

0: Πολύ αγάπησα τον Άγιο Νικήτα τον Ισίριο. Σε παρακαλώ, θα πάμε να τον χαιρετήσουμε και στο νησί του.
1: Θα πάμε, Κατερίνα μου, θα πάμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα βάλουμε πλώρη για νήσυρο, για να χαιρετήσουμε αυτόν τον τόσο γλυκό Άγιο. Μέχρι τότε, ας έχουμε τις πρεσβείες του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Γεια σας μικροί μου φίλοι, καλώς σας βρίσκω και σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Γιολδάση και θα σας πω μια ιστοριούλα για την αγάπη και το μίσος, αιώνιοι εχθροί. Τι λέτε κι εσείς, ποιο είναι πιο δυνατό από τα δύο, ποιος θα νικήσει, θα το δούμε σε λίγο. Για ακούστε την ιστορία. Το σχέδιο της Αλεπούς. Εκεί στην άκρη του πυκνού δάσους, η κυρά Μαριωρή η Αλεπουδίτσα διάλεξε να στήσει το σπιτικό της. Δεν είναι και πολύς καιρός που μεταφέρθηκε εδώ με τη φαμελιά της. Το προηγούμενο σπιτάκι της πάει, κάηκε, καθώς κάηκε όλο το δάσος και έτσι αναγκάστηκε να ξενιτευτεί μαζί με όλη την οικογένειά της. Απαπα, φρίκι η φωτιά. Ακόμα μυρίζει καψαλιές η γούνα της. Όσο για την ουρά της, κρίμα που την καμάρωνε. Προσπαθώντας να σώσει τα αλεπουδάκια της, ούτε κατάλαβε πως άρπαξε φωτιά. Κι έτσι η καφέ φουντωτή ουρά της λαμπάδιασε. Και τι απόμεινε, σαν κοτσάνι τσουρουφλισμένο έγινε. Άπαπα, γείτονες και γειτόνισες του δάσους, έλεγε στα άλλα ζώα. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει έτσι η ζωή μας κάθε λίγο εξαιτίας των ανθρώπων. Ορίστε κατάσταση, πού είναι η φουντωτή ουρά μου και η γουνίτσα μου τσουρουφλισμένη. «Τι θα γίνω το χειμώνα», με ρώτησε κανείς, ε! Τα άλλα ζώα την άκουγαν με προσοχή, γιατί ήξεραν πως είχε κοφτερό μυαλό. Ήταν πολύξερη και κοσμογυρισμένη. «Γιατί φταίνε οι άνθρωποι, κύρα Μαριωρή? Εγώ πάντως λέω πως είναι καλοί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτούς», είπε μια μέρα ο Σκατζόχυρος, και τεινάχτηκε δυνατά, γεμίζοντας γύρω του ένα στρώμα από σταφύλια που τα είχε κολλημένα στα αγκάθια του. Βέβαια, τα καλά και τα συμφέροντα. Ο Χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει τον νηστικό. Τι ανάγκη έχεις εσύ, σταφύλια, καλαμπόκια, πάντα φορτωμένος μας έρχεσαι. Για ρώτα και μας. Ξέρεις από πότε έχουν να φάνε κοτόπουλο τα λεπουδάκια μου, ε? Τα παιδιά των ανθρώπων όμως, κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο σούπα, κοτόπουλο με πατάτες. Άδικο, άδικο μεγάλο γείτονες. Άδικο, άδικο, συμφώνησαν μαζί της τα περισσότερα ζώα. Και πού να βρούμε το δίκιο μας, κύρα Μαριωρή, ρώτησε ο λαγός λαχανιασμένος, γιατί παρατρίχα γλίτωσε από τις σφαίρες ενός κυνηγού. «Να πάμε στα δικαστήρια», είπε ο ασβός. «Ναι, αλλά πού θα βρούμε δικηγόρους», απάντησε η κουκουβάγια η δασκάλα. «Βλέπεις, όταν σας λέω να φέρετε τα παιδιά σας στο σχολείο να μορφωθούν, εσείς με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια».
1: «Στα παπούτσια»,
0: επανέλαβε και ο Μπούφος, ο ξάδερφός της νισταγμένος. «Λοιπόν, μια λύση υπάρχει μόνο. Μίσος, να εκδικηθούμε τους ανθρώπους και να πάρουμε το δίκιο μόνοι μας», επέμεινε η Αλεπού, πήρκε μανία με τους ανθρώπους. «Δηλαδή», ρώτησαν κάτι γκρίζα ποντικάκια με απορία. «Να σας εξηγήσω. Είναι απλό άλλωστε. Απλούστατα, ο καθένας από μας θα τους κάνει ό,τι κακό μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του. Ας πούμε, εγώ θα τους φάω όλα τα κοτόπουλα».
1: «Και εγώ θα τους φάω όλα τα πρόβατα», είπε ο Λύκος.
2: «Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας», απάντησε η Χελώνα. «Το μίσος και η εκδίκηση είναι πολύ κακά πράγματα. Δεν πρέπει να εκδικούμαστε, αλλά να συγχωρούμε τους εχθρούς μας». εσένα δεν σε ρωτήσαμε, κυρά Χελώνα. Εσύ τι ανάγκη έχεις άλλωστε? Δεν κινδυνεύεις σαν και εμάς. Μόλις δεις τα σκούρα, τζουπ, μες στο καβούκι σου και γλιτώνεις τον κίνδυνο. Γι' αυτό και ζεις 200 χρόνια. Άντε τώρα, εξυπνάδες δεν θέλουμε, την αποπήρε η Αλεπού.
0: «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!»
2: φώναξαν τα λιπουδάκια χειροκροτώντας τη μαμά τους.
0: «Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ», επέμεινε η Χελώνα.
2: «Η αγάπη είναι πιο δυνατή. Αυτή θα μας σώσει και θα σώσει όλο τον κόσμο. Αυτό λέω εγώ».
1: «Και εγώ συμφωνώ με τη Χελώνα», είπε ο Σκατζόχυρος.
2: «Λοιπόν, ψηφίζουμε», ξεφώνησε συγχυσμένη Αλεπού. «Όποιος συμφωνεί μαζί μου, να έρθει από εδώ. Όποιος δεν συμφωνεί, ας πάει από εκεί, με τους ψωριάριδες». Και έγραψε δύο ταμπέλες. Στη μια έγραψε «μίσος» με μεγάλα γράμματα και στην άλλη «αγάπη» με ψηλά γραμματάκια. Τα ζώα του δάσους άρχισαν να σκέφτονται. Απ' τη μια μεριά η Αλεπού είχε δίκιο. Από την άλλη όμως και η Χελώνα είχε δίκιο. Τι να έκαναν? Άρχισαν να ξεχωρίζονται. Με την Αλεπού πήγαν τα περισσότερα ζώα. Με τη Χελώνα και το Σκατζόχυρο πολύ λίγα. Μπροστά-μπροστά η Αλεπού, κρατώντας την πινακίδα ψηλά, έδωσε το σύνθημα. «Εκδίκηση! Εκδίκηση!» φώναξαν όλα μαζί τα ζώα που ακολουθούσαν και βούηξε το δάσος. Η καημένη η Χελώνα, κρατώντας τη δική της πινακίδα, φώναξε με τη χελωνίσια φωνή της με όση δύναμη μπορούσε.
0: «Αγάπη! Αγάπη!»
2: είπε και ο Σκατζόχυρος και μαζί του φώναξαν τα λίγα ζώα που ήταν με το μέρος του.
1: «Αψου!»
2: «Τι θα πει αγάπη?» ρώτησε ο τυφλοπόντικας σκάζοντας μύτη μέσα από ένα βουναλάκι χώμα. Τα γκρίζα ποντικάκια άρχισαν να γελούν.
0: «Χι-χι-χι-χι-χι! Καημένε μουρτζούφλι, γεροξεκούτια σε φαίνεται ή έχεις τύφλα κακιά?»
2: «Αγάπη θα πει πως δεν θα μας κυνηγούν πια οι γάτες, θα μας αγαπούν. Ζήτω!
0: Ζήτω και στα μούτρα σας, χαζά, που μου θέλετε και αγάπες με τις γάτες. Μη χειρότερα, μακριά από τις γάτες, χαζοπόντικα. Μόνο το μίσος θα σας σώσει από αυτές. Αλλιώς ετοιμαστείτε να γίνετε σουβλάκια», είπε η Αλεπού με κακία. Και αμέσως ξαναέδωσε το σύνθημα. «Με το 1, 2, 3, εκδίκηση!» και όρμησε πρώτη στο πιο κοντινό κοτέτσι. Μάταια η σοφή κουκουβάγια προσπάθησε να βάλει φρένο σε αυτή την τρέλα. «Ειρήνη ημίν!» φώναζε, αλλά κανένας δεν την άκουσε. Με το σύνθημα της Αλεπούς, όλα τα ζώα που ήταν με το μέρος της όρμησαν να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Ο Λύκος όρμησε στο πιο κοντινό μαντρί. Τα ποντίκια που άλλαξαν γνώμη όρμησαν στην αποθήκη με το σιτάρι του Μπάρμπα Σιμάκη. Αυτήν βρήκαν μπροστά τους. Ο Λαγός μπήκε σε ένα λαχανόκηπο με κουνουπίδια και καρότα. Το Αγριοκάτσικο σε ένα κήπο με τριανταφυλιές. Οι σκίουροι μπήκαν σε μια αποθήκη με ξηρούς καρπούς και δεν άφησαν φουντούκι για φουντούκι. Στο τέλος έφαγαν ως και τον Πασατέμπο και πέταξαν τα φλούδια στο πάτωμα. «Χαμός!» Η Αλεπού φώναζε. «Εκδίκηση! Μίσος!»
2: Τα αλεπουδάκια τρέχοντας ξοπίσω της φώναζαν κι αυτά.
0: «Εκδίκηση! Μίσος! Ζήτω η μαμά!»
2: Όμως, το πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς ήταν για κλάματα. Λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί
1: ούτε οι κότες είναι χαζές, ούτε τα πρόβατα στο μαντρί. Όλα μαζί άρχισαν να φωνάζουν και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Τα σκυλιά γάβγιζαν, τα αρνιά βέλαζαν, οι κότες κακάριζαν και στη μέση ο κόκορας φώναζε «Κοκορίκο!». Οι γάτες άρχισαν να κυνηγούν τα ποντίκια και έγινε μακελιό εκεί στην αποθήκη του Μπάρμπα Σιμάκη. Όλο το χωριό ξεσηκώθηκε στο πόδι. Ξύπνησαν και οι άνθρωποι και όρμησαν κατά πάνω στους εχθρούς. Χαμός και πάλι χαμός, ντουφεκές, γαυγίσματα, τρεχαλιτό και λαχάνιασμα. Πρώτη-πρώτη το έβαλε στα πόδια η Αλεπού με τα αλεπουδάκια της.
2: «Εκδίκηση!»
1: φώναζε τρέχοντας να σωθεί, αλλά η εκδίκηση γύρισε στα μούτρα της, καθώς τα σκάγια την πέτυχαν και πάλι στην τζουρουφλισμένη ουρά της και στα πόδια. Τα αλεπουδάκια της φώναζαν τρομαγμένα κλαίγοντας «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!». Ο Λύκος πάλι, με το που μπήκε στο μαντρί, βγήκε με το ίδιο εισιτήριο και γεμάτος δαγκωματιές από τα σκυλιά, το έβαλε στα πόδια για το δάσος. Τα ποντίκια απέμειναν μισά και έτρεχαν σαν τρελά να σωθούν, γιατί οι γάτες τα έκαναν σουβλάκια. Οι σκίουροι από τα πολλά φουντούκια βάριναν και έπαθαν οξία φουντουκίτιδα και ευτυχώς που χώρεσαν από ένα σπασμένο τζάμι και βγήκαν βογκώντας για το δάσος, γιατί από πίσω τους κυνηγούσε ο μαγαζάτορας με ένα ρόπαλο και ο λαγός παραλίγο να γίνει στιφάδο. Και τέλος πάντων όλα τα ζώα που άκουσαν την Αλεπού και ακολούθησαν το σχέδιό της έπαθαν πανολεθρία. Τσουρουφλισμένα, τραυματισμένα και τρομαγμένα γύρισαν στο ξέφωτο του δάσους φωνάζοντας «Αχ, βαχ, αχ, βαχ». Αλλά ποιος να τα βοηθήσει? Η αρχηγός τους, η κυρά Μαριωρή, ήταν στα μαύρα της τα χάλια, τσουρουφλισμένη, μαδημένη και κουτσή. «Αχ, βαχ, αχ, βαχ, φτού, γκαντεμιά, και δεν πρόλαβα ούτε μια κότα να αρπάξω», έλεγε συνέχεια. Τα σκιουράκια δεν μπόρεσαν να σκαρφαλώσουν στα κλαδιά του δέντρου και έπεσαν ανάσκελα στη ρίζα. Και όλα γενικά τα ζώα στο στρατόπεδο της Αλεπούς ήταν για κλάματα, αίματα και τραυματίες και όλα τα κακά του πολέμου. «Από την άλλη μεριά τώρα, στο στρατόπεδο της Χελώνας, επικρατούσε ησυχία. Τα ζωάκια ήταν ήρεμα και ξαπλωμένα στο χορταράκι κουβέντιαζαν. Χαίρονταν τη γαλήνη και την ομορφιά του δάσους και τη φιλία τους. Ήταν χαρούμενα που δεν πήραν μέρος στο πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς. Η πινακίδα τους με τη λέξη «αγάπη» μέσα στη μέση με τα μικρά γράμματα. Έστεκε εκεί η πινακίδα για να θυμίζει σε όλους την απλότητα και τη δύναμη της αγάπης. Και η κουκουβάγια, πετώντας πάνω και από τα δυο στρατόπεδα, φορώντας τα γυαλιά της και κρατώντας μια βεργούλα στο φτερό της, μιλούσε αυστηρά στην Αλεπού και σε όσους την ακολούθησαν. «Αχ, βαχ και στα μούτρα σας, καλά να πάθετε. Τι περιμένατε, ότι θα κερδίζατε? Φτηνά τη γλιτώσατε, φουκαράδες, όλοι μαζί. Σας το λέω και σας το τονίζω. Το μίσος φέρνει εκδίκηση που είναι πράγμα φρικτό. Το μίσος και η εκδίκηση φέρνουν πόλεμο. Και ο πόλεμος να τι κάνει. Σας αρέσει τώρα έτσι όπως γίνατε? Άντε τώρα, περαστικά σας. Αλλά πρώτα για κοιτάξτε λίγο δίπλα σας τους φίλους σας που πιστεύουν στην αγάπη». Όλα μαζί τα ζωάκια στραβολέμιασαν κοιτάζοντας τη Χελώνα και τους φίλους της, που ήταν ξαπλωμένοι και έπιναν καφεδάκι. Ήταν χαρούμενοι όλοι και προπαντός ήρεμοι, χωρίς τραύματα και πληγές. Η κουκουβάγια συνέχισε το μάθημα. «Το βλέπετε με τα μάτια σας. Δεν είναι όνειρο, πιστέψτε με. Έτσι είναι η αγάπη. Είναι όλα τα καλά του Θεού. Η αγάπη είναι χαρά, ειρήνη και ευτυχία. Όποιος ζει με την αγάπη είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και όποιος ζει με το μίσος είναι δυστυχισμένος, για να μην πω και συγχωρεμένος. Για κοιτάξτε τα ποντίκια, τα μισά έγιναν σουβλάκια. Γι' αυτό σας λέω, ξυπνήστε! Η ζωή είναι γλυκιά και όμορφη, αρκεί να ξέρουμε να τη ζήσουμε και βέβαια όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή με αγάπη. Αυτά είχα να σας πω. Τέλος», είπε η κουκουβάγια και έκατσε πάνω στο κλονάρι μιας βελανιδιάς, κάνοντας αέρα με τη βεντάλια της. Τα ζωάκια όλα μπήκαν σε σκέψη. Ύστερα, ένα-ένα άρχισαν να μετακινούνται. Πήγαν όλα με το μέρος της χελώνας που έκανε χαρές σαν τα είδε. Ο σκατζόχυρος μάλιστα, φορτωμένος στα φύλλα, πέρασε από μπροστά τους και τους κέρασε όλους. Ως και τα αλεπουδάκια πήγαν για να φάνε στα φύλλα, αφήνοντας μόνη της την αλεπού να φωνάζει «αχ βαχ». Ως που είδε και απόειδε κι αυτή, πέταξε την πινακίδα που έγραφε «εκδίκηση» και πήγε κι αυτή με όλους τους άλλους φωνάζοντας «αγάπη». Από τότε όλα τα ζωάκια ζούνε ήσυχα και μονιασμένα, δίνοντας πάντα στους ανθρώπους μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Δεν κάνουν ποτέ κακό στον κόσμο, ενώ οι άνθρωποι εξακολουθούν να βλάπτουν τον κόσμο και τη φύση. Αλλά πού θα πάει, θα το καταλάβουν κάποτε, γιατί όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ελπίδα όλα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και ένα ποιματάκι. Ο καβγάς. Δεν μας αρέσει ο καβγάς, τα όπλα και η βία, γιατί η ζωή είναι γλυκιά και είναι μόνο μία. Γι' αυτό θα το φωνάζουμε, ο κόσμος να το μάθει, πως αν θα μεγαλώσουμε θα σβήσουμε τα λάθη. Όχι στον άγριο καβγά που μοιάζει με καμίνι, αξίζει όλοι εδώ στη γη να ζούμε με ειρήνη. Όλα τα πλάσματα στη γη ειρηνικά να ζούνε, το μίσος να ξεχάσουνε και μόνο να αγαπούνε. Αυτή ήταν η ιστορία μου για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Είδατε την ομορφιά της αγάπης και τα άσχημα αποτελέσματα του μίσους. Φαντάζομαι πως κι εσείς θα διαλέξατε την αγάπη, ε! Μα τι ρωτάω! Την αγάπη βέβαια που είναι γλυκιά σαν σοκολάτα. Ως την επόμενη φορά σας φιλώ. Είπαμε, με αγάπη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Γεια σου Αφροδιτάκι μου! Γεια Κωνσταντίνε μου! Γεια Στελίτσα μου, γεια σε όλους!

στις 20 του μηνός Ιουνίου πάντα, γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Μεθόδιος, επίσκοπος Πατάρων της Μικράς Ασίας. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα. Από παιδάκι αφιερώθηκε στο Θεό και στην Εκκλησία. Ήξερε τις Θείες Γραφές αλλά και τη φιλοσοφία όσο λίγη. Τα χρησιμοποιούσε άριστα. Το Πνεύμα τον Άγιο τον αγίασε και τον έκαμε τελικά αρχιερέα του Θεού στα χρόνια των διωγμών. Και εκείνος βοήθησε το ποιμνιό του και όχι μόνο κατά τον καλύτερο τρόπο. Και καθώς κυκλοφορούσε και η αίρεση του Οριγένους που έλεγε για την προύπαρξη των ψυχών και την αποκατάσταση των πάντων, για την μη ανάσταση των νεκρών, και έκαμε θράψη, πως αμέσως η αίρεση πιάνει τόπο, ριζώνει, είμαστε τόσο χαλασμένοι πολύ που πιάνει η αίρεση, προτιμούμε την αίρεση και τη διαίρεση από την αγάπη, την ενότητα, το φως και την αλήθεια. Τι μυστήριο είμαστε οι άνθρωποι. Πω, ρίζωσε και έτρεχε παντού όπως και η αίρεση του Αρίου. Φοβερά πράγματα αυτά. Λίγο αργότερα, φοβερά πράγματα. Και ο Άγιος Μεθόδιος, να έχουμε την ευχή του, στάθηκε με αντρία και λεβεδιά και πνεύμα Άγιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Όχι μόνο για την επισκοπή του, αλλά για όλη την οικουμένη. Και έγραψε και συγγράμματα με Θεία Σοφία και ουράνια χάρη. Και ωφελούν και σήμερα τους χριστιανούς. Βέβαια, ο Σατανάς τα οργανά του δεν κάθισαν ήσυχα. Συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο μαρτύριο. Τον πίεσαν να αλλάξει την πίστη, να έρθει το Χριστό. Τι λέτε ρε παιδιά, είστε καλά? Ποιωμένοι είστε, θα λέγαμε. Εγώ να αλλάξω, εσείς να αλλάξετε, δεν βλέπετε? Που είστε στο σκοτάδι, στον όλεθρο. Δεν λυπάστε τον εαυτό σας, τις ψυχές σας, για τις οποίες πέθανε ο Χριστός μας και μας άνοιξε τον παράδεισο. Φρέ παιδιά, τι να καταλάβουν αυτοί μας? Άμα φυτεία του πονηρού, τι να καταλάβουν? Σας παρακαλώ παιδιά, τι να καταλάβουν? Και τον αποκεφάλισαν τον Ιεράρχη στα 311 περίπου επί αυτοκράτορος της Ανατολής Λικινίου. Πέταξε η ψυχή της στα ουράνια σκηνώματα. Άφησε δε στην Εκκλησία και προφητείες. Επειδή είχε προορατικό πνεύμα, είδε τα μέλλοντα όλα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και τα προείπε για να βοηθήσει τον κόσμο, για όσους μπορούν και καταλαβαίνουν και μπαίνουν στο βάθος των προφητιών του. Αλλά αυτά εμείς τα αφήνουμε, γιατί η Εκκλησία στη συνέχεια διατύπωσε όλα τα δόγματα. Ο Άγιος έζησε πρώτων Οικουμενικών Συνόδων και τα έχουμε τώρα όλα λυμένα και τακτοποιημένα.

για να είμαι ταπεινός και υπάκουος. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ατενίζω την άκρα ταπείνωσή σου επάνω στον σταυρό και θαυμάζω το μεγαλείο σου. Προσεύχομαι και σε παρακαλώ, βοήθησέ με τον αμαρτωλό να αγωνίζομαι κάτω από την σκέπη σου. Βοήθησέ με να υποτάξω το θέλημά μου, τις επιθυμίες και τις ανέσεις μου στο δικό σου θέλημα. Βοήθησέ με, Κύριε, ατενίζοντας τον τίμιο σταυρό σου, να ανάβει μέσα μου ο πόθος για να σε μιμηθώ. Δεν θέλω να υπερηφανεύομαι, ούτε τα μάτια μου να ατενίζουν τους άλλους υπεροπτικά. Να μην επιδιώκω τα μεγαλεία και τις πρωτοκαθεδρίες, ούτε να υπερεκτιμώ τις δυνατότητές μου ή να αναλαμβάνω εργασίες που είναι ανώτερος των δυναμεών μου. Κύριε, αν δεις να πράττω στη ζωή μου διαφορετικά έργα από αυτά που σου ζητώ στην προσευχή μου και αν δεν τρέχω κοντά σου, όπως τρέχει το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του, τότε δίκαιη θα είναι για μένα η τιμωρία σου. Όμως, Κύριε, φώτιζέ με, ώστε να διδάσκομαι από την ταπείνωση και την υπακοή σου, να πειθαρχώ και εγώ στο Άγιο θέλημά σου και έτσι επάξια να σε υμνώ για πάντα στη ζωή μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 133. Οικετήριος Ψαλμός. Έκφραση απροϋπόθετης εμπιστοσύνης στον Θεό. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθην εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίης υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχήν μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχήν μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος.

όπως την ευχή. Οι άνθρωποι θέλουν επένους και πολλές φορές πρέπει να απονέμουμε τον δίκαιο έπαινο. Σε αυτόν που το αξίζει, ναι, πρέπει να παραδεχόμαστε. Γιατί ζούμε σε εποχή που δεν παραδεχόμαστε τίποτα. Δεν αναγνωρίζουμε τις αξίες. Ίσα-ίσα τις υποσκελίζουμε. Κοιτάμε, όπως το λέει απλά ο λαός μας, να κόψουμε πόδια. Να χαμηλώσουμε τα κεφάλια αυτών που ξεχωρίζουν. Και να μην τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που ως χάρισμα τους έχει δοθεί από τον Άγιο Θεό, προκειμένου να ωφεληθεί η Εκκλησία, να ωφεληθεί η κοινωνία, να ωφεληθεί ο κόσμος. Εμείς λοιπόν στην ευχή αυτή της χειροτονίας ξεκινάμε όχι να επαινούμε τον Θεό, αλλά να παραδεχόμαστε χαρακτηριστικά του Θεού. Τι λέμε? Εσύ ο Θεός, ο Μέγας εν δυνάμει, που είσαι σπουδαίος ως προς τη δύναμή σου. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τη δύναμή σου. Η δύναμη του ανθρώπου, ξέρετε, έχει όρια. Η δύναμη του ανθρώπου είναι δεδομένη. Ένας ο οποίος έχει δύναμη στα μπράτσα, μπορεί, ας πούμε, στους διαγωνισμούς που γίνονται, να φτάσει να σηκώσει έως ξέρω εγώ πόσα κιλά. Πάντως η δύναμη του μετριέται. Είναι τόσο δυνατός, μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά. Η δύναμη του Θεού δεν μετριέται. Είναι άπη. Γι' αυτό και δεν λέμε εσύ που είσαι δυνατός. Λέμε τον Θεό παντοδύναμο, για να περιγράψουμε το μέγεθος της δυνάμεώς του. Εδώ όμως την δεύτερη ευχή που διαβάζουμε στον ιερέα όταν τον χειροτονούμε, λέμε ότι ο Θεός είναι μεγάλος στη δύναμή του. Γιατί, τι θέλουμε να πούμε? Αυτή η δύναμη είναι τόσο σπουδαία, τόσο ιδιαίτερη, τόσο ακατάληπτη για τον άνθρωπο, ώστε φτάνει έναν άνθρωπο που είναι σάρκα και κόκαλα και αίμα να τον πιάνει και να τον κάνει φορέα της Χάριτος, να τον κάνει ιερέα. Εκεί μετράμε το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού. Το ότι μπορεί να αλλοιώσει έναν άνθρωπο και να τον καταστήσει επί γης ιερέα του. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, πολλά επαγγέλματα. Μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε πολλά. Και μπορεί να είναι καλοί επαγγελματίες. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του μπορεί να προκόπτουν στο επάγγελμά τους. Και αυτό είναι καλό. Ο ιερεύς όμως είναι κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο αλλοιώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι απόδειξη της Θείας Παντοδυναμίας, της μεγαλοσύνης, της δυνάμεως του Θεού. Πώς, επαναλαμβάνω, ένα πλάσμα του Θεού που είναι σάρκα, κόκαλα, αίμα, το πιάνεις και το κάνεις ιερέα του Θεού, φορέα της Χάριτος, με δύναμη, από εκεί και μετά, να διατάζει τον ίδιο τον Θεό.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Περί ψυχής. Οι σιελογόνιοι αδένες εκρίνουν τη σύελο στο στόμα μας. Την καλή μας θέληση, ποιος αδένας την δημιουργεί στην ποιότητα και στη δύναμη που θέλουμε? Η θέληση δεν είναι υλική, όπως η σύελος, αλλά ψυχική, όπως είναι και η ψυχή που την δημιουργεί. Η Θεία Χάρη, η θέληση, η πίστη, ως πνευματικές δεν καταλαμβάνουν χώρο. Είναι όπως η θερμότητα που θερμαίνει το σώμα μας χωρίς να προστίθεται σε αυτό κάποιο άλλο σώμα. Όταν θερμαίνεται το σώμα μας, η θερμότητα είναι σαν τη δόνηση. Θερμαίνει το σώμα μας, αλλά δεν είναι υλικό αντικείμενο. Όπως και ο ηλεκτρισμός το ίδιο. Είναι ιδιότητες της ύλης. Η αρετή όμως της καλής θέλησης δεν είναι ιδιότητα της ύλης. Ούτε η Θεία Χάρη είναι η ιδιότητα της ύλης. Ούτε το πνευματικό σώμα μας με το οποίο ενώνεται η Θεία Χάρη είναι ιδιότητα του υλικού σώματος.

Η ψυχή είναι και δεν είναι μέσα στο υλικό σώμα μας. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί η ψυχή μέσα στα όρια του δέρματός μας. Όπως και η θερμότητα είναι στο σώμα μας, αλλά βγαίνει και έξω από αυτό. Έτσι και η ψυχή. Η ψυχολογία ασχολείται με καταστάσεις απώλειας της ψυχής. Στις νοσηρές καταστάσεις αβουλίας, η ψυχή μοιάζει να είναι απούσα από τον ασθενή, που δεν έχει ούτε θέληση ούτε τη δύναμη να κάνει την παραμικρή κίνηση και μένει ακινητοποιημένο στην ίδια θέση επί ώρες. Η Εκκλησία είναι το στήριγμα του κόσμου. «Καγώ δε σοι λέγω ότι σοι η Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Ματθαίος 16,18. Ο Καναδός πλοίαρχος Σαμ Σμιθ, στη μεγαλύτερη τρικυμία της ζωής του όπως αφηγείται ο ίδιος, όταν οι άνεμοι φυσούσαν από παντού και άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, δεν ζητούσε τίποτε άλλο παρά ένα υλικό σταθερότητος, a bag staff. Ο αρχαίος σοφός Αρχιμίδης ζητούσε ένα σταθερό τόπο και θα μπορούσε να κινήσει τη γη. «Δεν είμαι ούτε πλοίαρχος ούτε σοφός, παρά ένας απλός άνθρωπος. Στήριγμά μου και καταφυγή μου και δύναμη είναι ο Ιησούς στην Εκκλησία. Αυτή μας γαλουχεί και μας ανατρέφει με το Λόγο του Θεού. Στην Εκκλησία γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και τη δύναμη της προσευχής. Δεν λαλούμε με δόλο το Λόγο του Θεού. Ως κατενόπιον του Θεού που γνωρίζει τις προθέσεις όλων λαλούμε». Η Εκκλησία είναι το στήριγμα του κόσμου, η άγκυρα της ελπίδος του ανθρώπου. «Πού αλλού να πάμε», είπε ο Πέτρος στον Ιησού, «λόγον Θεού έχεις. Οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων», είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι υποκρίνονταν ότι πιστεύουν στο Θεό τηρώντας τους εξωτερικούς τύπους και οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες και μιλούσαν με δόλο για το Λόγο του Θεού, η Εκκλησία αποτραβήχθηκε στην έρημο. «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ είναι λύκοι άρπαγες. Δεν πιστεύουν αληθινά, αλλά υποκρίνουν». Για να τους αποφύγει, η Εκκλησία καταφεύγει στις ερήμους. Όσοι διψούσαν για το Λόγο του Θεού πήγαιναν στην Εκκλησία ετοιμάζοντας τον εαυτό τους. Ακόμα και νηστείες έκαναν για να δεχθούν το Λόγο του Θεού. Κοινοί που δεν διψούσαν για το Λόγο του Θεού δεν έκαναν τον κόπο να βγουν στην έρημο και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους των ερήμων τόπων αλλά και τους ληστές που λιμένονταν τα μέρη αυτά. Η πηξίδα του πλοίου γυρίζει προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Το τόξο δείχνει σταθερά το βορρά. Στην οικοδομή ο ακρογωνιαίος λίθος μένει σταθερός, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία δονούνται. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι το βαρύδι της οικοδομής. Το βαρύδι στην πνευματική ζωή είναι η πίστη στην Ανάσταση και στην κρίση. Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης στο βιβλίο του «Πτωχός εγώ είμαι και παίνεις» γράφει: «Ποιος εμποδίζει τον ήλιο να μας κάψει ή ποιος μετράει τους σφιγμούς της καρδιάς? Χωρίς πίστη δεν ελπίζουμε σε τίποτε. Τι φταίει και δεν έχουμε διάθεση να αγωνιστούμε για την ελευθερία μας? Με το αίσθημα της ιτοπάθειας, ο υλικός πολιτισμός, σε εισαγωγικά, παγιδεύει τον σύγχρονο άνθρωπο στις χαμηλές συγκινήσεις. Τούτο το γένος των δαιμόνων δεν εξέρχεται από τον κουρασμένο, απελπισμένο άνθρωπο,
ημί δια προσευχής και νηστείας. «Γίνετε δεόμενοι καθώς εγώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «με τα χαρά στην δέηση ποιούμενοι». Πράγματι, η δέηση η ίδια είναι χαρά που τη νιώθουμε μόλις αρχίζουμε την ωερά προσευχή. Δεν είναι το αποτέλεσμα της προσευχής, αλλά αυτή η ίδια προσευχή. Και μόνο να θυμηθούμε το όνομα του Ιησού είναι χαρά. «Εμνήσθην του ονόματος του Κυρίου», γράφει ο Δαβίδ, «και εφράνθην». Ζει ο Κύριος, κατοικεί μέσα μας, όχι στη σάρκα. Ο Θεός είναι πνεύμα και το πνεύμα κατοικεί στο πνευματικό σώμα μας. Δεν είμαστε μόνο σάρκα, αλλά είμαστε και πνεύμα. Αν δεν γεννηθεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού, το πνευματικό σώμα, δεν έχουμε ελπίδα στη ζωή μετά τη φθορά και την εξαφάνιση της σάρκας. «Δεν θα καταμείνει μέσα του το πνεύμα μου», είπε ο Θεός, «διότι είναι σάρκες, διότι δεν έχουν πνευματικό σώμα». Η ζωή του ανθρώπου και τα βάσανα είναι λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. «Ελάτε σε μένα πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γάρζιγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου ελαφρύ». Της προαιρουμένης σε αυτούς που θέλουν και το ζητάνε.

Όπως ο άρτος είναι αναγκαιότερος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και η μνήμη του θανάτου από κάθε άλλη εργασία. Η ακλόνητη πίστη θα περιορίσει τις μέρημνες, ενώ με τη μνήμη του θανάτου κατορθώνεται ακόμη και η απάρνηση του σώματος. Η ζωηρή μνήμη του θανάτου λιγοστεύει τα φαγητά και όταν περικόβονται με ταπεινοφροσύνη τα φαγητά, κόβονται μαζί και τα πάθη. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας θυμίσει: θέλεις την αιτία για την οποία φοβούμαστε τον θάνατο? Δεν ζούμε με ακρίβεια, ούτε έχουμε καθαρή συνείδηση. Μη φοβάσαι τον θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο. Όποιος δεν φοβάται το θάνατο, ούτε και κάποια άλλη απειλή φοβάται. Εκείνος που ζει με την προοπτική της αιωνιότητος, ποτέ του δεν φοβάται να πεθάνει. Ο πιστός δεν φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό νιώθει χαρά και αγάπη. Κάθε άνθρωπος πεθαίνει, αλλά μόνον ο χριστιανός ξέρει να πεθάνει. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που τρομάζει τον πιστό. Είναι, όπως έλεγε κάποιος, γέρνουμε το κεφάλι μας στην αγκαλιά του Χριστού και ξυπνούμε στον ουρανό. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έλεγε: θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Όλα είναι ειρηνικά μαζί με τον Χριστό, ακόμη και αυτό, ο θάνατος. Έξω από τον Ιησού Χριστό δεν ξέρουμε τι είναι ζωή, ούτε τι είναι θάνατος. Ο θάνατος του Χριστού έκανε το θάνατο ύπνο. Για να πει ο άνθρωπος την ώρα του θανάτου του ότι ο θάνατος για αυτόν είναι κέρδος, πρέπει να ήταν για αυτόν το ζήν Χριστός. Είναι τρομερό να σκέφτεται κανείς ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά τόσο τρομερό είναι να σκέφτεται κανείς ότι ο θάνατος του Ιησού έχει τόσο λίγη σημασία για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα. Να ζήσεις χωρίς Χριστό είναι δύσκολο, μα να πεθάνεις χωρίς το Χριστό είναι τρομερό.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ιερά παράδοση. Η μνήμη της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες γενικώς έχουν μετακινηθεί πολύ από την πίστη και τις παραδόσεις της Αποστολικής Εκκλησίας είναι μία απόδειξη του ότι συμβαίνει όταν κάποιος απομακρύνεται από τη μνήμη της Εκκλησίας. Η μνήμη αυτή διατηρείται ζωντανή δια της Ιεράς Παραδόσεως, από την οποία προήλθε και ο ίδιος ο κανόν της Καινής Διαθήκης. Αντίθετα, το γεγονός ότι ορισμένοι χριστιανοί, χωρίς να έχουν οδηγό την Ιερά Παράδοση, θέλησαν να προσδιορίσουν τι πίστευε η πρώτη Εκκλησία και πώς ήταν η λατρεία της, κατέληξε στο φαινόμενο να υπάρχουν πάνω από 41.000 ομολογίες που όλες ξεκίνησαν σε άλλο βαθμό η καθεμία από την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Για τους Ορθοδόξους το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι το τελειτουργικό, διότι αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Το σημαντικό είναι ότι μετέχουμε στις ιερές ακολουθίες και πρακτικές που κρατούν από την εποχή της αρχαίας Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να επινοούμε κάθε μερικά χρόνια τον τρόπο λατρείας μας σε μια θλιβερή προσπάθεια να μην αποκοπούμε από την κουλτούρα που μας περιβάλλει. Αντίθετα, προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε στην ξεπεσμένη αυτή κουλτούρα, την καινή από χριστιανικές αξίες και πιστεύω, εμφυσώντας μέσα της την πνοή της Εκκλησίας. Δεν προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένα χωρίο της Γραφής ανεξάρτητα από το νου της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποφάσιζε πάντοτε για την διδασκαλία, την πρακτική της λατρείας και τον κανόνα της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν γίνονται κατανοητά αν χωριστούν από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Πιστεύουμε στην υπόσχεση του Θεού ότι πύλε άδου ου κατησχίσουσιν. Αυτήν την Εκκλησία, εφόσον αυτή παραμένει πιστή στη συνοδική της φύση, η οποία και την καθοδήγησε επί 2.000 και πλέον χρόνια. Η Ορθοδοξία σε 100 χρόνια από τώρα, αν δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα είναι ίδια όπως και σήμερα, ως προς την πίστη, τη λατρεία, τη διδασκαλία. Εν τέλει, δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ και πώς ερμηνεύω ένα κείμενο της Αγίας Γραφής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καλλιεργώ το νου της Εκκλησίας μέσα μου.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Βρισκόμαστε στα χωρία των τριών πρώτων Ευαγγελιστών που αναφέρονται στο Χριστό, στο τι λέει ο Χριστός απέναντι στις νηστείες των μαθητών του Ιωάννη και στους Φαρισαίους. Και συνεχίζουμε. Ο Κύριος, έχοντας υπόψη Του ότι η νηστεία από τους Εβραίους έχει χαρακτήρα θλίψεως και ταπείνωσης και όχι χαράς πνευματικής, αυτοσυγκέντρωσης κλπ, όπως στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία, και ότι η εποχή αυτή κατά την οποία εσαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο ήταν εποχή γάμου, ο οποίος έγινε μεταξύ αυτού και της νύμφης της Εκκλησίας, επομένως και χαράς, κρίνει ακατάλληλη νηστεία και γάμο, θλίψη και χαρά, λέγον «Μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί νηστεύειν». Οι ιοί του νυμφίου, δηλαδή οι φίλοι του γαμπρού, λέγει ο Κύριος παραστατικότατα, υπενισόμενος και του Ιωάννη 3,22-36, αυτοί που αποτελούν τη συνοδεία του όταν πηγαίνουν από το σπίτι του νυμφίου στο σπίτι της νύμφης για να παραλάβουν την νύμφη, νηστεύουν. Όχι μόνο δεν νηστεύουν, αλλά και χαίρονται. Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύουσιν εν εκείνες τις ημέρες. Θα έλθουν όμως ημέρες, όταν θα απαρθεί, θα αφαιρεθεί βιαίως από αυτούς ο νυμφίος, όταν θα πεθάνει η κατάλους, όταν θα αναλυφθεί στους ουρανούς, και τότε θα νηστεύουν νηστεία Ιουδαϊκή, δηλαδή θα θλίβονται, περιμένοντας την επιστροφή του. Για να κάνει τέλος ο Κύριος ακόμη πιο εμφανές το απροσάρμοστο των γερασμένων Ιουδαϊκών τύπων προς το νέο, το ζών πνεύμα του χριστιανισμού, και για να επιστήσει την προσοχή μας στην αντίληψη κατά την οποία η νέα θρησκεία θέλει νέους ανθρώπους, απαλλαγμένους από προλήψεις, αναφέρει παιδαγωγικότατα παραβολήν προς αυτούς. Δύο δηλαδή παραδείγματα από την καθημερινή πείρα των ανθρώπων. Και πρώτον, ουδείς επίβλημα από ηματίου κενού σχίσας επιβάλλει επίβλημα αράκους αγνάφου και επιράπτει επί ημάτιων παλαιών. Κανένας δηλαδή κόβοντας τοποθετεί και ράπτει καινούριο μπάλωμα στο παλιό τρυπημένο ρούχο. Ιδε μίγε και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί επίβλημα το από του καινού. Εάν δηλαδή θελήσουμε να επιδιορθώσουμε παλαιό σχισμένο ρούχο με καινούριο μπάλωμα, θα πάθουμε δύο κακά. Το καινούριο μπάλωμα σχίσει, θα πάει στράφη διότι δεν προσαρμόζεται. Αλλά και η βλάβη του παλαιού ρούχου θα γίνει μεγαλύτερη με το ράψιμο του καινούριου μπαλώματος πάνω σε αυτό, διότι, όπως λέγει ρητός ο Μάρκος, «έρει, αφαιρεί το κενόν πλήρωμα, το καινούριο μπάλωμα από του παλαιού ρούχου, τι και χείρον σχίσμα γίνεται». Μην μπορώντας δηλαδή το καινούριο κομμάτι να στερεωθεί πάνω στο παλαιό ρούχο, θα αφαιρεθεί τμήμα του παλιού υφάσματος και το σχίσιμο του παλιού ρούχου θα γίνει μεγαλύτερο. Δεύτερον, επίσης το ίδιο συμβαίνει και στον μούστο, στο νέο κρασί, με τους παλιούς και φθαρμένους ασκούς, τους οποίους χρησιμοποιούσαν τότε και χρησιμοποιούν και σήμερα ως μεταφορικό μέσο. Ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Κανένας δεν τοποθετεί νέο κρασί μούστο σε ασκούς παλαιούς. Αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Αλλά βάζουν τον μούστο σε νέους ασκούς και προφυλάσσονται και τα δύο. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε το νέο κρασί, το μούστο, σε γερά νέα ασκιά. Ιδε μη ρίσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μούστος σπάζει τους παλιούς ασκούς και τότε το κρασί χύνεται και οι ασκοί καταστρέφονται. Έτσι θα χάσουμε και τα δύο, ασκούς και κρασί. Ένα τέτοιο μείγμα ιουδαϊκών και χριστιανικών αντιλήψεων ήθελαν να αποτελέσουν κατά τους αποστολικούς χρόνους μερικοί από τους Ιουδαίους χριστιανούς, οι οποίοι ούτε Ιουδαίοι ήταν ούτε χριστιανοί. Έχασαν και τα δύο. Συνεχίζοντας ο Σωτήρας τον λόγο του, φέρνει ως παράδειγμα την εχθρική τάση των ανθρώπων προς κάτι το καινούριο, την παλιά συνήθεια. Ουδείς ποιών παλαιών ίνων θέλει νέων. Λέγει γάρ ο παλαιός Χριστός εστί. Όπως λέγει αυτός που συνήθισε σε ένα κρασί και νιώθει οικειότητα με αυτό, έτσι και αυτός που έζησε την αλφα ζωή δεν είναι δυνατόν να αλλάξει αμέσως αντιλήψεις, οσοδήποτε καλές και αν είναι αυτές. Παλαιό ρούχο και παλαιή ασκή είναι οι Ιουδαίοι, αυτοί που γέρασαν στην τυπολατρεία, μεταξύ των οποίων είναι η εξωτερική μόνο και θεατρική προσευχή και νηστεία, για τα οποία μιλήσαμε λίγο πιο πάνω. Καινούριο κρασί και καινούριο επίβλημα, μπάλωμα, είναι η διδασκαλία του Ιησού. Καινούρια ασκιά και καινούριο ρούχο είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, ώστε νέα διδασκαλία σε νέους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Μεσσία δεν είναι μόνο τελειοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και νέα, καινή Διαθήκη. Συνεπώς, έχει ανάγκη και από νέους ανθρώπους. Εδώ τελειώνει η ανάλυση των χωρίων που αναφέρονται στη θέση του Ιησού απέναντι στην νηστεία των μαθητών του Ιωάννη και των Φαρισαίων. και συνεχίζουμε με το θέμα που προκύπτει, η σημερινή παλαιή ασκή. Εδώ έχουμε τους μαθητές του Ιωάννη και τους Φαρισαίους από τη μια μεριά, οι οποίοι καυχόνται για την εξωτερική νηστεία, και τον Κύριο, ο οποίος είναι γεμάτος από εσωτερική ζωή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως νυμφίο, χαρά και μούστο, δηλαδή καινούρια ζωή. Εξωτερική ζωή, μακριά από τον Χριστό, υπάρχει και σήμερα. Επίσης, υπάρχει και χαρά του Χριστού. Ας τα δούμε και τα δύο. Και ξεκινάμε με την εξωτερική ζωή. Ο Κύριος παρομοιάζει με παλιό ρούχο και ασκή την νηστεία των Φαρισαίων, διότι δεν παίρνει ούτε μπάλωμα το πρώτο, ούτε αντέχει στο βράσιμο του μούστου το δεύτερο. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν με παλιά ρούχα και ασκιά, τα οποία δεν παίρνουν μπαλώματα βελτίωση, διότι δεν βρήκαν την εσωτερική τους χαρά. Θα σας αναφέρω τρία μόνο. Ένα από τη θρησκευτική, το άλλο από την κοινωνική και το τρίτο από την εκκλησιαστική ζωή. Είναι η τυπολατρία. Πόσοι σταυροί, πόσες μετάνιες, πόσες νηστείες δεν γίνονται, ενώ μέσα μας λείπει η χαρά. Η πρώτη ερώτηση πολλών κατά την εξομολόγηση είναι: νίστεψα 2 ημέρες, μπορώ να κοινωνήσω? Αν δεν μιλάει στην γειτόνισσα, αν συκοφαντεί, αν βρίζει τους άλλους και καταράται τα παιδιά της, καθόλου δεν το σκέφτεται. Πόσο παλιά είναι η συνήθεια αυτή, φαίνεται από το ότι υπάρχει από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα και παλιά, διότι κατακρίνεται από αυτόν και τη λογική, όπως είδαμε. Αλλά παλιά είναι και τα γυναικεία βαψίματα, δηλαδή βάψιμο χιλιών, προσώπου, νυχιών, χεριών και ποδιών, μαύρισμα των ματιών, αποτρίχωση βλεφάρων και φρυδιών. Πόσο παλιά είναι αυτά, φαίνεται από την εποχή της Ιεζάβελ 700 π.Χ., η οποία εστιμήσατο τους οφθαλμούς της, όταν ο Ιού μπαίνει θριαμβευτής στην πόλη της. Περιποιήθηκε δηλαδή τα μάτια της, τα στόλισε με ειδικό φάρμακο και ειδική περιποίηση για να καταπλήξει τον θριαμβευτή Ιού. Φωνεύτηκε όμως από τον Ιού και ρίχτηκε από το παράθυρό της και καταφαγώθηκε από τα σκυλιά. Πολύ παλιά λοιπόν η γυναικεία φιλαρέσκεια. Πόσο δε παλιά είναι, φαίνεται από τη γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου της καλεσθησίας και αυτής της υγιεινής. Ο Άγιος Πατέρας κατακρίνει τη βαμμένη γυναίκα της εποχής του 370 μετά Χριστόν, η οποία βάφει τα χείλη κόκκινα, τα μάτια και τα φρύδια μαύρα και το πρόσωπο λευκό. Επειδή δε βάφει τα χείλη κόκκινα, παρομοιάζει αυτήν με αρκούδα, η οποία έχει ματωμένα τα χείλη. Επειδή μαυρίζει τα βλέφαρά της, παρομοιάζει τα μάτια της με χύτρα, η οποία εσωτερικά είναι λευκή και εξωτερικά μαύρη, όπως και τα μάτια της γυναίκας αυτής έχουν το εσωτερικό λευκό και τα βλέφαρά τους μαύρα. Το δε πρόσωπό της, το οποίο ασπρίζει, το παρομοιάζει με ασπρισμένους τάφους και λέει επιλέξει: «Η μαγμένα χείλη στόμα άρκτου αίματι πεφυνιγμένων. Εις βολωμένας οφρίας ως αποχύτρας και κονιαμένας παριάς κατά τους τείχους των τάφων. Πόσο παλιά και σάπια είναι αυτά. Ο Άγιος Πατέρας προσθέτει. Πάντα ταύτα εις βόλη καπνιά και τέφρα και σκόνη και γνωρίσματα έσχατης δυσοδείας. Αλλά και αποκαλεστητικής απόψεως. Πόσο ακαλέσθητο είναι να εμφανίζεται γυναίκα τρυφερή από τη φύση της με νύχια πιχιάρικα σαν αρπακτικό όρνεο. Πόσο ανθυγιεινό πράγμα είναι η αποτρίχωση, η οποία προκαλεί διάφορους ερεθισμούς πολύ επικίνδυνους, ώστε παλιά η συνήθεια αυτή. Αλλά παλιά είναι και ο Άγιος Φανούριος και η πίτα του. Ο Άγιος αυτός είναι νεομάρτυρας της Ρόδου, άγνωστης εποχής, αγνώστων γονέων κατά τον συναξαριστή. Καμία ειδική χάρη δεν έχει κατά τον βίον του. Η γυναικεία στραβή αντίληψη στραβώνει και εδώ τα πράγματα. Από το όνομά του Φανούριος εξαρτά η στραβή αντίληψη, ειδική χαρά του να φανερώνει πράγματα χαμένα, μνηστήρες, γαμπρούς, αδέρφια κλπ. Η μητέρα του, λένε οι μυθοπλάστριες της πίτας του Αγίου Φανουρίου γυναίκες, τα παλιά αυτά ασκιά και ρούχα, είναι στην κόλαση. Γίνεται πίτα χάριν αυτής και γίνεται συναλλαγή. Φανέρωσε, Άγιε Φανούριε, τον γαμπρό στην ανήπανδρη κοπέλα και αυτή θα σου κάνει πίτα για να βγει η μητέρα σου από την κόλαση. Πόσο ανόητα, ανιστόρητα, αντορθόδοξα είναι τα πράγματα αυτά. Και επομένως, ασκιά παλιά είναι εκείνες οι οποίες τα πιστεύουν. Αυτά γίνονται διότι λείπει η εσωτερική ζωή. Και δεύτερον λοιπόν, η εσωτερική ζωή. Ο Χριστός παρουσιάζεται με νυμφίο, χαρά και καινούριο μπάλωμα και κρασί μούστο η διδασκαλία του. Πράγματι, ο Χριστός είναι χαρά. Τι είναι χαρά? Κάτι το καινούριο που κάνει και τους ανθρώπους καινούριους. Οι τύποι χωρίς τη χαρά του Χριστού είναι γεράματα. Οι μετάνοιες και οι νηστείες χωρίς χαρά είναι σκοτωμός. Οι χωρίς χαρά τύποι αυτοί είναι ποτήρι χωρίς νερό. Είναι φλούδα πορτοκαλιού χωρίς χυμό. Τζέτζερης, ο οποίος βράζει χωρίς φαγητό. Η ξηρή τύπη είναι γέλιο χωρίς χαρά. Καραγκιόζης που παίζει χωρίς ζωή. Ενώ αντιθέτως, όταν οι τύποι γεμίσουν με το περιεχόμενο της ζωής, είναι ποτήρι γεμάτο νερό δροσάτο, χυμός πορτοκαλιού με φλούδα, τσέτζερις με πλούσιο φαγητό. Είναι γέλιο και χαρά, και τις περισσότερες φορές χαρά χωρίς γέλιο. Όπως είναι η φλούδα, το ποτήρι, ο τσέτζερις, έτσι και οι τύποι, απαραίτητοι όταν συνοδεύονται από την ουσία. Απορριπταίοι όμως, διότι καταστρέφουν την ουσία όταν είναι μόνοι τους. Ώστε η χαρά του Χριστού κάνει καινούρια κάθε κτήση. Η εσωτερική ζωή λείπει από τα πιχάρικα νύχια της μοντέρνας γυναίκας, από την αποτρίχωση των βλεφαρίδων και των φρυδιών της. η χαρά δεν είναι ξημητημένα νύχια σαν μαχαίρια. Η χαρά δεν είναι τσιμπιδάκι και τρίχες. Η χαρά δεν είναι κόκκινη ή μαύρη στα χείλη ή στα μάτια. Η χαρά δεν είναι βιομηχανία. Η χαρά δεν είναι έξω. Η χαρά είναι πνεύμα. Η χαρά είναι μέσα μας. Η χαρά είναι εκείνη η οποία κάνει τους ανθρώπους καινούριους και ωραίους, χαρούμενους και φρέσκους. Η χαρά είναι ο Χριστός. Η διδασκαλία Του, τα λόγια Του, είναι σαν το μούστο, ο οποίος βράζει. Αλλά εάν η τυπολατρεία και η φιλαρέσκεια στερούνται της χαράς του Χριστού, πολύ περισσότερο οι πίτες και τα φανερώματα. Πόσο μακριά είναι από τη διδασκαλία και τη χαρά του Χριστού αυτοί που πιστεύουν τα φανερώματα του Αγίου Φανουρίου με την πίτα του. Και να γιατί, πού ο Χριστός δίδαξε ότι αν ένας οριστικός καταδικαστεί στην κόλαση θα σωθεί με πίτες και ελεημοσύνη? Πού αναφέρεται ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου κολάστηκε? Ποιος μας λέει ότι στον Παράδεισο μπορούν να ενδιαφερθούν για αυτούς που βρίσκονται στον Άδη, ώστε ο Άγιος Φανούριος να ενδιαφέρεται για την κολασμένη μητέρα του? Μήπως η παραβολή του Πλούσιου και του Λαζάρου? Κάθε άλλο. Μήπως η λογική? Όχι. Διότι εάν συνεχίζονται και μετά θάνατον οι αγάπες του κόσμου αυτού, όπως του Αγίου Φανουρίου και της μητέρας του που είναι στην κόλαση, ο Παράδεισος θα ήταν δώρον άδωρον, διότι θα έκλεγαν τους κολασμένους συγγενείς τους οι πιστοί που σώθηκαν και βρίσκονται στον Παράδεισο. Τότε πού είναι η χαρά του Παραδείσου? Η νοοτροπία αυτή είναι τέτοια ώστε ούτε το ψυχικό σχίσιμο γεφυρώνει, ούτε και την χριστιανική διδασκαλία εξυψώνει. Με τα παραμύθια αυτά, το ψυχικό σχίσμα και το χάος γίνεται πιο χαώδες και η χριστιανική διδασκαλία διαφθείρεται. Αλλά και με τα πιχιάρικα νύχια, η καλαισθησία εξαχριώνεται και εξαγριώνεται, αλλά και το καλαισθητικό χαώδες γίνεται περισσότερο χαώδες. Να τα ασκιά και τα ρούχα τα παλιά, παλιά και νέα. Να η χαρά του Χριστού. Η μητέρα του επισκόπου Θεοδόρητου καλοπιζόταν πολύ. Αρρώστησε και πήγε σε κάποιον ασκητή για να ζητήσει την θεραπεία της με τις προσευχές του. Ο ασκητής, βλέποντας τον καλοπισμό της, λέγει σε αυτήν: «Ένας έξοχος ζωγράφος κατασκεύασε μία ωραιότατη εικόνα. Πηγαίνει όμως ένας αρχάριος μαθητής και επιχειρεί να διορθώσει το έργο του δασκάλου. Κάνει λοιπόν τα φρύδια πλατύτερα, το χρώμα του δέρματος διαφορετικό, το πρόσωπο πιο κόκκινο, λευκότερο. Τι πιστεύετε?» λέγει ο ασκητής στην επισκέπτριά του. «Πρέπει να οργιστεί ο ζωγράφος κατά του αρχάριου μαθητή?» Η μητέρα του Θεοδόρητου αντελήφθηκε ότι ο ασκητής μιλούσε για τον εαυτό της. Μετάνιωσε και έζησε από τότε σεμνά. Ας αφήσουμε τα πιχιάρικα νύχια και την πίτα του Αγίου Φανουρίου και ας συμπληρώσουμε τους χριστιανικούς τύπους με χαρά χριστιανική. Ας αποκτήσουμε τη χαρά του Χριστού. Αμήν. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.
2: Προχτές βρέθηκα σε μια συντροφιά που μίλαγε για τον Χριστό. Ο ένας έλεγε πως πρόκειται για βασιλιά. Τι βασιλιά δεν μας είπε. Ο άλλος είπε πως ήταν ένας επαναστάτης σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο τρίτος είπε καλός είναι, αλλά καλά είναι εκεί που είναι. Τη γνώμη μου τη φύλαγα να την πω τελευταίος και τραγουδιστά.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Εξ αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας. Πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φθάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία.

των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα τέσσερα κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φυλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδερφή μου, τον λόγο περί διακρίσεως του Αγίου Άνου του συγγραφέως της Κλίμακος, στη δεύτερη μας τώρα εκπομπή να δούμε, όπως είχαμε προαναφέρει, τα υπόλοιπα ονόματα που καταθέτει η Αγία Γραφή, που ονομάζουν την διάκριση, τι όνομα την δίνουν. Είχαμε δει την λέξη Βασιλική Οδός, είναι η διάκριση. Αλλά θα δούμε όμως και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την διάκριση. Συνεχίζοντας λοιπόν τα ονόματα της διακρίσεως, θα δούμε, αδελφοί μου, ότι η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει την διάκριση Βουλή και Κυβέρνηση. Σε εκείνους λέγουν οι παροιμίες που δεν υπάρχει κυβέρνηση, αυτοί πέφτουν όπως τα φύλλα το φθινόπωρο. Η σωτηρία και η λύτρωση υπάρχει, αδελφοί μου, εκεί που υπάρχει τι? Σκέψη, σύνεση, σοφία. Δηλαδή τι? Βουλή. Ότι δεν κάνω ό,τι μου υπαγορεύουν οι άλλοι, δεν κατευθύνομαι από τους άλλους, δεν παρασέρνομαι από τους άλλους, δεν πέφτω όπως τα φύλλα το φθινόπωρο και τα παρασέρνει ο αέρας, αλλά έχω σκέψη, έχω διάκριση, έχω εμπειρία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και ανάλογα αποφασίζω. Το τρίτο όνομα είναι οφθαλμός και λίχνος, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου. Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι, λέγει, εστί είναι ο οφθαλμός. Εάν το μάτι σου είναι υγιές, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Εάν το μάτι σου είναι πονηρό, λέγει ο Χριστός, όλο σου το είναι, το σώμα δηλαδή, είναι πονηρό, μας είπε. Δηλαδή, αδελφοί μου, έχω διάκριση επί παραδείγματι. Σημαίνει ότι έχω μπροστά μου φως, βλέπω. Έχω μάτια, ξέρω πώς να καθίσω, ξέρω και το πώς και το πότε να σηκωθώ. Ξέρω το πώς, τι θα πω, τι δεν θα πω, αυτό που λέγει η Αγία Γραφή, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Ξέρω με ποιους θα κάνω συντροφιά, με ποιους δεν θα κάνω παρέα, ξέρω πώς και πότε να ενεργήσω. Διακρίνω την ποσότητα, διακρίνω την ποιότητα, την προέλευση ενός πράγματος, τον χρόνο που πρέπει να γίνει το α ή το β και όλα αυτά, αδελφοί μου, όταν έχω μάτια, όταν έχω δηλαδή διάκριση, όταν έχω φωτιστεί, που δεν φτάνει όπαμε να έχει κανείς απλά και μόνο την σοφία, την νόηση και την κρίση, αλλά έχω αποκτήσει και το τέταρτο στοιχείο της διακρίσεως, όπως είπαμε, που είναι το Πνεύμα το Άγιο και αγωνίζομαι προς αυτό. Έτσι λοιπόν αποκτώ φως με το Πνεύμα το Άγιο, αποκτώ μάτι και βλέπω την διάκριση, βλέπω το κάθε τι, την κάθε εναλλαγή, το τι πρέπει. Αν, αδελφοί μου, δεν έχω μάτια, που αυτό ξαναλέγω ολοκληρώνεται, τελειοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε βαδίζω στο σκοτάδι, δεν ξέρω ούτε τι να κάνω, ούτε τι να πω, ούτε τίποτα. Είμαι στο σκοτάδι, δεν έχω φως, δεν έχω μάτια, είμαι τυφλός. Ο Απόστολος Παύλος, πάλι αδελφοί μου, στους Κορινθίους γράφοντας, αναφέρει την διάκριση σαν στέρεα τροφή. Λέγει, μεγάλα σας πότισα, όπως δηλαδή τα μικρά παιδιά, διότι δεν ήσαν όριμοι για να τους δώσει στερεά τροφή, δηλαδή διάκριση. Στους Εβραίους πάλι γράφει ο Απόστολος Παύλος, η στερεά τροφή είναι των τελείων, για αυτούς που από την συνήθεια της ασκήσεως απέκτησαν την κρίση μεταξύ καλού και κακού. Εδώ μπορεί να σκεφτεί κανένας περιπτώσεις, αδελφοί μου, που μπορεί κανένας να πάρει να δείξει έναν πίνακα ζωγραφική σε κάποιον και λες, κοίταξε να δεις, είδες τι ωραίος πίνακας. Εκείνος όμως ο οποίος δεν απέκτησε την κρίση, δεν απέκτησε Πνεύμα Άγιο, δεν καλλιέργησε ούτε την σύνεση, ούτε την νόηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γυρίζει και λέει, ναι, τι ωραία κορνίζα που έχει. Βρε ευλογημένε, εγώ τον πίνακα σου δείχνω και εσύ μου λες για την κορνίζα, τι ωραία κορνίζα έχει. Γιατί? Γιατί δεν έχει αποκτήσει καλλιτεχνική γνώση, δεν απέκτησε καλλιέργεια καλλιτεχνική για να μπορεί να ξεχωρίζει το καλό, το στραβό, το αισθητικό, οτιδήποτε είναι αυτό.
Πάλι το πέμπτο θα το δούμε που αναφέρει πάλι η Αγία Γραφή. Φως και γεύσης ακριβής ονομάζεται η διάκριση. Υπάρχει μάλιστα, θα δούμε αδελφοί μου, στον κόσμο, υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνεται με αρκετά χρήματα μάλιστα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε και μάλιστα αν δεν το ξέρουμε μπορούμε να το μάθουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι γευσιγνώστες λέγει, ο οποίος δοκιμάζει το φαγητό αν είναι καλό, δοκιμάζει τα κρασιά ενός τόπου και αυτός λόγω της αναπτυγμένης του γευστικής ικανότητος κρίνει αν είναι καλό, αν του λείπει κάτι, τι άρωμα έχει, έχει αυτό το κριτήριο. Έτσι ακριβώς αδελφοί μου είναι και ο κάθε πνευματικός άνθρωπος. Τι λέγει στο ψαλτήρι, λέγει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε λέγει, ελάτε να γευθείτε. Έτσι αν ο Χριστός ο Θεός είναι γεύση, δηλαδή μπορώ να τον γευτώ, άρα και διάκριση είναι γεύση. Πόσοι μπορούν να έχουν αυτήν την γεύση αδελφοί μου? Όσοι έχουν τον Χριστό. Μα πώς θα αποκτήσω αυτή σου την γευστική ικανότητα? Θα πει κανένα σε κάποιον όπως είπαμε που είναι γευσιγνώστης και πληρώνεται και αρκετά χρήματα. Θα πει εκείνος έτσι πολύ ήρεμα και απλά. Χρειάζονται προϋποθέσεις θα μου πει. Επί παραδείγματι θα μου πει για να αποκτήσεις αυτήν την γευστική διάκριση και ικανότητα. Δεν θα καπνίσεις ποτέ σου τσιγάρο. Διότι το τσιγάρο θα κάνει ζημία στις γευστικές θηλές της γλώσσης που νιώθει κανένας την αίσθηση της γεύσης. Δεν θα τρως καυτερά φαγητά, ζεστά, καυτικά φαγητά, πικάντικα φαγητά. Δεν θα τρως αυτά γιατί θα καταστρέψεις τις θηλές της γλώσσης. Ή δεν θα πιεις έντονα κρασιά επί παραδείγματι πάλι και χίλια δυο άλλα. Για να μπορέσεις έτσι να διατηρήσεις αυτά σου τα αισθητήρια, αν επανεκτήσεις την αγνότητα, την καθαρότητα ενός μικρού παιδιού, θα λέγαμε, στον άνθρωπο τον πνευματικό που αγωνίζεται και θέλει να αποκτήσει αυτήν την ικανότητα της διακρίσεως, τότε σιγά σιγά θα αρχίσεις να διακρίνεις τις γεύσεις. Θέλει δηλαδή χρόνο και θέλει δουλειά αδελφοί μου. Έτσι ακριβώς στην πνευματική ζωή, θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Όταν θα γίνω ένα μικρό παιδί και φύγει αυτήν η πονηρία και αυτήν η έντονη αμαρτωλότητα και παθογένεια την οποία έχουμε συσσωρεύσει πάνω μας, τότε θα αρχίσουμε και θα έχουμε αυτήν την γεύση την ακριβή. Αν δεν γίνεται σαν τα μικρά παιδιά, λέει, είπε ο Χριστός, δεν πρόκειται να αποκτήσετε την Βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται να την διακρίνετε μπροστά σας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι αδελφοί μου την ονομάζει ευδιάκριτο, αληθή επίγνωση, πραγματική γνώση των πραγμάτων δηλαδή. Επίσης την ονομάζει νοερά αίσθηση και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός την ονομάζει Ακρόπολη και Βασιλίδα. Αδελφοί μου, με όλα αυτά τα ονόματα θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε με έναν ορισμό που μας δίνει αυτός ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι λέγει? Γενικώς, από εδώ θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τη διάκριση, λέγει ο Ιερός Πατήρ, από την κατανόηση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή αδελφοί μου, να φτάσω να μάθω να ξέρω, να γνωρίζω το τι θέλει ο Θεός. Από εκεί θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε, λέγει, την διάκριση ο Άγιος Ιωάννης. Όταν μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αποκτήσαμε και διάκριση. Εξάλλου, αδελφοί μου, ό,τι κάνουμε, τελούμε, λειτουργίες, ομιλίες, φιλανθρωπίες, χίλια δυο πράγματα που τελούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Τι είναι? Είναι προσπάθειες μέσα από τις οποίες να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Για να το μάθω όμως αυτό, αδελφοί μου, θέλει χρόνο. Πόσες φορές θα πω αυτό το οποίο καμιά φορά είναι και έντονο. Έχουμε τον έρανο της αγάπης, επί παραδείγματι. Και θα βγει η Εκκλησία και θα πει, τώρα θα συγκεντρώσουμε χρήματα
να προσφέρουμε στους αδελφούς μας που έχει ανάγκη, να δείξουμε την αγάπη μας. Έτσι το θέλει ο Θεός. Και εμείς θα γκρινιάξουμε κάποια στιγμή, γιατί όχ, μωρέ, πάλι χρήματα μαζεύουν, πάλι έτσι, πάλι αλλιώς. Μα η Εκκλησία εκφράστηκε, δεν εκφράστηκε ο ιερέας, ο Α, ο Β, προσωπικά, η Εκκλησία. Άρα είναι το θέλημα του Θεού. Όταν εγώ έτσι το δω και δω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη δυνατότητα που έχω, θα προσφέρω. Όταν ο Θεός θέλει να επισκέπτομαι έναν ασθενή στο νοσοκομείο, θα πω, όχ, μωρέ, τώρα πού να πάω και θα κουλήσω και κανένα μικρόβιο. Ναι, αλλά ο Θεός θέλει να επισκεπτόμαστε τους ασθενείς. Θέλει να επισκεπτόμαστε τους φυλακισμένους. Να βοηθάμε τους ανήμπορους ανθρώπους. Εάν εγώ αυτό δεν το κάνω και δεν έχω φτάσει να καταλάβω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όχι απλώς γιατί μου το επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Αν τον αγαπώ, θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω. Και όταν το καταλάβω ότι τελικά αυτό που κάνω, είτε τρέχω και βοηθάω στα συσίτια να μαγειρέψω, είτε τρέχω να συμπαρασταθώ σε κάποιον ασθενή ή οτιδήποτε, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, τότε έχω αποκτήσει την διάκριση, αδελφοί μου, την διάκριση του εν Αγίω Πνεύματι.

Έτσι αδελφοί μου, για να μάθω το να ξεχωρίζω το ένα από το άλλο, θέλω χρόνο, θέλω κόπο, θέλω αγώνα, θέλω άσκηση για να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και γιατί? Γιατί το κάθε τι είναι διαφορετικό από το άλλο. Και χρονικά και τοπικά και ποιοτικά και χίλια δυο πράγματα. Ίδια κουβέντα είναι, ίδια φράση, στον έναν πρέπει να την πω έτσι, στον άλλον πρέπει να την πω αλλιώς. Πώς θα το καταλάβω? Όταν αποκτήσω το τέταρτο στοιχείο, όπως είπαμε αδελφοί μου, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και για να αποκτήσω το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θέλει χρόνο, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση, θέλει να δαμάσω το εγώ μου. Θέλει, όπως θα δούμε παρακάτω, να αποκτήσω ταπείνωση. Ο δικαστής, επί παραδείγματι, κρίνει μια περίπτωση, αδελφοί μου, σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά εξαρτάται η απόφασή του από τον χαρακτήρα του κατηγορουμένου, το παρελθόν του, τις συνήθειές του, τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα που έκανε το αδίκημα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο νόμος, επί παραδείγματι, λέγει: αυτήν η περίπτωση δικάζεται από 3 μήνες έως 3 χρόνια. Η διάκριση όμως είναι εκείνη η οποία θα δώσει την ποινή ακριβώς που πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο. Έτσι και σε μας. Αυτή τη στιγμή, με αυτές τις συνθήκες, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Κάποια στιγμή θα πω ότι τώρα δεν θα φάω αυτό, επί παραδείγματι. Την ίδια μέρα όμως, κάτω από άλλες συνθήκες, όχι για να είμαι αρεστός, αλλά άλλες συνθήκες που δεν είναι τη στιγμή να αναφέρουμε χίλια δυο παραδείγματα, θα κρίνω ότι πρέπει να το φάω. Άντε να αναφέρω ένα παράδειγμα, αγαπητοί μου, έχω ζάχαρο, έχω πρόβλημα. Ξέρω όμως ότι το απόγευμα θα πάω σε κάποιο αγαπητό μου πρόσωπο που γιορτάζει και θα μου προσφέρει γλυκό. Να του αρνηθώ ότι, ξέρεις, δεν τρώω γλυκά και τα λοιπά, μπορεί να το στεναχωρέσω, ή εγώ κάνω δίαιτα και δεν θέλω να φάω πολύ. Αν αγαπώ και έχω αποκτήσει διάκριση, τότε θα σκεφτώ και θα πω: α, το μεσημέρι θα είμαι συντηρητικός στο φαγητό για να μπορέσω να φάω το βραδάκι για να χαρεί ο αδερφός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να φάω, που ανέφερα το θέμα του φαγητού, κάποια στιγμή την ίδια μέρα θα κρίνω ότι πρέπει να φάω. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να αποκτήσουμε την διάκριση, να αποκτήσουμε αυτό το στοιχείο, το τέταρτο, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θέλει αγώνα. Θέλει να δαμάσουμε τη φιλαυτία μας κυρίως, τον εγωκεντρισμό μας, όχι πως τα θέλουμε, αλλά πως το θέλει ο Θεός. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει, αδελφοί μου: αυτή η διάκριση που να μπορεί να κρίνει διαρκώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, υπάρχει μόνο σε εκείνους, είδατε, που αγωνίζονται να διατηρούν καρδιά καθαρή, σώμα καθαρό, στόμα καθαρό, κλειστό θα έλεγα εγώ. Βλέπετε αδελφοί μου, θέλει καθαρή καρδιά. Δεν μπορώ εγώ να είμαι γεμάτο πονηρές σκέψεις και σκέψεις κατακρίσεως και χίλια δυο άλλα πράγματα και να μπορώ να έχω σωστή διάκριση. Δεν μπορεί το στόμα μου να συνέχεια να κατεβάζει χίλια δυο πράγματα και να λύνει και να δένει και να σφάζει διαρκώς με τα λόγια και να πω ότι έχω διάκριση, αν είναι δυνατόν. Θέλει λοιπόν αγώνα και την αποκτούν εκείνοι οι οποίοι διαρκώς αγωνίζονται να διατηρούν καθαρή καρδιά, καθαρό σώμα, καθαρό στόμα, αδελφοί μου. Η διάκριση, αδελφοί μου, έχει σχέση και με τις υπόλοιπες αρετές. Όπως η παραδείγματι η πίστη έχει σχέση με την αγάπη και την ελπίδα, λέμε, τι είναι η ελπίδα? Είναι μια ενισχυμένη πίστη. Ανάμεσα στις αρετές υπάρχει ένας σύνδεσμος, αδελφοί μου, μια εξάρτηση. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η θέση της διακρίσεως μέσα στις αρετές? Ο Άγιος Κασιανός, ξέρετε, ο Ρωμαίος, λέγει ότι κάποτε επισκέφθηκε τον Αβά Μωυσή για να τον ακούσουν, με μια άλλη ομίγυρη αδερφούς, να ακούσουν μια χρήσιμη ωφέλιμη κουβέντα. Εκείνος, αφού είδε, λέγει, το ενδιαφέρον τους να ακούσουν κάτι ωφέλιμο, τους είπε: «Κάποτε, όταν ήμουν νέος, είχα πάει στον Μέγα Αντώνιο
για να ακούσω τι θα μας έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που είχαμε πάει εκεί. Τότε τους ρωτά τους προσκυνητάς, τους επισκέπτες, ο Μέγας Αντώνιος, «Κατά την γνώμη σας, ποια είναι πιο μεγάλη αρετή?» Και εκείνη άρχισε ο ένας να λέγει ότι η αγάπη είναι η βασιλίδα των αρετών. Άλλος έλεγε η ελεημοσύνη, άλλος η πίστη. Κάποιος άλλος λέει είναι η παρθενία, είναι αγνότητα γέροντα. Όλη τη νύχτα λέγει έψαχναν σκεπτόμενοι και συζητώντας να βρουν ποια είναι η πιο μεγάλη αρετή. Στο τέλος τους λέγει ο Μέγας Αντώνιος, προσέξτε αδελφοί μου, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σπουδαία τους λέγει, αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Οι ασκητές, πολλοί αδελφοί εδώ που αγωνίζονται, κατέκτησαν όλες αυτές τις αρετές που αναφέρατε προηγουμένως. Εν τούτης όμως, γιατί αρκετοί από αυτούς έπεσαν και τελικά καταστραφήκανε και καταστράφηκε όλος τους ο αγώνας που, αν και είχαν αναπτύξει σπουδαιότερες αρετές, τελικά δεν μπόρεσαν αυτό τον καρπό των αρετών να τον κρατήσουν? Δεν μπορούσε κανείς, αδελφοί μου, να απαντήσει και άρχισαν τότε όλοι να ψάχνουν. Τότε ο Μέγας Αντώνιος για να τους βοηθήσει τους λέγει, «Ένας μοναχός, αδελφοί μου, έκανε 50 χρόνια άσκηση στο να μην τρώει πολύ. Και άλλοι πατέρες αγωνιζόταν και αυτοί σε αυτό το θέμα της ασκήσεως του φαγητού. Κάθε Πάσχα όμως, επειδή αναστήθηκε ο Χριστός και έχουμε χαρά, για να χαρούν το γεγονός, τότε μαζευόντουσαν, λέγει, όλοι μαζί και έτρωγαν κάτι παραπάνω από αυτό που είχανε σαν πρόγραμμα. Γιατί γιόρταζαν το γεγονός της Αναστάσεως. Εκείνος όμως, λέγει, δεν πήγαινε για να μην χαλάσει την άσκησή του. Μετά από 50 χρόνια, του εμφανίζεται τότε ένας άγγελος φωτεινός, διαβολάκος ήτανε, και του λέγει, μπράβο σου, έφτασε σε ύψη ασκήσεως. Έλα για να δεις το πόσο ψηλά ανέβηκες και την αγιότητά σου και δοκίμασε, πέσε μέσα στο πηγάδι και θα δεις ότι δεν θα πάθεις τίποτα, γιατί θα έρθουν οι Άγιοι Άγγελοι να σ' αγκαλιάσουν και θα σε σώσουν, γιατί έφτασε σε ύψη αρετής. Πηγαίνει, λέγει ο αδελφός, και πέφτει. Αποτέλεσμα, να γκρεμονοτσακιστεί, λέγει. Τότε το αντιλαμβάνονται οι συνασκητές και τρέχουν, τον βγάζουν καταπληγωμένο, αλλά μετά από λίγες μέρες, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, πέθανε ο αδελφός. Και ρωτάει, γιατί αδελφοί μου συνέβη αυτό, αφού ήταν εγκρατής, αφού είχε άσκηση, αγωνιζότανε στο θέμα της εγκράτειας και είχε αποκτήσει αρετή, δεν έτρωγε όπως έτρωγαν οι άλλοι αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Διότι λόγω της έλλειψης διακρίσεως έπεσε στην υπερηφάνεια, αδελφοί, και κατέστρεψε όλο του τον αγώνα αλλά και τον εαυτό του. Έτσι, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, πολλοί από όλους αυτούς τους ασκητές έπεσαν διότι δεν είχαν την αρετή της διακρίσεως που θα τους βοηθούσε να διακρίνουν πώς ακριβώς να ασκήσουν την κάθε αρετή. Και καταλήγει ο Μέγας Αντώνιος, αδελφοί μου, χωρίς την διάκριση καμιά αρετή δεν μπορεί να οικοδομηθεί και καμιά αρετή δεν μπορεί να μείνει έως τέλους. Δεν έχουμε διάκριση, θα την χάσουμε την αρετή. Έχω αγάπη, αδελφοί μου, θα έλεγα εγώ, αγαπώ το παιδί μου, καλά κάνω, αλλά να το αγαπώ με διάκριση? Εκφράζω σε αυτό την αγάπη μου και τη στοργή μου κάνοντάς του τα χατήρια, τότε το χάσα το παιδί. Κάνοντας τα χατήρια στα παιδιά, αγαπητοί μου, τι κάνουμε? Δεν τα αγαπάμε, αλλά τα καταστρέφουμε. Ναι, αδελφοί μου, θα αγαπώ το παιδί, αλλά θέλει διάκριση. Όπως είπε παραδείγματι το λουλούδι, το αγαπώ και το θαυμάζω, αλλά δεν σημαίνει ότι διαρκώς θα το ποτίζω. Το αφήνω λίγο και να δυναμώσει, να νιώσει λίγο την ξηρασία, να απλώσει ρίζες, να σταθεί μόνο του, για να ανδρωθεί το φυτό, έτσι και τα παιδιά μας. Δεν θα είμαστε βάρβαροι απέναντί τους, αλλά σωστή παιδαγωγή, αδελφοί μου. Θα μαλώσουμε το παιδί, θα το τιμωρήσουμε, θα το πούμε όχι σε οτιδήποτε δεν είναι ωφέλιμο γι' αυτό. Τι λέγει η Αγία Γραφή? Όποιος λέγει λυπάται το μπαστούνάκι του, την ράβδο του, μισεί το παιδί του. Δεν είπαμε ότι θα το σκοτώσουμε στο ξύλο, αλλά δείχνει η Αγία Γραφή ότι
πρέπει να τρώει και καμιά μπατσούλα, είτε με τα λόγια μας, είτε με τη στέρηση την οποία θα προσφέρουμε στο παιδί για να μάθει το παιδί να μην τα ζητάει όπως τα θέλει. Όλα αυτά δημιουργούν όχι απλώς μια καλλιέργεια στο παιδί, αλλά δίνουν τα αντισώματα να σταθεί μόνο του αύριο στην ζωή του.

Θα του εξηγήσουμε όταν πρέπει το γιατί δεν δώσαμε αυτό ή γιατί δεν δίνουμε εκείνο και θα μείνουμε σταθεροί στην απόφασή μας. Θα γκρινιάξει το παιδί, σταθεροί στην απόφασή μας. Δεν θα λυγίσουμε γιατί το παιδί μας άρχισε να γκρινιάζει ή μας δοκιμάζει με επικύρους τρόπους ή οτιδήποτε άλλο κι αν είναι αυτό. Ασκούμε, αδελφοί μου, την ελεημοσύνη πάλι και θέλω να βοηθώ τους ανθρώπους. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου πριν το δώσει σε κάποιον. Και το λέγει όχι γιατί πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες, αδελφοί μου, διότι η ίδια πάλι η Αγία Γραφή λέγει μην πολύ σκέφτεσαι τι και πόσα θα δώσεις, ό,τι μπορείς δώσε. Το λέει λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό η Αγία Γραφή για ποιον λόγο? Για να πιάνει τόπο ό,τι θα δώσουμε. Δώσε γενναιόδωρα, θα έλεγε κανένας, αλλά να έχεις διάκριση πού θα τα δώσεις. Πάλι θα αναφέρω το παιδί, δώστε χρήματα στο παιδί. Να έχει άφθονα στο σχολείο, στις εκδρομές. Το κατέστρεψα το παιδί, αδελφοί μου, πως κάνουν οι γιαγιάδες καμιά φορά. Πάρε 5 ευρώ, πάρε 10, 20 για να τα έχω καλά με το παιδί, για να με αγαπάει ο εγγονός. Και κοίταξε, μην το λες στη μαμά, μην το λες στον μπαμπά. Εντάξει, ξέρεις εσύ, πάρε να έχεις, γιατί, αδελφοί μου, το καταστρέφω το εγγονάκι μου, καταστρέφω το παιδί. Διότι μαθαίνει να έχει και να χρησιμοποιεί, και να χρησιμοποιεί σπάταλα μάλιστα τα χρήματα, τα οποία δεν γνωρίζει τον κόπο με τον οποίο κάποιος τα απέκτησε. Θα του δώσω. Ναι, θα του δώσω να βγάλει το εισιτήριο, να πάρει ένα κουλούρι στο σχολείο. Όχι όμως τα πάντα και όχι πάντα να του δίνω. Μια μέρα θα του δώσω, κάποια δεν θα του δώσω. Και όχι σταθερά χρήματα, σταθερό χαρτζιλίκι, αυτό που πρέπει. Θα παίρνει επί παραδείγματι ένα κουλούρι, ναι, αλλά θα παίρνει και από το σπίτι νοικοκυρεμένα πράγματα, εκείνο το οποίο θέλει να φάει στο σχολείο, ένα τοστ, ένα τυροπιτάκι. Αφενός μεν μαθαίνει να τρώει σωστά και υγιεινά, αλλά μαθαίνει και να μην είναι σπάταλο. Εδώ συγχωρέστε με, θα αναφέρω ένα παράδειγμα που μου είχε συμβεί στο ναό, που κάποιος με το μικρό παιδάκι ήρθε και ζητούσε, τι ζητούσε, «Πάτερ, δώσε να πάρω 2 αυγά για το παιδάκι, δεν το βλέπεις». Ήταν το δόλωμα το παιδάκι. Γνώριζα βέβαια τον άνθρωπο πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθε τι. «Δεν έχω», του λέω. Κάποιος που ήταν δίπλα μου ένιωσε άσχημα, λέει, «Κρίμα τώρα να το παιδάκι, να μην το πάρουμε». «Πάτερ», έλεγε πάλι εκείνος, «το παιδάκι μου δεν έχει να φάει, 2 αυγουλάκια να πάρω». «Δεν έχω, δεν έχω», του λέω. «Πήγαινε τώρα». Οπότε λέγει εκείνος που ήταν δίπλα μου, ένας κύριος, λέει, «Πάτερ», μου λέει στα κρυφά μυστικά, «θα πεταχτώ εγώ στο μίνι μάρκετ εκεί και θα πάρω 2 αυγά, κρίμα είναι». «Κάτσε στη θέση σου», λέω εγώ, δεν κατάλαβε εκείνος. Φεύγει, τροχάδιν, παίρνει, φέρνει τα αυγά, τα δίνει στον κύριο. Εγώ τι να πω, για να μην φανώ ότι είμαι και άδικος και δεν δίνω ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Λέω, άστο. Την άλλη μέρα έρχεται ο Μπαρμπαδημήτρης και μου λέει, «Πάτερ Τιμωθέ», «έλα Μπαρμπαδημήτρη», του λέω, «τι έγινε? Έδωσες εσύ χθες τίποτα αυγά στον τάδε?» «Γιατί», του λέω, «τι έγινε?» Κατάλαβα εγώ. «Να μωρέ, ήρθε εκεί στο καφενείο, τα έδωσε στο καφετζί και πιε τσίπορο». Ανταλλαγή προϊόντος. Έδωσε τα αυγά, είχε το δόλωμα των πιτσίρικα μπροστά και τα αυγά τα οποία νομίζοντας ότι θα τα έτρωγε ο μικρός, τα έφαγε ο ταβερνιάρης πίνοντας αυτός τσίπουρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ. Ο άλλος μπορεί να θέλει να τα χρησιμοποιήσει για να πιει τσίπουρο, να πάρει ναρκωτικά, να πάρει τσιγάρα, τα οποία τι ωφελούν. Πόσες φορές λέγω στους ανθρώπους που έρχονται και ζητούν ελεημοσύνη και λέω, «αδερφέ μου, άμα κόψεις το τσιγάρο που βρωμάς από πάνω μέχρι κάτω, ξέρεις πόσες μακαρονάδες θα φτιάξεις την ημέρα και τι ωραίο φαγητό θα τρως? Να σου δώσω». Αλλά δεν λύνεται το θέμα έτσι. Πρέπει να βάλεις σειρά στον εαυτό σου.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες, Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε κόρη.

Αχιλλείου φωνή. Όταν σε επισκεφθεί ένας θεοφόρος άνθρωπος, τότε όλα ηρεμούν μέσα σου και γύρω σου γίνονται όλα παράδεισος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, και πάλι χαίρετε από μένα και από τα παιδιά και να σας καλωσορίσουμε και εσάς στην ακρόαση της εκπομπής μας στις Γαλιλαίες της Ακρογελιές και να συνεχίσουμε πάλι μαζί με το θέμα της εξέλιξης της πτώσεως των πρωτοπλάστων.
1: Πριν προχωρήσουμε, πάντα να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2.

0: γνώρισαν και αναρωτήθηκαν τι ήταν αυτοί οι δερμάτινοι χιτώνες. Μιλήσαμε για νέκρωση.
1: Ναι.
0: Είχανε σχέση με τον θάνατο,
1: ναι,
0: που θα ερχότανε, ναι, ως αποτέλεσμα της πτώσεως. Τι ήταν αυτοί ακριβώς οι δερμάτινοι χιτώνες. Λίγο να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι,
2: και
1: να το...
2: ναι, Πάτερ, και εγώ θα ήθελα λιγάκι να αναφερθούμε λίγο εκεί παραπάνω, γιατί αυτό που μου έχει μείνει εμένα προσωπικά είναι σχετικά με την έκρωση.
1: Ναι.
2: Κάτι, αλλά...
1: Και τι είναι νέκρωση τώρα.
2: Ναι, γιατί όμως.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστά. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τι είναι ο δερμάτινος χιτώνας. Καταρχάς, αυτό να το κρατήσουμε. Όταν ο Θεός ντύνει τον Αδάμ με δερμάτινο χιτώνα, αυτό δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι τιμωρία. Είναι προστασία του Θεού προς τον Αδάμ. Τον προστατεύει, τον ντύνει. Γι' αυτό λέει τον ντύνει, δεν λέει τον τιμωρεί, τον ντύνει με δερμάτινο χιτώνα. Απλώς είπαμε στην αρχή ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν ντυμένοι με την χάρη του Θεού. Ένιωσαν την γύμνια γιατί ένιωσαν ότι κάτι τους έλειπε. Κάτι έφυγε από πάνω τους. Αυτό αισθάνθηκαν, ότι κάτι έφυγε. Και έφυγε η χάρη του Θεού. Με αποτέλεσμα, ο Θεός πλέον δεν μπορούσε να τους ξαναντήσει με την χάρη του Θεού, εφόσον ήταν ανίκανοι να κρατήσουν αυτό το ένδυμα της χάρητος του Θεού, έρχεται τώρα να τους προστατέψει με κάτι πιο φυσικό. Είδατε τι λέει, δερμάτινο χιτώνα, χιτώνας αλλά από δέρμα. Και αυτό δείχνει προστασία, αλλά με στοιχείο παρμένο πλέον μέσα από την ζωή του ανθρώπου. Γιατί δείχνει ότι ο δερμάτινος χιτώνας είναι κάτι το νεκρό. Δεν έχει ζωή. Το δέρμα δεν έχει ζωή, είχε ζωή και έφυγε. Είχες Αδάμ ζωή, είχες τη χάρη του Θεού και την έχασες. Τώρα σε ντύνω, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι δερμάτινος χιτώνας είναι η νέκρωση, όχι ο θάνατος, η νέκρωση. Άλλο νέκρωση, άλλο θάνατος. Ο θάνατος είναι ο βιολογικός, η βιολογική αποσύνθεση. Ο χωρισμός ψυχής και σώματος που ήρθε ως τιμωρία από τον Θεό. Είπε, αν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Τελείωσε αυτό. Είναι τιμωρία, αποτέλεσμα μάλλον, όχι τιμωρία, αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων. Η νέκρωσης, που πολύ ωραία το τοποθετεί εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σημαίνει απουσία του ζωοποιού πνεύματος. Το ζωοποιό πνεύμα έφυγε. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος από τότε και στο εξής, ό,τι θα κάνει, θα οδηγείται στη φθορά, στην καταστροφή. Κτίζω ένα σπίτι, μετά από καιρό, ο χρόνος θα το φθείρει, θα το καταστρέψει. Και είναι προστασία αυτό, διότι αν ο άνθρωπος ό,τι έφτιαχνε έμενε χωρίς να υπόκειται στη φθορά, θα υπερεφανευόταν, θα έλεγε, και τι έγινε. Έφαγα από τον καρπό, δεν βαριέσαι. Ό,τι κάνω όμως, κοίταξε, έχει την ευλογία. Έχει την απόδειξη της απόδοσης, της σωστής απόδοσης. Έτσι λοιπόν, η νέκρωση είναι απουσία του ζώπιου πνεύματος και επομένως, ό,τι κατασκευάζει ο άνθρωπος, οδηγείται αναγκαστικά στην φθορά, στην παλαίωση. Ό,τι φτιάχνουμε παλιώνει. Παίρνεις ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πολύ γυαλισμένο, τσακωνόμαστε και τρογόμαστε, μείνει καμιά γρατσουνιά επάνω και μόλις πέσει η πρώτη βροχή μας το μουτζουρώνει. Πάμε, το πλένουμε, ξαναπέφτει άλλη βροχή, ξαναμουτζουρώνει και μετά από λίγο καιρό έγινε παλιό. Με τη χρήση έγινε παλιό. Παίρνουμε ένα ρούχο, το φοράμε, το καμαρώνουμε, με τη χρήση γίνεται και αυτό παλιό. Έτσι όλα αυτά είναι στοιχεία των δερματίνων χιτώνων. Υπόκεινται στην πορεία προς την νέκρωση, προς την αχριστία δηλαδή. Διότι ο Θεός είπε ότι από την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Αυτό αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο. Έτσι, εδώ τώρα ό,τι κατασκευάζει, ό,τι φτιάχνει ο άνθρωπος οδηγείται στην φθορά. Το ρούχο δεν πεθαίνει.
0: Το αποτέλεσμα δηλαδή όλων των ενεργειών του ανθρώπου που θα επρόκειτο να κάνει από εδώ και πέρα μόνος του θα οδηγεί στην έκρωση.
1: Νέκρωση. Την αχριστία. Αυτό θα πει νέκρωση. Αχριστία. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, η νέκρωση αυτή έχει και άλλα στοιχεία στη ζωή μας. Και άλλα στοιχεία. Και καλά το θίξατε για να τα αναλύσουμε περισσότερο. Από τη στιγμή που υπάρχει

0: η πορεία προς την διάλυση, προς την αποσύνθεση, προς την φθορά. Έτσι, αναγκαστικά μπαίνει η μέρημνα και η φροντίδα για να επιβιώσω. Πρέπει να μπορέσω να επιβιώσω τώρα, αφού όλα οδηγούνται στην φθορά. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα, και αυτό είναι προστατευτικό, για να με κάνει να θυμάμαι από πού ξέπεσα, τι έχασα. Αυτή η φθορά δεν θα υπήρχε στον Παράδεισο και δεν θα είχε επιπτώσεις στη ζωή των πρωτοπλάστων. Θα υπήρχε φθινόπωρο, άνοιξης, ναι, χειμώνας. Αλλά αυτά όλα θα υπήρχαν απλώς και μόνο για να χαίρεται ο άνθρωπος την αλλαγή της κτήσεως και να μπορούν τα φυτά να ζουν αυτόν τον κύκλο τον βιολογικό. Να ετοιμάζουν τα νέα μπουμπούκια κτλ. Γι' αυτό τώρα έρχεται ο Κύριος και λέγει, γιατί είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο καινούριος χιτώνας, το καινούριο ένδυμα, έτσι, που έχει ζωή. Χάσαμε το ένδυμα της ζωής τότε, το Πνεύμα το Άγιο, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και γίνεται για μας ένα καινούριο ένδυμα που το ντυνόμαστε και ζούμε. Και λέει ο Κύριος ότι κανένας δεν μπορεί, δείτε το τώρα θα το αναλύσουμε, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, έτσι, για να δείτε τη μέρημνα, διότι τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή τον έναν θα αντέξει και τον άλλον θα καταφωνήσει. Δεν μπορείτε δηλαδή να δουλεύετε και στον Θεό και στον Μαμονά. Δεν μπορούσε ο Αδάμ δηλαδή να μένει χωρίς φροντίδα αφού υπηρέτησε τον διάβολο. Το διάβολο δεν υπηρέτησε. Δεν μπορείς και τα δυο να τα δουλεύεις. Δεν μπορείς και στο έναν να είσαι. Δηλαδή με βολεύει ο διάβολος, κάνω τα του διαβόλου. Με βολεύει ο Θεός, κάνω τα του Θεού. Δίπορτο, ε. Δεν μπορείς, λέει. Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο. Δια τούτο, γι' αυτό λέει. Δεν μπορείς να δουλεύεις και στους δυο και την έπαθες. Γι' αυτό τώρα σας επαναφέρω, λέει ο Ιησούς Χριστός, και σας λέω, μη μεριμνάτε τη ψυχή μου, τι φάγετε και τι πείτε. Αφήστε τη μέρημνα. Πέσατε σε μέρημνα από μόνοι σας. Εγώ σας προστάτευσα. Αλλά τώρα έρχομαι πάλι να σας ανορθώσω. Γιατί όταν λέει μας δίνει δερμάτινους χιτώνες, αυτή είναι μια προστασία πολύ βιολογική, ανθρώπινη. Τώρα έρχεται να μας πάρει από την βιολογική αυτήν κατάσταση και να μας ανεβάσει πιο ψηλά. Μην μεριμνάτε λοιπόν τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ούτε στο σώμα σας τι θα ντυθείτε. Εγώ σας έντυσα, αλλά τώρα εσείς μην μεριμνάτε, διότι η ψυχή πλέον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Η ψυχή δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτά που τρώει και το σώμα έχει πολύ περισσότερη αξία από αυτά που ντύνεται. Και μας λέει, για να μην νομίζουμε ότι πετάμε στα σύννεφα με αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι παραμυθένια πράγματα και δεν είναι πραγματικά. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχή εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Ορίστε λέει, αν νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι πετάω στα σύννεφα, έτσι, κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ντύνονται. Και τα ζώα ντύνονται? Όχι. Μεριμνούν για το πώς θα σπείρουν, μεριμνούν για να θερίσουν, μεριμνούν για να μαζέψουν στις αποθήκες. Αλλά τι, ο πατήρ, ο ουράνιος τα τρέφει. Δηλαδή και ο άνθρωπος έτσι θα ήτανε. Δεν θα είχε μέρημνα το τι θα ντυθεί, γιατί πριν πέσει στην αμαρτία είχε μέρημνα για το τι θα ντυθεί? Όχι. Έτσι λοιπόν μας υπενθυμίζει ο Κύριος ότι κοιτάξτε, φορέσατε δερμάτινους χιτώνες. Η μέρημνα είναι ένα μέρος του δερμάτινου χιτώνα. Τα πουλιά δεν έχουν φορέσει δερμάτινο χιτώνα, γι' αυτό και δεν έχουν ανάγκη να ντυθούν και να στολιστούν. Βλέπετε το παγόνι, πόσο ωραία στολίζεται, και άλλα πουλιά και ζώα, πόσο ωραία στολίζονται. Πάει το λιοντάρι που έχει χέτι μεγάλη σε κομμωτήριο να φτιάξει τη χέτι του, ή πάει η πάπια να φτιάξει το μαλλί της, αυτό το ωραίο που το παίρνουμε και το κάνουμε πούπουλα σε στρώματα κτλ. Ποιος τα φροντίζει αυτά? Ο πατήρ ουράνιος. Άρα λοιπόν λέει, εσείς δεν είστε πολύ πιο ανώτεροι από αυτά? Θα σας άφηνε ο Θεός έτσι? Εσείς όμως διαλέξετε τώρα και σας φόρεσε δερμάτινους χιτώνες για να σας μειώσω την υπερηφάνεια και την αλαζονία σας. Αλλά τώρα έρχομαι και σας λέω, ελάτε, εγώ που σας έδωσα τον πρώτο χιτώνα, εσείς τον πετάξατε, σας προστάτευσα με δερμάτινο χιτώνα και τώρα δεν θέλω να σας αφήσω εκεί. Έρχομαι να σας δώσω κάτι καλύτερο. Και συνεχίζει και λέγει, τις δεξιμών μεριμνών δίνετε προς την επί την ηλικία αυτού πηχινένα? Ωραία, φροντίζετε, κάνετε ό,τι κάνετε. προσθέσετε τίποτα στον εαυτό σας, να προσθέσετε π.χ. ένα. Μας λέει η μητέρα μας, φάε, όταν είμαστε μικροί, φάε να μεγαλώσεις, και βλέπεις ο ένας ψηλώνει και ο άλλος μείνει κοντοστούπης. Και αυτός έτρωγε και ο άλλος έτρωγε. Δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ούκο πια ουδέν ήθη. Δηλαδή, πάρετε παράδειγμα, λέει. Είπε προηγουμένως για τα πουλιά ότι έχουν να φάνε. Λέει τώρα και για τα λουλούδια ότι στολίζονται τόσο όμορφα και όμως ούτε κουράζονται, ούτε πάνε σε αργαλιούς, ούτε πλέκουν, ούτε κεντούν, ούτε τίποτα. Κι όμως στολίζονται τόσο όμορφα. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Ακόμη και ο σοφότατος Σολομών, επειδή κουβαλούσε και αυτός δερμάτινο χιτώνα, έτσι, ποτέ λέει ούτε ο Σολομών ο σοφότατος και ο σπουδαίος δεν μπόρεσε να ντυθεί όσο όμορφα είναι ντυμένα τα λουλούδια που εγώ τα φροντίζω. Και συνεχίζει, αν τα χόρτα του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν και μπαίνουν μέσα στη φωτιά, ο Θεός έτσι τα στολίζει, δεν θα το έκανε αυτό πολύ περισσότερο σε εσάς, βρε ολιγόπιστη, λέει. Τόσο λιγόπιστη είστε, δεν θα το έκανε σε εσάς. Και δείτε πόση αγάπη δείχνει ο Θεός. Αμαρτήσαμε, παρακούσαμε, χάσαμε το ένδυμα των χιτών αυτών των ωραίων της ζωής, μας περιβάλλει δερμάτινο χιτών για να μας περιορίσει, και τώρα πάλι από αγάπη έρχεται και, λοιπόν, και μας λέει φτάνει, αρκετά φορέσατε αυτόν τον δερμάτινο χιτών, ελάτε να σας βάλω καινούρια ρούχα. Όχι αναγκαστικά όμως, όποιος θέλει, έτσι. Και συνεχίζει και λέει, λοιπόν, μη μεριμνήσετε λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, διότι αυτά είναι στοιχεία για εκείνους πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Όλα αυτά είναι στοιχεία για τους ανθρώπους που δεν ελπίζουν στον Θεό, που δεν πιστεύουν στον Θεό. Διότι γνωρίζει ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά θα προστεθούν. Θα σας προστεθούν όλα αυτά. Αλλά εμείς θέλει πίστη να το, δεχθούμε αυτό το πράγμα. Άμα το πεις αυτό σε κάποιον άνθρωπο θα πει, α, ωραία, αύριο να μην δουλέψω, να μην μαγειρέψω και θα έρθει ο Θεός να μου φέρει μια κατσαρόλα από πάνω με φαγητό. Είναι πολύ πεζό αυτό. Πάρα πολύ πεζό. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε φιλοσοφία, ούτε πνεύμα έτσι βαθύ, ούτε στοχασμό, ούτε τίποτα. Είναι ένας πεζός άνθρωπος. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε μόνο. Πολύ πεζός. Λοιπόν, λέει, μη μεριμνάτε για την αύριο, η γαρά αύριο μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακή αυτής. Ας πάρουμε αυτό το χωρίο και ας το δώσουμε σε όλους εκείνους που έχουν άγχος, που έχουν στρες, που έχουν προβλήματα, που παίρνουν ψυχοφάρμακα, και θα δείτε ότι όλοι αυτοί που έχουν άγχος, στρες, προβλήματα και παίρνουν ψυχοφάρμακα είναι άνθρωποι, για να ηρεμιστικά εννοώ ψυχοφάρμακα, έτσι, ηρεμιστικά, είναι άνθρωποι που λένε τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω μεθαύριο. Αφού και στην εξομολόγηση έρχονται πολλοί και λένε, μα αφού πάλι το ίδιο θα κάνω, γιατί να εξομολογηθώ. Και το ερώτημά μου είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, και πού ξέρεις ότι θα ζεις αύριο για να κάνεις τα ίδια. Είδατε με τι σιγουριά ότι αύριο ναι θα ζω και θα ξυπνήσω και θα εμπορευθώ και θα πουλήσω και θα αγοράσω. Βέβαια δεν λέει κανείς δεν θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα, αλλά λέει μη μεριμνήσετε εις την αύριο. Μην αγχώνεσαι, άσε και στα χέρια του Θεού κάτι. Έχει και ο Θεός έναν λόγο στη ζωή μας, που μπορεί κάποια πράγματα που εμείς σήμερα αγχωθήκαμε για να τα προλάβουμε και να τα προετοιμάσουμε για αύριο, και αύριο να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ναι, Μάρθα.
1: Μα το λέει και πολύ ωραία σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αν δεν αφήσουμε όλη μας τη ζωή στα χέρια του Θεού να την κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα.
2: Το λέει και πολλές φορές ο ιερέας σε όλη τη Θεία Λειτουργία, όχι μόνο στο τέλος. Αυτή
0: φορές.
2: Την ευχή πολλές φορές.
0: Και άλλες φορές, ναι.
2: Είναι σημαντικό έτσι να το ανακούμε, ας πούμε, τα λόγια της Θείας Λειτουργίας.
1: Είναι σαν να οδηγούμε ένα καράβι και μου έχει μείνει η εικόνα εκείνη με τον νέο στο καράβι που από πίσω έχει τον Ιησού Χριστό. Που θέλει να μας δείξει ότι το τιμόνι του καραβιού σου, τη ζωή σου, να το αφήσει στα χέρια του Θεού και όχι να το κατευθύνεις εσύ,
0: έτσι,
1: γιατί είναι
0: ακριβώς.
1: Σίγουρο ότι θα πέσει κάπου που θα καταστραφεί, σε μέρος που θα καταστραφεί.
0: Ξέρετε, είναι πιο δύσκολο να κατευθύνω την ζωή μου με την λογική μου, πολύ πιο δύσκολο είναι. Γιατί η λογική δική μου δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει αύριο. Παρά με την πίστη στον Θεό. Και είπαμε, δεν θα μείνουμε αδρανείς, αλλά όχι αγχωτικοί.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπατε τη λέξη πώς να κατευθύνουμε τη ζωή μας. Ορισμένες φορές, και μιλάω τώρα για τη δουλειά μας, η δουλειά μας εξαρτάται καμιά φορά και από άλλους παράγοντες, από άλλους ανθρώπους. Ας πούμε, έχουμε δουλειές συνεταιρικά με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν διάκριση, δεν έχουν πνευματικότητα, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και η δουλειά μας εν μέρη εξαρτάται και από αυτούς. Βέβαια, θα μου πείτε να μην ασχολούμαστε με τέτοιους ανθρώπους, να μην κάνουμε συνεταιρικά δουλειές με τέτοιους ανθρώπους. Ας πούμε, το κάνουμε το λάθος. Και τυχαίνει πολλές φορές, ας πούμε, στο μέλλον να συναντάμε εμπόδια. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τη δουλειά μας. Πώς επεμβαίνει ο Θεός? Πρέπει να κάνουμε προσευχή και να λέμε ότι φώτισε τον άλλον.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε,
0: εμείς,
2: εννοώ.
0: Ναι. Εμείς δεν ξέρουμε, γιατί δεν είμαστε άγιοι, ούτε ενάρετοι για να μπορούμε να βλέπουμε πώς ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας, έτσι. Βλέπουμε μόνο τα πολύ πολύ χοντρά. Πόσο χοντρά. Έχει κάποιος καρκίνο και περιμένει να γίνει το θαύμα. Και αν γίνει το θαύμα, τότε λέει να, ο Θεός ήρθε. Αν δεν γίνει το θαύμα, ο Θεός με ξέχασε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε επεμβαίνει ο Θεός, με ποιον τρόπο επεμβαίνει και πού αποβλέπει. Ο Θεός αποβλέπει πάντα στη σωτηρία μας και στο όφελός μας. Εμείς όμως αυτό που σκεφτόμαστε δεν ξέρουμε αν είναι προς όφελός μας. Επί παραδείγματι, έχουμε έναν συνέτερο, έτσι. Το ξέρουμε αν αυτός ο συνεταιρισμός θα έχει επιτυχία και δεν θα έχει αποτυχία μετά από 3-4-5 χρόνια και θα με οδηγεί στη φυλακή. Άρα λοιπόν, προβλέποντας ο Θεός τη συμπεριφορά των αλλουνού, το τι κρύβει η σκέψη του που εμείς δεν τη βλέπουμε, βάζει να τσακωθούμε και με προκαλεί εμένα τη σκέψη για να μετέχω κι εγώ, ώστε να καθίσω και να πω, κάτσε, μήπως τυχόν είναι ευκαιρία να απαγκιστρωθώ από αυτόν τον συνεταιρισμό και να το διαλύσω. Ενώ εμείς βάλαμε ένα στόχο και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Λέμε, πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία αυτό να επιτευχθεί. Ναι, Σοφία.
3: Πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Θεός φέρνει και τα γεγονότα έτσι, να τα εξελίσσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι για το καλό μας τελικά. Δηλαδή, ακόμη και να διαλυθεί μια εταιρεία, για παράδειγμα.
0: Αν το προσέξουμε,
3: ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι για το καλό μας.
0: Ναι, αν το προσέξουμε και δεν πάμε κόντρα, να καθίσουμε στις νέες καταστάσεις της ζωής μας, να μένουμε πάντα ηρωικοί και να τις αντιμετωπίζουμε μόλις εμφανιστεί μια καινούργια κατάσταση. Και στο Πάτερ ημών δεν λέμε, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Κανείς όμως δεν το πιστεύει αυτό. Εάν επί παραδείγματι, μισό λεπτό Σοφία, ναι, εάν επί παραδείγματι αύριο εγώ δίνω εξετάσεις κάπου και κάνω προσευχή, Θεέ μου, βοήθησέ με να περάσω, γιατί κρίνω ότι εκεί πρέπει να περάσω. Πανεπιστήμιο, μια αλφα σχολή, χ σχολή. Είχα δύο αδερφές μία φορά, η μία ήθελε οπωσδήποτε να γίνει αστυνομικός. Η άλλη ήταν πιο προσγειωμένη, δεν πειράζει λέει, θα διαβάσω και όπου επιτύχω. Πέτυχε στο οικονομικό. Η άλλη δεν πέτυχε, δεν μπήκε στη σχολή αστυνομικό. Κλάμα, οδυρμός. Ξαναδίνει την άλλη χρονιά και περνάει παιδαγωγικό. Φωνές, γκρίνια, ο Θεός δεν μ' ακούει, και ήταν παιδιά ιερέων, έτσι κάνουμε όλοι. Δεν μ' ακούει ο Θεός, θα ξαναφύγω. Κουβέντιαζα μαζί με την κοπέλα αυτή, πόσο δεν κουβέντιαζα να την πείσω για κάποια πράγματα. Λέω, ξεκίνα, πήγαινε στην σχολή σου και θα δούμε παρακάτω. Δεν ξέρεις το θέλημα του Θεού. Με το ζόρι προχωρούσε το παιδαγωγικό. Τελειώνει το παιδαγωγικό. Μόλις τελειώνει το παιδαγωγικό, δημιουργούνται τόσες κενές θέσεις, πολλές, που αυτή αμέσως διορίστηκε, και η άλλη, τελειώνοντας το οικονομικό, έψαχνε να βρει δουλίτσα από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί. Και όταν την βρήκα, ήταν τόσο χαμογελαστή, και τη λέω, τώρα να πάρω ένα ματσούκι. Όχι εγώ, ο Θεός θα έλεγε έτσι, να πάρω ένα ματσούκι, θα έλεγε ο Θεός, που γκρίνιαζες και έλεγες να, πώς και τα λοιπά. Και την είπα, έλα, πάμε στην αστυνομία, έχει θέση η αστυνομία, πάμε στην αστυνομία. Α, τώρα δεν πάω, μου λέει, πουθενά. Και στρατηγό να με κάνω, λέει, δεν πάω. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πω, Θεέ μου, εγώ έβαλα αυτόν τον στόχο. Λοιπόν, αν είναι για καλό μου, εγώ θα καθίσω να διαβάσω. Αυτό είναι σε μένα, να καθίσω να διαβάσω. Αν λοιπόν δεν είναι, σωστό να περάσω, φέρτα έτσι τα πράγματα να μην επιτύχω και να είμαι προσγειωμένος και για την καινούργια λύση. Εμείς λέμε, όχι, έβαλα αυτόν τον στόχο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Εγωιστικό αυτό. Θέλω οπωσδήποτε να γίνει. Δεν έγινε, τι θα πω στον κόσμο, τι θα πω στους άλλους. Ναι, Μάρθα.
1: Μου θυμίζει ένα περιστατικό από το Γεροντικό, όπου ένας μοναχός, λέει, επί 7 χρόνια προσευχόταν να του χαρίσει ο Θεός το διορατικό χάρισμα. Και τελικά, λέει, του χάρισε το διορατικό χάρισμα, αλλά έπεσε σε τόση περηφάνεια και σε τέτοιον εγωισμό, που κάποτε ο Θεός παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: γι' αυτό το λόγο δεν σου έδινα το χάρισμα, προσευχή σου άλλα 7 χρόνια τώρα για να σου αφαιρέσω
0: σου
1: το χάρισμα.
0: Ναι, ναι. Σε διέκοψε, Σοφία.
3: Ναι, ήθελα να πω ότι εμείς προσπαθούμε όλα να τα δούμε με την ανθρώπινη λογική μας, βγάζοντας το Θεό έξω από τη ζωή μας. Και μας το είπατε κι εσείς πολλές φορές αυτό, σε εξομολόγηση που δίνετε συμβουλές σε ανθρώπους που με τη λογική μας φαίνονται λάθος. Ενώ τότε μιλάει ο Θεός. Και μετά, εκ των υστέρων, πολύ αργότερα, βλέπετε ότι η συμβουλή αυτή που ενώ στην αρχή φαινόταν λάθος, ήταν τελικά η μόνη σωστή.
0: Ναι. Η λογική δεν μπορεί όλα να τα ερμηνεύσει. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να καταλάβει την αξία της πίστεως και την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Δεν μπορούν να την καταλάβουν οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Τότε καταλαβαίνουμε. Αν είμαι ταπεινός, τότε θα δεχθώ την επέμβαση του Θεού όπως εκείνη γίνει. Ναι, Σοφία.
3: Ίσως να μας λείπει και η αρετή της υπομονής. Ναι, θα φέρουμε όλα γρήγορα, ναι, βιαζόμαστε, ναι, να αποκτήσουμε, ναι,
0: ακριβώς,
3: αυτό που ζητάμε.
0: Και ξέρετε, οι πιο πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε ότι αυτές οι περιπέτειες είναι στοιχεία του δερμάτινου χιτώνος. Μας έδωσε ο Θεός μια αποτυχία. Επιδιώκω κάτι να κάνω. Και αυτό στοιχείο του δερμάτινου χιτώνα είναι νέκρωση. Η αποτυχία τι σημαίνει? Δεν είχα μυαλό ή δεν είχα την δυνατότητα να το επιλέξω, να το σκεφτώ, να το αποφασίσω και απέτυχα. Άρα στοιχείο και αυτό του δερμάτινου χιτώνα είναι. Ας ταπεινωθώ λοιπόν και ας μην τα θέλω όπως μου αρέσουν. Ακόμη ένα άλλο στοιχείο του δερμάτινου χιτώνα είναι η ανάγκη να μελετήσω για να μάθω και να έχω γνώσεις. Αυτό είναι στοιχείο της νέκρωσης. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Αδάμ, να το πω έτσι καλύτερα, αμέσως μετά την παρακοή ντύθηκε τον δερμάτινο χιτώνα. Τι σημαίνει? Σαν να έγινε ένα blackout, ένα κάτι στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και διαγράφηκαν όλα τα αρχεία. Διαγράφηκαν όλα τα αρχεία. Πρέπει τώρα ο Αδάμ να καθίσει, να μελετήσει, να αρχίσει σιγά σιγά να γνωρίζει κάποια πράγματα. Πριν τα γνώριζε. Τα γνώριζε εξ αρχής. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά στον Ιησού Χριστός θεάνθρωπο, ως άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός ήταν και Θεός και άνθρωπος. Έτσι προσέλαβε ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση δεν ήταν παντογνώστρια. Δεν τα ήξερε όλα. Ως Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τα ήξερε όλα. Ως άνθρωπος δεν τα ήξερε. Γι' αυτό και λέγει: το δε πεδίον ύφξανε και κρατεούτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού είναι από αυτό. Το παιδί, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, μεγάλωνε σιγά σιγά και γέμιζε με πνεύμα Άγιο, με πνεύμα Θεού, με φώτιση Θεού και σοφία. Και η χάρις του Θεού ήταν σε αυτό, στο ανθρώπινο μέρος του θεανθρώπου. Έτσι. Δείγμα λοιπόν ότι άδειασε η γνώση του Αδάμ. Τελείως. Και μετά στη συνέχεια λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος: ταύτα δε αδελφοί, γιατί είπαμε μάθηση, γνώση, πρέπει να μελετήσουμε. Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισε εις εμ' αυτόν και απολωδή μας ίνα. Εν ημίν μάθητε, το υπέρ ο γέγραπτε φρονήν. Ή να μη εις υπέρ του ενός φυσιούσθε κατά του εταίρου. Τι σγάρση διακρίνει, τι δέχεις, ο ουκέλευες ή δε κέλευες, τι καυχάσεις μιλαβών. Καταλάβατε, για να μας βοηθήσει στην ταπείνωση, η γνώση να μας βοηθήσει στην ταπείνωση. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε την αγνωσία στον άνθρωπο, να μην έχει γνώση, για να αρχίσει σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά να καλλιεργείται και να μην υπερηφανεύεται κατά του άλλου, διότι αυτή η γνώση πάλι δεν είναι μόνο δική μας, είναι του Θεού, γιατί ο δερμάτινος χιτώνας μας δόθηκε από τον Θεό. Έτσι, αυτό να το κρατούμε. Όπως και η μέριμνη φροντίδα το ότι μπόρεσα να επιλέξω κάτι καλό στη μέρημνά μου. Αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι η χάρη του Θεού που παραμένει. Διότι αυτό το προσφέρει ο Θεός δερμάτινους χιτώνες σημαίνει ότι δίνει κάτι δικό του. Κάτι πολύ φτωχό, αλλά είναι πάλι δικό του. Εκείνος φροντίζει. Άρα λοιπόν, εάν διαβάζω και μελετώ και μαθαίνω κάποια πράγματα, δεν είναι δικά μας. Είναι μεν προσπάθεια δική μας, αλλά είναι και επέμβαση σε Θεού. Και ακόμη λέγει, για να μην έχουμε υπερηφάνεια και εγωισμό, που αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος, λέει ο ίδιος ο Κύριος, «Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε». Ο Ιησούς Χριστός, νεαρός ήταν έτσι, 12 ετής, πήγε στο ιερό και δίδασκε. «Και θαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός». Πώς αυτός ξέρει γράμματα, αφού δεν πήγε σχολείο. Πώς τα ξέρει τα γράμματα. Απεκρίθη ον αυτής ο Ιησούς και είπε, «Εάν η διδασκαλία μου αυτή είναι δική μου και όχι αυτού που με έστειλε, τότε είναι σαν να μην κάνω τίποτα. Αλλά η διδαχή αυτή δεν είναι δική μου, αλλά αυτού που με έστειλε». Εκείνος μιλάει ως άνθρωπος, αυτού που με έστειλε. Εάν κάποιος θέλει το θέλημά του να κάνει, πως έκαναν οι πρωτόπλαστοι να κάνουν το θέλημά τους, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ επί με αυτού λαλώ. Εάν θα ήθελε κάποιος να κάνει το θέλημά του, τότε θα φαινότανε αν η διδασκαλία αυτή ήταν εκ Θεού ή αν ήταν από τον ίδιο τον εαυτό μας. Διότι αυτός που μιλάει από τον εαυτό του, την δόξα την δική του ζητεί. Και ο Αδάμ που ενήργησε όπως ενήργησε, Θεός ήθελε, τη δόξα του ήθελε, περηφάνεια, αλαζονία. Ο δε ζητών την δόξα του πέψαντος αυτόν, ούτως, προσέξτε, αληθίσεστη. Εάν λοιπόν και αδικία είναι αυτό, ουκέστην. Και δεν υπάρχει σε αυτόν κακία. Εάν λοιπόν στη ζωή μας μελετούμε για να δοξάζει το Θεός, γιατί ο Θεός θέλει να μαθαίνουμε, γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε αυτό που χάσαμε με την πτώση από τον Παράδεισο, τότε αυτή η σοφία θα είναι ωφέλιμη και σε εμάς και στους άλλους. Εάν διαβάζω όμως για να δοξαστώ, τότε δεν έκανα τίποτα. Και εμείς όλοι και διαβάζουμε και μαθαίνουμε και δουλεύουμε για να δοξαστούμε. Εγώ τι έφτιαξα? Όπως λένε πολλοί άνθρωποι όταν είναι 60-70 χρονών, τι κάνεις Μπαρμπαγιώργο, πώς πήγε η ζωή σου, τι έγινε, αν συναντηθούν δύο φίλοι παλιοί μετά από χρόνια, τι λένε? Καλά είμαι. Σπούδασα τα παιδιά, τον έναν τον έκανα γιατρό. Πώς τον έκανες? Να φτιάχνουμε κι εμείς, έχεις καμιά μηχανή που βγάζει γιατρούς? Τον άλλον τον έκανα, τον σπούδασα. Πώς τον σπούδασες? Τι έκανες? Επειδή είχες κάποια χρήματα, και ποιος σου τα έδωσε τα χρήματα?
2: Ο κρυφός εγωισμός.
0: Κρυφός εγωισμός, υπερηφάνεια, καλά είμαι. Δεν λέει κανένας, δόξα το Θεό, το ένα μου το παιδί είναι ενάρετο, είναι καλός οικογενειάρχης, μπόρεσε, κουράστηκε και με τη δική μου βοήθεια βέβαια και με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική του προσπάθεια και έγινε ένας καλός γιατρός και εύχομαι να κάνει και σωστές διαγνώσεις, να μην παίρνει φακελάκι, να μην χιλιαδιό, να είναι ένας καλός τίμιος. Έτσι, δεν τα λέμε αυτά. Και άλλο ένα στοιχείο, είδατε πόσα βγαίνουν από τον δερμάτινο χιτώνα, και άλλο ένα στοιχείο είναι η ανάγκη να συλλογιζόμαστε και να έχουμε σκέψη και φαντασία. Προσέξτε, τον έχουμε σκέψη και φαντασία και συλλογισμό, δηλαδή να κάνω έτσι, να κάνω έτσι. Λέμε να κτίσω ένα διόροφο σπίτι ή να το κτίσω μονοκατοικία και να βάλω μεγάλη αυλή. Να αγοράσω αυτό το παλτό που είναι κίτρινο ή να αγοράσω το άλλο που είναι κόκκινο. Αυτό δεν είναι συλλογισμός. Τι δείχνει? Ότι αυτό είναι δερμάτινος χιτώνας. Γιατί? Διότι ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δεν είχε συλλογισμό. Όταν περνούσαν τα ζώα και τα έδινε όνομα, δεν καθόταν να σκεφτεί και να βάλει δίπλα την γάτα, την αλεπού, τον σκύλο, τα όμοια, έτσι, και να πει «Α, αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, αυτό είναι έτσι», να δώσω ονόματα, τίποτα. Περνούσε το ζώο, έλεγε «Αυτό είναι γάτα, το άλλο, αυτό είναι λιοντάρι, αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο έτσι». Δεν καθόταν να κάνει συλλογισμό.
2: Του φαινόταν φυσιολογικό.
0: Ναι, φυσιολογικό. Όπως τώρα εμείς βλέπουμε μια καρέκλα και λέμε «Αυτό είναι καρέκλα». Κάνουμε συλλογισμό να πούμε Μήπως δεν είναι καρέκλα και είναι τραπέζι. Θα μας λέγανε χάζος, ε? Έτσι δεν είναι? Είδατε, αυτό είναι δερμάτινος χιτώνας που πέρασε μέσα μας με τη μελέτη και με τη γνώση. Αυτό που εμείς αποκτήσαμε με τη μελέτη και τη γνώση, εάν δεν αμαρτάναμε, θα το είχαμε κατευθείαν ως φώτιση Θεού. Κατευθείαν. Να, εδώ που λέει, πώς ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός. Πώς ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός. Πώς αυτός γνωρίζει, αφού γράμματα δεν έμαθε. Έτσι λοιπόν, λέει και ο Κύριος, δείτε τώρα το στοιχείο της φαντασίας πώς δουλεύει. Όταν είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Ο Κύριος μιλούσε για πνευματικά θέματα. Τότε λέει μεταξύ τους οι μαθητές, κάθισαν και σκέφτηκαν, δεν πήραμε ψωμιά. Είδατε συλλογισμός, δεν πήραμε ψωμιά, είμαστε στην έρημο, πρέπει να φάμε και τι θα γίνει. Και αφού κατάλαβε ο Ιησούς τι σκεπτόταν, τους λέει, βρε ολιγόπιστοι, τι σκέφτεστε μέσα σας, τι σκέφτεστε. Γιατί κάνετε τέτοιους συνδυασμούς, ότι δεν έχετε πάρει ψωμιά, δεν καταλάβατε τι σκέφτεστε, δεν θυμόσαστε πώς θρέψαμε 5.000 άνδρας με 5 άρτους και πόσα περισσεύματα πήρατε πίσω, ούτε τους 7 άρτους που ταΐσαμε με τους 7 άρτους, με τα 7 ψωμιά, 4.000 ανθρώπους και πόσα πάλι περισσεύματα πήρατε. Πώς λοιπόν δεν καταλάβατε ότι δεν σας μιλάω για αυτό το ψωμί, αλλά σας μιλάω για την ζύμη, για την μαγιά, για τον τρόπο σκέψης δηλαδή και τον πυρήνα που δημιουργούν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Τότε λέει, κατάλαβαν οι μαθητές ότι δεν τους είπε για την ζύμη, για το ψωμί, αλλά τους είπε για την διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Εδώ τι δείχνει, τι έβαλαν στο μυαλό τους, τι συλλογισμό έκαναν. Αυτό δεν θα χρειαζόταν να το κάνουν αν δεν υπήρχαν οι δερμάτινοι χιτώνες. Γι' αυτό λοιπόν το βλέπουμε καθαρά στον Αδάμ. Δεν έκανε κανένα συλλογισμό. Προφανώς το ίδιο θα έκανε και για τα δέντρα του παραδείσου και για τα υπόλοιπα που υπήρχαν μέσα, για να μπορούν να συνεννοούνται. Ακόμη, άλλο στοιχείο του δερμάτινου χιτώνα είναι η μνήμη. Το ότι δεν έχουμε μνήμη. Το ότι ξεχνάμε. Νέκρωσης κι αυτό, ε. Ξεχνάμε. Λέτε, ο Αδάμ όταν ονόμασε τόσα ζώα, στο τέλος να ξέχασε και είπε, αυτό πώς το είπα, το είπα σκύλο ή το παγάτα, πώς, τίποτα. Δεν ξεχάστηκε, ούτε μπερδεύτηκε. Εμάς αν μας βάλουν να μάθουμε απ' έξω ονόματα κάποιων ζώων, στο τέλος θα μπερδευτούμε αν δεν τα μάθουμε και καλά. Η μνήμη. Απόδειξη ότι πάμε στο σχολείο να πούμε ένα ποίημα και άμα δεν έχουμε τον υποβολέα δίπλα να μας θυμίσει κάτι, το ξεχνάμε. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν. Πρέπει να ενθυμίστε τα λόγια που σας είπα. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία είναι πλέον στοιχεία άσκησης. Πρέπει να ασκηθούμε σε αυτά. Μας έντυσε μεν ο Κύριος με δερμάτινους χιτώνες, αλλά πρέπει να ασκηθούμε τώρα πάνω σε αυτούς τους δερμάτινους χιτώνες, να δουλέψουμε. Δεν είναι ένα εξάρτημα που ήρα, το έβαλα και τελείωσα. Θα δουλέψω την γνώση, θα δουλέψω την μνήμη, θα δουλέψω συγγνώμη, την μελέτη, γι' αυτό πρέπει να διαβάζω. Θα πρέπει να φροντίσω για να ζήσω, δεν θα έρθει ο Θεός έτσι από μόνος του να μου δώσει κάτι. Και ακόμη ένα άλλο στοιχείο είναι η ανάγκη προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα. Ο Αδάμ στον παράδεισο δεν είχε φόβο ούτε από χειμώνα, ούτε από κρύο, ούτε από ζέστη, ούτε... Γι' αυτό λέει ο Κύριος και περί ενδύματος τη μεριμνάτε που το είπαμε, καταμάθετε, μάθετε από τα κρίνα του αγρού ότι δεν κουβράζονται, δεν κάνουν τίποτα το ένα το άλλο, έτσι, για να ντυθούν, και ότι εμείς διαφέρουμε πολύ από αυτά. Αλλά όλα αυτά όμως, έτσι, προσθέτουν, τι προσθέτουν στον δερμάτινο χιτώνα που εμείς υπερηφανευόμαστε και λέμε ότι φτιάξαμε. Η ανάγκη να δημιουργήσουμε τέχνη, έρευνα, επιστήμη. Όταν λέει λοιπόν μη μεριμνάτε τι θα φάτε, ο Αδάμ είχε κατσαρόλα, είχε φωτιά, είχε γκάζ, είχε, πώς το λένε, ξύλα, έβαζε από κάτω να μαγειρέψει, να βράσει τα φαγητά που είχε. Εδώ τώρα αρχίζει η έμπνευση, η ανάγκη να έχω έμπνευση, η ανάγκη να καλλιεργήσω τις γεύσεις μου. Ναι μεν ο Θεός τα έδωσε τις γεύσεις, αλλά η γεύση μέσα στον παράδεισο θα ερχόταν σαν μια φυσική συνέπεια τον όσον απολάμβανε ο Αδάμ.
2: Όχι σαν ανάγκη.
0: Όχι σαν ανάγκη, τώρα. Ναι. Μια φυσική συνέπεια. Ναι, Σοφία.
3: Εδώ θα έπρεπε να βάλει και το μυαλό του να δουλέψει, να ζοριστεί δηλαδή το μυαλό του. Ενώ ναι, αρχικά τα ναι, είχε όλα έτοιμα και...
0: Ενώ τα είχε όλα έτοιμα, τώρα πρέπει να στριμωχτεί.
3: Και να έχει και φαντασία, όπως είπατε και εσείς.
0: Ακριβώς. Να αναλάβει την φροντίδα του εαυτού του. Και μάλιστα, δείτε τώρα, ως παράδειγμα, έχω ανάγκη το νερό. Πρέπει να το κατευθύνω, να το συγκεντρώσω, να έχω για το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί να μου λείψει. Έχω ανάγκη από τη φωτιά. Πρέπει να βρω τρόπο να ανάβω φωτιά, αφού πρέπει να μαγειρέψω. Αφού έχω αρχίσει να επινοώ τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να τρώω για να ικανοποιώ τις γεύσεις μου, αρχίζω να ψάχνω να ικανοποιώ τον εαυτό μου. Χάθηκε αυτή η ικανοποίηση που μου δίνει ο Θεός. Πρέπει εγώ μόνος μου να ικανοποιήσω τον εαυτό μου. Άρα πρέπει να αρχίσω να κάνω σύνθεση φαγητών. Γι' αυτό βλέπετε, ξέρετε πόσα πράγματα βγαίνουν από την νηστεία κιόλας. Γι' αυτό νηστεύουμε. Για να μπορέσουμε να πάμε πίσω να ζήσουμε την ζωή των πρωτοπλάστων. Που να χαίρομαι το τι μου δίδει ο Θεός και όχι το τι εγώ αναζητώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο σίδηρος, το σίδηρο για να φτιάξω, επί παραδείγματι ένα αλέτρι να οργώσω, θα πρέπει να φτιάξω ένα σίδηρο. Το σίδηρο δεν το βρίσκω έτσι στο χώμα. Πρέπει να επινοήσω τρόπους να το λιώσω, να το βγάλω, να του βγάλω τα άχρηστα μέρη, να το βάλω σε καλούπι. Όλα αυτά τι είναι? Φροντίδα. Ναι. Το αλάτι. Δεν θα χρειαζόταν αλάτι ο Αδάμ στο φαγητό. Θα είχε όπως οι Ιουδαίοι στην Αίγυπτο. Έχουμε παράλληλα, έτσι. Οι Ιουδαίοι στην έρημο, όταν τους έριχνε ο Θεός το μάνα εκ του ουρανού, είχαν στο στόμα τους μια πολύ ευχάριστη γεύση. Πώς την είχαν αυτή την ευχάριστη γεύση, που αυτό ήταν μια απλή τηγανίτα. Και μάλιστα οι πατέρες, πολλοί πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος τότε αυτό που επιθυμούσε να φάει, αυτή τη γεύση είχε στο στόμα του. Βλέπετε, έτσι και στον παράδεισο, ό,τι θα έτρωγε ο Αδάμ θα το εγεύετο σαν κάτι πολύ φυσικό και πολύ ωραίο. Με τον δερμάτινο όμως χιτώνα, πρέπει να πάω εγώ τώρα να βρω το αλάτι, να το ρίξω στο φαγητό, εγώ να πάρω το στάρι για να φτιάξω το σιμιγδάλι, για να νοστιμήσω με άλλον τρόπο το φαγητό, εγώ να πάρω τα μελίσια και να βρω τρόπο να τους πάρω το μέλι χωρίς να με τσιμπήσουν και να μπορέσω να τα βοσκήσω, να τα περιποιηθώ, εγώ να πάρω το γάλα από το ζώο και να το κάνω τυρί. Δεν είναι κανένα πρόβατο που βγάζει τυρί, που βγάζει γιαούρτι, που βγάζει ξινόγαλο ή οτιδήποτε. Εγώ πρέπει να τα φτιάξω όλα αυτά. Να πάρω το σταφύλι και να φτιάξω το κρασί. Να πάρω την ελιά και να φτιάξω το λάδι. Να πάρω το βαμβάκι και να κάνω ύφασμα για να φτιάξω ρούχα. Αυτά τι είναι? Ναι, μεν μοιάζουν ως σοφία του ανθρώπου, επιστήμη λέμε, και υπερηφανευόμεθα οι ανόητοι. Υπερηφανευόμεθα για ποιο? Για το δερμάτινο χιτώνα. Και η επιστήμη δερμάτινος χιτώνας είναι. Μέρος του δερματίνου χιτώνας είναι. Και η μέριμνα και το μέλι που έφτιαξα και το γάλα που έκανα, όλα αυτά στοιχεία του δερμάτινου χιτώνα είναι. Και καυχόμαστε για την έκρωσή μας. Γι' αυτό και η επιστήμη, ό,τι και να γίνει, είναι στοιχείο της βοήθειας του Θεού, απλώς να διαμορφώσω τη ζωή μου. Όχι να υπερηφανευτώ και να πω τι έκανα. Ναι, Σοφία.
3: Γιατί δεν ξεχνάμε κιόλας ότι η πρώτη σύλληση είναι του Θεού δώρο προς εμάς. Mm-hmm. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε
0: ναι,
3: κάτι.
0: Ναι. Και η πρώτη σύλληση, βασικότατο, ναι, που βρήκες το βαμπάκι για να φτιάξεις την κλωστή, ή που βρήκες το μετάξι. Για να πάμε παλαιότερα που καλλιεργούσαν το μετάξι, μεταξοσκόλικας έφτιαχνε το μετάξι. Mm. Και εμείς καυχόμαστε ότι φοράμε μεταξένιο ρούχο. Άλλος το έφτιαξε. Εσύ απλώς το έγνεσες και το έκανες νήμα. Ναι.
3: Αυτό που είπατε, Πάτερ, για το ότι καυχόμαστε για το τι ρούχο φοράμε. Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να φοράμε κάτι, είτε ακριβό αυτό, είτε επώνυμο, και να νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για τα ρούχα μας αυτά, γιατί ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας μας.
0: Νέκρωσης. Αποτέλεσμα νέκρωσης είναι. Να σας πω, κυκλοφορούμε έξω. Βαφόμαστε και λέμε, πω, από τι ωραία έγινα, γυναίκες που βάφονται. Φοράμε σκουλαρίκια. Δεν μας φτάνει το ένα σκουλαρίκι, βάζουμε 2-3 στο αυτί μας. Δεν μας φτάνει στο αυτί, βάζουμε και στη μύτη. Βάζουμε και εδώ, βάζουμε και εκεί. Και όλα τα δάκτυλα γεμάτα σκουλαρίκια. Βραχιόλια, πώς τα λένε, και δακτυλίδια. Ε? Και βγαίνουμε έξω και λέμε, πω, αυτός όλα χρυσά είναι. Αν τον κλέψεις αυτόν, πιο πολύ αξίζουν τα κοσμήματα παρά αυτός ο ίδιος. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι στοιχεία της νέκρωσης. δεν έχουν καμιά αξία. Γι' αυτό και ξέρετε, στον ψαλμοδό λέει, βλέπετε τώρα έχουμε την αναγωγή στο πνευματικό χώρο, λέει, η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθε εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Η δόξα, λέει, της κόρης του βασιλέως, η βασιλοπούλα, να το πω έτσι, δεν καφιέται, και αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο, στην Παναγία, δεν καφιέται για τα εξωτερικά στολίδια που έχει, για τα βραχιόλια, για τα δαχτυλίδια, αλλά καφιέται για, για τα εσωτερικά στολίσματα και κοσμήματα που έχει, που είναι οι αρετές. Αλήθεια, για σκεφτείτε, ποιος καμαρώνει για τις αρετές του? Κούφια πράγματα, για κούφια πράγματα καμαρώνουμε. Έβαλα δακτυλίδια, έβαλα χρυσά, λοιπόν, και τι έγινε? Κούφια πράγματα είναι. Και κάποτε θυμάμαι, μου έλεγε ένας κύριος ότι πήγε σε μια κλινική, είχε τον πατέρα του, και στο δίπλα κρεβάτι ήταν μια γιαγιά, και είχαν έρθει δύο παιδιά της γιαγιάς, και επειδή η γιαγιά ήταν πολύ πλούσια και είχε σκουλαρίκια στα αυτιά, η μία από το ένα αυτή και η άλλη από το άλλο αυτή, κοιτούσαν να κλέψουν τα σκουλαρίκια χωρίς να πάρει είδηση μία για την άλλη, και τις κόψαν το αυτί τραβώντας τα σκουλαρίκια, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Και όταν έφυγαν, είδαν να ματώνει το αυτί, και τότε είδα, λέει, ότι έκαναν προσπάθεια να πάρουν τα σκουλαρίκια και μάτωσαν το αυτί. Και τι βγήκε. Γι' αυτό, λοιπόν, μας λέει ο Κύριος, λοιπόν, κοίταξε να δεις, σε ντύνω με δερμάτινο χιτώνα. Ναι, εγώ θα σε φωτίσω πώς θα κάνεις το μετάξι, πώς θα κάνεις το νήμα από το βαμπάκι, πώς θα φτιάξεις από γάλα τυρί, πώς θα φτιάξεις το ένα, πώς θα φτιάξεις το άλλο. Εγώ θα σε φωτίσω. Αλλά πρόσεξε, η φώτιση σε αυτή δεν είναι πνεύμα ζωής. Είναι φώτιση του δερμάτινου χιτώνα που σου έδωσα. Είναι κάτι το πολύ ξεπεσμένο, βιολογικό. Είναι κάτι που απλώς σε βοηθάω για να κυλήσει ο χρόνος αυτός της εξορίας από τον Παράδεισο. Κάτι πολύ πρόχειρο σου έβαλα. Δεν σου έδωσα τίποτα σπουδά.
2: Αυτά τα τάλατα που έχει ο κάθε άνθρωπος, που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, και οι ικανότητες που λέμε που έχει ο κάθε άνθρωπος για να αναπτύξει.
0: Όλοι τις έχουμε τις ικανότητες. Ναι. Απλώς ο ένας έχει 5 ικανότητες παραπάνω, έτσι, στη γνώση, στη μνήμη που είπαμε. Ναι, σε μένα ο Θεός δίδει περισσότερη μνήμη. Αλλά δερμάτινος χιτώνας είναι. Γιατί και τα τάλαντα που μας δίδει ο Κύριος, τι σημαίνει? Εκείνος μας δίδει κάποιες ικανότητες, στοιχεία των δερματίνων χιτώνων μας δίνει, να τα αξιοποιήσουμε, και αναλόγως πώς τα αξιοποιούμε να μας κρίνει. Ναι, Σοφία.
3: Ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε για να πορευθούμε σε αυτή τη ζωή την πρόσκαιρη ως προστασία, εμείς νομίζω τα έχουμε μπερδέψει λιγάκι και τα χρησιμοποιούμε για να υπερηφανευτούμε και να είμαστε αλαζόνες, γιατί παρά για την προστασία μας δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά βλέπουμε ότι το ένα κακό φέρνει το άλλο, το περιβάλλον το καταστρέφουμε, τη ζωή μας την καταστρέφουμε με όλα αυτά που έχουμε σκεφτεί και
0: ναι, γιατί δεν βλέπουμε το θέλημα του Θεού που είναι, να πούμε για σιγά. Έχω γνώση, έτσι, έχω σκέψη, έχω εξυπνάδα. Μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται αυτή η εξυπνάδα. Από πού εγώ την φτιάχνω? Διαβάζω. Και αυτά που διαβάζω αποθηκεύονται. Ναι, πού αποθηκεύονται? Έχω κανένα χωνί και τα ρίχνω στο κεφάλι. Πώς αποθηκεύονται? Κάνω εγώ τίποτα για να αποθηκευθώ? Δεν κάνω τίποτα. Απλώς έχω μια αλφα ικανότητα στον εγκέφαλό μου και μπορώ να τα μνημονεύσω καλύτερα από τον άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο, όταν έπρεπε να διαβάσω ιστορία, θα καθόμουν να διαβάζω 2-3 ώρες ιστορία και στο τέλος ξεχνούσα τις ημερομηνίες. Και ο άλλος διάβαζε μισή ωρίτσα και μάθαινε την ιστορία απ' έξω και ανακατοτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ήταν θέμα να γίνω εγώ καλύτερος και δεν μπορούσα. Αφού διάβαζα, δεν μπορούσα. Δεν αποτυπώνονταν, ξεχνούσα. Ο άλλος δεν έκανε τίποτα παραπάνω. Απλώς είχε μια ικανότητα, ένα χάρισμα. Άρα, λοιπόν, για ποιο πράγμα να καυχηθώ? Για ποιο? Έχουμε τα παιδιά, πολλές φορές οι γονείς έχουν τα παιδιά, και όταν το παιδί είναι καλό, έτσι, είναι πρώτο, αμέσως να το πούμε στη γειτονιά ότι το παιδί μας έκανε έτσι, πήρε άριστα, ήταν σημαιοφόρος, ήταν τούτο, ήταν εκείνο, ήταν... Και δεν καθόμαστε να πούμε στο παιδί, κοίταξε παιδάκι, ότι αυτά τα πράγματα είναι στοιχείο εργασίας δική σου. Αν αύριο μεθαύριο τεμπελιάσεις, αυτά δεν θα αποδίδουν. Έχεις το χάρισμα από τον Θεό για να μπορείς αυτά που δουλεύεις να τα αφομοιώνεις εύκολα. Πρόσεξε και μην υπερηφανεύεσαι. Όχι, αλαζονεύονται τα παιδιά και φτάνουμε στο σημείο να μπαίνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο επί παραδείγματι με πολύ υπερηφάνεια, με πολύ αλαζονία και δεν δέχονται μετά την αποτυχία. Λέμε, εγώ ήμουν πάντα με το άριστα. Εδώ ήρθαν όμως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί με το να υπερηφανεύεται κανείς, ο Θεός τον εγκαταλείπει περισσότερο και τον αφήνει, δεν τον βοηθάει και εκεί ξεπέφτει μετά κανείς. Γι' αυτό λοιπόν θέλει να προσέχουμε αυτά όλα που ανήκουν στον δερμάτινο χιτώνα, ναι Μάρθα?
1: Ναι, εγώ ήθελα απλά να πω ότι τελικά αυτά ήταν τα δώρα του Θεού προς εμάς μετά την πτώση και πόσο από όλα αυτά φαίνεται η αγάπη και η ευπλαχνία του Θεού για ακόμη μία φορά. Γιατί ως συνήθως όταν εξορίζεις κάποιον δεν του δίνεις και καμιά βοήθεια.
0: Τίποτα.
1: Να επιζήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και να επιβιώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ο Θεός ναι μεν έδιωξε, εξόρισε ουσιαστικά από τον παράδεισο, αλλά το χέρι του το άφησε κοντά σε μας, δηλαδή μας κρατάει ακόμη από το χέρι, ακόμη και αν ο χιτώνας είναι δερμάτινος, ο Θεός δεν αφήνει το χέρι του σε μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που αφήνουμε το χέρι μας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εξάλλου ο άνθρωπος είναι το μέγιστο δημιούργημα του,
0: εικόνα του Θεού.
2: Εικόνα του Θεού. Πώς αλλιώς να μας αφήσει και εξάλλου γι' αυτό και ενανθρωπίστηκε, έτσι. Ήρθε κάτω στη γη για μας. Τόσο πολύ μας αγάπησε.
0: Και μάλιστα Μάρθα, αυτό που λέτε τώρα και εσύ Θανάση, τίθεται ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ο Θεός όταν μας εκδιώκει από τον παράδεισο τελικά μας τιμωρεί?
1: Αν είναι τιμωρία.
0: Είναι τιμωρία, όπως και όλα αυτά. Ο δερμάτινος χιτώνας είναι τιμωρία? Όχι. Είναι ντύσιμο, στολίδι, στόλισμα. Αλλά αυτό που μας άξιζε. Δεν μας άξιζε καλύτερο στόλισμα. Δεν μπορείς να ντύσεις τον ζητιάνο με βασιλικά ρούχα, δεν ξέρει. Είπαμε δεν ξέρει. Ξέρετε ότι λένε πως όταν στην Αμερική θέλησαν να βοηθήσουν τους Εσκιμώους, οι πρώτοι χριστιανοί που πήγαν εκεί κάναν ιεροποστολή στους Εσκιμώους που ζούσαν έξω στην ερημιά σε σκηνές και τους κτίσανε σπίτια, ωραιότατα διαμερίσματα, και τους είπαν αφήστε τις σκηνές και ελάτε εδώ να μείνετε μέσα στα διαμερίσματα, είναι δικά σας πλέον. Είχαν το τζάκι, τη θέρμαση, ό,τι μπορούσαν να έχουν εκείνη την εποχή. Μετά από μια εβδομάδα πέρασαν απ' έξω για να επισκεφθούν κάποιους από αυτούς και είδαν να λείπουν τα παράθυρα, να λείπουν οι πόρτες. Και μπήκανε μέσα και τι είδαν? Ξυλώσαν τα ξύλινα παράθυρα για να τα βάλουν στη μέση του δωματίου να ανάψουν φωτιά. Γιατί ήταν μαθημένοι να καίν ξύλα για να έχουν φωτιά. Έτσι και εμείς εδώ πέρα. Ναι, ο Θεός λοιπόν κατά το τι αξίζουμε μας δίδει. Είμαστε ξεπεσμένοι, ξεπεσμένοι άρχοντες. Και στον ξεπεσμένο άρχοντα δεν μπορείς να δώσεις αυτά που είχε ως άρχοντας, γιατί και αυτά θα τα χαλάσει. Και τώρα κατ' οικονομίαν ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον Αδάμ, δεν εγκαταλείπει την Εύα, να πει καλά πάθατε, λοιπόν βρείτε τρόπο να ζήσετε, ούτε τον βγάζει από την γη να το στείλει σε άλλο πλανήτη και να πει εγώ σας έφτιαξα έναν πλανήτη τόσο όμορφο, με δέντρα, με τοπία, με λουλούδια. Εδώ θαυμάζει κανείς, βλέπει αν βγει έξω στην εξοχή και κοιτάξει το πόσα έντομα υπάρχουν. Και μάλιστα επειδή δεν μπορούμε να τα δούμε στην εξοχή εμείς, αν πάτε σε ένα μουσείο και κοιτάξετε πόσες πεταλούδες υπάρχουν. Πεταλούδες. Να πω πόσα κοχύλια στη θάλασσα υπάρχουν που μάτι ανθρώπου δεν το βλέπει. Φτάνει κανένας από εμάς στο βυθό της θαλάσσης? Φτάνουν μερικοί δίτες, άντε. Πόσοι θα είναι αυτοί οι δίτες? 50, 60, 100, 1000. Εκεί έκανε τόσο όμορφο τον πυθμένα των θαλασσών, τον στόλισε με τόσα στολίδια για λίγα μάτια. Πάτε στο βουνό την άνοιξη και θα δείτε το βράδυ μέσα στην ησυχία, θα ακούτε τα ειδόνια να κελαϊδούν και θα λέει κανείς καλά όλα αυτά τα ειδόνια εδώ στο βουνό για ποιον κελαϊδούν, για ποιον, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος. Και βλέπετε ο Θεός πως στόλισε την φύση όλη. Να πάτε να δείτε τα κρίνα έξω στο βουνό, τα κρίνα. Γιατί να ανθίζουν εκεί, αφού δεν κυκλοφορεί άνθρωπος? Α, να ήταν μέσα στην πόλη, γύρω από την πόλη, να βγούμε να τα δούμε. Εκεί γιατί τα στολίζει τόσο όμορφα? Και όμως τα στολίζει με τόση ομορφιά. Ή, να πω και κάτι πιο κοινό, όταν χιονίζει, ποιος κάθεσε να δει τις νυφάδες τι σχήμα έχουν? Ποιος, κανένας μας. Και όμως, αν δείτε, τουλάχιστον από βιβλία που κυκλοφορούν, της φυσικής ιστορίας τα βιβλία, το σχήμα της νυφάδας. Νομίζεις ότι είναι κόσμημα τόσο ωραίο. Που λέει κανείς, καλά πώς το γεωμέτρησε ο Θεός έτσι, αφού δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Εμείς βλέπουμε την νυφάδα να πέφτει, λέμε ασπρίσαν τα δέντρα, ασπρίσανε οι σκεπές μας και τελείωσε. Και όμως με τόση μελέτη, μόνο και μόνο για να το χαρεί ο άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος, αυτός που αρνήθηκε αυτή την αγάπη του Θεού, την αρνήθηκε. Γιατί μήπως σήμερα είμαστε ευγνώμονες ως άνθρωποι? Πόσα μας δίδει ο Θεός, πόσα μας δίδει, πάρα πολλά. Και όμως ευγνώμονες δεν είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας, να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας, να βλέπουμε αυτό το οποίο ο Θεός επιδιώκει και προσφέρει στον άνθρωπο, και ότι ο Θεός πάντα είναι κοντά μας για να μας στηρίζει, να μας παρηγορεί, να μας ενθαρρύνει, και πολύ περισσότερο έγινε άνθρωπος για όλα αυτά. Όπως είπε Θανάση, έγινε άνθρωπος γιατί δεν ήθελε να αφήσει το πλάσμα του, τον άνθρωπο, να πάει χαμένος. Λοιπόν, ναι Σοφία.
3: Ναι, και ήθελα να πω και κάτι ακόμη πάνω σε αυτό, και να προσπαθούμε αυτή την ζωή την τωρινή να την κάνουμε έναν προπομπό, θα λέγαμε, του παραδείσου.
0: Ναι, προετοιμασία για τον Παράδεισο. Ναι. Ακριβώς, και γι' αυτό είπε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ναι, εμείς προετοιμάζουμε τον Παράδεισο.
2: Πατέρ, ο Αδάμ και η Εύα μέσα στο Παράδεισο πριν την πτώση ήταν αυτό που λέμε καθομοίωση με τον Κύριο.
0: Ήταν κατ' εικόνα και με σκοπό. Καθομοίωση σημαίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Σημαίνει είμαι η εικόνα της εικόνας του Θεού. Δηλαδή αντίγραφο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ως εστίν εικόν και τα λοιπά. Ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Εμείς γίναμε αντίγραφα του Ιησού Χριστού. Ναι. Το καθομοίωση, να φτάσουμε να είμαστε και όμοιοι με τον Θεό.
2: Δεν ήταν τότε η πρωτόπλαστη.
0: Ο όμοιος με τον Θεό σημαίνει λειτουργώ όπως λειτουργεί ο Θεός. Αυτό θα πει όμοιο. Το εικόνα σημαίνει αντίγραφο. Έτσι, πως έχουμε ένα εκμαγείο, πως έχουμε μια φωτογραφία. Όπως είναι ο Θεός είμαι και εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι λειτουργώ και εγώ όπως λειτουργεί ο Θεός. Μια φωτογραφία επί παραδείγματι είναι αντίγραφο δικό σου. Άμα δω τη φωτογραφία σου θα πω αυτός είναι ο Θανάσης. Αυτό είναι η εικόνα, αλλά δεν είναι και καθομοίωση δική σου, γιατί δεν κουνιέται, δεν μιλάει.
2: Πάτερ, είναι εφικτό σε αυτόν τον κόσμο να κάποιους άνθρωπους να φτάσει στην κατάσταση που ήταν η πρωτόπλαστη?
0: Και πιο ψηλά.
2: Και πιο ψηλά.
0: Βέβαια, στα μνημόσυνα, στις κηδείες που ψάλουμε, στα ευλογητάρια, λέμε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ο Θεός δεν ήρθε να μας κάνει εμάς τους πεσμένους καλύτερους με την Ανάσταση. Ήρθε με την Ανάσταση να αναμορφώσει την αρχαία ομορφιά του Αδάμ. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αδάμ δεν έπεφτε, πάλι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν στη γη για να κάνει αυτό το πρώτο πλάσμα που λέγεται Αδάμ ακόμη πιο καλύτερο. Ακόμη πιο καλύτερο. Αυτό είναι πολύ φοβερό. Εμείς νομίζουμε ότι εγώ θα μπω στον Παράδεισο. Μπήκα στον Παράδεισο. Και τι λέει αυτό για μας? Τίποτα δεν λέει. Αυτό έτσι όπως το λέμε δεν λέει τίποτα. Δεν βιώνω τίποτα. Όταν όμως ακούμε εκείνο το τροπάρι που λέει το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε, ότι έρχεται ο Θεός εκείνη την παρχιά ομορφιά, όχι την αμαρτία μας, όχι τον ξεπεσμό μας, την αρχαία ομορφιά να την κάνει καλύτερη, πόσο μάλλον τώρα την δική μου ασχήμια που είναι μέσα στην αμαρτία, εφόσον μετανοώ. Έτσι. Γι' αυτό ο Θεός όλους τους δέχεται, διότι σου λέει, αν ήρθα να κάνω πιο όμορφο την ομορφιά, την κάνω πιο όμορφη την ομορφιά, εσένα θα σε αφήσω στην ασχήμια, έλα όμως να μετανοήσεις. Τι είσαι πόρνος, είσαι μοιχός, είσαι, εντάξει, δεν σε κατεδίκασε κανείς. Καταδικάζεις όμως τον εαυτό σου από τη στιγμή που δεν έρχεσαι κοντά μου να σε κάνω πιο ωραίο. Καταδικάζεις, αφού δεν έρχεσαι. Άμα δεν πας το ρούχο στο πλυντήριο, στο καθαριστήριο, φταίει ο καθαριστής γιατί δεν είναι καθαρό το ρούχο σου, αφού δεν πήγες. Αλλά είπαμε, τι είναι δερμάτινοι χιτώνες λοιπόν? Είναι η μέρημνα, η φροντίδα, η ανάγκη για μελέτη και για μάθηση. Είναι ο συλλογισμός, η σκέψη, η φαντασία. Είναι η μνήμη, η ανάγκη προστασίας εναντί των καιρικών φαινομένων, η δημιουργία τέχνης, έρευνας, επιστήμης, όλα αυτά είναι δερμάτινοι χιτώνες που περιφέρουν, όλα αυτά περιφέρουν την νέκρωση. Η επιστήμη δεν μου δίνει ζωή. Η έρευνα δεν μου δίνει ζωή. Προσωρινά είναι. Προσωρινές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε ανάγκη του ενδύματος που λέγεται Ιησούς Χριστός, ώστε να γίνουμε ριζικά αλλαγμένοι. Επειδή όμως η ώρα έχει κλείσει, ας δώσουμε ένα ραντεβού στην επόμενη πρώτα ο Θεός εκπομπή μας, εκεί που θα δούμε το γιατί το όταν ο Θεός εκδιώκει τους πρωτοπλάσους από τον παράδεισο τους τιμωρεί. Θα το δούμε όμως πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά, βέβαια.
2: Χαίρετε.

Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνεα

Αχιλλείου φωνή. Γιατί η προσευχή είναι η σπονδυλική στήλη, η λιδία λίθος της πνευματικής ζωής και της σχέσης με τον Θεό? Διότι η προσευχή είναι ταυτόχρονα μια στιγμή απόλυτης μοναξιάς και απόλυτης παρουσίας. Δηλαδή ο άνθρωπος στέκει μόνος του μπροστά στον Θεό, χωρίς τον θόρυβο που περιέχει η καθημερινότητά του. Χωρίς όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν άλοθή του, να γίνουν δεκανίκια του, να γίνουν προσωπία του μέσα στην καθημερινότητα. Στέκεται μόνος και γυμνός απέναντι στον Θεό και απέναντι στον εαυτό του. Αλλά και στιγμή απόλυτης παρουσίας, διότι ακριβώς τότε μπορεί κανείς να προσεγγίσει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού περισσότερο. Αν η προσευχή δεν λειτουργεί στους περισσότερους πιστούς όπως θα ήθελαν, είναι επειδή έχουν πρόβλημα όχι με τον Θεό, αλλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή, πολλοί πιστοί σταματούν την προσευχή πολύ σύντομα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, ενώ βρίσκονται ακόμη στον προθάλαμο της προσευχής, πρώτου περάσουν παραμέσα, διότι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν πρόλαβαν να συναντήσουν το Θεό για να πούν ότι τρόμαξαν, φοβήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, βαρέθηκαν και σταμάτησαν. Πρόβλημα κυρίως είναι ότι τρομάζουν με την ενατένιση του εαυτού τους. Οπότε έτσι χάνουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα ενδότερα και να συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως ό,τι και αν ανακαλύπταμε στον εαυτό μας όταν μένουμε μόνοι και δεν το αντέχουμε, ο Χριστός το ξέρει ήδη πολύ πριν εμείς το ανακαλύψουμε και έχει κατέβει στον άδη της ψυχής μας και είναι ήδη εκεί. Αυτό είναι η Εισάδου Κάθοδος που γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι αυτό που συνέβη μόνο μία φορά. Είναι η διαρκής αιώνια Εισάδου Κάθοδος στις ψυχές των ανθρώπων πριν καν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι έχουν έναν άδη μέσα τους ο καθένας. Εάν αυτό το είχαμε εμπεδώσει και αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι με αυτά που είδε συνεχίζει να μας αγαπάει το ίδιο. Και τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς κάτι από τη δική του στάση και το δικό του ήθος. Να μπορούμε δηλαδή να αντέξουμε τον άδη μας, να αντέξουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια πολύ διαφορετική πια, να περάσουμε στο κυρίο στάδιο της προσευχής πολύ διαφορετικά, διότι θα είμαστε πολύ πιο ταπεινοί και ευγνώμονες απέναντί του. Και φυσικά τότε θα μπορούσαμε να αντέχουμε περισσότερο και τον άλλον άνθρωπο με τον δικό του άδη. Ένας τρόπος που έχουν εφευρεί οι άνθρωποι κατά καιρούς να αποφεύγουν αυτά τα δύο στάδια, δηλαδή να βρεθούν με τον εαυτό τους και με τον Θεό, είναι να προσεύχονται μπροστά σε καθρέφτη. Όχι κυριολεκτικό καθρέφτη, αλλά σαν αυτό που έκανε ο Φαρισαίος. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι σαν αυτόν και εκείνον και τον άλλον». Στην πραγματικότητα, έτσι ούτε τον εαυτό του συναντάει, ούτε φυσικά τον Θεό. Απευθύνεται σε μία έννοια Θεός. Δεν υπάρχει πρόσωπο Θεού εκεί. Δεν υπάρχει πρόσωπο κανενός. Το δωμάτιο του Φαρισαίου είναι γεμάτο καθρέφτες. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, μόνο ο εαυτός του και μάλιστα το είδωλο του εαυτού του. Γιατί τον εαυτό σου δεν θα τον δεις έξω στον καθρέφτη.

θα τον δεις μέσα σου. Αυτός κοιτάζει έξω, το είδωλο, το προσωπείο. Βλέπεις τον καθρέφτη το προσωπείο που φοράει και το θαυμάζει, διότι είναι πράγματι ωραία η μάσκα που φόρεσε. Αλλά αν κοιτούσε μέσα του, θα έβλεπε θάνατο και ερημιά. Μπορεί να μην φτάνει κάποιος στο σημείο του Φαρισαίου, στο ακραίο παράδειγμα που έλεγε και φωναχτά «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον». Μπορεί να μην φτάνουμε σε αυτή την ικτρή κατάσταση, ίσως γι' αυτό όμως να δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε πως υπάρχει ένα φαρισαϊκό στοιχείο μέσα μας, πως υπάρχουν καθρέφτες που έχουμε στήσει. Καθρέφτες δηλαδή που μας μιλούν για την δίθεν ανωτερότητά μας απέναντι σε άλλους. Καθρέφτες οι οποίοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ναι, αυτό το πρόσωπο που έδειξα σήμερα στη δουλειά είναι το πραγματικό μου πρόσωπο.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η αναστροφή της πυραμίδας του κτιστού κόσμου στη θεολογία του γέροντος Σοφρονίου. Ο Πάσχων Χριστός εκτείνει τα χέρια του πάνω στο σταυρό για να αναιρέσει κάθε έχθρα, φραγμό ή διαίρεση και να ενώσει τους μακράν και τους εγγύς εν εαυτό, εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνη. Στο πρόσωπο του Χριστού, Θεός ειν κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ο Χριστός ως άρχον ειρήνης συμφιλίωσε όλους με τον ουράνιο Πατέρα. Όπως η καθαρότητα της καρδιάς δίνει μάτια στον πιστό να βλέπει τη δόξα του Θεού, έτσι και η ειρήνη της ψυχής εργάζεται τον αγιασμό του, που γίνεται πνευματική όραση για να βλέπει το φως του προσώπου του. Η ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντας αποκτήσει την ειρήνη και το φως του Χριστού στην καρδιά του, ο μαθητής υπερβαίνει μέσα του κάθε διχασμό και σύγκρουση που κληρονόμησε από την πτώση. Δέχεται τότε την εξουσία της ουράνιας υιοθεσίας και γίνεται ταυτόχρονα ειρηνοποιός και διάκονος της Θείας Καταλλαγής. Οικοδομεί ταυτόχρονα ειρηνικές σχέσεις ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους και ως συνεργός Θεού στο έργο της παγκόσμιας σωτηρίας, τιμάται από τον εξής μακαρισμό του Κυρίου. «Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται». Η ταπεινή πορεία του Κυρίου Ιησού προς τα κάτω υπήρξε η φανέρωση της μέχρι τέλους αγάπης του. Η κενοτική θυσία του ήταν η οριστική αναμέτρησή του με τον διάβολο, του οποίου κατέλυσε την εξουσία και νίκησε τον θάνατο. Το επιτίμιο της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Ο μονογενής και ίσως με τον Πατέρα Υιός, κατά τη φύση και τη δόξα του, πτώχευσε για μας παίρνοντας την ασθενή και εύθραυστη ανθρώπινη φύση. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, δηλαδή ελεύθερος από την αναγκαιότητα να πεθάνει, γιατί η γέννησή του δεν είχε προπομπό την αμαρτία. Ο στέλιος όμως άνθρωπος μπορούσε εκούσια να υποστεί τον θάνατο για χάρη μας και στη θέση μας. Ο θάνατος όμως αυτός ήταν άδικος, γι' αυτό δεν μπόρεσε να τον κρατήσει στο μνήμα. Και ούτε ο Θεός εγκατέλειψε τον όσιον αυτού ειδήν διαφθορά, αλλά τον ανέστησε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Ο άδικος θάνατός του έγινε κατά δίκη και εξάλειψη του δικού μας δίκαιου θανάτου. Όλη η ενσαρκή επιφάνεια του Σωτήρος Θεού ήταν ένας μεγάλος και ακατάληπτος σταυρός, στον οποίο προσηλώθηκε ο Κύριος της δόξης, σύμφωνα με την προαιώνια Θεία Βουλή για τη δική μας σωτηρία. Με όλο τον πόθο της ψυχής του, ήλθε στον κόσμο να αποκαλύψει το όνομα και το λόγο του Πατρός του. Υπέμεινε πειρασμούς και εξουθένωση για να μας διδάξει ακριβώς την οδό του. Μας τίμησε ως ίσους του, κάνοντας διαθήκη αιώνια μαζί μας και υπογράφοντάς την με το αίμα του. Στη Γεθσημανή προσευχήθηκε με υπερφυσική αγωνία και αιματηρό υδρότα για να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Πατρός του υπέρ της σωτηρίας όλου του κόσμου. Μετά από φρικτά παθήματα, ανέβασε το σώμα του στο σταυρό. Πέθανε, κατέβασε την ψυχή του στον Άδη και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε για να μας κάνει κληρονόμους της Διαθήκης και της ζωής του. Με παρόμοιο τρόπο ο μαθητής του Σταυρού, στην ταπεινή άθληση για την ανακαίνιση και σωτηρία του, θα πορευτεί και αυτός προς τα κάτω και θα υπομείνει κακοπάθεια και πόνο, για να αποδείξει τη δική του πιστότητα και ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη Θεό. Όπως έχει γραφεί, «Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήνει στην Βασιλεία του Θεού». Κάποτε, κατά πρόνοια, όταν ο πιστός έχει ένθεο ζήλο και ο Θεός από αγαθότητα και σοφία θελήσει να τιμήσει τον θεράποντά του, επιτρέπει να ενσκύψουν μεγάλες δοκιμασίες και να έλθει και αυτός αντιμέτωπος με τον ίδιο τον θάνατο, όχι για να καταστραφεί, αλλά για να γίνει μέτοχος της νίκης του Χριστού πάνω στον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Τα παθήματα για τον Χριστό έχουν κλαίος και ασύγκριτη ανταπόδοση όταν τα υπομένει κάποιος αναμάρτητα. Πάσχων αδίκως και διασυνείδησιν Θεού, όπως ακούμε στην επιστολή του Πέτρου, δηλαδή σύμφωνα με την εντολή της ταπεινής αγάπης του. Ακόμα και αν αυτά τα παθήματα φαντάζουν δυσβάστακτα. Η πορεία λοιπόν προς τα κάτω δεν είναι μόνο επίπονη και επίμονη μαθητεία Σταυρού, αλλά και απερίγραπτη χαρά και πρόγευση Αναστάσεως. Ο μαθητής του Σταυρού γίνεται και μαθητής της μακαριότητος του μόνου και αιωνίου δασκάλου, του Παντοκράτορος Ιησού. Μακάρι δε διωγμένη είναι και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσε ημάς και διώξωση, και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύ εις εν της ουρανής. Όσα προηγήθηκαν ήταν μια φτωχή προσπάθεια να δείξουμε ότι η αληθινή νίκη στη ζωή του χριστιανού είναι η εκπλήρωση του απαράβατου όρου που έθεσε κατ' επανάληψη ο αρχηγός της πίστεώς μας Ιησούς, ότι πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε και ο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε. Με την ταπεινή κάθοδο του Κυρίου διαγράφηκε η οδός του Θεού, την οποία αν ακολουθήσει ο άνθρωπος, ανεβαίνει εκεί όπου ο Κύριος υψώθηκε. Και όπως λέγει, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Το παράδοξο λοιπόν της ανεστραμμένης πυραμίδος δείχνει ότι η οδός προς τα κάτω οδηγεί σε νίκη που μένει αιώνια και φανερώνει το μεγαλείο του πνεύματος και του ήθους που τη συνέχει. Το πρώτο βήμα της επιστήμης της οδού αυτής είναι η προτίμηση του άλλου και όχι του εαυτού μας. Το τέλος της διατυπώνεται τέλεια στο λόγο του Αγίου Σιλοανού, που πάνω από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ποθούσε την απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού και την προσευχή για όλους όπως για τον εαυτό του, γιατί έτσι αποκαλύπτεται η κενή κτήσης που εγγενίασε ο Κύριος πάνω στη γη με το Σταυρό του και την Ανάστασή του. Η βασιλεία του κατά τον παρόντα αιώνα δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Για το λόγο αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, ώστε να μπορούν να ανοιχνεύσουν τα σημεία της μυστικής παρουσίας του. Η νομοθεσία της οδού του Κυρίου είναι η μακαρισμή του Χριστού. Μας διδάσκει την αλήθεια του από το Α ως το Ω, από την αρχή ως το τέλος. Πρώτο σταθερό βήμα είναι η επίγνωση της μηδαμινότητάς μας και της αχριότητας. Συνεχίζει τη μίμηση στα μυστήριά του με τη μετάνοια, τα δάκρυα, την πνευματική θεραπεία και καθαρότητα της καρδιάς. Έτσι ακολούθως φθάνει στην αναμφίβολη τελειότητα των παθημάτων και του θανάτου για τον Χριστό, που πρώτος θυσίασε τη ζωή του για να σωθεί ο κόσμος.

Θεοτοκίον, άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων, εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Στο δεύτερο μέρος της προσευχής, ο Άγιος αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αληθινής ζωής. Ζητάμε από το Θεό πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Η σοφροσύνη δηλώνει την αγνότητα από τα αμαρτήματα της σάρκας. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο μολυσμός του με την αμαρτία. Η αγνότητα του σώματος προϋποθέτει την αγνότητα της ψυχής, που είναι το πρώτο βήμα της απαθίας, της καθαρής από τα πάθη ψυχής. Πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Είναι το ταπεινό φρόνημα έναντι του Αγίου και Τελείου Θεού. Όλα είναι του Θεού και τίποτε δικό μας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λέγει ο Κύριος. Η ταπείνωση φέρει τη χάρη του Κυρίου και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα υπομονής. Η υπομονή συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο άνθρωπος υπομένει με πίστη όλες τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τους πόνους και τις αντικσοότητες της ζωής. «Δια πολλών θλίψεων διεισελθήν στην Βασιλεία του Θεού». Προσβλέπει με εμπιστοσύνη και αγάπη στην πρόνοια του Κυρίου. Τέλος, η αγάπη είναι η ολοκλήρωση όλων των αρετών. Όποιος έχει σοφροσύνη, έχει και ταπείνωση και υπομονή και αγάπη. Όπου υπάρχει η αληθινή αγάπη, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Οι 4 αυτές αρετές, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σχηματίζουν μία σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Η αγνότητα θεραπεύει την άρρωστη από την αργολογία ψυχή μας. Η ταπεινοφροσύνη μας ενώνει με τους άλλους. Η υπομονή μας προφυλάσσει από την υποδούλωση στα πράγματα. Και τέλος, η αγάπη θεραπεύει την αδιαφορία για τον Κύριο και τη σωτηρία. Για τον άνθρωπο της αγάπης, όλα αρχίζουν από τον Θεό και τελειώνουν σε Αυτόν.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Είμαστε, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, οδύτες. Δηλαδή άνθρωποι που έχουμε να κάνουμε ένα δρόμο, να κάνουμε μία πορεία. Αλλού είναι η υποθυνή πατρίδα. Η Βασιλεία του Θεού αυτό το ήξερε, το είχε αποδεχθεί, το πίστευε, το λαχταρούσε.
2: Κατά την ώρα του χειροβικού έβλεπε πλήθος αγγέλων να υπερίπτανται της Αγίας Τραπέζης. Και μάλιστα κάποια φορά λέει, ήταν τόσο το πλήθος των αγγέλων που δεν μπορούσε να περάσει να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Και ώσπου είπε, λέει, Άγιοι Άγγελοι, κάντε λίγο τόπο να περάσω να κάνω τη μεγάλη είσοδο.
3: Ήτανε ταυτόχρονα και άνθρωπος, ήτανε και άγγελος. Ήτανε στη γη και βρισκόταν στον ουρανό.
4: Χαίρε.

0: Ο Άγιος Ιάκωβος γεννήθηκε την 5η Νοεμβρίου του 1920 στα ευλογημένα και αματωμένα χώματα της Αγιοτόκου Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στο Λιβύσι της Μάκρης.
1: Από γονείς εναρέτους και ευσεβείς, το Σταύρο και τη Θεοδώρα, οι οποίοι είχαν φέρει στον κόσμο 9 παιδιά, αλλά στη ζωή έμειναν μόνο τα 3. Και έτσι η μητέρα τα αποκαλούσε τα απομεινάρια του χάρου, τα 3 αυτά παιδάκια.
0: Η οικογένεια του Αγίου ήταν από τις πιο εύπορες οικογένειες της περιοχής, ο μεγάλος της όμως πλούτος ήταν η ευσέβειά της και η αγνή χριστιανική πίστη που είχε βαθιές ρίζες.
2: Το γενεαλογικό του δένδρο ήταν άνθρωποι με ευλάβεια, με φόβο Θεού και ήταν γενιές κληρικών. Το έλεγε κιόλας και το έλεγε με κάφηση εν Κυρίω και λέγοντάς το συνειδητοποιούσε και την ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια καταγωγή, μια τέτοια αγωγή και μια τέτοια παιδεία την οποία έλαβε.
1: Η γιαγιά του Δέσποινα, η μητέρα της μητέρας του, ήταν πολύ ευσεβής και αυτή και ανέλαβε την διαπαιδαγώγηση, την εν Χριστώ παιδαγώγηση του μικρού Ιακώβου. Αλλά και ο ίδιος ήταν δεκτικός από μικρό παιδάκι, καθόταν δίπλα στη γιαγιά του, η οποία του διηγεί τους βίους των Αγίων, αλλά και τους βίους των προγόνων τους.
0: Τα θλιβερά γεγονότα όμως της μικρασιατικής καταστροφής, οι θηριωδίες και τα εγκλήματα των νεότουρκων και των κεμαλικών σε βάρος των χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου έπληξαν και την οικογένεια του Αγίου Ιακώβου.
1: Κατέβηκαν στο λιμάνι της Μάκρης, τους έκαναν εκεί τη λεγόμενη Μαϊνιά, τους ξεγύμνωσαν δηλαδή οι Τούρκοι, άλλους τους βασάνισαν. Και ο ίδιος, 2 χρονών παιδάκι, με σκέπασε, λέει, η μητέρα μου με το φουστάνι της, κρατώντας στην αγκαλιά το 40 ημερών κοριτσάκι της, την Αναστασία, και στο χέρι το 4 χρονών παιδάκι της, το Γιώργο.
0: Ο πατέρας του πιάστηκε εχμάλωτος και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες του Λιβυσιού στις αρχές του 1922.
1: Άντρες ηλικίας από 12 ετών μέχρι 65 τους πήρανε και τους έστειλαν στο εσωτερικό της Ασίας, εκεί και τους έβαλαν στα λεγόμενα τάγματα εργασίας με σκοπό να τους εξοντώσουν. Αυτό συνέβη και με τον παππού του πατρός Ιακώβου και με τον πατέρα του.
0: Καράβια της προσφυγιάς που μετέφεραν τους Έλληνες πρόσφυγες, βασανισμένους από πείνα, δίψα και ψήρα, πιάσανε στον Πειραιά.
2: Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, ξεριζωμένοι, και ο παππούς ο Ιάκωβος ανήκει σε αυτή την κατηγορία των πονεμένων ανθρώπων, των ξεριζωμένων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και έναν άλλο πολιτισμό και είχαν και μια άλλη καλλιέργεια, μια αρχοντιά.
1: Ήμουν 2 χρονών παιδάκι, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά παρά την υπιακή μου ηλικία ενθυμούμαι ότι για πρώτη φορά εκεί στο λιμάνι του Πειραιά ακούσαμε κάποιους λιμενεργάτες να βλασφημούν το όνομα της Παναγίας μας. Και η γιαγιά μου είπε τότε, λέει, πρώτη φορά ακούμε τέτοια βλασφημία. Καλύτερα να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μας να μας φάξουν οι Τούρκοι, παρά να ακούμε τέτοιες λέξεις. Τέτοια αμαρτία στην πατρίδα μας δεν γνωρίζαμε, είπε.
0: Από τον Πειραιά, το καράβι που μετέφερε και την οικογένεια του Αγίου, έφυγε για την Ιταία, όπου εκεί τους κατέβασαν μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και στη συνέχεια τους οδήγησαν ποδαρόδρομο σε ένα χωριό της Άμφισσας, τον Άγιο Γεώργιο.
1: Εκεί παρέμειναν για 3 χρόνια μέσα σε μεγάλες αποθήκες. Πολλές οικογένειες στηβαγμένες μαζί. Κάθε οικογένεια, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εδώ στο κελάκι του αυτό μας τα διηγείτο, συνήθως μετά το απόδειπνο. Κάναμε απόδειπνο και μετά το απόδειπνο μας διηγείτο τα της ζωής του. Ήτανε, λέει, πολλές οικογένειες εκεί, χωρισμένες με μια κουρελού, με συγχωρείτε, μια κουβέρτα, και ο ίδιος έπαιρνε, είχε κάνει ένα αυτοσχέδιο λιβανιστήρι, ένα κεραμιδάκι, έβαζε ένα καρβουνάκι και θυμίαμα και θυμιάτιζε όλες τις οικογένειες.

0: Ο μικρός Ιάκωβος δεν έβγαινε να παίξει καθόλου στο δρόμο. Δεν μπορούσε να ακούει τα παιδάκια του χωριού και μαζί με αυτά και οι προσφυγόπουλα να λένε τις κακές λέξεις, έστω και αν δεν τις καταλάβαινε.
1: Προτιμούσε, λέει, να μην πηγαίνει με τα παιδάκια να παίζει έξω, αλλά να ακολουθεί τη γιαγιά του, η οποία από την ευλάβειά της πήγαινε σε όλα τα εξοκλήσια εκεί και τα παρεκκλήσια, τα εικονοστασάκια της περιοχής και άναβε τα καντιλάκια.
0: Η αγάπη του μικρού Ιακώβου για τα προσκυνητάρια και τα εξοκλήσια τον έκανε να επισκέπτεται τακτικά και το εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Ανάβοντας τα καντήλια και περιποιούμενος στο ναό της, είχε την ευλογία, παιδάκι τότε 8 ετών, να δει αρκετές φορές ολοζώντανη την Αγία.
1: Οπότε κάποια φορά που βγήκε, όπως διηγείτο, βλέπω, λέει, μια γυναίκα μαυροφόρα. «Έλα, παιδί μου, Ιάκωβε», μου είπε, «έλα να σου πω τι θέλεις. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η νοικοκυρά αυτού του σπιτιού που το φροντίζεις. Είμαι η Αγία Παρασκευή». «Α», εγώ της είπα, «θα ρωτήσω τη μητέρα μου και ό,τι μου πει». Και όταν πήγα στο σπίτι, είπα, λέει, τη μητέρα μου, και εκείνη είπε να ρωτήσεις, παιδί μου, αν θα εμφανιστεί και πάλι, ποια είναι η τύχη σου, η πνευματική σου τύχη. Οπότε πράγματι όταν εμφανίστηκε, ρώτησε την Αγία και του είπε, «Παιδί μου, θα φτάσει η εποχή που θα σε προσκυνήσουν και πατριάρχες και αρχιερείς και υψηλά πρόσωπα. Θα περάσουν από τα χέρια σου εκατοντάδες χρήματα, πολλά χρήματα, αλλά εσύ τίποτα δεν θα κρατήσεις για σένα. Θα τα προορίζεις όλα για τους έχοντες ανάγκη». Και πράγματι έτσι γινόταν.

0: Στα τέλη του 1925, η οικογένεια του Αγίου Ιακώβου μεταφέρθηκε μαζί με άλλους πρόσφυγες στη Βόρεια Εύβοια, στο χωριό Φαράκλα. Εγκαταστάθηκαν αρχικά σε κάτι σκηνές και μετά από 2 χρόνια σε μικρά σπίτια και καλλιεργούσαν κτήματα.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες και εδώ. Ένα εκ αυτών των συνθήκων η γιαγιά του αρρώστησε από πνευμονία και πέθανε. Πολύ λυπήθηκε γιατί είχε άμεσο σύνδεσμο με τη γιαγιά, η οποία ήταν η πρώτη που του δίδαξε τα της Εκκλησίας.
0: Καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Αγίου Ιακώβου έπαιξε η προσωπικότητα της μητέρας του Θεοδώρας.
1: Του έμαθε να κάνει μετάνοιες, να νηστεύει, τον βοηθούσε να προσθέτει πίστη στην πίστη του και την μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Σηκωνόταν μερικές φορές τα βράδια, έβλεπε τη μητέρα του να κάνει στρωτές μετάνοιες. Και εκείνο

0: να ετοιμαστεί ότι σε 3 ημέρες θα φύγει για την άλλη ζωή. Του είπε, παιδί μου, όταν ο ήλιος θα ανέβει ένα καλάμι, εγώ θα φύγω. Λυπήθηκε πάρα πολύ και ο λογισμός του είπε ότι ο Θεός με τιμώρησε που πήρε τη μητέρα μου και εγώ δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία. Ποιο, το παιδί που από 6 χρονών ήξερε σχεδόν απ' έξω όλη τη Θεία Λειτουργία, χωρίς να ξέρει πολλά γράμματα. Που από 10 χρονών έκανε θαύματα στο χωριό, θεράπευε παιδάκια με μαγουλάδες. Πήγαινε, διάβαζε μια προσευχούλα, οποιαδήποτε. Είχα μια σύνοψη, έλεγε και διάβαζα όποια προσευχούλα εκεί και βοηθούσε στο να ξεγεννάνε οι γυναίκες ανώδυνα. Αυτό το παιδί του Θεού λοιπόν έφτασε από την υπερβολική λύπη, την οποία λύπη είναι φυσιολογική, αλλά την αυξάνει ο έξω από εδώ υπερβολικά. Έφτασε λοιπόν από αυτή τη λύπη να πει ότι δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία.
1: Η μεταθάνατον όμως εμφάνισή της στον ύπνο του και οι νουθοσίες που του έδωσε ενδυνάμωσαν και παρηγόρησαν την ψυχή του.
0: Όμως η αγάπη του Θεού έστειλε τη μητέρα του, του εμφανίστηκε και του είπε, παιδί μου, μην έρχεσαι κάθε μέρα στον τάφο μου και μου βρέχεις, μου λερώνεις τη στολή με τα δάκρυά σου και στην εκκλησία να πηγαίνεις όπως πήγαινες. Μη λυπείς τον Ιησού. Και κάνοντας υπακοή στη μητέρα που της είχε μεγάλη αγάπη, συνέχισε την εκκλησιαστική του ζωή.

Συνέχισε έτσι την ίδια ασκητική ζωή μέχρι την ηλικία των 27 ετών, οπότε τον πήραν στρατιώτη. Απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού 30 και πλέον ετών και αφού αποκατέστησε την αδελφή του κατά την εντολή της μητέρας του, ακολούθησε τη μοναχική ζωή που από μικρός ολόψυχα επόθησε. Αρχική επιθυμία του Αγίου Ιακώβου ήταν να πάει στους Αγίους Τόπους και εκεί να ζήσει στην έρημο ως ασκητής. Θεώρησε όμως καλό πριν ξεκινήσει για τους Αγίους Τόπους να επισκεφθεί το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ για να ζητήσει τη βοήθεια και τη μεσητεία του Οσίου.

Ερχόμενος όμως εδώ, στον τοπικό Άγιο ας πούμε, για να πάρει την ευχή του και την ευλογία του, να βάλει μετάνοια, ενώ βρέθηκε έξω στην εξώπορτα, ξαφνικά αυτό το παλιό μοναστήρι, το σχεδόν ετοιμόροπο, μεταβλήθηκε σε ένα ανάκτορο, σε ένα παλάτι, που μέσα του υπήρχαν μικρά-μικρά παλατάκια, πανέμορφα. Τον γοήτευσε αυτή η εικόνα, τον σαγίνευσε, τον ήλκησε. Και στο γέροντα ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά, ρώτησε, «Μπορώ να έχω κι εγώ ένα από αυτά τα παλατάκια?» Και ο γέροντας του είπε, «Αν μείνεις εδώ και επιδείξεις ταπείνωση, ακτιμοσύνη και υπακοή, α, εκείνο το παλατάκι θα είναι δικό σου». «Θα μείνω», είπε. Και με το που θα μείνω, εξαφανίστηκε η εικόνα αυτή από μπροστά του. Και όταν έφτασε στο ναό και πρόσεξε καλά την εικόνα του Αγίου Δαβίδ, διαπίστωσε, κατάλαβε ότι ο γέροντας αυτός δεν ήταν άλλος από τον Όσιο Δαβίδ. Οπότε θεωρούσε πλέον τον εαυτό του ότι είχε δεσμευθεί να παραμείνει στη Μονή.

0: Εκείνοι ζούσαν στη μονή τρία γεροντάκια με το ιδιόρυθμο σύστημα. Ηγούμενος ήταν ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Νικόδημος Θωμάς, άνθρωπος ενάρετος, ηθικός και πολύ ελεήμων.
1: Ήταν ηγούμενος ο πατέρ Νικόδημος, διέπρεπε στο μοναστήρι και μαζί με τον γέρο του μακαριστό πατέρα Ιάκωβο κατόρθωσαν να ανακαινήσουν το μοναστήρι, να νοικοδομήσουν το μοναστήρι που είχε δυστυχώς καταστραφεί από τις αλληλεπάλληλες περιφορίες, είτε μέσα στη μορή το πόλεμο, είτε νωρίτερα από τους Γερμανούς και Ιταλούς κλπ.
2: Ήρθε, αγωνίστηκε, νυχθημερών θα έλεγα, γνωρίζοντας και την τέχνη του χτίστου, συντηρούσε το μοναστήρι, έβαζε κήπους και όλη τη νύχτα ήταν στην προσευχή και στις μετάνοιες.
0: Ο Άγιος Ιάκωβος, ξεκινώντας τη μοναχική ζωή, έβαλε αρχία παράβατη την υπακοή και δεν έκανε τίποτα χωρίς την ευλογία του ηγουμένου. Η αγόγιστη υπακοή αυτή του Αγίου Ιακώβου και ο πύρινος ζήλος με τον οποίο εργαζόταν στην πνευματική και σωματική εργασία εκκίνησαν το φθόνο του μισόκαλου διαβόλου, ο οποίος αρχικά ξεσήκωσε τους παλαιούς ιδιόρυθμους πατέρες εναντίον του.
2: Ο πατήρ Ιάκωβος, ως ευλαβέστατος νέος και εμφορούμενος από τα ιδανικά του της μοναχικής πολιτείας, ήθελε να βάλει μια τάξη, καθιερώνοντας όλες τις ακολουθίες, αλλά εκείνοι, κινούμενοι από το φθόνο του διαβόλου, ενήργησαν εναντίον του και μάλιστα σε κάποια περίπτωση του είχαν στήσει και ενέδρα για να τον σκοτώσουν. Αλλά ο Θεός φύλαξε, παρενέβη κάποιος άλλος βοσκός που το είχε μάθει και συνόδευσε τον πατέρα Ιάκωβο στην πορεία του, χωρίς να του πει βέβαια για ποιο λόγο, και ο Θεός με αυτόν τον τρόπο τον φύλαξε.
3: Δίκαιος ο Θεός τον άμεν, γι' αυτό έχετε πίστη στον Θεό και ζητεί και οθείστε, λέει ο Κύριος. Λοιπόν, ας έχω την πίστη μας και με την πίστη μας, με την προσευχή μας, που θα φύγω σε μοναστήριες εκκλησίες, που ήθελα να χριστιανοί. Κάθε μέρα περνώ το μοναστήρι. Γι' αυτό εύχομαι την ευλογία του Αγίου, την ευχή σας πατέρας μου να έχουμε. Με το καλό σας, μάλιστα, πατήρα σας.
4: Ο πατήρ Ιάκωβος είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ήταν εξαιρετικά φιλάνθρωπος και επιοικής στους άλλους ανθρώπους, αλλά στον εαυτό του ήταν υπερβολικά αυστηρός. Ήταν ένας στην κυριολεξία ασκητής, ένας άνθρωπος νηστείας και προσευχής. Σχεδόν ζούσε με ελάχιστα υλικά πράγματα, έμοιαζε με τους αγγέλους, σαν να ήταν ένας άσαρκος. Ναι. Και όπως οι άγγελοι είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων και όλοι έχουμε το φύλακα άγγελό μας, έτσι ο πατήρ Ιάκωβος ήταν στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων και όλων των προσκυνητών.
5: Τον βλέπεις ένα και έχει καρκίνο, κάπου σε ένα μέρος του σώματός του και σου λέει ότι σταύρωσε με. Με συγχωρείτε. Και λόγω να πει μακριά, για να πάει να αγγίξει το μέρος του ανθρώπου, αλλά και λόγω να πει μια προσευχή να πει: Άγιε μου Δαβίδ, βοήθησε τον. Άρε, τον Μανώρη, τον Γιάννη, τον Κώστο, άρε. Βοήθησε τον. Άγιο, τι είναι ο σκοπό σου, πατέρα, έξω τον βοήθησε να ευλογήσει. Παρόν είναι η Γιάννη. Ο άλλος ήταν στην Αφρική, άρρωστος ένας αδερφός, και ο άλλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και μια χυμοθάνατος, ψυχοραγούς. Και ο αδερφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε στην Παναγία, στην εκκλησία της Παναγίας στον Πλακερνό, έκανε λειτουργία και αυτοκρασία τη νύχτα για τον αδερφό του. Και τη στιγμή που έκανε τη λειτουργία, επισκίασε η χάρη της Παναγίας, τον αδερφό του, και στην Αφρική έγινε και πιο καλά. Και είπαν και την ημέρα και την ώρα.

τις περισσότερες νύχτες έφευγε από το μοναστήρι κρυφά και πήγαινε στο ασκητήριο του Αγίου Δαβίδ και διανυκτέρευε προσευχόμενος.

Έχουμε πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους αρκετές φορές όταν κοντεύουν να φτάσουν εδώ κοντά στο σπήλαιο, ακούνε ψαλμωδίες και μάλιστα λέει πολύ όμορφες ψαλμωδίες, θα έλεγα αγγελικές φωνές. Και θεωρούν ότι κάποιοι από τους πατέρες, κάποιοι προσκυνητές είναι μέσα στο σπήλαιο και ψέλνουν, υμνούν τον Θεό. Και πηγαίνοντας στο σπήλαιο, μπαίνοντας μέσα, βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανείς και οι ψαλμωδίες έχουν σταματήσει. Εδώ είναι τα τελευταία φυσικά σκαλοπάτια πριν φτάσουμε στην είσοδο του ασκητηρίου. Διακλαίω στον πανένδοξον τα δι των θείων ως ιεράς αρετής καταγωγίων και του Χριστού οπαδών αληθέστατων και των οσίων απάντων εφάμιλων, διό Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, Πάτερος ιε, γνωρίσαστε πάση το μεγάλο.

έμπαινε μέσα στο σπήλο, άναβε το κεράκι του, άνοιγε το ψαλτήρι, διάβαζε το ψαλτήρι, έκανε προσευχές και μάλιστα πολλές φορές έλεγε: Άγιε μου Δαβίδ, αν ήθελες να μου κάνεις παρέα απόψε, να έρθεις κι εσύ να προσευχηθούμε μαζί, αλλά μην έρθεις με τη μορφή σου και φοβηθώ, Άγιε μου. Έλα με τη μορφή του Γεροντά μου, του πατρός Νικοδήμου, ή με τη μορφή ενός από τους πατέρες. Και πράγματι ο Άγιος ερχότανε με τη μορφή πολλές φορές του Γεροντά, του με έναν από τον πατέρων τη μορφή και προσευχόντουσαν μαζί.

0: άλλοτε πάλι είχε μια εμπειρία. Την ώρα της προσευχής ο πειρασμός θόνησε και ξαφνικά άκουσε γύρω του και από πάνω του να έχει γεμίσει ο τόπος από σκορπιούς, οι οποίοι απειλητικά κινούντουσαν προς επάνω του.
1: Έλυσε το ασκητήριο με σκορπιούς. Ποτέ δεν είχα αποψιαστεί ότι ήταν ερημιά μέσα. Μέσα στις πέτρες έκανα ειδικά ένα σκορπιό. Ξαφνικά όπως προσευχόμαστε τη νύχτα, κατά μία η ώρα, έχω εκατομμύρια, χιλιάδες εκατομμύρια σκορπιούς. Ένα κάποιο σκορπιά πάνω. Δεν πήγαμε τις λύσεις κανείς. Εγώ έκανα το σημείο του σταυρού όπως ήμουν γονατιστός. Έκανα το σημείο του σταυρού γύρω-γύρω και έλεγα από εκεί μέχρι εκεί να έρχεστε, αλλά από το σταυρό και εδώ να μην περνάω, να με τσιμπήσετε. Αυτοί περνούσαν εκατομμύρια σκορπιοί και έλεγα, μα δεν είναι τέτοιο σκορπιού σπίτερα, σατανάς, θα έκανα το σκορπιά όμως για να το ελίξα, μην ξαναπάω στο κτίριο. Όπως και μου διάβασε ένα βίο ενός αστικού, ότι μου αρσίασε σκορπιούς και φίλια μέσα στο σκορπιό για να πει. Εκείνος υπέμεινε εκεί πέρα, είναι σατανάς. Το σκορπιό σαν έπαινε δαίμονες.

0: Ο Άγιος Ιάκωβος σε όλες αυτές τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς, αλλά και σε πολλούς άλλους, αντέταξε την ακλόνητη πίστη του στο Θεό, την απόλυτη υπακοή και ταπείνωσή του, την αδιάλειπτη προσευχή και την άπειρη αγάπη του προς όλους.
1: Βέβαια, επειδή μερικές νύχτες ήταν αφεγγής, έπεφτε πάνω σε βάτα, σε πουρνάρια, σε αγκάθια, σε πέτρες, σε βραχάκια και ταλαιπωρείτο. Και κάποιο βράδυ παρακάλεσε τον Όσιο Δαβίδ και του είπε: «Στείλε μου ένα αστεράκι να μου φέγγει, να μου φωτίζει το μονοπάτι για να φτάνω κάπως πιο άνετα στο ασκητήριό σου». Και πράγματι, λέει, άκουσε ο Άγιος Δαβίδ την προσευχή του θεράποντός του, του πιστού θεράποντός του, και από τότε του έστελνε ένα αστεράκι και του φώτιζε το δρόμο. Και να το πούμε λίγο θεολογικά, αυτό το αστεράκι, λένε οι πατέρες, είναι το άκτιστο φως, είναι η ενέργεια της χάριτος του Θεού.

Αγαπώς λοιπόν ο Ιάκωβος είχε πάρει σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας του. Είχε πάρει σοβαρά αυτό που λέμε το νόημα της ζωής. Και ήξερε ότι το πέρασμά μας επάνω από τη γη είναι ολιγοχρόνιο. Ότι εδώ είμαστε ξένοι. Είμαστε, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, οδύτες. Δηλαδή άνθρωποι που έχουμε να κάνουμε ένα δρόμο, να κάνουμε μία πορεία. Αλλού είναι η υποθυνή πατρίδα. Η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το ήξερε. Το είχε αποδεχθεί. Το πίστευε. Το λαχταρούσε. Και γι' αυτό ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τα πάντα για να κερδίσει το Χριστό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός είναι ο βασιλεύς και αυτή είναι και η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός μας.

0: στον δρόμο εδώ του ασκητηρίου, που πηγαίνει ενώνει ασκητήριο και μοναστήριο, τον συνάντησαν κάποιοι που ερχόντουσαν με ένα ταξί. Τον συνάντησαν τον Γέροντα που ερχόταν με το ζώο από το χωριό, τα Δαμιά που είναι λίγο πιο κάτω, που είχε πάει να λειτουργήσει, να κοινωνήσει, συγγνώμη, κάποιον ασθενή. Και όταν του είπανε Γέροντα, πάμε στο μοναστήρι, μήπως θέλετε κάτι να σας βοηθήσουμε σε κάτι, όχι παιδιά μου, πάτε και θα έρθω κι εγώ. Όταν όμως αυτοί έφτασαν πολύ σύντομα με το ταξί στο μοναστήρι, έζησαν κάτι θαυμαστό. Χτύπησαν την πόρτα της μονής και αυτός που τους άνοιξε ήταν ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος είχε φτάσει νωρίτερα από αυτούς, κάτι που δεν γινόταν με την ανθρώπινη λογική, δεν μπορούσε να έχει συμβεί. Και όταν του είπανε, μα Γέροντα, είναι του Θεού πράγματα, παιδιά μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα.
1: Η βία που ασκούσε στον εαυτό του στο κάθε τι ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν.
2: Η αγωνιστικότητα του Γέροντα, η βία που εξασκούσε, τον έφεραν σε τέτοια σημεία, ώστε και από μικρό παιδί ακόμα να έχει τη χάρη του Θεού επάνω του. Και αυτό το ζήσαμε πολλές φορές, ή όπως ο ίδιος μας αποκάλυπτε πολλές φορές, να αξιωθεί να έχει θεοπτίες, να βλέπει στην ώρα της λειτουργίας θείους αγγέλους, να βλέπει αγίους, ακόμα πολλές φορές και αυτό το διάβολο να προσπαθεί να του βάλει παγίδες στα πόδια του. Και όλα αυτά τα έλεγε με πολύ ταπείνωση και μας έλεγε, όταν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει το Θεό, πραγματικά ο Θεός τον αμείβει και τον αμείβει και σε αυτή τη ζωή.
3: Σε έβλεπε και ήξερε τα πάντα, τέλει το ιστορικό σου όλα. Σε περνούσε μια ακτινογραφία της ακτινή. Σε έβλεπε και πάντα σε όλα διακριτικά, επειδή με αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, ή το άλλο που κάνεις δεν είναι σωστό. Εκείνο εκεί θέλει με τρόπο, ή αυτό που κάνει χειρότερο από σένα. Για να σε προσεγγίσει, να σε φέρει κοντά του. Κατάλαβες, πάντα ό,τι έλεγε για σένα, έλεγε ότι εγώ είμαι χειρότερο από σένα και εγώ έχω κάνει χειρότερα από σένα. Ή που ήταν πάντα. Και έλεγε, συχνά ή πάντα έλεγε, μάθετε μου ότι πράω σήμερα και ταπεινώ στην καρδία. Και βρίστε να άψει μόνο. Αυτό έλεγε συνέχεια.

0: Ο Θεός αξίωσε τον Άγιο Ιάκωβο και του μεγάλου χαρίσματος της ιεροσύνης. Ο ίδιος ο Άγιος έλεγε χαρακτηριστικά: «Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν επεθύμησα θέσεις και αξιώματα, ούτε και φαντάστηκα κατά διάνοιαν ότι ήταν δυνατόν να αξιωθώ τέτοια τιμή. Δέχτηκα μόνον από υπακοή προς τον γέροντά μου και από σεβασμό προς τον Άγιο εκείνον επίσκοπο Χαλκίδος, τον μακαριστό Γρηγόριο».
1: Όταν του λέγαμε ο Άγιος Ηγούμενος, έλεγε: «Όχι, ηγούμενος είναι μέσα. Είναι ο Άγιος Δαβίδ, αυτός είναι ο ηγούμενος». Και χρειάστηκε πολύ προσπάθεια από τον προκάτοχό μου να το καταφέρει, αφού τον διόρισε ηγούμενο, να τον καταφέρει να του βγάλει ο ίδιος ο δεσπότης μια φωτογραφία που να έχει το σταυρό του, το μπαστούνι της ηγουμενίας.
2: Δεν ήθελα.
1: Όχι βέβαια. Και αυτό δεν ήταν ταπεινοσχημία. Δεν ήταν ταπεινοσχημία. Είχε βάθος ο άνθρωπος αυτός. Είχε ποιότητα πέρα από την αγιότητα. Και η αγιότητα τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
3: Το παραμβάνω η Θεού του Θεού φωτεινή. Σώμα και αίμα του Κύριου Θεού. Το σκηνού της χρυσάψης μαρτυρών. Και η ζωή την αιώνια.
0: Η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 18 Δεκεμβρίου του 1952 στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στη Χαλκίδα και σε ιερέα την επομένη 19 Δεκεμβρίου στο παρεκκλήσι του Επισκοπίου. Ο Μητροπολίτης είπε στον Άγιο Ιάκωβο μετά τη χειροτονία του ένα λόγο προφητικό: «Και εσύ παιδί μου θα αγιάσεις, να συνεχίσεις με τη δύναμη του Θεού και θα σε ανακηρύξει Άγιο η Εκκλησία».
1: Πραγματικά οι άνθρωποι τον είχαν ως Άγιο και πράγματι ήταν. Και ο δεσπότης που τον χειροτώνησε, ο Γρηγόριος, τον ονόμασε έτσι, και ο διάδοχός του, ο Νικόλαος, από ό,τι μου λέγουν, έτσι τον αντιμετώπιζε, αλλά κυρίως ο άμεσος προκάτοχός μου, ο Χρυσόστομος, μου έλεγε ότι αυτός ο παππούλης εδώ θα μας βάλει σε μπελάδες. Και εξηγούσε καλούς μπελάδες, δηλαδή να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αναγνωριστεί επισήμως ως Άγιος.

0: Ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας ζούσε ως ιερεύς πολλά πνευματικά γεγονότα. Γινόταν επίγειος άγγελος ηλιτουργών, με χερουβίμ και σεραφείμ και με αγίους.
1: Είχε πολλές εμπειρίες. Είναι πολύ γνωστό το ότι κατά την ώρα του χερουβικού έβλεπε πλήθος αγγέλων να υπερίπτανται τις Αγίας Τραπέζης. Και μάλιστα κάποια φορά λέει, ήταν τόσο το πλήθος των αγγέλων που δεν μπορούσε να περάσει να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Περίμενε ο ψάλτης έξω, ο πατήρ Σεραφείμ, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τίποτε. Και ως που είπε, λέει, Άγιοι Άγγελοι, κάντε λίγο τόπο να περάσω να κάνω τη μεγάλη είσοδο.
2: Έβλεπε συλλειτουργούς αγγέλους. Όλοι έχουμε συλλειτουργούς αγγέλους σε κάθε θεία λειτουργία. Και ο πιο ταπεινός και ο πιο απλός παπάς έχει συλλειτουργούς αγίους αγγέλους. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν τους βλέπουμε. Το έργο των αγγέλων ποιο είναι? Να υπακούν στο Θεό και διαρκώς να τον υμνολογούν. Και ο πατήρ Ιάκωβος αυτό συνέχεια έκαμε. Είχε εφαρμόσει μια παράδοση ευλογημένη η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, να λειτουργεί καθημερινώς. Και είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο όμως του δίνει ο Θεός κουράγιο.
3: Μεγάλη Παρασκευή, κάναμε την αποκαθήλωση. Και εκεί που κάναμε την αποκαθήλωση, κατέβαζε γέροντας το σώμα του Χριστού και έκρυγε κλάματα. Χριστέ μου, τι έγινε, έκρυγε την δάκρυ εκεί πέρα. Λέει, τι συμβαίνει, λέει ο πατέρας, λέει, γέροντα, λέει, τι σε συμβαίνει, πώς έχετε κάνει, δηλαδή, ας λέει, όχι, λέει, παιδί, τίποτα. Και μετά μου λέει, σήμερα, λέει, εκείνη τη μέρα, πατέρες μου, λέει, δεν κατέβαζε σώμα ανθρώπινο, δεν κατέβαζε αγιογραφημένο, λέει, σώμα, λέει, ακόμα την αποκαθήλωση του Σεντώνη, κατέβαζε σώμα ανθρώπινο, λέει. Οι δικές μου φλέβεις χτυπάνε πάνω τις δικές του φλέβεις, λέει. Και το δικό του αίμα χτυπάει στο δικό μου αίμα πάνω, λέει. Ήταν στο γεμάτο αίμα, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, λέει. Και μια φορά λειτουργούσαμε στο ιερό μέσα και ένας ιερέας του είχε πει, του γέροντα είχε εξομολογηθεί και δεν είπε έναν λογισμό που είχε στο γέροντα, τον απόκριστο λογισμό. Του είχε βάλει διάφορο λογισμό ότι πολλές φορές δεν γίνεται σώμα, θεία κοινωνία, σώμα και αίμα. Έτσι, του πέρασε τη διαπρίσκα, δεν του πείστη ο άνθρωπος. Και λέει, αν είμαι τόπο στο γέροντα για να συγχωρέσω, για το γέροντα άγιο του άνθρωπου, και δεν μπορεί να λειτουργήσω. Και την ώρα που έλεγε ο Γέροντας, πρόσχομαι τα Αγία της Αγής, ο Γέροντας κοκκίνησε κλάματα εδώ. Και λέει ο παπάς, λέει, Γέροντα, τι έχετε, τι συμβαίνει, λέει. Εγώ είμαι δίπλα εκεί, ο νησός, το γενικό ζωηρό. Και λέει ο Γέροντας, έχω διάλογο. Πάτερ μου, λέει, για την εμπιστία που μου κρύψετε εσείς, λέει, χτες το λογισμός, λέει, ζει Κύριος ο Θεός, λέει. Αν είχατε πνευματικά μάτια, λέει, και βλέπετε τώρα εδώ, λέει, το αρτοφόρο πάνω, λέει, και το δισχάριο, λέει, απάνω ακριβώς, το εντιμήσει γεμάτο αίμα, λέει. Και είναι ανθρώπινο σώμα, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, λέει.

0: μνημόνευε πλήθος και κοιμημένων. Και μάλιστα στην Αγία Προσκομιδή, όπου εκεί είχε πολλές εμπειρίες, έβλεπε τις ψυχές των κεκοιμημένων να παρελάβουν με τη χούφτα κατά κάποιο τρόπο ανοιχτή, όπως έλεγε, να ζητούν τη μερίδα τους και να πάνε πάλι στη θέση τους. Όπως με τη μητέρα του, που σε κάποια Θεία Λειτουργία, μετά από τη Θεία Λειτουργία, ήρθε στο κελάκι του. Και ήρθε, λέει, το πνεύμα, η ψυχή της μητέρας μου και μου είπε, παιδί μου, σήμερα δεν με μνημόνευσε στην προσκομιδή και η ψυχή μου δεν αναπαύεται τόσο. Μητέρα, κάθε μέρα σας μνημονεύω και μάλιστα την καλύτερη μερίδα σας βγάζω. Ένα ψυχουλάκι λίγο πιο μεγάλο από τα άλλα. Όχι, παιδί μου, λέει, σήμερα με ξέχασες.
1: Σήμερα λειτουργούσε ο Αγίος των Αργύρους και φώναζε στα ονόματα, όπως φωνάζουμε ζωντανά τους συγκεκριμένους, και ερχόταν όλοι και παίρνουν μερίδα τους. Παίρνουν μερίδα στο παιδί και φεύγαν. Περίμενα και εγώ παιδί μου, αλλά ανέρωσε. Όχι, δεν ήρθε με δώσει, αλλά με ξέχασε. Είπε στη μητέρα σου, ακούτε, είπε ότι δεν με δημιουργούσε και λεπτέα. Δεν νομίζω του άλλου εγώ, του ξένου του γνωστού. Και ερχόταν παιδί μου, όλοι όσο ονόματα φώναζε παιδί μου, ερχόταν, ήταν παρόν, δεν ζάει παιδί, δεν είχε φεύγει. Πού το μυαλό του ανθρώπου να το χωρέσει αυτό το γνωρίζουν το Άγιο.
0: Και μα έλεγε πόσο αξία έχει η μνημόνευση του Προσκομιδή, που παρόλο είχε πληροφορία ότι η μητέρα του βρισκόταν σε καλό τόπο, στην αγκαλιά του Θεού, εν τούτης, όταν τη μνημόνευε, δεχόταν επιπρόσθετη ανάπαυση. Τόση αξία είχε.

0: επειδή ερχόντουσαν πολλοί Κύπριοι φοιτητές εδώ και πολλοί δίναν ονόματα ζώντων και κειμένων και μεταξύ των κειμένων δίνανε το όνομα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οπότε εγώ, λέει, συνήθισα να το μνημονεύω. Και κάποια φορά, λέει, ενώ μνημόνευα στην προσκομή του κειμένους, άκουσα, λέει, ουράνια φωνή να εκφωνεί και να λέει «Μακαρίου Αρχιερέως, Μακαρίου Αρχιερέως». Γυρίζω δίπλα μου και βλέπω, λέει, έναν αρχιερέα με πλήρη την αρχιερατική στολή και μου λέει «Σε ευχαριστώ, Πάτερ Ιάκωβε, που μνημονεύεις. Εγώ δεν σου έκανα τίποτε. Έκανα, λέει, υπόκληση, με ευλόγησε και έγινε άφαντος».
1: Πνευματικά γεγονότα τέτοια ανάλογα υπάρχουν πολλά. Όλα αυτά μεγάλες δωρεές του Θεού προς τον εκλεκτό του δούλο Ιάκωβο.
2: Ήτανε ταυτόχρονα και άνθρωπος, ήτανε και άγγελος. Ήτανε στη γη και βρισκόταν στον ουρανό. Ήτανε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, με πάρα πολύ αγάπη. Είχε μεγάλη αυστηρότητα στον εαυτό του, αλλά πολύ επίοικια σε όλους τους υπόλοιπους. Τέτοια αγκαλιά, τέτοια στοργή, τέτοια αγάπη, δύσκολα συναντάει κάποιος. Ήταν άνθρωπος του Θεού.

Εξ αποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνη τη Μαρία γάρ, έπειτα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

Αχιλλείου φωνή. Τίποτα στον κόσμο όλο δεν αξίζει όσο η γαλήνη σου. Πάση θυσία σώσε την ψυχική σου γαλήνη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 17. Γελεκτσίδες. Η σκύμνη της φρουράς.

προηγούμενο επεισόδιο είδαμε να σώζει την κατάσταση ένας έφηβος, ένα παιδί 17 χρονών. Γι' αυτό το επεισόδιο αυτό το αφιερώνουμε στους κύμνους της Φρουράς, τους έφηβους του Μεσολογγίου που έμειναν στην ιστορία με το όνομα Γελεκτσίδες. Τα παιδιά λοιπόν στάθηκαν πολύτιμη βοηθή και παραστάτες των μεγάλων. Τα πολύ μικρά παιδιά βέβαια έχουν για μοναδικό τους παιχνίδι τον πόλεμο, ενώ οι μάχες μένοντας στους προμαχώνες και γύρω τους έπεφταν βροχή, βόμβες και τα βόλια, αντί να κρύβονται κάτω από τα φουστάνια των μανάδων τους, αυτά έπαιζαν αμέριμνα με ξύλινα σπαθιά και τουφέκια και με μικρά κανόνια που από μόνα τους έφτιαχναν από κάθε λογής υλικό. Τα μεγαλύτερα όμως, έχοντας αντίληψη και του κινδύνου και του καθήκοντος, οργανώθηκαν μόνοι τους, κρυφά από τους μεγάλους σε ένα σώμα, τους γελεκτσίδες. Ονομάστηκαν έτσι γιατί φορούσαν μόνο ένα λιτό γυλαίκο λόγω φτώχειας, αλλά και για να μην τους βαραίνουν οι κάπες και να μπορούν να κινούνται σαν αέρας ανάμεσα στα βόλια. Ήταν 90 περίπου έφηβοι, 15 με 17 χρονών. Η βοήθεια που πρόσφεραν στους αγωνιστές είναι αξιοθαύμαστη. Ο ρόλος τους ήταν βοηθητικός, επικουρικός, ανεφοδιασμού των στρατιωτών. Πήγαιναν νερό, τροφή, πολεμοφόδια στους μαχητές και ήταν οι ταχυδρόμοι του στρατοπέδου. Την ώρα που έβρεχε σφαίρες και βόμβες, διέτρεχαν όλο το τείχος για να συλλέξουν πεσμένα βόλια και θράψματα οβίδων και για να τα λιώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν εκ νέου στον πόλεμο. Είτε με τη σφενδόνα που συναγωνίζονταν μεταξύ τους, είτε μερικές φορές και με τουφέκια, έγιναν άριστοι σκοπευτές. Επίσης, χωρίς να λογαριάζουν τη ζωή τους, τρύπωναν από τα λαγούμια και έβγαιναν από το τείχος. Κατέβαζαν τούρκικες σημαίες, έφερναν νερό στην πόλη. Γέμιζαν νερό από τα πηγάδια για τους μαχητές, αλλά οι Τούρκοι, επειδή καταλάβαιναν πού βρίσκονταν ακριβώς αυτά τα πηγάδια, κατεύθυναν εκεί τις βολές των κανονιών τους. Επίσης, έμαθαν να εξουδετερώνουν τις βόμβες των Τούρκων με καταπληκτική επιδεξιότητα και ψυχραιμία και με κίνδυνο της ζωής τους, βγάζοντας το φυτίλι τους. Όλη αυτή η δράση τους δεν ήταν ανέμακτη. Πολλά πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτές τις ηρωικές πράξεις. Και αν τύχαινε να πέσουν στα χέρια του εχθρού, η θηριωδία δεν γνώριζε εξαιρέσεις. Κάποια στιγμή ο Κιουταχής, γνωρίζοντας καλά τη βοήθεια που πρόσφεραν τα παιδιά στην πολιορκία, έπιασε 3 από τους γελεκτσίδες και τα κρέμασε κατά μεσή στο στρατόπεδο του, απέναντι ακριβώς από τις ντάπιες, για να τα βλέπουν οι δύστιχοι γονείς τους. Παραδείγματα ζωντανά και ξεχωριστά από την επική δράση των νέων είναι πολλά. Θα αναφέρουμε 4 από αυτά. Το βράδυ της μέρας, όπου οι Τούρκοι έκοψαν το νερό στους Μεσολογγίτες, χαλώντας τον αγωγό του υδραγωγείου που ήταν έξω από το φρούριο, χρειάστηκαν στην πόλη για μερικούς λαβωμένους και αρρώστους λίγο καθαρό νερό. Αυτό που έβγαζαν από τα πρόχειρα πηγάδια που άνοιξαν ήταν αλμυρό, γλυφό και δεν πεινόταν. Έπρεπε κάποιοι να πάνε πολύ προφυλακτικά, γλιστρώντας σαν ίσκι ανάμεσα από τις εχθρικές σκηνές σε μια γνωστή τους απόμερη πηγή έξω από τα τείχη. Αυτό το εγχείρημα όμως ήταν πολύ επικίνδυνο. Βρέθηκε στο άψες βύση για να εξυπηρετήσει την κατάσταση μια μικρή ομάδα από παιδιά. Φτάνουν έρποντας πάνω από την πηγή και σχηματίζοντας αλυσίδα με τα κορμιά τους, πιασμένοι ο ένας από το χέρι του άλλου, κατεβάζουν τον πιο μικρό και ανάλαφρο της παρέας στο βυθό και έτσι προμηθεύονται το πολύτιμο νερό. Γυρίζουν έπειτα χαμηλά-χαμηλά πάλι στο φρούριο, αστράφτοντας από τη χαρά τους κάτω από τις επεφημίες μικρών και μεγάλων. Άλλο περιστατικό. Βρισκόμαστε στο σκοτεινό και παγερό χειμώνα. Ένα μικρόσωμο και καχυκτικό παιδί, ο Γιωργάκης Άρτης, σώζει κυριολεκτικά για μια στιγμή την κατάσταση σε κάποια πρόσβλητη και αφρούρητη σχεδόν θέση κατά τον ευνηδιασμό που έκαναν οι Τουρκοαλβανοί τα ξημερώματα. Ο σκοπός αυτής της μυστικής πόρτας, που τέτοιες είχε πολλές στο φρούριο, βαριά τραυματισμένος αμήνεται με το καριοφύλι του να κρατήσει το πόστο του, καλώντας απεγνωσμένα σε συναγερμό. Ένας αρβανίταρος ως εκεί πάνω ετοιμάζεται με ανασηκωμένο το γιαταγάνι να του πάρει το κεφάλι και να ανοίξει δρόμο προς το εσωτερικό του φρουρίου στους ακολουθούντες συντρόφους του. Ο μικρός ήρωας, από το γειτονικό σπίτι όπου παρέστηκε τον πατέρα του βαριά άρρωστο, αρπάζει το όπλο του
και τρέχεις βέλτος πρώτος από όλους σε επικουρία. Πυροβολεί τον επιτιθέμενο και τον ξαπλώνει νεκρό. Η ορμή τότε των άλλων ανακόβεται. Παθαίνουν πραγματική σύγχυση με το φόνο του ψυχωμένου συντρόφου τους και ώσπου να συνέλθουν από το ξαφνικό, δέχονται την επίθεση της φρουράς και φεύγουν ντροπιασμένοι κακήν κακός. Ένα τρίτο περιστατικό. Όταν έφτασε ο Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι, ένας θεόρατος Αιγύπτιος ανέβαζε καθημερινά επιδεικτικά σε ένα τεράστιο κοντάρι τη σημαία των Αιγυπτίων, απειλώντας με το σπαθί του και βρίζοντας τους δικούς μας που από τις αντικρινές ντάπιες έβλεπαν με λύσα πραγματική αυτή τη σκηνή. Οι πολιορκημένοι θεωρούσαν μεγάλη προσβολή αυτό και γενική συζήτηση μικρών και μεγάλων ήταν πώς θα ξεπαστρέψουν τον προκλητικό Άραβα. Ένα Μεσολογγιτόπουλο, γύρω στα 17 του χρόνια, Μανώλης λεγόταν, βγαίνει ένα βράδυ με το καλοακονισμένο για τα γάνη του, χώνεται κρυφά στο εχθρικό στρατόπεδο και φτάνει δίπλα όπου ήταν πυγμένο το κοντάρι της σημαίας. Κρύβεται όλη τη νύχτα σε κάτι θάμνους, κρατώντας και την αναπνοή του ακόμα και το γλυκοχάραμα, μόλις ο θεόρατος Αιγύπτιος άρχισε να κάνει τη γνωστή φιγούρα του, πηδάει μονομιάς κατά πάνω του και του ανοίγει με μια καλοζυγισμένη γιαταγανιά το κεφάλι στα δύο. Το βάζει ύστερα στα πόδια, σβέλτο σαν το κυνηγημένο αγριοκάτσικο και κάτω από τις ομοβροντίες των αράπικων του φεκιών μπαίνει μέσα στο φρούριο, όπου δεν περιγράφεται τι συγκινητική υποδοχή τον περίμενε. Τέλος, διασώθηκε ανάμεσα σε άλλες και η μυθιστορηματική περιπέτεια του Γιώργου Μιλιώνη. Η μητέρα του παίρνει την απόφαση να βγει με τους άλλους τη νύχτα του Λαζάρου, κρατώντας από τα χέρια 3 αγοράκια, 6, 4 και 1 έτους στην αγκαλιά. Μέσα όμως το πανδαιμόνιο του χαλασμού της ξεφεύγει ο μεγαλύτερος, ο Γιώργος, και τον χάνει. Τον πήραν οι Τούρκοι, τον πούλησαν σκλάβο, αλλά έτυχε σε χέρια ενός πλούσιου Τούρκου που τον σπούδασε και πέτυχε να γίνει αξιωματικός της αρμάδας του ναυτικού. Έφτασε μάλιστα στο βαθμό του πλωτάρχου. Τον έπιασε όμως ο καημός της πατρίδας και των δικών του, γιατί θυμόταν την καταγωγή του, και κατορθώνει μυστικά να πληροφορηθεί πως ζούσε ο πατέρας του, οπότε με γράμμα του τον καλεί στην πόλη. Τρέχει όλος χαρά εκεί ο Γεροχρήστος, βρίσκει το λατρευτό του παιδί και πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με αναφιλητά. Ύστερα γυρίζουν μαζί στο Μεσολόγγι και ο Γιώργος αποφασίζει να μείνει εδώ. Πετάει την τουρκική στολή του και ανεβαίνει στο μοναστήρι του Προυσού και αφού μυρώθηκε και από τον ηγούμενο, αφιερώνει τη χρυσή του πάλα στην εικόνα της Παναγίας και μετά κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό με το βαθμό του ταγματάρχη. Αυτοί ήταν οι γελεκτσίδες, παιδιά που δεν πρόλαβαν να παίξουν γιατί έπρεπε να γίνουν άντρες πριν την ώρα τους. Παιδιά που με το γυλαίκο και μια σφενδόνα κράτησαν όρθιο το Μεσολόγγι και δίδαξαν σε μας τους μεταγενέστερους ότι ο ηρωισμός δεν μετρίεται με τα χρόνια αλλά με το μέγεθος της ψυχής. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στις πιο σκοτεινές ώρες της πείνας, εκεί που η ανθρώπινη αντοχή δοκίμασε τα όρια της. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκ παστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Στο βαθμό που μας λείπει έλεος, στο βαθμό που μας λείπει αγάπη, στο βαθμό που μας λείπει συγχώρεση, φανερώνεται πόσο αντίστοιχα είναι διαστρεβλωμένη η εσωτερική εικόνα του Θεού που φέρουμε μέσα μας. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει βουτυχτεί και έχει κολυμπήσει μέσα στην αίσθηση ότι ο Θεός τον αγαπάει, είναι αδύνατον να μην τον μιμηθεί, να μην ελεεί και να μην συγχωρεί. Επομένως, κρίνοντας ανάποδα, πηγαίνοντας από την άκρη του νήματος, γιατί έχουμε τόση έλλειψη αγάπης και ευσπλαχνίας στη ζωή μας, στον κόσμο μας, γιατί μας λείπει η συγχώρεση ή τέλος πάντων γιατί ενεργούμε φευγαλαία, γιατί όλοι συγκινούμαστε να δούμε ένα δράμα προσφύγων και παιδιών στην τηλεόραση και μετά από 5 λεπτά το έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε διαφημίσεις και συζητάμε για άλλα ζητήματα, καταλήγουμε στο εύλογο ερώτημα γιατί μας λείπουν αυτά. Φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει και από άλλον δρόμο. Ότι τελικά δεν υπάρχει εσωτερικευμένη εικόνα ενός εύσπλαχνου Θεού, αυτού τον οποίο διακηρύσουμε.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν.

0: Δίκην σμήνους επιθετικών ελικοπτέρων απάτσι τα κουνούπια έχουν ενσκύψει εις την κοινωνία της Λαμίας και ανακατεύουν τα αίματα, τα ντόπια και τα ξένα. Αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός πέραν μιας απλής ελονοσίας μάλλον να μεταφερθούν κάτι άλλο. Να μας προστατεύσει ο Κύριος και από τους ορατούς και από τους αοράτους κόνοπας. Και οι δύο είναι ανοφελείς. Και οι δύο είναι ανοφελείς.
1: Αυτό είναι το Δυτικό Νείλο.
0: Ναι, είτε είναι από τον Δυτικό Νείλο, είτε από τον Ανατολικό, είτε είναι από την Μεσοσαχάρια, Υποσαχάρια και λοιπά Αφρική. Ο Θεός να μας προσέχει όλους μας, αν και εμείς προσέχουμε τον εαυτό μας.
1: Και ο λόγος σάντσε γένετο και σκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και έκραγε λέγον, ούτως είπ ο Νίπον, ο πίσω μου ερχόμενος, έπρος δεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν, και χάρη αντιχάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρη και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο.
0: 3.68
1: Θεόν ούτε σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, όλοι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο.
0: Ωραία. Είναι το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο οποίο ομιλεί ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Αιτός της Θεολογίας, ο Οραματιστής της Πάτμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ομιλεί για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού Πατρός, τον Μονογενή, εκ Πατρός και Μονογενή εκ Μητρός, εκ Πατρός ως Θεός αληθινός και εκ Μητρός ως άνθρωπος, ο Κύριός μας έχει δύο φύσεις. Και λέγει ότι ο άσαρκος λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή στον ουρανό, ο Υιός, αυτό ήταν το όνομά του, Υιός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έγινε σάρξ, δηλαδή έλαβε την ανθρωπίνη φύση. Έλαβε την ανθρωπίνη φύση και εσκήνωσε εν ημίν και έφτιαξε σκηνή κατοικίας, κατεσκήνωσε ανάμεσά μας. Και είδαμε την μεγαλοπρέπεια της δόξης του και την λαμπρότητα, η οποία έφτασε σε μας αυτή η δόξα γεμάτη από χάρη και αλήθεια. Δηλαδή, πλήρης χάριτος και αληθεία σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός μας έφερε την χάρη του Θεού με την οποία πραγματοποιούμε στα πράγματα επάνω τις εντολές του, διότι το αδύνατον μέχρι τότε πλέον δια της χάριτος του Θεού γίνεται δυνατό, και την αλήθεια για να μην χανόμαστε στα μονοπάτια της πλάνης και του ψεύδους. Βέβαια λέει ο Ιωάννης μαρτύρει, ο Ιωάννης ο πρόδρομος πρώτου Χριστού, λέγει ο άλλος Ιωάννης τώρα, ο Ευαγγελιστής, και λέει ότι αυτό το οποίο είναι γνωστό, αυτός που έρχεται μετά από μένα είναι πρώτος από μένα. Πώς είναι πρώτος από μένα ο Ιησούς Χριστός, διότι πρωτού σαρκωθεί προηγείται το ίδιο πρόσωπο είναι το οποίο έλαβε και σάρκα. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Και πήραμε λέει και παραπάνω χάρη από την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, πήραμε τις άκτιστες ενέργειες της χάριτος του Θεού. Και πρέπει να μην το ξεχνάμε, λέει ότι ο νόμος, ο Μωσαϊκός εδόθη, δεν είναι για πέταμα η Παλαιά Διαθήκη, εδόθη από τον Θεό δια του Μωυσέως εις τους ανθρώπους. Γιατί το λέει και αλλού ο Απόστολος Παύλος, εάν λέει εκείνοι οι άνθρωποι που παρέβησαν την εντολή του Θεού, που είχαν πάρει νόμο στο Σινά, έλαβαν τιμωρία, πάσα παράβασης και παρακοή. Πόσο μάλλον εμείς, λέει, αν αμελήσουμε την σωτηρία που μας έφερε όχι ο Μωυσής, ένας άνθρωπος, ο Χριστός ο Θεάνθρωπος, πώς εμείς μπορούμε να γλιτώσουμε από την τιμωρία αμελήσαντες, δείχνοντας αμέλεια, δείχνοντας αμέλεια για τις εντολές του Χριστού. Θεόν, λέει, ουδείς εώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Κανείς, λέει, δεν είδε τον Θεό μέχρι τώρα. Σε αυτή τη ζωή άνθρωπος, ου κόψετε το πρόσωπο του Θεού και ζήσετε. Όταν ζήτησε ο Μωυσής, λέει, τόσα, λέει, περάσαμε μαζί, είπε στο Θεό, κι αν είμαι φίλος σου, θέλω να σε δω. Τόσες φορές κουβεντιάσαμε. Μου είπες τι να κάνω, σου έλεγα τα παράπονά μου, το παραφράζω λίγο, αλλά δείξε μου και ποιος είσαι, το πρόσωπό σου. Και του λέει, δεν θα δει άνθρωπος το πρόσωπό μου και θα ζήσει. Θα ζήσει επί της παρούσης ζωής, διότι οι άγγελοι του Θεού βλέπουν το πρόσωπο του Θεού διαπαντός. Άρα λοιπόν σε αυτή τη ζωή δεν βλέπουμε. Μα λέει, πρέπει να σε δω. Όπως ζήτησε ο Μωυσής, δύο πράγματα ζήτησε από τον Θεό. Πες μου ποιο είναι το όνομά σου, διότι όταν θα πάω να ελευθερώσω τους Εβραίους από την Αίγυπτο, θα μου πούν, οι Αιγύπτιοι το Θεό τους τον λένε έτσι, οι Αμαλικίτες τον λένε έτσι, οι Μαύροι τον λένε έτσι, οι Ζουλού τον λένε έτσι, εγώ τι θα τους πω, πώς σε λένε. Και λέει τότε ο Θεός στο Μωυσή, εκεί στη Βάτο, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, λέει ο Θεός στο Μωυσή, κοίταξε, λέει, το όνομά μου είναι ποιο, είμαι αυτός που είμαι. Δεν του είπε ένα συγκεκριμένο όνομα, το όνομα Ιεχωβά, αυτό σημαίνει, είμαι αυτός που είμαι. Ον, ον.
1: Δεν σημαίνει πατέρα.
0: Ον, όχι, όχι. Είμαι αυτός που είμαι. Ναι, αυτός που είμαι, ο υπάρχον, ον. Ο ειν και ο ερχόμενος, λέμε εμείς, μετά την δημιουργία, μετά την έλευση, την ενανθρώπιση.
2: Ο Χριστός δεν λέει ο
0: ον. Ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Ο Χριστός είναι μαζί με τον Πατέρα πάντοτε. Αχώριστος, αχώριστος. Λοιπόν, δεν είπε όνομα συγκεκριμένο. Λέει ο Κύριος των Αγγέλων, Κύριος Σαββαώθ των δυνάμεων των ουρανίων, Αδωνάη, Θεός του ουρανού, Ελοχήμ, ο Θεός που μας βοηθάει μαζί μας. Λοιπόν, Εμμανουήλ, ναι, υπάρχουν ονόματα του Θεού τα οποία εκφράζουν την σχέση του με τα κτίσματα, με τα κτίσματα. Όχι τι είναι ο Θεός, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε τι είναι ο Θεός. Δεν έδωσε όνομα, ξέρεις, είμαι ο Γιώργος. Γιατί δεν έδωσε όνομα ο Θεός? Διότι άμα δώσεις όνομα, το περιορίζεις. Αυτός είναι ελέφαντας. Ξέρεις, είναι το όνομά του, τα έδωσε ο Δαβίδ. Συγγνώμη, τα έδωσε ο Αδάμ τα ονόματα στα ζώα. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Ναι, τα έδωσε ο Αδάμ στα ζώα τα ονόματα, που σημαίνει ξέρω ποιο είναι αυτό το ζώο, το διαχωρίζω, ξέρω τις ιδιότητές του, ξέρω πόσα ποδάρια έχει και τι κάνει. Άρα λοιπόν, άμα πεις ότι ο Θεός λέγεται έτσι, ναι, τον περιορίζεις, είναι σαν να τον καταλαβαίνεις, να τον περικλείεις μέσα στη σκέψη σου. Αλλά ο Θεός είναι ακατανόητος, απερινόητος. Λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία. Ένα μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, ότι δεν καταλαβαίνουμε τον άπειρο και ακατάληπτο Θεό. Βέβαια, λέει ο Θεός, ουδείς σε ώρα και πόποτε των Θεών, αλλά ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος μας τα εξήγησε, μας εγνώρισε το Θεό. Και εδώ είναι ένα ηχηρόν πνευματικό ράπισμα εναντίον των χιλιαστών που λένε ότι, ξέρεις, ο Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός κλπ. Ένας που ξέρει τον Θεό Πατέρα είναι αυτός που είναι στον κόλπο του, στην αγκαλιά του, και είναι πάντοτε ο μονογενής Υιός, και το λέει τέλεια. Γιατί το λένε οι αιρετικοί, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε. Όχι, δεν είμαστε όλοι μονογενής Υιός. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού Πατρός, άρα Θεός και Αυτός, είναι μόνο γενής που διαχωρίζει όλα τα άλλα παιδιά του Θεού από αυτόν τον συγκεκριμένο φυσικό Υιό του Θεού, και είναι στους κόλπους του πατρός πάντοτε. Ο ον, αυτός, όχι αυτός που ήτανε ή αυτός που θα είναι, αλλά αυτός που είναι διαρκώς. Δηλαδή, άμα πατήρ, άμα Υιός. Δεν υπάρχει χρονική διαφορά. Γεννάται αενάως από τον πατέρα ο Υιός και είναι πάντοτε μαζί. Διότι αν δεν ήταν μαζί ο Υιός στον πατέρα, δεν θα ήταν πατέρας για κάποια στιγμή χρόνου ο πατήρ. Δεν μπορείς να πεις στον πατέρα ότι δεν ήταν πατέρας. Αυτή είναι αυτό είναι το χαρακτηριστικό ιδίωμα του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, είναι η πατρότητα. Το χαρακτηριστικό ιδίωμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι η Υιότητα. Και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι το εκπορευτόν. Άρα λοιπόν αυτά είναι τακτοποιημένα. Δεν είδαμε εμείς το Θεό ποτέ πατέρα. Στο πρόσωπο όμως του Χριστού είδαμε τον Θεόν Πατέρα. Λέει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα». Οι Εβραίοι μέχρι σήμερα τον Πατέρα ψάχνουν. Αλλά επειδή δεν δέχτηκαν τον Υιόν, ουδέ τον Πατέρα έχουν και έμειναν ορφανοί, τέλος πάντων. Και λέει, «Φίλιππε, τόσο χρόνο ήμασταν μαζί και δεν με κατάλαβες. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Ο εωρακός εμέ εώρακε και τον Πατέρα». Τώρα λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε μέσα στον χρόνο που έχουμε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Έχει δει κανείς ποτέ τον Θεό? Το Θεό τον έχει δει ποτέ κανείς? Βεβαίως δεν τον εικονίζουμε. Μα εγώ έχω δει μία εικόνα που παρουσιάζει τον Χριστό ως νεότερον τριαντάρι, τον Πατέρα σαν πολιό γέροντα και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι. Σαν. Αυτό που είδαμε μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Το Θεό Πατέρα μπορούμε?
2: Όχι.
0: Δεν μπορούμε.
2: Δεν ξέρουμε
0: πώς είναι.
3: Και αυτή η εικόνα είναι ηρετική, δεν είναι
0: εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι λαϊκή, ας το πούμε έτσι. Οπτικά μεν παρουσιάζει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος για να καταλάβουν οι απλοί άνθρωποι, είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, οι εικόνες, να καταλάβουμε, αλλά πάλι, να ξέρετε, κάνουμε μία παρέκβαση, την οποία θα την πούμε, μην αλληλοκαλύπτεστε, συντονιστείτε. Ποια είναι η ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος?
2: Η συμπλοκή του Αβραάμ.
0: Που πρέπει όμως να υπάρχουν εκεί και ο Αβραάμ και η Σάρα. Η εικόνα εκείνη που παρουσιάζει τους τρεις αγγέλους που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος, συμβολίζουν οι τρεις άγγελοι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά αν βάλεις μόνο τους αγγέλους μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί άγγελοι είναι ο Θεός μας. Δεν είναι άγγελοι ο Θεός μας, οι τρεις άγγελοι που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ και τη Σάρα. Πρέπει να είναι και τα δύο αυτά πρόσωπα. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα. Βεβαίως λέγει ο Φώτης ο Κόντογλου, ο αγιογράφος, μεγάλος αγιογράφος ο Φώτης ο Κόντογλου, ορθόδοξότατος, πολύ καλός άνθρωπος, πέθανε τώρα, λέει ότι η εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι η εικόνα του τέμπλου του Χριστού. Όποιος στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού, ο Χριστός είναι ενωμένος αδιάσπαστα, αχώριστα, αδιαίρετα, ασύγχυτα και με τα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
2: Αυτή η εικόνα που λέμε ότι συμβολίζει τον Πατέρα τον Υιό, που είναι παλαιότερος και νεότερος, δεν δημιουργεί ένα λάθος στον άνθρωπο να νομίζει ότι ο Πατέρας είναι παλαιότερος?
0: Σαφώς. Στηρίζεται σε μια λάθος ερμηνεία ενός χωρίου του Δανιήλ. Λοιπόν, βέβαια δίνει αυτή την αίσθηση. Μπορεί να είναι για ένα παιδάκι κάτι απλό, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται όπως είναι, και η αλήθεια λεγόμενη όπως είναι βοηθάει όλες τις ηλικίες. Δεν μπορείς να πεις θα αλλάξω για να γίνω κατανοητότερος. Διότι άμα χαλάσεις το δόγμα και την αλήθεια, μετά δεν μπορείς να τα συμμαζέψεις τα πράγματα. Ο Δανιήλ λέει ότι είδα τον παλαιόν των ημερών. Ο οποίος είναι ο παλαιός των ημερών? Αυτός ο οποίος ήρθε μετά στις νέες ημέρες. Αυτός ήταν και πριν. Αυτό σημαίνει. Ο ίδιος είναι. Τώρα λοιπόν. δεν είδαμε οφθαλμοφανώς ποτέ τον Θεό. Την παρουσία του την αισθάνθηκε ο άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη. Είδε κανείς τον Θεό, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ορίστε. Πρώτα-πρώτα ας αρχίσουμε από την πρώτη εποχή της δημιουργίας. Ο Αδάμ και η Εύα ήκουσαν του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο εν το δειλινό. Το δειλινόν άκουσαν το Θεό να περπατάει στον παράδεισο. Τι άκουσαν? Άκουσαν την παρουσία του Θεού. Μέχρι εκεί άκουσαν κάτι, ήχο, φωνή. Φωνή βέβαια. Και ο Χριστός άκουσε στην Γεθσημανή βροντί, όταν είπε βροντί γέγονεν εκ του ουρανού, και στην Πεντηκοστή αέρας, πνοή, ανέμου, βιαίου. Όλα αυτά σημάδια της παρουσίας του Θεού. Η πρωτόπλαστη, η επίσκεψη των τριών αγγέλων στο Αβραάμ. Λέμε μερικά στοιχεία που εμφανίζεται ο Θεός. Οι Εβραίοι που είδαν το όρος το Σινά να καπνίζεται όλο δια το καταβεβηκένε των Θεών, διότι είχε κατεβεί ο Θεός το όρος Σινά για να δώσει τις εντολές ο Θεός. Αυτό είναι και ένα στοιχείο για τον Μωάμεθ. Διότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πού ξέρετε ότι ο Μωάμεθ πήρε νόμο Θεού? Πότε το πήρε το νόμο? Λέει το Κοράνιο είναι νόμος Θεού. Ωραία. Πώς το πήρε το νόμο του Θεού? Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη λέει, έχουμε τον Μωυσή που ανεβαίνει κάτω, κάπου, γυρίζει με κάποια πράγματα τις εντολές στα χέρια και ο λαός όλος βλέπει ένα γεγονός. Βλέπει ένα γεγονός. Τι είδες εσύ? Είδε κανείς άλλος ότι έλαβε ο Μωάμεθ νόμο Θεού?
1: Διάβασε.
0: Ναι, αμέσως. Και απαντάνε τώρα στο Κοράνιο, οι θεολόγοι του Κορανίου, το γράφει εκεί μέσα, ότι ενώ εκοιμάτο έλαβε. Άρα μου λέει ονειρατά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ή δεν ξέρει τι λέει, λέει ο Μωάμεθ, ή μου μιλάει για ονειρατά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να στηρίξω τη ζωή μου σε όνειρα. Άρα ή δεν είναι λόγος Θεού ή είναι οπωσδήποτε, είναι μια πλάνη των ονείρων. Ο Μωυσής που είδε την πλάτη του Θεού στο Σινά, λέει καλά, λέει ο Μωυσή, θα με δεις, αλλά δεν θα με δεις το πρόσωπο, δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος το πρόσωπο. Κάτσε στην πέτρα αυτού στη σπηλιά, θα περάσω εγώ, θα κρύψω με το χέρι μου, λέει ο Θεός, ανθρωπομορφικά. Θα κρύψω το πρόσωπο στα μάτια σου και αφού θα περάσω, έτσι θα περάσω, θα τραβήξω το χέρι μου και θα δεις τα οπίστια μου, την πλάτη μου. Πάντα. Η παρουσία του Θεού από τη μεριά των ανθρώπων εκφράζεται με διάφορα πράγματα. Λέει εκεί στη Βάτο, μην προχωράς άλλο, λύσε το υπόδημα των ποδών σου, ότι ο τόπος αυτός άγιος εστί. Ναι, ο Μωυσής πέφτει κάτω, γονατίζει. Ο Ηλίας στο όρος Χορίβ βλέπει τον Θεό, αισθάνεται τον Θεό σαν λεπτή άβρα, ούτε σαν καταιγίδα, ούτε σαν σεισμό, ούτε σαν φωτιά, διότι του έδειξε αυτά τα τέσσερα στοιχεία και κατάλαβε, αισθάνθηκε, διαισθάνθηκε, αναπαύθηκε η καρδιά του, του Ηλία, στην χάρη ενός λεπτού ανέμου, μιας άβρας, που σημαίνει τι? Ότι στο μέλλον και στην ουσία, στο βάθος, ένας δούλος του Θεού εκφράζει το θέλημα του Θεού όχι με βροντές, με αστραπές, ούτε με φωτιές και σεισμούς, αλλά με άβρα λεπτή και ειρηνική. Η παρουσία του Θεού, αυτό έκανε ο Ελισσαίος. Ο Ηλίας ήταν ο εκτελεστής, ο εκδικητής του Θεού. Ο Ελισσαίος ήταν ο ειρηνικός πολεμιστής του Θεού. Θυμάστε πού αλλού εμφανίστηκε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη?
3: Να πω κάτι για τα δύο που είπατε.
0: Όχι, να πούμε αν πού εμφανίστηκε, θα το πείτε μετά μαζεμένο, μήπως το προλάβουμε. Υπάρχει κάπου αλλού ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη που εμφανίστηκε?
2: Τον Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ.
0: Ναι, του κράτησε το χέρι. Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Στη θυσία του Αβραάμ. Ναι, αλλού.
3: Και τα 40 χρόνια στην έρημο εμφανιζόταν σαν νεφέλη.
0: Βέβαια.
3: Και καθοδηγούσε.
0: Βέβαια. Και στείλει πυρός. Και το μάνα.
3: Ναι, και σαφώς το βράδυ και σαν οδηγό στην ημέρα σαν συνήθεια.
0: Να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του Θεού, η πιο συνήθις Η πιο συνήθις έκφραση της παρουσίας του Θεού ήταν η νεφέλη. Όταν έφτιαξε το ναό του Σολομώντος ο Μωυσής, ο Σολομών, προσευχήθηκε να ευχαριστήσει το Θεό, ζήτησε την Άγια Σοφία και κατέβηκε νεφέλη και επισκίασε όλο το κτηριακό συγκρότημα και αυτόν, και η ένδειξη αυτή ήταν η παρουσία, η νεφέλη αυτή, η παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός είναι παρόν. Ξέρετε ότι και στους τρεις παιδες εν καμίνο, μέσα στην κάμινο ήταν και τέταρτος, ο Χριστός. Ξέρετε ότι αυτός που ακολουθούσε τους Εβραίους, προσέξτε τώρα, γιατί ο Χριστός δεν είναι χθεσινός ή σημερινός, είναι ο παλαιός των ημερών. Ο λαός του Ισραήλ, οι Εβραίοι, είχαν κάθε μέρα μάνα, είχαν νεφέλη, είχαν στήρι πυρό στο βράδυ για να βλέπουν και είχαν νερό από την πέτρα. Ποια ήταν η πέτρα αυτή που τους έδινε νερό, λέει, όχι ότι ο Χριστός ήταν μια πέτρα που περπάταγε, ήταν παρόν ο άσαρκος λόγος που τους φώτιζε να βρούνε νερό και να κάνουν. Έπινον δε από ακολουθούσεις πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αυτός που στήριζε δηλαδή την βιολογική τους ύπαρξη με όλα αυτά τα δώρα του ουρανού που είπαμε, ήταν ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός ήταν παρόν, ο άσαρκος λόγος. Όπως και εκεί στους τρεις παιδες που είπαμε, και στον Δανιήλ που τον είδε, και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και κάθε φορά ακούστε κάτι που δεν το ξέρω. Οι αρχιερείς Εβραίοι είχαν εδώ μπροστά μια θήκη και είχαν μερικά πετράδια χαραγμένα, ορυκτά, κάτι σαν που είχαν κύβους, ας το πω έτσι.
4: Σαν και
0: κύβους χαραγμένους που είχαν ναι όχι του Θεού. Και ο Θεός τους φώτιζε κάθε φορά τι να πούνε. Σκεφτείτε ότι ο Θεός κατήφθηνε τον Ισραηλιτικό λαό κάθε φορά με κάποιους ανθρώπους, με τον Μωυσή, με τους αρχιερείς, με που ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Έπαιρναν άμεση απάντηση. Παράδειγμα, εκείνος που βλαστήμησε το Θεό για πρώτη φορά, ένας που βλαστήμησε το Θεό δεν ήξερε τι να κάνουν. Όπως ο πρώτος που έκλεψε πάλι στον Ισραήλ, λέει ο Μωυσής, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, λέει. Δεν με έχει πει ο Θεός τι θα κάνουμε για αυτόν που βλαστήμησε. Τον έπιασαν, γιατί τι βλαστημία, όχι αυτά που λέμε εμείς σήμερα. Εκφράστηκε ανευλαβώς, μεταχειρίστηκε επιπόλαια στο στόμα του το όνομα του Θεού. Άρα, με κανέναν που λέμε μερικοί, δεν πρόκειται εγώ να υποχωρήσω, δεν καταλαβαίνω. Ήμαρ τον Κύριε, δεν καταλαβαίνω Χριστό με καμία Παναγία, δεν πρόκειται εγώ να κάνω κάτι. Αυτά ήταν βέβηλη μεταχείριση του Παναγίου ονόματος του Θεού. Τον έπιασαν και τον πήγαν μπροστά στον Μωυσή. Και του λέει, τι θα κάνω με αυτός. Έπιασε στο στόμα του με τρόπο βέβηλο το όνομα του Θεού. Πάει μέσα ο Μωυσής, ρωτάει το Θεό, λιθοβολισμός. Μαζί. Δεν είπε τον Υιό, δεν τον ήξεραν.
3: Δηλαδή τον Υιό σαν, όχι σαν ενσακό.
0: Ναι, πρόσκειται. Όταν λέμε, δεν ήξεραν για το πρόσωπο του Χριστού. Το ότι ήταν ο Χριστός στη δημιουργία του κόσμου, στον Ισραήλ, σε όλα αυτά τα θαύματα που είπαμε, τίποτε δεν έγινε χωρίς τον Χριστό. Αλλά αυτό μας το είπε μετά ο Απόστολος Παύλος.
3: Ο Χριστός, δηλαδή ο λόγος του Θεού, έδωσε αυτή την εντολή. Υπομπορήστε τον όπως και
0: να. Βεβαίως. Ο Θεός Πατήρ, δια του Υιού του ένα Αγίου Πνεύματι, παντού και πάντοτε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, έκανε τα πάντα. Στην Καινή Διαθήκη μιλούσε ως άνθρωπος και ως άνθρωπος, έσαρκος λόγος. Μέσα σε μια ειδωλολατρική περιοχή και εποχή, δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να διακρίνουν εμφανώς τα τρία πρόσωπα. Δεν μπορούσαν να τα διακρίνουν εμφανώς. Τρία πρόσωπα θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν τρεις θεοί. Είναι ένας θεός. Αυτό το οποίο μπορούμε τώρα εμείς να πούμε με τα βεβαιότητα περί της Αγίας Τριάδος είναι ότι όλοι εμείς έχουμε την ανθρώπινη φύση, αλλά είμαστε διαφορετικά πρόσωπα. Εμείς είμαστε η ανθρώπινη φύση, σε σένα είναι Νικόλαος, σε μένα Σεραφείμ, εκφράζεται δια του προσώπου. Η Θεία Φύση είναι ο Θεός Πατήρ, ο Υιός και Λόγος και το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι τρία πρόσωπα, είναι μία ουσία, μία φύση. Όπως εμείς έχουμε μία φύση, η ανθρώπινη φύση, η οποία υποστασιάζεται στο πρόσωπο του καθενός και στο όνομα του καθενός. Τώρα, Τι με ρώτησε, ποιος με ρώτησε, κάτι είπε τώρα, κάτι είπε κάποιος, ποιος μίλησε τελευταίος. Για τον Ιωνά, μάλιστα. Ναι. Όλα τα γεγονότα αυτά γίνονται από τον Θεό Πατέρα, δια του ο Θεός ο Χριστός είναι παρόν και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή για τους προφήτες. Τι λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ότι οι προφήτες, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, προφήτες όταν δεν ξέρουμε πώς λειτουργούσαν οι προφήτες. Είναι φοβερό το προφητικό χάρισμα. Δηλαδή κάποια στιγμή ένας προφήτης άρχιζε και όχι σαν τους δαιμονισμένους, ένας προφήτης με καλή ζωή, πνευματική ζωή, με σωστός άνθρωπος, με την οικογένειά του, δεν υπήρχε τότε, ελάχιστοι ήταν άγαμοι, παρθένοι. Το χάρισμα της παρθενίας πολλαπλασιάστηκε σε ποιότητα και ποσότητα μετά από την έλευση του Χριστού δια των μυστηρίων της χάριτος. Υπήρχαν όμως προφητικές ομάδες, πολύ μεγάλοι προφήτες. Ο Ηλίας ήταν χωρίς οικογένεια, ας το πούμε έτσι. Οι άλλοι είχαν οικογένειες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν σκεύη εκλογής. Δια του Αγίου Πνεύματος ελάλησαν, μίλησαν κάποια στιγμή και είπανε Άγια Πράγματα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του είναι παρόν στην Καινή Διαθήκη? Εμφανίστηκε, είναι εύκολη ερώτηση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζετε. Μετά την Ανάστασή Του ο Χριστός τον βρίσκουμε πουθενά ή πήγε στον ουρανό και κάθισε εκεί πέρα?
5: Βεβαίως τον βρίσκουμε.
0: Και μετά την ανάληψή του.
5: Όμως 500 άτομα παρουσιάστηκε.
0: Παρουσιάστηκε. Ναι. Προς Εμαούς παρουσιάστηκε. Μεταξύ αναλήψεως και Αναστάσεως έχουμε 11 εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στις Μυροφόρες, στην Παναγία μας, στον Πέτρο, στους δύο, στο Θωμά, χωρίς το Θωμά, επάνω 500 αδελφών, στην Ανάληψη, βεβαίως. Έχουμε 11 εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις. Ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό με την Ανάληψη. Μετά έχουμε καμιά εμφάνιση του Χριστού στην Καινή Διαθήκη? Για να δούμε. Στον Απόστολο Παύλο στο όραμα για τη Δαμασκό. Βεβαίως. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ποιος είσαι Κύριε, λέει. Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Το παραφράζω. Δεν διώκω κανέναν Ιησού, τους χριστιανούς διώκω. Ναι, αλλά στο πρόσωπο των χριστιανών είτε καλό τους κάνεις είτε κακό, σε μένα πηγαίνει. Προσέξτε, είναι διαχρονικό το μήνυμα. Βλάπτεις τους χριστιανούς, εμένα βλάπτεις. Κυνηγάς τους χριστιανούς, διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις. Το λέει ο Ιησούς. Ελεείς τον φτωχό, εμή επίησατε, θα μας πεις η Δευτέρα Παρουσία. Πού αλλού βλέπουμε τον
5: Ιησού?
0: Στο σπήλαιο της Πάτμου εμφανίζεται και του λέει την Αποκάλυψη. Μετά την Ανάληψη ο Χριστός παρών στην Καινή Διαθήκη. Πού αλλού, ναι.
5: Στον Αντίχριστο, τον σκοτώνει με ένα φύσμα του στόματος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό δεν είναι Δευτέρα Παρουσία, είναι επέμβαση του Χριστού. Η Δευτέρα Παρουσία είναι άλλο γεγονός. Περισσότεροι ερμηνευτές θεολόγοι, ενίσχυε και ο Άγιος Παΐσιος, λέει το εξής για να το καταλάβουμε. Άλλο επέμβαση του Χριστού για την καταστροφή του Αντιχρίστου και άλλο Δευτέρα Παρουσία.
5: Μιλάει για τον τελικό διαχωρισμό.
0: Ποιος?
5: Ευθέως, μετά λέει το θάνατο του Αντιχρίστου. Ευθέως.
0: Χίλια χρόνια, ημέρα ή εχθές. Ημέρα μία. Το ευθέως δεν είναι ευθέως αμέσως. Δεν έχει αυτή την έννοια. Μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι... Ξεκαθαρίζεται. Είναι, ακούστε το, είναι και λογικό. Είναι και λογικό. Ο Αντίχριστος μέχρι την οριστική καταστροφή του από τον Χριστό ακολουθείται από ένα πλήθος ανθρώπων. Τάγκς, στρατιωτών, κυβερνήσεων. Στην κοιλάδα Μαγιδό γίνεται ο Αρμαγεδόν. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Κύριος να προστατεύσει μετά από 3,5 χρόνια φοβερών διωγμών τους χριστιανούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει κάτι. Χτυπάει τον Αντίχριστο, καταστρέφεται το κράτος του και αμέσως οι Εβραίοι μετανοούν, το κήρυγμά του πάει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, Και οι άνθρωποι πιστεύουν. Αλλά αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν καταργείται ο χρόνος. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω αυτή τη στιγμή. Πρώτης Δευτέρας παρουσίας θα υπάρξει η αποστασία, ο Αντίχριστος, ο διωγμός, η νίκη του Χριστού, η επέμβαση του Χριστού, η πίστη των Εβραίων, δια του, δεν μας λέει ότι θα... Άλλο το φύσιμα του στόματος, προσέξτε, άλλο το φύσιμα του στόματος και άλλο η κρίση του κόσμου, η Δευτέρα παρουσία, η κρίση του κόσμου. Μα δεν μιλάει για κρίση όταν λέει θα κατεβεί κάτω και θα στείλει τον Αντίχριστο, θα τον καταστρέψει με το φύσιμα του στόματός του. Η Δευτέρα παρουσία και ο τελικός διαχωρισμός είναι άλλο πράγμα. Αυτό το κατάλαβε ο Άγιος Παΐσιος που είχε τελειώσει την 6η Δημοτικού την 5η. Πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη αλλού ο Χριστός. Ξεχάσατε ένα πολύ βασικό. Μέχρι την Αποκάλυψη, αδελφοί, εμφανίστηκε ο Χριστός. Όχι ζών. Στον Άγιο Στέφανο που τον είδε στην ομολογία του όρθιον στα δεξιά του Πατρός. Προσέξτε. Εμφανίστηκε αλλού. Στον Απόστολο Παύλο, αδελφοί, ο Χριστός εμφανίστηκε επανειλημμένος. Πότε εμφανίστηκε? Πρώτον στη Δαμασκό. Δεύτερον στην έρημο της Αραβίας που πήγε ο Απόστολος Παύλος να ασκητέψει 14 χρόνια και εκεί πήγε ο Χριστός και του έδωσε το Ευαγγέλιο. Πώς το ξέρει το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος? Του είπε ο Χριστός, τον δίδαξε.
6: Στην Κόρινθο.
0: Αμέσως. Στην Κόρινθο που του είπε λάλη και μη σιωπήσεις. Στα Ιεροσόλυμα που του είπε ο Χριστός πάλι στον Παύλο ότι θα πας και στον Κέσαρα να ομολογήσεις. Στο πλοίο μέσα που βούλιαξε μετά και του είπε μην κατεβεί κανείς από το πλοίο, μη φύγει, δεν θα πάθει κανείς τίποτα αν μείνουν όλοι μέσα. Στην προσευχή του που του λέει ο Απόστολος Παύλος, σε παρακαλώ ρε, ταλαιπωρούμε τόσο πολύ με αυτήν την αρρώστια, πάρ' την επιτέλους. Όχι, του λέει, σου αρκεί η χάρις μου. Ο Απόστολος Παύλος μίλαγε καθημερινά με τον Χριστό. Γι' αυτό είναι το στόμα του Χριστού. Είναι ένα με τον Χριστό. Και μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Εγώ τώρα όσα θυμήθηκα κατέγραψα. Και όταν υπάγει στον Παράδεισο, ο Χριστός του τα άδειξε εκείνα τα πράγματα. Τη στιγμή που τέτοια γεγονότα στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουν ανάλογη δυναμική. Στο Θωμά, μέχρι την ανάληψη. Προσέξτε, η Σταύρωση. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό, η εισάδο κάθοδος με την ψυχή του, το σώμα στον τάφο, με την ψυχή στον Άδη, με την θεότητα παντού. Τώρα λοιπόν πάμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε θεοφάνειες, χριστοφάνειες, εμφανίσεις του Χριστού. Προσέξτε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Θα πει ο άλλος, δεν το λέει η Καινή Διαθήκη. Εφόσον έχουμε αντίστοιχα γεγονότα στην Παλαιά, έχουμε αντίστοιχα γεγονότα στην Καινή Διαθήκη, έχουμε αντίστοιχα γεγονότα στην Εκκλησία μέχρι την Αποκάλυψη που είπαμε, εφόσον η Εκκλησία είναι η αλήθεια, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας, έχουμε ανάλογες εμφανίσεις και τις δεχόμεθα, αρκεί να είναι διαπιστωμένες. Ποιες είναι αυτές, ξέρετε καμιά εσείς από τις εμφανίσεις του Χριστού κατόπιν της αναλήψεως και της αποκαλύψεως? Έχετε ακούσει αν εμφανίστηκε σε κανέναν ο Χριστός? Υπάρχει μια ταινία για την Αποκάλυψη με τον Άγιο Ιωάννη, πάρα πολύ αθώα και πολύ καλή, που φανερώνει τον Άγιο Ιωάννη στην Πάτμο να σκάβει στα μεταλλεία του νησιού. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος ήταν 12 ετών, το λέγει ο ίδιος, σεβόμεθα την αγιότητά του και τα θαύματά του, δεν είναι ψέμα ή παιδική φαντασία, είδε τον Χριστό και του είχε, γιατί του είπε ο πατήρ Παΐσιος με την αγνή ψυχή του, εάν υπάρχεις θέλω να σε δω, και το είδε. Λοιπόν, προχωράμε. Άλλος είδε κάτι.
7: Όσιος Σημεών ο νέος θεολόγος.
0: Δεν θυμάμαι το περιστατικό, αναφέρεται όμως. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ως διάκονος εν ώρα θείας λειτουργίας, ανοιχτή ουρανή είδε τον Κύριο. Ο Άγιος Σιλουανός ο νέος ο Αθωνίτης, που πέθανε το 1938 στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, στο Ρώσικο, 1000 χρόνια φέτος, θα έρθει και ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, η Παναγία εμφανίζει τον Άγιο Νικόλαο. Νομίζω η Παναγία. Και του είπε, γιατί είσαι εδώ, για την αγάπη του Υιού σου. Και του έδωσε το μοφόριο. Ο Άγιος
8: Αλέξανδρος του Σβάρτς, που είναι ο Ρώσιμος, όπως είμαστε.
0: Σβύρ. Ένα νέο παιδί στην Πάτμο. Ποιο, πες.
8: Εγώ δεν είχε τον Άγιο Χριστόφορο που
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Άγιος Χριστόφορος, όλη η ζωή του βρίσκεται κρεμασμένη σε αυτήν την Χριστοφάνεια, διότι πέρναγε από το νερό πέρα στο ποτάμι μέσα τους ανθρώπους και ήταν γιγαντόσωμος. Ωραία πρόβος ήταν το πρώτο το όνομα, ένας σκυλόμορφος, υπήρχαν κάποιοι λαοί τότε. Λοιπόν, πέρναγε και πήγε ένα παιδάκι, λέει, με περάσει απέναντι. Ναι, αλλά στη μέση δεν μπόρεσε. Ποιος είσαι, λέει? Ο δημιουργός του σύμπαντος, του λέει ο Χριστός. Μπες στο κούγκλ και κούγκλαρε αν πραγματικά μπορείς να βρεις αν υπάρχουν κοινόμορφοι, το κι με ύψιλον, κοινόμορφοι λαοί. Φαίνεται υπάρχουν κάποιες φυλές με αυτό το χαρακτηριστικό.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, με όλο το σεβασμό. Και να πω και κάτι το οποίο είναι επίκαιρο, προσέξτε αδερφοί, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην πατρίδα μας είναι ολέθριο, είναι ολέθριο. Και είναι ολέθριο γιατί, διότι μόνο μια λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση, ότι υπάρχουν άνθρωποι σε πόστα οι οποίοι είναι ανόητοι. Δεν είναι ύβρις, το είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Καλά, τόσο ανόητοι είστε να καταλάβετε μερικά πράγματα. Λοιπόν, ισχυρίζεται τώρα ο Υπουργός Παιδείας, ισχυρίζεται και λέει, δεν μπορεί, λέει, ένα κοσμικό κράτος πρέπει να έχει ουδέτερη παιδεία. Δεν είμαστε κοσμικό κράτος, ούτε μουσουλμανικό κράτος. Είμαστε ορθόδοξο κράτος που οι γονείς οι ορθόδοξοι έχουν βαπτίσει τα παιδιά τους ορθόδοξα και απαιτούν την κατήχηση που δεν έγινε πρώτου βαπτίσματος να γίνει μετά από το βάπτισμα, διότι έτσι έκλεινε οι γονείς. Πώς μπορεί να έρθει τώρα ένας υπουργός παιδείας οποιοδήποτε να αφαιρέσει το μάθημα των θρησκευτικών από τα βαπτισμένα παιδιά των ορθοδόξων γονέων, που οι γονείς αυτοί πρόλαβαν προαυτού και είπαν ότι θέλουμε τα παιδιά μας ορθόδοξα. Έχουμε διαλέξει εμείς για τα παιδιά μας, ναι, θέλουμε να κατηχηθούν έτσι και όταν ενηλικιωθούν, τη στιγμή που θα είναι ελεύθεροι, όπως και σε άλλα θέματα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα καταλαβαίνετε, μπαίνει στα ενδότερα της ψυχής αυτός ο άνθρωπος και δεν χωράει. Μπαίνει στα ενδότερα της ψυχής, σφινώνει μέσα στην καρδιά της οικογένειας και της ψυχής των παιδιών και τους λέει, όχι, δεν θα είστε ορθόδοξοι, θα είστε πάνθρησκοι. Πάνθρησκοι, θα είστε οτιδήποτε, ουδέτεροι. Μα δεν θέλουμε εμείς οι γονείς να είναι ουδέτεροι. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε δικαίωμα στα ανήλικα παιδιά μας. Ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι τρελό, είμαστε ανόητοι. Και εμείς που τα δεχόμαστε και αυτοί που τα κάνουν ακόμα δεν το καταλαβαίνουν. Ξέρετε, έχουμε χάσει στην πατρίδα μας, έχουμε χάσει την πραγματικότητα υπέρ της ιδεολειψίας. Ξεχνάνε τα πάντα. Αυτό που γίνεται σήμερα, πέρα από κόμματα και είναι τρελό. Χάνουμε την πραγματικότητα, την πραγματική οικονομία, την πραγματική παιδεία, την πραγματική κοινωνία. Όλες οι κοινωνικές ομάδες βγήκαν τα πραγματικά σύνορα, την πραγματική πατρίδα, χάρη ιδεολειψιών και ιδεολογιών. Ναι, αλλά εδώ ο κόσμος βάει. Ο ίδιος ο κόσμος που υποδέχονταν τους μετανάστες και τους έτρεφε, λέει ναι, αλλά δεν μπορώ άλλο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από τις ιδέες. Και ο άλλος επιμένει στην ιδέα, όχι, αυτό είχε γίνει στη Σοβιετική Ένωση. Υπήρξε γεωπόνος στη Σοβιετική Ένωση, εφήρμοζε κάθε 5 χρόνια προγράμματα αναδασμών, νομίζω, ο Στάλιν. Και βρέθηκε ένας, δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν, Λισένκο μου φαίνεται, έκανε ένα πείραμα. Όπως η αρχαία εκεί, η νόστης στον ερχομενό, στη Βιωτία, έψησε τους σπόρους προτού τους φυτέψει στη γη. Έτσι πρέπει να γίνεται, λέει. Και δεν φύτρωσε κανένας σπόρο σταριού. Κάτι ανάλογο έγινε στη Ρωσία και έπεσε έξω όλη η παραγωγή. Σκεφτείτε που ήταν συντοβολώντας όλη τον κόσμο η Ρωσία. Από τι? Επειδή ένας επιστήμονας στρατευμένος στην κομματική πειθαρχία είπε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα το ξεχάσεις. Να χάσεις την επιστήμη σου, να χάσεις την πραγματικότητα, να χάσεις την οικονομία από μια ιδέα. Θα πεις ο άλλος κόσμος είναι καλύτερος και ο άλλος είναι πολύ πιο σκληρός. Προσέξτε, ο άλλος είναι πολύ πιο σκληρός. Ούτε εκεί εκείνος βλέπει την πραγματικότητα. Θα σου δώσω 300 ευρώ, σου λέει. Ο καπιταλιστής θα δουλέψει εκεί, θα κάνει εκεί, θα σπάς πέτρες, θα είσαι δεμένος και μια λυσίδα, θα έχεις σκλαβιά. Ναι, αλλά είμαι άνθρωπος. Ούτε και εκείνος. Τα ανθρώπινα πράγματι τίνουν προς τα άκρα. Αλλά λέμε αυτό που βιώνουμε σήμερα εμείς και το οποίο μας έδωσε ο Θεός και αρχαία ελληνική παιδεία και φωτισμό χριστιανικό να καταλάβουν την πραγματικότητα. Μα να μην θέλουν να δουν την πραγματικότητα, πόσο άλλο. Λέει, έλεγε ο Άγιος αμέσως, έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, το δις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, το τρεις εξαμαρτήν ουκ ανδρός. Τελείες ονοώνοητο, ονοώνοητο. Κάτι άλλο είναι.
1: Είναι η πολλή δημοκρατία.
0: Είναι μίσος, παιδιά, είναι μίσος. Δηλαδή εμφανίζονται ενίοτε, να ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος είναι η φιλοσοφία της ψυχής του και της ζωής του. Ο άλλος έχει τραύματα. Έχει τραύματα μέσα του. Ο άλλος έχει ένα πατέρα αστυνομικό βίαιο. Έχει πρόβλημα με την πατρική ιδιότητα, με την πατρότητα. Και όπου βλέπει ή αστυνομικό ή πατέρα, θα τους σκοτώσει. Είναι δικό του το θέμα. Αυτό όμως δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Σκοτώστε τους πατέρας. Πώς έλεγαν παλιά, σκοτώστε τους παππούδες, γκρεμίστε τα παιδιά. Δεν υπήρχε μια τέτοια άποψη στον Κιάδα. Και μόλις βγήκε ο Τυρταίος ποιητής ο Κουτσός και ενθάρρυνε τον Πελοποννησιακό πόλεμο τους Σπαρτιάτες, καταργήθηκε ο Κιάδας. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε ένα λαό μια δική σου προσωπική. Ένας ηγέτης πρέπει να είναι πάνω από τα δικά του, ελεύθερος από τα δικά του θέματα. Και να έχει όραμα να δει τα πράγματα όπως είναι.
1: Είπατε ηγέτης.
0: Ναι, ναι.
1: Είπατε ηγέτης.
0: Και αλίμονο λέει η Αγία Γραφή, το λέει να πέσει σε νέους ηγέτες. Ούτως ή άλλως, τι σημαίνει ανόητος, δεν έχουν νουν Χριστού. Δεν έχουν νουν Χριστού. Είναι ανόητοι, δεν εμπνέονται από το Ευαγγέλιο, γιατί ο Χριστός πότε είπε ανόητος τους μαθητάς. Όταν από τα θαύματα του Χριστού δεν καταλάβαιναν, τα ορατά, τα υπαρκτά, και όταν δεν, από τις προφητείες δεν έκαναν το συμπέρασμά τους. Αλλά οι ανόητοι είστε, λέει. Βραδείς και ανόητη η καρδία. Τι είπαν οι προφήτες. Τι έχει γίνει σε αυτόν τον λαό τόσα χρόνια. Προχωράμε. Λένε μερικοί, και με αυτό θα τελειώσουμε. Λένε μερικοί, γιατί να μην ζούσαμε τότε στην εποχή του Χριστού. Να τον βλέπαμε, να τον ακούγαμε, να τον αγγίζαμε, να τον ακολουθούσαμε, να τρώγαμε μαζί, να τρώγαμε από τα χεράκια του, τα ψάρια και τα ψωμιά τα πολλά εκείνα. Γιατί να μην ζούσαμε τότε. Κρίμα, δεν είμαστε σε μειονεκτικότερη θέση από τότε. Και έχουν, μερικοί έχουν ψύχωση, θέλουν να πάνε στους Αγίους Τόπους. Δεν είναι κακό πράγμα, καλό πράγμα είναι. Έχουν γεμίσει παντού το σπίτι τους με εικόνες. Και θέλουν να πάνε στους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσουν εκεί όπου πάτησαν τα πόδια του Κυρίου. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάει, εμένα η γιαγιά μου δεν έχει δει ούτε θάλασσα. Δεν είδε, γιατί τα βλέπω ψηλά τώρα. Λοιπόν, δεν έχει δει ούτε θάλασσα, δεν έχει δει ούτε θάλασσα. Και κάποια φορά που κατέβηκαν κάτι από την Ευρυτανία στη Μακρακόμη, κοίταγαν τη Μακρακόμη με τα φώτα και έλεγαν τύρα η Μακρακόμη, α η Μακρακόμη. Θαύμαζαν οι άνθρωποι. Δεν πήγαν ούτε εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δουν Θεό πρόσωπο. Δηλαδή πρέπει να πάω στους Αγίους Τόπους. Πρέπει να ζούσα τότε. Σήμερα δεν μπορώ κάτι. Σήμερα μπορώ να δω το Θεό. Τι λέει ο Χριστός περί αυτού, κύριε Κώστα, είπατε κάτι?
1: Μακάρι
0: οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Τι λέει στην επί του όρους ομιλία? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Όποιος έχει τις εντολές μου, Χριστός το λέει, και τηρεί αυτές, θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Ο Χριστός αποκαλύπτεται στην ψυχή του ανθρώπου, ζωγραφίζεται μέσα στην καρδιά του όταν εφαρμόζει τις εντολές του. Αποκαλύπτεται αυτός που έδωσε, ο εντολέας. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι τόσο δυνατός, γιατί κάθε εντολή αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού. Εσύ λες τώρα ότι εγώ θα προσπαθήσω να μην πω ψέματα. Ναι. Ποτέ δεν θα πω ούτε το παραμικρό ψεματάκι. Δεν θα μιλήσω καθόλου αν χρειαστεί. Θα σιωπήσω, δεν θα πω τίποτα. Καμιά ανακρίβεια, καμιά υπερβολή, καμιά σχετικότητα. Θα είμαι ακριβής στον λόγο μου. Κάνοντας αυτό, μορφώνεται ο Χριστός δια της πίστεως και της υπακοής στην καρδιά σου. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα σου δίνει τέτοια χάρη παρόντος του Ιησού. Φορώ. Θα τον δούμε τον Κύριο κάποτε. Πότε? Πρώτον, οψώμεθα αυτόν καθώς εστί όταν θα φύγουμε από εδώ. Ναι, ναι, βέβαια, και αν θέλουμε κι εμείς. Αν θέλουμε, θα θέλει κι αυτός. Και θα τον δούμε όλος ο κόσμος στη Δευτέρα Παρουσία που θα έρθει, απ' άκρου εις άκρου του κόσμου, και θα τον δουν και εκείνοι που που τον κέντησαν και τον κέντησαν, τον κέντησαν. Και αυτοί που τον κέντησαν, που σημαίνει που τον έβρισαν, που του είπανε και τον κέντησαν, τον σταύρωσαν. Οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, προσέξτε, καθώς εστί, το Χριστό. Βέβαια ο Δαβίδ και οι άλλοι Άγιοι αναφέρονται, εφόσον, προσέξτε, η Αγία Γραφή πάντα ερμηνεύεται με την Αγία Γραφή. Οι άγγελοι του Θεού βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός διαπαντός. Οι άγγελοι του Θεού. Λέει ο Χριστός, όταν πεθάνουμε όμως εμείς, σαν άγγελοι Θεού θα είμαστε. Εις άγγελοι γάρ εσύ, ούτε παντρεύονται, ούτε παντρεύουν. Τότε οι άνθρωποι. Αλλά σαν άγγελοι, τι θα κάνουμε εμείς σαν άγγελοι? Θα ψέλνουμε, θα κάνουμε, κόβουμε βόλτες στον παράδεισο, θα μιλάμε με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και θα βλέπουμε και τον Θεό, σαν άγγελοι.

0: καμιά άλλη θρησκεία. Έλεγε παλιά ότι οι θεοί των εθνών τρώνε τα παιδιά τους, εμείς τα παιδιά του Θεού τρώμε το Θεό μας. Ωραίο, τρώμε το Θεό μας. Μάλιστα. Προσέξτε κάτι που θα ήθελα να πω, επειδή έζησα ένα γεγονός τελευταίο. Ένα παιδί δέχτηκε έναν πολύ μεγάλο πειρασμό. Πολύ μεγάλο πειρασμό. Και τον δέχτηκε αυτόν τον πειρασμό μέσα από το Facebook. Δεν φαντάζεστε. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Έφτασε σε τέτοια κατάσταση η ψυχή του που κόντευε να σκάσει. Τι τον έσωσε? Το είπε στη μάνα του. Και η μάνα του ζήτησε βοήθεια από τον πνευματικό. Και ο Θεός μεθόδευσε τα γεγονότα ώστε να υπάρξει τέτοια συνάντηση, και μόλις ο πνευματικός πάτησε το κουμπί της ψυχής, άνοιξε σαν τριαντάφυλλο. Και έβγαλε και έβγαλε και έβγαλε από μέσα. Διότι ο πειρασμός κρατάει, ο διάβολος δηλαδή, κρατάει την ψυχή κλειδωμένη και μαγκωμένη. Πώς έχεις πάει μια κράμπα, αυτό είναι. Κράμπα στο μυαλό, κράμπα στην ψυχή είναι ο διάβολος. Μόλις λοιπόν βάζεις μια καρφίτσα σε αυτή την κράμπα, αμολάει το νεύρο. Και αμέσως επανέρχεται η δραστικότητα της ψυχής. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ό,τι μας συμβαίνει, να το λέμε στο πνευματικό μας, πάντοτε, μην αφήνουμε μέσα μας κρυφές, μικρά και ανήλια στενά. Δεν έλεγε δηλαδή το λαϊκό άσμα? Ναι, αλλά αυτά να τα φανερώνουμε επάνω και να τα χτυπάει το φως του Θεού. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Γιατί μπορεί να μας πλανέψει, ο διάβολος και να μην δούμε το πρόσωπο του Θεού, και θα είναι κρίμα με τόσες εικόνες και τόσα γεγονότα να φτάσει κάποια μέρα και να είσαι τυφλός. Και είδατε τι έγινε εδώ πέρα. Σήμερα μου το έδωσαν το χαρτί στο νοσοκομείο του Πειραιός. Πατρών. Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Πατρών πήγε να κινήσει η γυναίκα. Αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, μουσουλμάνος μετανάστης απέτησε να κατεβεί η εικόνα της γυναίκας της Παναγίας. Ναι, και πήγε εκεί πέρα λοιπόν και λέει ότι πρέπει να κατεβεί η εικόνα και να γεννήσει. Δεν θέλω το παιδί μου όταν θα βγει στο φως της ζωής να δει αυτό.
1: Αυτό,
0: αυτό, αυτό. Γέννησε η Παναγία. Αντώνη, γέννησε η μουσουλμάνα. Σας παρακαλώ μην ταράσεστε. Παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας, όπως λέει και ο Κουράκης στη Βουλή, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Λοιπόν, που λες Αντώνη, γέννησε η μουσουλμάνα αυτή, καλά όλα, το παιδί γεννήθηκε τυφλό. Δεν ήθελε να δει, λέει ο πατέρας, δεν ήθελε να δει την εικόνα. Μια εικόνα τι είναι? Ένα παράθυρο στον ουρανό, το φως του Χριστού. Αυτά. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

Ο Άγιος Αχίλιος, ο φωστήρ της Λαρίσης, υπήρξε ο πρώτος Μητροπολίτης της πόλης και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν. Μετά την κοίμησή του, το Ιερό του Λείψανο αποτέλεσε για αιώνες την πηγή αμάτων για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Ο πρώτος ναός του Αγίου οικοδομήθηκε πάνω στο λόφο του Φρουρίου, στο ψηλότερο σημείο της πόλης, εκεί όπου παλαιότερα υπήρχε αρχαίο θέατρο και ναός. Παρά τις καταστροφές από τους επιδρομείς, τους Βουλγάρους του Σαμουήλ που μετέφεραν το Λείψανο στην Πρέσπα και αργότερα τους Οθωμανούς, η μνήμη και η τιμή του Αγίου παρέμειναν άσβεστες. Η επιστροφή των Ιψάνων του το 1981 αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της Λάρισας, επαναφέροντας τον προστάτη στην εστία του.

Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κοιησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σώων εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.

Καλημέρα σας και καλή δύναμη σε όλους τους ακροατές της Αχιλλείου Φωνής. Σήμερα, μέσα από τις σελίδες του πρώτου τεύχους του περιοδικού της Μητροπόλεως μας, Αχιλλείου Πόλης, θα σταθούμε σε ένα θέμα που συχνά παρεξηγούμε, την πρόκληση της αγιότητας. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι ακατόρθωτο, κάτι που αφορά μόνο τους λίγους ή εκείνους που έζησαν σε άλλες εποχές. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η αγιότητα είναι μία ζωντανή πρόκληση για τον καθένα μας, εδώ και τώρα. Στην εποχή μας, την εποχή της μεγάλης ταχύτητας και του ασταμάτητου θορύβου, η αγιότητα δεν είναι μία στεγνή ηθική τελειότητα. Είναι η επιστροφή στην πηγή της ζωής, τον Χριστό. Είναι μία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν σήμερα, μήπως αυτή η πρόκληση είναι τελικά το φως που όλοι ψάχνουμε για να βαδίσουμε με ελπίδα.

Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν ίσπερ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, όν ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν ηγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.

Μην αφήσεις μία πτώση να σου κλέψει όλο τον αγώνα που έκανες. Μία στιγμή αδυναμίας δεν ακυρώνει μέρες ή μήνες προσπάθειας. Μία λάθος επιλογή δεν σβήνει τα βήματα που έκανες μέχρι εδώ. Από το πάθος και την αμαρτία σου, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απελπισία. Πιο βαριά από την πτώση είναι η παραίτηση. Γιατί η αμαρτία μπορεί να γίνει αφορμή μετάνοιας, ενώ η απελπισία προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Συχνά, μετά από μία πτώση, δεν είναι το πάθος που μας νικά περισσότερο, αλλά η απογοήτευση. Εκείνη η εσωτερική φωνή που ψιθυρίζει ότι όλα χάθηκαν, ότι δεν άξιζε ο κόπος, ότι είμαστε πάλι από την αρχή. Μα δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το πόσες φορές πέφτει, αλλά από το πόσες φορές σηκώνεται. Κανένας μεγάλος αγώνας δεν κερδίθηκε χωρίς πληγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς στιγμές που νόμιζες ότι έχασες τον δρόμο σου. Ο Θεός δεν στέκεται απέναντί μας ως λογιστής που μετρά τα λάθη μας. Στέκεται ως πατέρας που περιμένει να σηκωθούμε. Δεν του κάνει εντύπωση που έπεσες. Γνωρίζει την αδυναμία σου. Χαίρεται όμως κάθε φορά που βρίσκεις το κουράγιο να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις. Μην ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια αναλύοντας ατελείωτα το γιατί συνέβη. Η κούραση, η μοναξιά, ο φόβος, η συνήθεια, η πίεση, οι πληγές της ψυχής πολλές φορές στολώνουν το βλέμμα μας. Το πιο σημαντικό δεν είναι γιατί έπεσες. Το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνεις τώρα. Σήκω. Με τα λάθη σου, με τις αδυναμίες σου, με τις πληγές σου. Σήκω και συνέχισε. Γιατί η πτώση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Τέλος είναι μόνο να πάψεις να περπατάς. Και να θυμάσαι κάτι ακόμη. Δεν είσαι το πάθος σου. Δεν είσαι το λάθος σου. Δεν είσαι η χειρότερη στιγμή της ζωής σου. Είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Ένα παιδί του Θεού που παλεύει. Και όσο υπάρχει αγώνας, υπάρχει ελπίδα. Μία μέρα τη φορά, ένα βήμα τη φορά. Μία ανάσταση μετά από κάθε μικρό σταυρό. Μην αφήσεις το σκοτάδι μία στιγμής να σε πείσει ότι χάθηκε το φως. Γιατί το φως δεν έσβησε. Απλώς περιμένει να το ακολουθήσεις ξανά.

Θεοτοκίων, υμνώσου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ινέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατεμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

0: Ιησούς
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αϊ και στους αιώνες.
0: Κύριε Θεός μου, ευησύρε τη σώση με εκ πάντων δικών των κερδισμών. Πατέρα, πάσου ουρανού την ψυχή μου, όπως ούτε μου μέτρε σώζει. Κύριε Θεός μου, επίση του τη αίσθηνα δικαίη χερσή μου. Η ανταπεδέδου και τη ανταπεδρύγου σου, εγγραφέα εκποπέ, έρωπα τον εχθρό μου και ενό καταδίωξε ρεκτό στην ψυχή μου και τεράδει και καταπατήσει γέννη τη ζωή μου. Και την γοντόξα με σκούν κατά σχήμα ανάστη, κύριε Θεό, εν εωγή σου ψώθη και τη πέρα στον εχθρό σου. Και εξηγέρθηκε ο Θεός με προστάγματα ένα τύρου και ασένα ογυρών και κλάση. Και βρετάφτη ύψου επίστρεψαν κύριου κρινή λαού κρέμου και δι κατά δικαιοσύνη και κατά την κακή μου επίμηση. Δηλαδή υπονίδα μορτών και κατά την ίδια δικαιωματάζουν καρδιέ και νεφρού ο Θεό. Δικαίη η βοήθειά μου παρά του Θεού του όσου ευτή τη καρδί ο Θεό και τη δίκαιο και ισχυρό και να κάτσουν και μια ερμηνεία πέρα από τα λεπτά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφεί το ροφέρα αυτού στη βόση, το δόξο αυτό είναι έτοιμο και ετοίμασε αυτό και αυτό ετοίμασε και έλειθαν από τα ρέδια αυτού τη κοιομένη εξεργάσου. Ιδώ δίνει συναντική ανσυνέρβη πόνο και έτοιμη ανομία λάκων όρεξη και ανέσκαψε αυτόν και τη ζήτη βόθρων εργάσου. Επιστρέψει πόνο σε αυτού η σκεφαλή αυτού και η επικορυφή αυτού η αδικία καταβίστε. Εξομολογήσουμε τα κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλά τον νόμο του κύριου του υψίσου. Κύριο κύριο που μα θαυμαστά τον μα ο εμπάστη διότι επίλεθη μεγαλοπρεπία σου περάμε των ορών. Εξόματο συμπήρων και θυλαζών των κατευθύνσεων ένων. Ένεκα των εχθρών σου, καταλύσει εχθρών και εκδικήν του διώξεων του ουρανού έργου των εκτίου σε γενική αστέρωση του μελίου. Τι είσαι στην άνθρωπο τη μνή και αυτού ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτήν την λάθο αυτών, βαχή την παραγγέλου δόξη και την έστε πάνω σε αυτόν. Και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρό πάντα, υπέταξε από κάτω ποδόν αφού πρόβατη και πόσα πα. Έτσι δε τα κτίνη του πεδίου τα πίτινα του ουρανού και του εκτίου στεράστε δύο παρολόγων του τρίου στεραστών κυρίου και του θαυμαστών των μα σου εμπά στη γη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας αιώνας αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ.

0: Σύ, Κύριε.
1: Ο νησό του κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα παραώσει του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

κύριε μου, και πήγα περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίσεστε προφάσισε να μαθείες.

Πόλεμο, τη νύχτα,

εξομολογήσαστε το όνομα Ιησού. Τον προαιώνων εκ Πατρός γεννηθέντα, τον Θεόν Λόγον σαρκωθέντα, εκ Παρθένου Μαρίας δεύτε προσκυνήσομεν. Σταυρών γάρι υπομείνας, τι ταφή παρεδόθη ως αυτός η

Εμέ υπομενούσε δικαίω σου ανταποδόσμη. Χριστός ο σωτήριμον το καθήμον χειρόγραφον προσιλώσας, το σταυρό εξήλειψε και του θανάτου το κράτος κατήργησε. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερσιν. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, συναρχαγγέλη, συμνήσωμεν Χριστού την Ανάσταση. Αυτός γαλήτρωτης έστη και σωτήρ των

0: Ιουδαίας μέχρι νυχτός από φυλακής πρίας ελπισά το Ισραήλ.
1: Ισραήλ επί τον Κύριο, τον σωτήριον ύμνον άδοντες εξ στομάτων αναμέλψομεν, δεύτε πάντες εν οικοκυρίου προσπέσομεν λέγοντες, που επί ξύλου σταυρώθης και εκ νεκρών ανάστας, και ον εν κόλπης του Πατρός οι λάστητητες αμαρτίες ημών.
0: Ότι πάρ το Κύριο τέλος και πολύ παρ' αυτό λύτρωσες και αυτός λυτρώσατε τον Ισραήλ.
1: Εκ πασών των ανώμιων αυτού φωταυγήσε ως ηλιών τα του κόσμου πληρώματα, νοήτες να μπρότιση καταβγάζονται και αθείας εξαίροντα τη νύχτη μακάρια, μάρτυση ουλιάνε, εγνοκότες τη μνήμη σου εορτάζομεν, την φωσφόρον και θείαν και την κόνην το λειψάνου προσκυνούμε, ρώσιν ψυχόν αριόμενη.
0: Ενείτε τον Κύριο πάντοτε έθνε πενέσατε
1: αυτόν πάντες και τυπτώμενος μαστιξή και δεινός στενιζόμενος και φρουρά μακάρι εκαθυλνήμενος, το που σαμίβον θλιβόμενος.

σου κυρνήσω τον δεσπότην των απάντων κλαίος μαρτύρων πανολβιέ. Ότι έκρατε όθη του Έλλειους αυτού εφημάς, μένει στον αιώνα, θαλατίον εκόλποσε προς την χέρσο γενόμενον, κυβερνήσει πνεύματος ως αιώρα και το ιερότατον γυναίων, πιστός επέδεξαντο μάρτης Ιουλίανε και ταφή παραδέδω και σου το άμωμον και πολλοί άθρων σώματων νικήσαν δια

Με κατάλαβε και χάρη τον ίδιο του νεύρου. Κυρίω τα υπόμενα και η αρίστα. Εσπέρα και από εκεί τη συμβρήτη που με ενώπιον και ευχαριστούμε. Και δεν αμφιβάλλω το έσπα και τον αφάνω που θα μου αφαιρεθεί. Κατέφυγα την προσευχή μόνο στη μία με ένα πιόν που δεν είναι πριν στα σκαρδία τη Μοσχόλου. Ιησού Ρωγισμού που κυρίω. Αλλά ήξερε εμά οι πάντε που λυγόντε στην άσμα. Προσέχει, κύριε, η οφραγή μου και τη σύλληψη.

Ιλάχων Αγία Ζωσαφάνω του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος. Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου Βύση, ειδώντες πως εσπερνών, ημνούν μεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιος εν πάση και ρησιμνής τα πονές Ιησίες. Ιε Θεού ζωήν ο βιβλιοκόσμος ο δοξάζεται.

0: υπομεν πάντης εξ όλης ψυχής και εξ όλης διένειας μον υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων, ημών δεμεθά σου, επάρχουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεμεθά σου, επάρχουσον και ελέησον.
2: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ και υπέρ των αδελφών ημών των Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών και Μονακών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρηνής, υγείας, σωτηρίας, ειδης σκέψη χωρίσεως και αθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν δικομοπόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναοτούτου και υπήρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ψευδοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτού του κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περίεστοτου λαού, του απεκτεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τους εκτιμούς κατάμεσον εφημάς και επιπάντου λαός ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν την εσπαρατάφτων αμαρτή της φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε τέλος ήχ μας καθά περιπίσαν ύψε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέστον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε τέλος ήχ τον αιώνα τέρκα των μικροσημεί παρήδης. Ζή πρέπει αν ζή πρέπει με στην δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα του.
0: Πληρώσουμε την εσπεριλίδα εις ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν σώσουν ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της υπάρχης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών λιγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω,
0: τα καλά και συνθέντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστή ανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Σπαναγία σε θάντου υπερευλογημένη σε δόξου. Δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και Αλυπαρθέν Μαρίες με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Ήθεια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα
0: της κεφαλάς ημών των Κυρίων. Κλείνομαι.
2: Συ Κύριε.
0: Επί σωτηρία του γένους του ανθρώπου. Επί θέπη του θούρου και επί την γονία σου για το φοβερό και επί λατρό που κρυπή. Η σύλλογη τέτοια σκεφλά σου στου διεύθυνου δεν παίξαν πια. Ούτε είναι εξ ανθρώπων, αλλά μένα τη ζωή μου, το σώμα του ανεμένου σέλ. Και τη σύνα των διεκών τη εταιρεία διαφύλαξε πάντα καιρό και την παρούσε τη σπέρ. Και την προσή σου ανοίγει που παντό σε τρούπα πάστη και νέε συναντίε διαβολική και ριαλογικών ματιών και τιμή των νεών. Τι το πράγμα στην
3: βασιλεία σου ευλογημένο. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Η Αναστασή Ιησού Χριστέ Σωτήρ, άπας ανεφώτισε την οικουμένη και ανεκαλέσω το ιδίον πλάσμα, παντοδύναμε Κύριε δόξασι. Κύριος σε βασιλεύσιν ευπρέπειαν ενεδίσατο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο, δια ξύλου σώτερ κατήργησας την του ξύλου κατάραν. Κράτος θανάτου τη ταφή σου ενέκρωσας, εφώτισας δε το γένος ημών, τη εγέρση σου διοβόμεση, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι. και γάρε στερέωσε την οικουμένη νητή σου, σαλεύθησετε. Εν το Σταυρό Χριστέ φανείς κατηλωμένος, ηλίος σας καλός κτισμάτων, και το μεν απάνθρωπον στρατιώτε δικτύμενοι, λόγχη πλευρά σου εκέντησαν. Εβραίδε φραγίσε τα άφωνη τη αντότη συνεξουσία, που καπιστάμενοι αλλοδείκτων σπλάκνων σου καταδεξαμένο σταφήν. Και τριήμερο Αναστάς, Κύριε, δόξα σύ. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Ζωδότα Χριστέ, εκουσίως πάθος υποστάς διαθνητούς, ενώ δίδε κατελθόνος δυνατός, τους εκεί την έλευση μένοντας τη σύ. Αφαρπάσας ως εκείρος κρατέου, παράδεισον αμφάδου, η κυβεδόρησε διό και ημίν της δοξάζουσι. Τη συντριήμερον έγερση, όρισε ηλασμόν αμαρτιών και το μέγα ελαιός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

ανεφανδρώστε το κίαν και έναν καλεσφέρουσα τον άπασαν τη κτήσιν περιέχοντα Θεού εστι βουλή το κήφεν. Όνος βρέφος πανάγνεσαι σωλένες βαστάσασα και μητρικήν παρησία προς αυτόν και κτημένη μη παύσει δισοπούσα υπέρ των σε τιμόντων.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμήν των σωτηριών σου έτοιμας κατά πρόσωπον πάντων λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιστος, άγιστος, άγιστος, άγιστος, άγιστος. Άγιστος, άγιστος, άγιστος, άγιστος, μας. Άγιστος, άγιστος, ισχυρός, άγιστος, μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αΐ και στους αιώνας των αμήν. Παναγία τρασελέσον μας, Κύριε λάστη τες αμαρτές μου, δέσποτας χώρσον τας ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας μου, ναι και το όνομα τους. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αΐ και στους αιώνας των αμήν. Πάτρε μου, ο Έλσον, εξεγεστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσο ουρανό και επί της γης των άρτη μόνο τον έπλουσε. Δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα κλίματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλές μου και εμείς ενέχεις μας τις πρέπει. Αλλά ρίσου μας από πολύ.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ότε κατήρθες προς τον θάνατον η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος αστεία στραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των κατακτονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις

Τα Θεωτό και μυστηρία, τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μη τη ρεγνώστησε ψευδής θεών τεχούσα αληθινών.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Στερεός Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιεγεί αυτού εκκλησιατικού πολιτάφη και το γέννη παντής αιώνας εν αμήν. Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χειρουργών και δόξωτέρα στην κρυπτό στον Σεραφείμ την αδιαφθόρηση λόγω του εκουσαντώτος του τόκος Μυρολίμ.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ο Αναστάσιμ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίας των Τιμίων επουρανίαν δυνάμεις σωμάτων. Οικεσίας του Μιανδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Δόξων Πανεφήμων Αποστόλων. Του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Του Εναγίου Πατρόσιμου Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Εναγίου του Θαυματουργού. Του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους Θαυματουργού των Οσίων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίους. Του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Τερεντίου του Επισκόπου Ικονίου. Και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων Αγίων ελεήσι και σώσε ημάς. Σε αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχόμουν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς.

εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Όμως αυτός, ο παντοδύναμος Θεός, που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως, όλα εξαρτώνται από την θέληση και την μετάνοια του ανθρώπου. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν.
2: Κάποτε πέρασε από τα καλύβια τους ένας αρχάριος μοναχός και είπε: «Ήρθε εδώ στη Σκήτη ένας πνευματικός θεοφόρος, λόγιος και φοβερός διδάσκαλος». Η καρδιά του Παπαχαράλαμπου, που πάντοτε έκλεινε προς το αγαθό και διψούσε να μαθαίνει, πυρώθηκε. Θέλησε να πάει να τον ακούσει και να μάθει κάτι ωφέλιμο. Σκέφτηκε: «Βρε, ευκαιρία να ωφεληθούμε». Πάει λοιπόν και λέει στο γέροντα: «Γέροντα, έτσι και έτσι, είναι ευλογημένο να πάω να ωφεληθώ?» Ο γέροντας για λίγο τον κοίταξε στα μάτια και κατόπιν του είπε: «Άμα θέλεις, πήγαινε». Σαν αετός υπόπτερος έτρεξε ο πατήρ Χαράλαμπος προς το διδάσκαλο. Μόλις επέστρεψε με πρόσωπο φωτεινό, λέει κατενθουσιασμένος το γέροντα: «Γέροντα, πολύ ωφελήθηκα, πράγματι είναι θεοφόρος». Ο γέροντας κούνησε λίγο το κεφάλι του και είπε: «Απόψε, μετά την αγρυπνία, να περάσεις από το κελί μου». Πράγματι, το βράδυ μετά την αγρυπνία, κατά την εντολή πήγε να δει τον γέροντα, αλλά αυτή τη φορά ήρθε σκυθροπός και με κατεβασμένο το κεφάλι. «Για πες μου, πώς πήγε απόψε η αγρυπνία?» «Αχ, γέροντά μου, απόψε όλο σκοτισμό και αμέλεια είχα». «Μα εσύ χθες είπες ότι γνώρισες ένα θεοφόρο πνευματικό και τη νύχτα δεν πήγε καλά η προσευχή σου?» «Ναι, γέροντα, δεν πήγε καλά και δεν ξέρω γιατί». «Να σου πω εγώ το γιατί. Κάθισες κοντά μου τόσο καιρό. Σ' έκανα μοναχό, σ' έκανα παπά. Κατάλαβες ωφέλεια από τον γέροντά σου?» «Ναι, γέροντα, πολύ ωφέλεια». «Ε, λοιπόν, ο υποτακτικός που έχει γέροντα και αναπαύεται κοντά του, δεν έχει δικαίωμα να πάει σ' άλλο πνευματικό. Είναι σαν να κόβει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν που τον ανέθεσε ο Θεός. Λίγο πολύ είναι σαν πνευματική μοιχεία». Και ομολογούσε κατόπιν ο πατήρ Χαράλαμπος πως γι' αυτό το στραβοπάτημα έφαγε 2-3 βραδιές κανόνα από τον Θεό. Αλλά μετά ξαναβρήκε την τάξη του. Ο γέροντας είχε πει στον Παπαχαράλαμπο να τραβάει κομποσχήνια στην αγρυπνία του. Άγνωστο για ποιο λόγο δεν τον δίδαξε από την αρχή να ρυθμίσει την ευχή με την αναπνοή του όπως δίδασκε τους άλλους. Μετά 7-8 χρόνια μαζί του, μια μέρα του λέει ο γέροντας: «Από τώρα και στο εξής θα κάνεις νοερά προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Θα λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, στην εισπνοή. Ελέησόν με, στην εκπνοή. Μόλις θα το κάνεις 4-5 φορές, θα αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου ένα οξύ πόνο σαν από μαχαίρι. Μην τυχόν και φοβηθείς. Θα πονάς, θα σπαρταράς, θα φωνάζεις. Θα σου φαίνεται ότι έσπασε η καρδιά σου. Έτσι αντιδρά ο διάβολος. Συνέχισε. Θα περάσει αυτός ο πόνος. Θα βαστάξει 2-3 λεπτά, το πολύ 1/4. Να είναι ευλογημένο». Ο ίδιος ο Παπαχαράλαμπος διηγήθηκε τι ακριβώς του συνέβη. «Το βράδυ άρχισα να κάνω προσευχή όπως μου είπε ο γέροντας. Έκανα αρχικώς μια αυτοσχέδια προσευχή και μετά, αντί για κομποσχήνια, κάθισα και άρχισα νοερά καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Δεν πρόλαβα να κάνω 5 φορές και να το μαχαίρι που μου είπε ο γέροντας. Ένας δυνατός πόνος. Άρχισα να υδρώνω, αλλά συνέχισα την ευχή με εισπνοή και εκπνοή. Αυτό κράτησε περίπου 1/4 και κατόπιν έφυγε ο πόνος και η δυσκολία. Ένιωσα να ανοίγουν τα πνευμόνια μου και να θέλω να ρουφήξω όλον τον αέρα. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 2 ώρες. Ο γέροντας κατόπιν μου είπε: Όταν θα σταματά αυτή η κατάσταση, αμέσως μετά να συγκεντρώνεις το νου σου μέσα στην καρδιά». «Όταν έφυγε ο δυνατός πόνος από την καρδιά μου, αισθάνθηκα αμέσως ειρήνη, γαλήνη και πολύ γλυκύτητα. ήλθε ανέκφραστος μακαριώτης. Τότε η διψά η ψυχή σου να λέγει στην ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκτός αυτού, η προσευχή ελέγεται νοερά πολύ γρήγορα, δηλαδή δύο φορές ολόκληρη ευχή σε κάθε δευτερόλεπτο. Ο πατήρ Χαράλαμπος, με την απλή και άδολη καρδιά του και την απόλυτη υπακοή του, σύντομα αναδείχθηκε μεγάλος εργάτης της νοεράς προσευχής, με πολλές θεωρίες. Αυτή την προσευχή, διηγείται ο ίδιος, την συνέχισα 1-2 χρόνια, λέγοντας έτσι την ευχή, δηλαδή κάνοντας καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Άρχισα να έχω πολλές αλλοιώσεις χάριτος. Είχα πολλές καταστάσεις εν ώρα καρδιακής προσευχής, μία εκ των οποίων ήταν και εκείνη ανέκφραστος μακαριώτης από την ένωση νοός και καρδίας. Χωρούσε ο νους μέσα σε όλα τα πράγματα. Αισθανόμουν πως ο Θεός όλα τα χτίσματα τα έκανε για τον άνθρωπο. Και όταν θυμήθηκα ότι και τον εαυτό του έδωσε και ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε, δεν μπόρεσα να βαστάξω. Έπεσα κάτω και έκλαιγα όταν αισθάνθηκα πως και τον εαυτό του έδωσε και τον δίδει για να μας ενώσει μαζί του, παρόλο που εμείς δεν έχουμε τίποτε καλό επάνω μας. Άλλοτε πάλι αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού και το πώς ένιωσα δεν περιγράφεται. Ένας έρωτας ανέκφραστος και μια ανίποτη αγάπη. Πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορείς να αντέξεις και πέφτεις κάτω. Αν κρατούσε η αίσθηση της Θείας Παρουσίας περισσότερο από 1-2 λεπτά, θα πέθαινα. Δεν αντέχει το ανθρώπινο σκεύος. Θα πέθαινα από την πολλή αγάπη, από τη γλυκύτητα, τη μακαριότητα, από τον πολύ έρωτα για τον Χριστό. Πέφτει κάτω προσευχόμενος και τίποτε άλλο δεν λέει, παρά μόνο «σώσε με», φωνάζει, διότι θα πεθάνει αν κρατήσει λίγο ακόμη. Μετά, όταν υποχώρησε, επί 3 ώρες περίπου, ελέγεται η ευχή και άφθονα γλυκύτατα δάκρυα έτρεχαν. Και πολλές φορές από τότε, ενθυμούμενος την κατάσταση εκείνη της χάριτος, όπου αισθάνθηκα δίπλα μου, μπροστά μου, την παρουσία του Θεού, μου έρχονται γλυκύτατα δάκρυα και η προσευχή συνεχής. Κάναμε πολλές ώρες προσευχή τότε που ήμασταν κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, αλλά και στα πρώτα χρόνια μετά την κοίμησή του. Κι ήταν πλημμύρα η χάρις που μου έδινε ο Κύριος διευχών του γέροντός μου, διότι έκαμα νοερά προσευχή μέχρι και 10 ώρες όρθιος. Όταν με πολεμούσε ο διάβολος με πολλή κούραση και αμέλεια, αισθανόμουν άσχημα και έλεγα στον εαυτό μου, «Άρρωστος δεν είσαι. Έφαγες, ήπιες. Λοιπόν, εδώ θα αγωνιστείς. Θα πεθάνεις εδώ, προσευχόμενος». Δεν υποχωρούσα. Και μετά λίγη ώρα ήρχε το τόση παράκληση, τέτοια ειρήνη και μακαριώτης, που επί 4 ώρες νόμιζα ότι δεν πατούσα στη γη και ότι 4 αυτές ώρες ήσαν 10 λεπτά. Την εποχή εκείνη είχα πολλές καταστάσεις. Ο Θεός μου είχε δώσει πολύ χάρη. Με την απόλυτη υπακοή του και τη μεγάλη του βία στην αγρυπνία και την προσευχή, έγινε ο ίδιος ο Παπαχαράλαμπος ζωντανή φιλοκαλία. Μας διηγήθηκε προσωπικά. Ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο γέροντας Ιωσήφ, κάνοντας καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή, ένα βράδυ μου συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Έζησα μια κατάσταση ευχής προσευχής που δεν μπορώ να βρω λόγια να περιγράψω. Ξαφνικά ο νους μου μπήκε μέσα στην καρδιά μου και νους, καρδιά και ευχή έγιναν ένα. Εγώ δεν αισθανόμουν πού βρίσκομαι. Μόνο η ευχή ελέγεται στην καρδιά και πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστο μακαριότητα βίωνα. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό. Όταν συνήλθα αισθανόμουν ανέκφραστο ειρήνη και γλυκύτητα και είχα πολλά δάκρυα. Πηγαίνω στο γέροντα. Κάτι έπαθα, γέροντα. Τι έπαθες? Εκεί που προσευχόμουν, ξαφνικά ο νους μου κλείστηκε μέσα στην καρδιά μου. Δεν ήξερα αν υπάρχει άλλος κόσμος, αν υπάρχει τίποτε άλλο. Και του περιέγραψα την κατάσταση αυτή της χάριτος. Τότε μου λέει ο γέροντας Ιωσήφ, «Από αυτή την κατάσταση της Θείας Χάριτος που έζησες παιδί μου, αρχίζει η αρπαγή του νόος, δηλαδή φεύγει ο νους σε θεωρία. Αυτό κι εγώ όταν το αισθάνθηκα για πρώτη φορά, πήγα και κλείστηκα σε ένα κελάκι τόσο στενό που μόλις χωρούσα και έμεινα εκεί μέσα ένα χρόνο. Ήταν τόσο στενό που κινδύνευσα να πάθω ασφυξία. Αυτό που αισθάνθηκες, αυτό που έζησες, να προσέξεις να το κρατήσεις και να μην το χάσεις. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 7 μήνες. Εκλίνε το 2-3 ώρες ο νους μέσα στην καρδιά και όταν συνερχόμουν έφευγε, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας είχα πολύ δυνατή προσευχή. Είχα τόσο πολύ ερωτευτεί με αυτήν την προσευχή την νοερά που δεν ήθελα να μιλώ παρά μόνο σε απόλυτο ανάγκη και αυτό με δυσκολία. Τόσο προσεκτικός ήμουν όλους αυτούς τους μήνες που είχα αυτή την κατάσταση. Μόλις ξυπνούσα, η σκέψη μου ήταν πότε να βραδιάσει για να βρω πάλι αυτή τη θεϊκή κατάσταση, αγωνιζόμενος στην νοερά καρδιακή προσευχή, και αν δεν την έβρισκα την πρώτη νύχτα, έκανα αγώνα για να την βρω τη δεύτερη ή την τρίτη νύχτα. Τόση γλυκύτητα είχα την ημέρα όταν έβρισκα την κατάσταση αυτή της καρδιακής προσευχής που δεν με ενδιέφερε αν εργαζόμουν βαριά όλη την ημέρα. Πετούσα. Όχι διπλή, αλλά πενταπλή δύναμη είχα και στο σώμα και στη ψυχή. Δεν με απασχολούσε τι κάνει ο ένας και ο άλλος, ούτε στην τράπεζα τι τρώνε και τι λένε, αφού ο νους μου ήταν κολλημένος στην προσευχή. Τόση γλυκύτητα αισθανόμουν μέσα μου που μου είναι αδύνατο να περιγράψω. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεϊκής καταστάσεως καταργείται ο χώρος και ο χρόνος και σβήνει ο κόσμος και η χτίση. Καταργούνται ακόμη και οι βιολογικές ανάγκες, όπως είναι ο ύπνος, η πείνα και η δίψα. Η προσευχή χορεύει μέσα σου ουράνιο χορό και δεν σ' αφήνει να κοιμηθείς. Και έλεγε ο Παπαχαράλαμπος, «Ας μην κοιμηθώ, ας μην τρώω, ας μην πίνω, μόνο αυτό να έχω». Μέχρι και 48 ώρες παρέμεινα άυπνος όταν έβρισκα αυτή τη θεία προσευχή. «Γέροντα», έλεγα, «από την προσευχή δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό και αυτό μου συμβαίνει». «Ετοίμαζε τη ράχη σου», μου έλεγε. «Φαίνεται πως θα φύγω και σε ετοιμάζει ο Θεός για να αντέχεις». Μετά την οσιακή κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ, όσο ήμουν μόνος στη Νέα Σκήτη, πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, διότι έβρισκα αυτή την ουράνια κατάσταση 3 φορές την εβδομάδα και ενίοτε 6 φορές. Σκεπτόμενος αυτή την προσευχή με την ουράνια θεωρία, έλεγα να αφήσω την ιεροσύνη, να φύγω και να κρυφτώ σε ένα μέρος που να μην με βλέπει κανένας και να μην βλέπω κανένα. Και έκλαιγα και έλεγα, «Θεέ μου, τι την ήθελα την ιεροσύνη?» Και σκεπτόμουν τα σπήλαια των ασκητών. Αναπολώ την κατάσταση της νοεράς προσευχής που είχα και την έχασα κατόπιν από τις πολλές μέρημνες. Και λέγοντας αυτά, έκλαιγε έντονα ο Παπαχαράλαμπος. Την ημέρα που κοιμήθη ο γέροντας Ιωσήφ, όταν ο Παπαχαράλαμπος του έβαλε μετάνοια για να φύγει να ησυχάσει στην καλύβα του, του λέει ο γέροντας, «Έλα κοντά, να κόψεις τη μέρημνα. Ακούς?» «Να είναι ευλογημένο, γέροντα», απάντησε ο Παπαχαράλαμπος και έφυγε. Μόλις πήγε 10 βήματα, ξαναφωνάζει ο γέροντας. «Παπά!» Έτρεξε πάλι κοντά του ο Παπαχαράλαμπος. «Τι σου είπα, ακούς?» «Να κόψεις τη μέρημνα, σου είπα». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Φεύγει. Θα είχε κάνει 15 βήματα, οπότε ξαναφωνάζει ο γέροντας. «Παπά!» Έτρεξε πάλι πίσω ο Παπαχαράλαμπος. «Τι σου είπα, ακούς?» «Να κόψεις τη μέρημνα, να κόψεις τη μέρημνα», σου είπα. «Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Ύστερα, κάθε φορά που θυμόταν αυτά, ο Παπαχαράλαμπος έκλαιγε. 3 φορές μου το είπε. Όταν άρχισα τη μέρημνα, πολλές φορές ερχόταν αυτή η παραγγελία του γέροντα στο νου μου. Ακόμα και τα δάκρυα έχασα. Από τη μέρημνα που άνοιξα βρήκα τον πελά μου, στο να κάνω κήπους, μπαξέδες και ντουβάρια. Ενώ όταν ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ είχα πολλές καταστάσεις θείας χάριτος που δεν περιγράφονται. Πράγματι ο Παπαχαράλαμπος είχε λάβει πολύ χάρη από το Θεό με τις ευχές του γέροντός του και γι' αυτό έλεγε πολύ φυσιολογικά, «Εγώ έχω προσευχή». Και όντως μιλούσε ανοιχτά αλλά με απλότητα και όχι από υπερηφάνεια. Ήταν τέτοιος άνθρωπος, απλούς, απονήρευτος, άκακος, αγαθός, μακεβιαστής και τέλειος υποτακτικός, σέμνομα και κόσμημα των εσχάτων μας χρόνων. Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Ταπεινά πιστεύω πως ο Κύριος τον κατάταξε μεταξύ των εκλεχτών του δούλων, πρεσβείες του Αγίου Γεροντός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο πατήρ Θεοφύλακτος. Ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν υποτακτικός του φημισμένου γέροντος Ιωακήμ Σπετσιέρη και έμενε στην καλύβα των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Σκήτη. Ήταν ευλαβέστατος, σιωπηλός και πολύ αχτίμων μοναχός. Μετά το θάνατο του γέροντός του το 1943, έμεινε μόνος με πολύ φτώχεια, διότι δεν ήξερε κανένα εργόχειρο. Προσέφερε όμως τις υπηρεσίες του στις γειτονικές αδελφότητες και του έδιναν λίγο φαγητό. Όταν ήμασταν ακόμη στη Μικρά Αγία Άννα, μας επισκέφθηκε και εντυπωσιασμένος από την αγιότητα του γέροντος και την κοινοβιακή μας ζωή, ζήτησε να μείνει μαζί μας. Και ο γέροντας Ιωσήφ ήθελε να τον κρατήσει, αλλά του είπε: «Θα κάνω προσευχή και αν είναι θέλημα του Θεού, θα αφήσεις το κελί σου και θα έρθεις με σε εμάς». Κάνοντας προσευχή, είδε ουράνιο φως στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και πήρε την πληροφορία ότι πρέπει να μείνει ο πατήρ Θεοφύλακτος στην καλύβα του. Ο γέροντας τότε του είπε: «Δεν είναι θέλημα Θεού, δεν αφήνουν οι Άγιοι Ανάργυροι να φύγεις από το κελί σου και να έρθεις σε εμάς». Τον παρηγόρησε όμως και του έδωσε ευλογία να έρχεται κατά διαστήματα να μένει μαζί μας και μετά πάλι να επιστρέφει στην καλύβα του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Θεοφύλακτος θέλησε να γίνει μεγαλόσχημος μοναχός, γιατί μέχρι τότε ήταν με απλήρασο ευχή. Τον αναδέχτηκε ο γέροντας Ιωσήφ και τον έκυρε μοναχό στο εκκλησάκι μας στη Μικρά Αγία Άννα. Από τότε έγινε μέλος της συνοδείας μας και τον επισκεπτόμασταν όποτε πηγαίναμε στη Νέα Σκήτη για δουλειές. Κατόπιν του έστειλε τον πατέρα Ιωσήφ τον νεότερο και έμεινε μαζί του 8 χρόνια, μέχρι ότου εκοιμήθη ο γέροντας.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

Αχιλλείου φωνή. Με τον άνθρωπο που πρέπει να τα έχεις καλά απαραίτητος είναι με τον εαυτό σου. Αυτόν αντικρίζεις κάθε μέρα μόλις σηκωθείς στον καθρέφτη και μαζί του κάθε βράδυ κοιμάσαι.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 96,3 μεγακύκλους των FM. Στην εκπομπή «Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου». Στο μικρόφωνο είναι ο πατήρ Ιγνάτιος και μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, προσπαθούμε να αναλύουμε την Ευαγγελική περικοπή που έχει ορίσει το τυπικό της Αγίας μας Εκκλησίας για την ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής.

Κυριακή Γάμα Ματθαίου, επομένως όλους τους ιερούς του ναούς της Ορθοδοξίας μας, θα ακούσουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας λέει. Είπε ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δυνατέ δυσί κυρίης δουλεύει. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδίναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε. Μη δε το σώμα τη ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί τη τροφή και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δίνεται προς την επί την ηλικία αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Κοπιά ουδέ γκύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερα όντα και αύριο εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιέγγισε. Ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε

Είπε ο Κύριος, το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι. Συνεπώς, αν το μάτι σου είναι απονήρευτο, ολόκληρο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Αν όμως το μάτι σου είναι πονηρό, τότε όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Αν λοιπόν το φως που υπάρχει μέσα σου είναι σκοτάδι, πόσο χειρότερο θα είναι το σκοτάδι? Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσιλωθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε και το Θεό και το Μαμονά. Γι' αυτό σας λέω, μην ανησυχείτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Δεν είναι μήπως η ζωή πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα από τα ρούχα? Παρατηρήστε τα πουλιά του ουρανού που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν σε αποθήκες, όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν διαφέρετε πολύ περισσότερο από αυτά? Αλλά και ποιος από εσάς μπορεί με τον ανησυχεί να προσθέσει έστω και λίγα εκατοστά στη διάρκεια της ζωής του? Και για ρούχα τι ανησυχείτε? Παρατηρήστε προσεκτικά τα κρίνα στην εξοχή και μάθετε πως μεγαλώνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέω, ούτε ο Σολομών με όλη του τη δόξα δεν ντυνόταν σαν ένα από αυτά. Και αν της εξοχής το χορτάρι που σήμερα υπάρχει και αύριο πετιέται στο φούρνο, ο Θεός τον ντύνει έτσι, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστη? Μην ανησυχείτε λοιπόν, λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Άλλωστε όλα αυτά τα επιδιώκουν οι ειδωλολάτρες, επειδή ξέρει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι όλα αυτά τα χρειάζεστε. Αντίθετα, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα αυτά θα σας προστεθούν.

Μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες, αγαπητοί μου ακροατές, που έχουμε οι άνθρωποι, είναι το να ελέγξουμε τη ζωή μας, να κρατάμε τα πάντα στα χέρια μας. Δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης ή εγωισμού, είναι κυρίως θέμα φόβου. Φοβόμαστε για τον χρόνο που έρχεται. Φοβόμαστε για τον κόπο που έχουμε καταβάλει ότι θα πάει χαμένος. Φοβόμαστε τους άλλους ότι μας επιβουλεύονται και ότι δεν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε όσα έχουμε. Φοβόμαστε την αρρώστια, τη δοκιμασία, τον θάνατο και πείθουμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα όσα περνούν από το χέρι μας για να ζήσουμε.

Στους καιρούς μας φοβόμαστε συνήθως για τα αγαθά μας, για αυτά που έχουμε, για αυτά που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για αυτά που νομίζουμε ότι μας ταιριάζουν, που τα δικαιούμαστε. Φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε όσα οι άλλοι, και εδώ λειτουργεί η ζήλια. Φοβόμαστε ότι ενώ πιστεύουμε στο Θεό, εν τούτης εκείνος θα επιτρέψει να δοκιμαστούμε, ή ήδη επιτρέπει και η πίστη μας θα είναι μάταιη. Και ενώ θέλουμε μέσα από την πίστη μας να εξασφαλιστούμε και όσο δοκιμαζόμαστε περισσότερο πιστεύουμε, εν τούτης οι λογισμοί της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας μας ταλαιπωρούν.

Αν ρωτήσουμε όσους πιστεύουν στο Θεό για ποιο λόγο έχουν κάνει αυτή την επιλογή, μία από τις αιτίες είναι η ασφάλεια, η υπέρβαση του φόβου. Ο φόβος είναι και υπαρξιακός και κοινωνικός. Η σχέση με τον Θεό καταλαγιάζει το φόβο. Κάποτε όμως δεν είναι αρκετή. Όταν νοούμε την πίστη είτε ως απόφαση του νου, είτε ως εκπλήρωση συμφέροντος, είτε ως καταφυγή σε μία ανώτερη δύναμη. Για την Εκκλησία η πίστη είναι καρπός αγάπης προς τον Θεό και η τελή αγάπη εξοφάλει των φόβων. Αυτός που παλεύει να αγαπήσει τον Θεό, να αφαιθεί δηλαδή στο θέλημα και την πρόνοιά του, αυτός που βάζει τη σχέση με τον Θεό ως προτεραιότητα στη ζωή του, αυτός που βλέπει στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου τον Θεό και βοηθά με τον τρόπο που μπορεί, αυτός που εμπιστεύεται τον Θεό όπως το παιδί τον πατέρα, όχι από συμφέρον αλλά από αγάπη, τότε έχει βρει τον δρόμο να νικήσει την ολιγοπιστία.

δεν είναι κακό κάποιος να κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει στη ζωή του, να παλέψει για το καλύτερο, να έχει όνειρα, να εργάζεται ώστε οι φόβοι που είναι ανθρώπινοι να περιορίζονται, να χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα μέσα, μένοντας βεβαίως στην εντιμότητα και στο σεβασμό για τον άλλο, ώστε να προχωρήσει. Όμως το να μένει ταπεινός, να έχει αποδεχθεί στην ψυχή και την καρδιά του ότι το θέλημα του Θεού είναι πιο πάνω από τη δική του προσπάθεια και να αφήνεται στη σχέση με το Θεό με μια καρδιακή παιδικότητα, είναι η όντως αληθινή παρηγοριά.

Ζούμε, αγαπητοί μου ακροατές, σε ένα πολιτισμό δύναμης και εξουσίας. Θέλουμε στις σχέσεις μας να έχουμε δύναμη και να εξουσιάζουμε τα πάντα. Ο λόγος του Χριστού ηχεί παράδοξος. Κάποτε μπορεί και να ερμηνευτεί ως μια προτροπή παθητικότητας. Μη με ρυμνάτε. Δεν λέει όμως μην προσπαθείτε. Μας προτρέπει, πάσαν γίνει βιωτική, να αποθώμεθα μέρημνα, να αφήσουμε κατά μέρος την αγωνία, να κοπιάζουμε αλλά και να στρέφουμε το βλέμμα μας στον ουρανό, να αρκούμαστε στα όσα μας δόθηκαν σήμερα. Φτάνουν οι έγνοιες κάθε ημέρας. Γιατί αλλιώς ούτε τη ζωή μας μπορούμε να χαρούμε αληθινά, ούτε να αγαπήσουμε και να εμπιστευτούμε, ούτε να πιστέψουμε.

Εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσει δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πατήρ Γενάδιος Κουτσόπουλος, μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ, θεολόγος, υπεύθυνος των εκπαιδευτηρίων Ελληνική Παιδεία και διευθυντής συντάξεως του νεανικού περιοδικού προς την Νίκη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη ΓΕ Χαλαρίσης.
1: Έχουμε για πρώτη φορά την τιμή και τη χαρά να έχει έρθει εδώ ο πατήρ Γενάδιος Κουτσόπουλος, μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ, θεολόγος, υπεύθυνος των εκπαιδευτηρίων Ελληνική Παιδεία και διευθυντής συντάξεως του νεανικού περιοδικού μας προς την Νίκη, συγγραφέας, θεολόγος, καθηγητής. Είναι απόψε εδώ και για να μας αναπτύξει το θέμα που γνωρίζουμε, αλλά το περιεχόμενό του δεν γνωρίζουμε, πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πατέρα Γενάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς.
2: Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε πρόεδρε και πρόεδροι και αγαπητοί αδελφοί, όταν γίνονται και τέτοιες εισαγωγές, σαν αυτές που είπε ο κύριος Τσολάκης, ακούγονται δίθεν τίτλοι και διάφορες ευθύνες. Θυμάμαι αυτό που έκανε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όταν του πήγανε έναν καθηγητή θεολόγο, ήταν κάποιος εκεί μαζί του, τον συνόδευσε, λέει, εδώ γέροντα είναι θεολόγος, καθηγητής, δεν του έδινε σημασία. Συνέχισε εκεί. Στον συνομιλητή του, τον φίλο, στον καθηγητή, καμία σημασία. Ξανά είπε, λέει, είναι θεολόγος, διδάσκει, λέει, τίποτα. Κάποια στιγμή επανέρχεται και λέει, γυρίζει στον καθηγητή και του λέει, τον απετάς πέτρες, του δείξε έναν τον καθεδρικό ναό και ψηλά το καμπαναριό πάνω στην κορυφή. Το να είσαι στην κορυφή, λέει, και να πετάς πέτρες από πάνω είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να πάρεις τις πέτρες και να τις ανεβάσεις εκεί. Και ήθελε βέβαια να πει ότι αν εσύ ο ίδιος δεν τηρείς αυτά που διδάσκεις, τότε είναι αυτό που λέει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, λέει, δότες ότι μίζων κρίμα λειψόμεθα. Αλλά κάνοντας κι εμείς υπακοή, θα πούμε δύο λόγια, όχι γιατί έχουμε αυτή την ικανότητα και δυνατότητα, αλλά γιατί αυτή είναι η διακονία που μας αναθέτει ο Άγιος Θεός και τώρα χαίρομαι πολύ πράγματι που βρίσκομαι και σε αυτό εδώ το βήμα που το έχουν υπηρετήσει άξιοι ιεροκήρυκες και άξιοι διδάσκαλοι του Λόγου. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει, και όπως είδατε και από τον τίτλο, με τον βαθύτερο εαυτό μας. Και είπαμε στον τίτλο πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ήδη από την ερχόμενη Κυριακή, από τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, θα αρχίσουμε και θα ζητούμε ένα δώρο να μας κάνει ο Άγιος Θεός. Ένα δώρο σου ζητάμε, Κύριε. Ποιο δώρο? Είναι αυτό που μας μαθαίνει στην προσευχή μας να το λέμε ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Κύριε, δώρισε μη του οράν τα αιμά πτέσματα. Κάνε με ένα δώρο, Κύριε, να μπορώ να βλέπω τα λάθη μου. Γιατί ζητάμε αυτό το δώρο? Προφανώς, γιατί δεν το έχουμε. Ζητάμε κάτι που δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε άξιοι του οράν τα ημών πτέσματα. Δεν τα βλέπουμε τα λάθη μας. Και αυτό επιβεβαιώνεται συχνά, βλέπετε, στην καθημερινή μας ζωή και στις σχέσεις μεταξύ μας. Πόσο εύκολα επαναλαμβάνουμε όλοι μας αυτό το λάθος που έκαναν ήδη η πρωτόπλαση, το λάθος του Αδάμ και της Εύας. Είδατε, όταν έγινε εκείνη η φοβερή πτώση, η ανυπακοή στο Θεό, τότε που η Εύα παρασύρθηκε και έδωσε στον Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό, τότε για πρώτη φορά, ενώ είχαν κάθε δειλινό μία σχέση, μία επικοινωνία με τον Άγιο Θεό, εκεί πέρα άρχισαν να κρύβονται. «Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι?» φώναξε εκεί ο Κύριος. «Πού είσαι, παιδί μου, γιατί κρύβεσαι, τι συνέβη? Μήπως έφαγες από τον απαγορευμένο καρπό?» Λάθος, το λάθος, έτσι. Επισήμανσε από το Θεό, καμπανάκι χτυπάει. «Όχι εγώ, Κύριε, η Εύα». Το λάθος δεν το είδε στον εαυτό του. Έφαγε και η Εύα. Πράγματι, αληθινό ήταν αυτό που είπε. Αλλά έκρυψε όμως το δικό του. Μα έφαγες κι εσύ. Πάει στην Εύα. Όχι, κύριε, εγώ το φίδι φταίει. Ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς. Όσο τώρα ζούμε στο μεταπτωτικό κόσμο και όλοι μας είμαστε έτσι μέσα στην αμαρτία και έχει διαφθαρεί η ανθρώπινη φύση, έχει δηλητηριαστεί από την αμαρτία, τότε μαζί με την αμαρτία έρχεται και αυτή η δικαιολογία. Και στον εαυτό μας όλα τα δικαιολογούμε. Και γι' αυτό τελικά δεν βλέπουμε την αλήθεια. Ένας συγγραφέας με βαθιά φιλοσοφική σκέψη, ο George Bernard Shaw, έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από τρεις διαφορετικούς εαυτούς. Πρώτον, από εκείνον που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι. Δεύτερον, από εκείνον που οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι. Και τρίτον, από εκείνον που πραγματικά είναι. Δηλαδή, να το ξαναπώ, ίσως γνωρίζουμε αυτό το πρώτο, αυτό που εμείς νομίζουμε για τον εαυτό μας. Ή ίσως γνωρίζουμε αυτό που φαίνεται ότι είμαστε, αυτό που βλέπουν οι άλλοι, αυτό που κάποτε φανερώνεται. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό που γνωρίζει ο ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Άγιος Θεός. Γι' αυτό και ο προφήτης Ιερεμίας έλεγε «Βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος εστί, και τις γνώσετε αυτόν, είναι βαθιά, άγνωστη και ανεξερεύνητη περισσότερο από κάθε τι η καρδιά του ανθρώπου. Και ποιος μπορεί να την γνωρίσει». Λοιπόν, ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να καυχάται ότι γνωρίζει τα πάντα, να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε σημείο του πλανήτη, να αναζητά απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτημα, να σπουδάζει ακόμα και εξ αποστάσεως όποια επιστήμη ή τέχνη επιθυμεί. Η άμεση πρόσβαση αυτή στο διαδίκτυο και σε κάθε είδος πληροφορία δίνει στον άνθρωπο μία ψευδαίσθηση ότι γνωρίζει τα πάντα. Νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι παντογνώστης. Κι όμως, ενώ έχει προοδεύσει, πράγματι έχει προοδεύσει τόσο πολύ στη γνώση, υπάρχει αυτό το κάτι το οποίο είτε εντελώς αγνοεί, είτε το γνωρίζει ελάχιστα ή υποψιάζεται την ύπαρξή του και το αποθεί. Τον αληθινό του εαυτό. Κάτι μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά δεν θέλει να το αντικρίσει. Και αυτό τελικά είναι ο εσωτερικός του κόσμος, είναι η καρδιά του. Και όταν λέμε καρδιά εννοούμε το σύνολο του εσωτερικού κόσμου, όλες τις δυνάμεις της ψυχής, όπως ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες την καρδιά, νου, συνέστημα, βούληση, το κέντρο της υπάρξεώς μας, στο οποίο αν δούμε και βαθιά μέσα μας και δουλέψουμε μέσα μας, εκεί μπορεί να γίνει η κοινωνία και η ένωσή μας με τον Θεό. Λοιπόν, καθώς κυριαρχεί τελικά στην εποχή μας και εμείς παρασυρώμαστε από αυτή την εξωστρέφεια και την επιφανειακή θέαση των πραγμάτων και η βαθύτερη προσέγγιση της καρδιάς γίνεται ακόμη δυσκολότερη, έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και με την μεγάλη Τεσσαρακοστή μας λέει «Ετοιμάσου να κάνεις αυτή την είσοδο». Είσοδο μέσα στην καρδιά σου. Έλα να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και αυτά που θα πούμε αυτή την ώρα, σε αυτό αποσκοπούνε. Να μας δώσουν κάποιο έναυσμα για να κοιτάξουμε καλύτερα μέσα μας. Δύο πράγματα θα πούμε εδώ βασικά, σε δύο άξονες θα κινηθεί ο λόγος μας αυτή την ώρα. Πρώτον, γιατί να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι τόσο αναγκαίο δηλαδή να κοιτάξουμε μέσα στην καρδιά μας. Και δεύτερον, πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον αληθινό εαυτό μας. Για το πρώτο, για να απαντήσουμε στο πρώτο, γιατί να κοιτάξουμε μέσα μας, θα πούμε πρώτα μια μικρή ιστορία. Ήταν κάποτε στο Μήλες Ιατικής, όταν εξομολογούσε ο Όσιος Πορφύριος. Πέρασε κόσμος αρκετός, στο τέλος έμειναν δύο γυναίκες. Εξομολογήθηκαν κι αυτές. Τους λέει να με περιμένετε στο τέλος, μη φύγετε, θα καλέσω ένα ταξί και θα πάμε μαζί σε ένα μοναστήρι να προσκυνήσουμε. Προσέξτε, εσείς θα καθίσετε πίσω και δεν θα μιλάτε. Ό,τι και να σας λέει ο οδηγός εκεί του ταξί, εσείς δεν θα μιλάτε καθόλου. Το άκουσαν. Γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αυτός φωτισμένος από το Θεό ήτανε και ήταν έτοιμες να κάνουν υπακοή. Ακριβώς αυτό που τους είπε. Πράγματι ήρθε το ταξί. Κάθονται οι δύο κυρίες πίσω, μπροστά ο παππούλης, ο Όσιος Πορφύριος. Και όπως ξεκίνησαν, ο οδηγός αυτός ο ταξιτζής άρχισε από την αρχή να φανερώνει ότι ήταν πολύ εχθρικός απέναντι στην εκκλησία, στους ιερείς. Δεν μίλησε καθόλου στον Άγιο Πορφύριο, αλλά συνέχεια άρχισε να ειρωνεύεται και κακόβουλα σχόλια, να λέει «Τι είστε εσείς οι γυναικούλες?» Κοίταζε πίσω τους τις γυναίκες. «Τι είστε εσείς? Τρέχετε πίσω από τους παπάδες? Αυτοί σας εκμεταλλεύονται, σας παίρνουν τα χρήματα. Δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει. Απορώ μαζί σας». Τι είναι αυτό? Και άρχισε, έλεγε. Οι κυρίες μιλιά. Ό,τι τους είπε ο παππούλης, ο γέροντας. Αυτό συνέχιζε να λέει και τους ξέρω εγώ τους παπάδες και έτσι είναι η εκκλησία και αυτά είναι και τα άλλο. Τίποτα εκείνες. Κάποια στιγμή προχωρούσε εντωμεταξύ, είδα και απόδε, γυρνάει προς τον ιερέα, προς τον Άγιο Πορφύριο. «Εσύ τι λες, παπά, δεν τα λέω καλά?» Ήρεμος ο Άγιος. «Θα σου πω», λέει, «αν τα λες καλά, αν πρώτα ακούσεις μια ιστορία. Κάποτε», λέει, «ζούσε στην Κρήτη», άρχισε να μιλάει τώρα, να του λέει, «ένα ευλογημένο ζευγάρι. Ο άντρας ήταν και ο πρόεδρος του χωριού. 17 χρόνια είχαν παντρεμένοι και ξαφνικά έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Τον έκλαψε όλο το χωριό. Και πιο πολύ αυτή η δύστυχη, η χείρα γυναίκα του. Έμεινε μόνη της να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία αυτή. Δεν είχαν τίποτα. Το μόνο που είχε σαν παρηγοριά, είχε ένα χωραφάκι που είχαν αποκτήσει μαζί και φρόντιζαν μαζί με τον άντρα της. Πήγαινε εκεί πέρα, φύτευε κάποια κυπευτικά. Έτσι περνούσαν την ώρα με τον σύζυγό της, δεν είχαν παιδιά, δεν είχαν εγγόνια. Και έτσι ήταν αυτό η παρηγοριά της. Τώρα δεν είχε το σύζυγό της, πήγαινε στο χωραφάκι. Όταν έγινε και το 40ήμερο μνημόσυνο, άρχισε εκεί στο χωραφάκι που πήγαινε η χείρα γυναίκα να την επισκέπτεται ένας γείτονας, είχε πάρει ένα γειτονικό χωράφι, ξένος, που κάθε μέρα ερχόταν στο περιβόλι της και της έπιανε εκεί τότε συζήτηση. Παρατηρούσε το χώρο και πάλι συζήτηση. Μια μέρα της λέει, «Για έλα λίγο από εδώ πέρα, έλα λίγο να σου δείξω, έχω φυτέψει κι εγώ κάτι στο χωράφι μου». Κοίταξε, εκείνη προσπάθησε να το αποφύγει, τι δουλειά έχω, λέει, να πάω δίπλα τώρα, ξένος άνθρωπος. Αλλά εκείνος επέμεινε, έλα λίγο, εσύ ξέρεις τώρα εδώ έχεις βάλει, να σου δείξω κάτι από κάτω, να λίγο πιο κάτω από την κατηφόρα. Και αυτός ο αθεόφοβος, όταν πήγε παρακάτω, έβγαλε μαχαίρι και την σκότωσε. Διηγείται ο Άγιος Πορφύριος, συνεχίζει τώρα. Γρήγορα, λέει, αφού τη σκότωσε, την έριξε σε ένα λάκκο, την έθαψε και ακόμα μέχρι σήμερα η αστυνομία ψάχνει το φωνιά. Στο μεταξύ, εκείνος αγόρασε με ψεύτικα χαρτιά αυτό το κτήμα της χείρας, το πούλησε μαζί με το διπλανό που ήδη ο ίδιος είχε στην ιδιοκτησία του και με τα χρήματα αυτά που κέρδισε ήρθε στην Αθήνα και αγόρασε ένα ταξί. «Μήπως τον γνωρίζεις?» Εν τω μεταξύ, ο οδηγός όλη την ώρα που μιλούσε ο γέροντας είχε γίνει κατακίτρινος, τον είχε λούσει κρύος υδρότας και σταμάτησε λίγο το ταξί κάπου να συνέλθει λίγο. Αγκομαχούσε, δηλαδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Είχε φυσικά καταλάβει ότι η ιστορία αυτή ήταν η δική του ζωή. Έβαλε τα κλάματα. Τον πιάνει λίγο παράμερα, κατεβαίνει κάτω. Λέει, «Ποιος είσαι εσύ? Τι άνθρωπος είσαι? Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Κανείς δεν το ξέρει αυτό». Και τότε του μίλησε ο Όσιος και του είπε ότι ο Θεός τα γνωρίζει. Και αυτός σου τα είπε τώρα, αυτή την ώρα. Τι να κάνω? Να πας να εξομολογηθείς. Και πράγματι έκλεισαν ραντεβού την άλλη μέρα κιόλας στις 12 το μεσημέρι. Αυτός ο στιγνός, ο αδίστακτος φωνιάς, μετανοημένος πια, έσκυβε κάτω από το πετραχύλι του Άγιου Πνευματικού και εξομολογείται όλα τα παραπτώματά του. Είχε έρθει η ώρα για να αρχίσει μια νέα ζωή. Δεν είναι αυτό το μοναδικό περιστατικό που Όσιος Πορφύριος Βοήθησε ανθρώπους να μετανοήσουν καθώς αποκάλυψε τον εσωτερικό εαυτό τους. Εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε εμείς από αυτό είναι ότι κοιτάξτε, αν ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσο χοντρά εγκλήματα δεν μπορεί να το καταλάβει, τα αποκρύπτει, κρύβεται, τότε πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τα πιο μικρά? Αν ένας άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να κρύβεται, ας γνωρίζει επίσης ότι θα έρθει η ώρα σαν αυτή που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, όταν θα ανοιχθούν όλα τα βιβλία, όταν πράξεις θα δημοσιευθούν και τότε λέει, τότε πού θα σταθούμε? Τώρα λοιπόν όσο είναι καιρός, αυτό έλεγαν πάντοτε οι όσοι, και όσοι ως Πορφύριος και όλοι οι άλλοι Άγιοι που είχαν αυτό το διορατικό χάρισμα, δεν έλεγαν αυτά που έλεγαν για να κάνουν εντύπωση. Δεν έλεγαν αυτό, δεν το αποκάλυπταν για να πούνε ότι εγώ είμαι προφήτης. Αλλά το έλεγαν για να βοηθήσουν την ψυχή και την κάθε ψυχή στη μετάνοια. Λοιπόν και εμείς αυτό θέλουμε να πούμε τώρα. Να κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μας, γιατί και εμείς έχουμε πράγματα που πρέπει να δούμε, που είναι παραπτώματα κρυφά, όπως λέει και εκεί ο Ιερός Ψαλμωδός, «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με». Παρακαλούμε, Κύριε, κάποια πράγματα δεν τα βλέπω. Φανέρωσέ τα μου για να καθαρίσω και από αυτά. Ο πρώτος λόγος που χρειάζεται να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας είναι γιατί δεν γνωρίζουμε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε άρρωστοι. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος στον υπέροχο λόγο του, εις το πρόσεχε σε αυτό. Πρόσεχε τον εαυτό σου, λέει, ώστε ανάλογα με το παράπτωμα να δεχθείς και την βοήθεια από τη θεραπεία. Διότι πολλοί άνθρωποι, ενώ νοσούν σοβαρά και αθεράπευτα, από την υπερβολική απροσεξία δεν γνωρίζουν ούτε αυτό, το ότι δηλαδή νοσούν, το ότι είναι άρρωστοι, ασθενείς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, να ανακαλύψουμε την ασθένεια.

γίνει άσημος, για να ζητήσουμε τα φάρμακα. Εκείνο που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μια καλή διάγνωση. Να δούμε πού ακριβώς εκδηλώνεται και στη δική μας περίπτωση η ασθένεια της αμαρτίας. Να το παραδεχθούμε όπως το είπαμε, αφού γνωρίζουμε ότι είμαστε κι εμείς οι κληρονόμοι του προπατορικού αμαρτήματος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, να το αναγνωρίσουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι έχουμε ανάγκη από μετάνοια, όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία. Τώρα που θα έρθει αυτή η περίοδος, η ευλογημένη της Τεσσαρακοστής, όλοι να προστρέξουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά με κατάλληλη προετοιμασία, γιατί πόσες φορές έρχεται αυτός ο λογισμός μέσα μας και λέμε «Να πάω να εξομολογηθώ, να πω τι, δεν ξέρω τι να πω, μα δεν έχω κάνει σοβαρά πράγματα, δεν έχω αδικήσει κανέναν, δεν έχω πειράξει κανέναν άνθρωπο». Κάπως κάποια έχουμε στο νου μας κάποια βασικά πράγματα κατά τη γνώμη μας. Δεν σκόντωσα, δεν έκλεψα, αλλά ο Κύριος, ο Θεάνθρωπος, ο μοναδικός διδάσκαλος, ο τέλειος νομοθέτης, τι μας είπε στην επί του όρους ομιλία? Δεν μας είπε να μην μένουμε μόνο στα αυτά τα εξωτερικά? Μας είπε μόνο να κοιτάμε αν έχουμε κλέψει, αν έχουμε αδικήσει, ή αν έχουμε σκοτώσει? Όταν είπε εκεί, σε αυτή την ομιλία του, ότι η αμαρτία έχει όχι μόνο αυτός που σκοτώνει άνθρωπο, αλλά και αυτός που οργίζεται εναντίον του αδελφού του, τον κακολογεί, τον κατακρίνει, τον υβρίζει, τότε μήπως και εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο και αν είμαστε και εμείς ένοχοι. Όταν είπε ότι ένοχος δεν είναι μόνο αυτός που έχει διαπράξει αισχρή και ακόλαστη πράξη, ας πούμε μοιχεία, αλλά και αυτός που έχει αμαρτήσει ακόμη και με το βλέμμα, ακόμη και με την εσωτερική επιθυμία. Καθένας λέει που και μόνο θα επιθυμήσει, αυτός αμαρτάνει. Όταν είπε πάλι ο Κύριος ότι δεν αρκεί να συγχωρούμε τον άλλον, να πούμε δηλαδή το συγχώρησα με κάποιον που έχουμε έρθει σε διένεξη, κάποιος που μπορεί να μας έχει πικράνει πραγματικά, κάποιος που μπορεί να μας έχει πολύ στενοχωρήσει και να όλοι γνωρίζουμε ότι καλούμαστε να τον συγχωρήσουμε. Πολλές φορές λέμε ότι συγχωρήσαμε και δεν έχουμε συγχωρήσει. Λέμε το συγχώρησα, αλλά ο Κύριος λέει όχι μόνο να το συγχωρήσει με τα λόγια, αλλά από τον καρδιόν σας, μέσα από την καρδιά σου να το συγχωρήσεις. Μπορείς να προσευχηθείς γι' αυτόν. Μπορείς να εύχεσαι να έχει ό,τι καλύτερο να του δώσει ο Θεός. Πόσα πράγματα λοιπόν είναι για να δουλέψουμε μέσα μας εσωτερικά και να δούμε τελικά ότι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε καλά, ότι είμαστε υγιείς, θα ανακαλύψουμε τότε ότι είμαστε ασθενείς. Αναγκαίο λοιπόν να δούμε μέσα μας, για να ανακαλύψουμε την ασθένειά μας, τη δική μας ασθένεια. Να κάνουμε καλή αυτοκριτική. Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι, που γι' αυτό είναι αναγκαίο να κοιτάξουμε μέσα μας. Ποιος λόγος? Για να κατανοούμε και τους άλλους. Δεν ζούμε μόνοι μας στον κόσμο, ζούμε μέσα στην κοινωνία. Και η μικρή κοινωνία είναι η οικογένειά μας και η ευρύτερη κοινωνία. Ο χώρος του εργασιακός που συναναστρεφόμαστε τόσους ανθρώπους. Και ευρύτερα βέβαια όλος ο κόσμος, το περιβάλλον μας. Πώς κινούμαστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πώς κινούμαστε μέσα στην οικογένεια? Αν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που διαρκώς δικαιώνουμε τον εαυτό μας, τότε παίρνουμε τη θέση, σαν αυτή που μας παρουσίασε την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου η Εκκλησία μας, τη θέση εκείνου του δύστυχου Φαρισαίου, ο οποίος δεν κοίταζε τον εαυτό του, αλλά κοίταζε τους άλλους και έλεγε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Καλό πράγμα να ευχαριστείς τον Θεό, αλλά γιατί τον ευχαριστείς? Αυτός έλεγε «Γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι εγώ», λέει, «δεν κλέβω, δεν αμαρτάνω, δεν αδικώ κανένα, δεν είμαι σαν, ούτε σαν αυτό εκεί τον τελώνει». Κατέκρινε. Εγώ κάνω νηστείες, εγώ κάνω προσευχές, εγώ κάνω. Τι να τις κάνει ο Θεός αυτές τις προσευχές? Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κατανοήσει τους άλλους όταν διαρκώς έχει αυτό, βλέπει τους άλλους με μια διάθεση επικριτική, όταν δεν μπορεί να δει ο ίδιος τα δικά του λάθη? Ο Κύριος μας τι είπε? «Ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν». Εσύ που είσαι διδάσκαλος, πρώτα να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Εσύ που είσαι γονιός, εσύ που είσαι παππούς και γιαγιά και θέλεις να βοηθήσεις τα εγγονάκια σου, εσύ που είσαι δάσκαλος εκπαιδευτικός,

0: εσύ που είσαι και έχεις μια θέση προϊσταμένου στην υπηρεσία σου, εσύ, για να ζητήσεις τον άλλον να είναι συνεπής, πρώτα ο ίδιος θα σε συνεπείς. Για να πεις στα παιδιά, λέμε τώρα, νεότεροι γονείς μπορεί να είναι και έχουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά, τι είναι, δύο προβλήματα είναι, το κινητό τηλέφωνο και οι παρέες αυτές που βγαίνουν με ποιους είναι, τι κάνουν, βασικά προβλήματα αυτά. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά και μάλιστα εφήβους, αλλά τώρα και τα μικρότερα. Να πούμε στα παιδιά, κλείσε το κινητό, πήγαινε να διαβάσεις. Εσένα σε έχει δει ποτέ το παιδί να διαβάζεις? Να πούμε στα παιδιά ότι κάνε εκείνο πρώτα εμείς. Κάνε προσευχή, έλα να κάνεις προσευχή, να σε βλέπουν. Θα δούνε ότι ο άνθρωπος είναι που αγαπάει εδώ την προσευχή, τη μελέτη, τη Θεία Λατρεία, θα πάρουν και εκείνα το παράδειγμα. Και εκτός αυτού, το πιο σημαντικό, σε έχουν ακούσει ποτέ τα παιδιά σου να τους λες συγγνώμη? Παιδί μου, με συγχωρείς, έσφαλα σε αυτό. Τότε θα μάθει και εκείνο να πει συγγνώμη, να δει τα λάθη του. Αλλιώς θα έχουμε συνέχεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πτέσμα του Αδάμ. Αυτό, συνέχεια, η δικαιολογία. Αν και εμείς οι ενήλικες μεγαλύτεροι, ας πούμε, συνεχώς δικαιολογούμαστε, τότε και τα παιδιά μας αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Αν δουν όμως και σε εμάς ότι ζητούμε συγγνώμη, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, τα βλέπουμε και τα αναγνωρίζουμε, τότε πλέον θα έχουμε μια πολύ καλύτερη προσέγγιση μαζί τους. Ξέρετε, είπαμε ότι αυτός είναι ένας δεύτερος βασικός λόγος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ότι αυτός τελικά μας φέρνει πιο κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές συμβαίνει, καθώς επικοινωνούμε με τα παιδιά, να τους ρωτάμε, αυτό γιατί δεν το λες τον πατέρα σου, γιατί το λες τη μητέρα σου? Α, αυτός νομίζει ότι δεν κάνει κανένα λάθος. Αυτός δεν δέχεται τίποτα. Απάντηση. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια δόση, τέτοια εικόνα, δεν υπάρχει προσέγγιση, δεν υπάρχει γέφυρα επικοινωνίας. Πόσο αναγκαίο λοιπόν είναι, και αυτό ισχύει σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο στα μικρότερα παιδιά προς τους γονείς τους, αλλά και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Να δώσουμε την δυνατότητα, να δώσουμε την άνεση στον άλλον να μας πλησιάσει και να μας πει αυτό που και εκείνος βλέπει σε μας. Και με αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, μας είναι και πολύ χρήσιμο. Άλλωστε, είπαμε ότι αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προσφέρουμε αγωγή. Το να είμαστε εμείς πρώτα οι ίδιοι αυτοί που θα δεχόμαστε την αγωγή. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που είναι αναγκαίο να κοιτάξουμε μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Είπαμε πρώτον για να ανακαλύψουμε την ασθένεια και να οδηγηθούμε στο γιατρό. Δεύτερον, για να μπορέσουμε έτσι να κατανοούμε και τους άλλους. Όταν αναγνωρίζουμε τα δικά μας λάθη, όταν βλέπουμε τα δικά μας λάθη, τότε γινόμαστε και πιο συμπαθείς προς τους άλλους. Πιο καταδεκτικοί και μπορούμε και να τους ακούσουμε και μπορούμε και να τους βοηθήσουμε κι εμείς, αλλά να δεχτούμε και οι ίδιοι βοήθεια. Και τρίτον, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι κάτι πιο δύσκολο τώρα, μια πιο δύσκολη έννοια, αλλά είναι τόσο σημαντική, για να αποκτήσουμε αληθινή σοφία. Τι σημαίνει αυτό? Το γράφει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος σε αυτό το υπέροχο σύγγραμμά του, τα ασκητικά, όπως είναι ονομαστά, όπως αναφέρονται, του Αγίου Ισαάκ, το έργο αυτό. Τι λέει? Το γνώντι σε αυτόν που γνωρίζει εαυτόν, τον εαυτό του, η γνώσης των πάντων δίδονται αυτό. Για κοιτάξτε. Σε αυτόν, λέει, που αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του, χαρίζεται από το Θεό η γνώση των πάντων. Τι είναι η γνώση των πάντων? Δεν είναι εύκολο να το πούμε, αλλά είναι κάτι, ένα μυστήριο φοβερό. Η γνώση των πάντων ανήκει στο Θεό. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή αποκτά έναν φωτισμό Θεού. Ο άνθρωπος αυτός χαριτώνεται γιατί ταπεινώνεται. Ταπεινής δίδωση χάρη. Στον ταπεινό άνθρωπο λοιπόν, που γνωρίζει τον εαυτό του, που αναγνωρίζει τα λάθη του, που βλέπει μέσα στην καρδιά του, σε αυτόν τον ταπεινό άνθρωπο έρχεται αυτό το φως της Θείας Χάριτος, όχι μόνο για να δει μέσα βαθύτερα και καλύτερα και για τον εαυτό του, αλλά για να διακρίνει και τον κόσμο γύρω του, να γίνει ο άνθρωπος ο πνευματικός ο οποίος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Αυτός δηλαδή μπορεί να διακρίνει, να αποκτήσει αυτό που λέμε το χάρισμα της διακρίσεως, να διακρίνει τα πάντα. Να το πούμε λίγο πιο πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Τι είναι αυτό το πράγμα που μας βρήκε, πού οδηγούμαστε ως κοινωνία, ως έθνος, πού βαδίζει ο κόσμος, σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό το κακό. Συμφορές έρχονται κατά καιρούς μεγάλες και δοκιμασίες σκληρές. Και μπορεί να είναι και γενικότερες, μπορεί να είναι και σε προσωπικό επίπεδο. Μερικές φορές και στη δική μας ζωή. Μα έπεσαν, λέει, απανωτά, Πάτερ, το ένα μετά το άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι έχω κάνει. Τι έχω, εγώ από μικρός ήμουνα στην εκκλησία, εγώ δεν έχω, πάντοτε πήγαινα εκεί, άναβα το κεράκι μου, πάντοτε θα πήγαινα αυτά που έπρεπε να, τις νηστείες μου έκανα. Τι έγινε. Και ανάλογα με την πνευματική κατάσταση που έχει καθένας, παίρνει και τη θέση του. Άλλος γίνεται πιο σκληρός κατήγορος και αρχίζει και το γογγισμό αλίμονο. Να πει γιατί, είναι σκληρός ο Θεός, γιατί το επέτρεψε αυτό και γιατί έγινε εκείνο. Άλλος όμως που είναι πιο ταπεινός και έχει γνωρίσει καλύτερα που λέμε τον εαυτό του, θα πει για τις αμαρτίες μου. Τόσα πράγματα που έχω κάνει, ο Θεός να με λέει, με αγαπάει ο Θεός γι' αυτό. Έτσι ξεπληρώνω αμαρτίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος χρυσορήμων πατήρ, αυτός που πλήθη ανθρώπων τον ακολουθούσαν όπου μιλούσε, αυτός που έθρευε χιλιάδες με το τεράστιο έργο που έκανε εκεί το φιλανθρωπικό και στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος και στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος, αυτός αντιμετώπισε την κακία των ανθρώπων και αντιμετώπισε πολλές θλίψεις, δοκιμασίες, εξορίες, και απομάκρυνση από το ποιμνιό του. Του έγραφε λοιπόν η συνεργάτης του, η Ολυμπιάδα, του έγραφε και του λέει γιατί ο Θεός να επιτρέπει τέτοιο πράγμα και πώς έχω θλίψει βαθιά μέσα μου. Και της έγραψε, της απάντησε εκείνος και της λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θέλω να στενοχωριέσαι για αυτό που συμβαίνει. Έτσι λέει εξαλείφονται οι αμαρτίες μου. Έτσι ξεπληρώνω. Ποιος ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, αλλά ξεπληρώνω αμαρτίες. Και είναι μάλλον η εξόφληση σε αυτή των αμαρτημάτων είναι αφορμή χαράς. Και γι' αυτό έφτασε να λέει «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Για όλα λέει να λέμε «Δόξα τω Θεώ». Και μέσα στις θλίψεις, μέσα σε αυτές τις ταλαιπωρίες δόξαζε τω Θεώ, γιατί έβλεπε ότι αυτές είναι αφορμή για πνευματική πρόοδο. Κοιτάξτε λοιπόν άλλη θεώρηση του κόσμου. Ο άνθρωπος που εργάζεται μέσα του, καλλιεργεί το βαθύτερο εσωτερικό του, αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει μετάνοια ειλικρινής. Και αυτός ο άνθρωπος δεν απελπίζεται στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, αλλά πορεύεται με χαρά και αγωνιστική διάθεση την οδό της σωτηρίας. Ωραίο να το θυμόμαστε αυτό. Το γνώντι εαυτόν, η γνώση των πάντων δίδονται αυτό. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θα βρούμε τις αρρώστιες μας για να πάμε στο γιατρό. Θα κατανοήσουμε τους άλλους γύρω μας. Θα αποκτήσουμε αληθινή σοφία. Πώς όμως μπορούν να γίνουν αυτά? Πώς μπορούμε να δούμε τελικά μέσα στην καρδιά μας? Πώς μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος αυτή την καλύτερη, την αληθινή γνώση του εαυτού του? Θα πούμε μερικά πρακτικά κυρίως πράγματα, γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Να δούμε λοιπόν μήπως και εμείς φέτος δεχθούμε αυτό το θείο δώρο. Αυτό να γνωρίσουμε καλύτερα μέσα μας, τον εαυτό μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Τι χρειάζεται? Πρώτον, να βρούμε χώρο και χρόνο για την καρδιά μας. Δηλαδή, να αφήσουμε κατά μέρος τις άλλες απασχολήσεις, τις ειδήσεις, τις ατελείωτες εργασίες, τις ανούσιες συζητήσεις. Γενικά να αφήσουμε την εξωστρέφεια και να σκύψουμε βαθιά μέσα μας. Τι λέει ο Κύριος? «Εισέλθε εις το ταμείον σου». Για πήγαινε μέσα σε ένα απομενωμένο δωμάτιο, ένα χώρο, που να μπορείς εκεί εσύ να βρεις λίγο χρόνο να είσαι εσύ και ο Θεός. Και εκεί να κάνεις την αυτοκριτική σου, να προσευχηθείς, να πεις αυτό τώρα που θα λέμε και αυτή την προσευχή, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, δόρισέ μου του οράντα με απτέσματα, να πεις όλη την προσευχή. Εκεί να παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει να δεις μέσα σου και να κάνεις την αυτοκριτική σου. Για να σκεφτώ λίγο. Ήρεμα. Βλέπετε, σε μία λίμνη, αν είναι ταραγμένα τα νερά, δεν μπορείς να δεις μέσα στο βυθό. Για ρίξε πέτρες εκεί πέρα μέσα, ταράζονται τα νερά, δεν βλέπεις. Ανακατεύεται εκεί η άμμος και όλα είναι θολά. Όταν λίγο καθίσουν λίγο, είναι η ησυχία και τα νερά γαλινεμένα, τότε βλέπεις και το βυθό. Έτσι θέλει τώρα. Λίγο χώρο και χρόνο ησυχίας για να δούμε βαθύτερα μέσα. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι μας συμβουλεύει και μας σημειώνει. Νους μη σκενδανίμενος επί τα έξω, ο νους ο οποίος δεν σκορπίζεται προς τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί των κόσμων διαχεόμενος και ούτε από τις εξωτερικές αισθήσεις διαχέεται προς τον κόσμο. Προσέξτε. Επάνηση μεν προς εαυτόν, διε αυτού δε προς την Θεού έρνοιαν αναβαίνει. Επανέρχεται προς τον εαυτό του και μέσα από τον εαυτό του αναβαίνει στην έννοια του Θεού. Αυτή είναι η διαδρομή. Να δούμε μέσα μας, έτσι ώστε από μέσα να ανέβουμε στον Θεό. Και αυτό θέλει χώρο και χρόνο. Θα πει κανείς βέβαια, εμείς έχουμε τόσες απασχολήσεις. Εμείς δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Εμείς έχουμε συνέχεια ένα πρόγραμμα εξαντλητικό. Είναι αληθινό αυτό. Και ισχύει για όλους. Όμως όλοι, όταν θα βρεθούμε, όχι μόνο την ώρα της κρίσεως, αλλά και την ώρα που θα φύγουμε από εδώ, δεν θα μας ρωτήσει κανένας τι δουλειές είχαμε. Εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, έχω κάποιες δουλειές ακόμα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι από όλες τις δουλειές που έχουμε, ότι αυτό είναι το πρώτο. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν καταλάβουμε ότι εδώ διακυβεύεται η ίδια μας η σωτηρία, αν καταλάβουμε ότι εδώ αυτό είναι αυτό που είπαμε, ζήτημα ζωής και θανάτου, για φαντάσου να μάθεις ότι έχεις μέσα αυτό που λέγαμε πριν, κάποια ασθένεια και να λες «Δεν πάω στον γιατρό, δεν πάω, το αφήσω, δεν πάω, δεν πάω». Αυτό θα δουλεύει μέσα σου. Και σου λέει «Τώρα πρέπει να μπεις για χειρουργείο άμεσα». Όλες οι άλλες δουλειές πάνε πίσω. Ό,τι και να έχεις, λες «Χειρουργείο έχω τώρα». Άδεια από τη δουλειά, άδεια από εκεί, άδεια. Έφυγα. Το χειρουργείο αυτό πρέπει να γίνει. Καμία αναβολή. Και τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, αν βρούμε χώρο και χρόνο. Ένα δεύτερο, οπωσδήποτε εκεί και αναγκαίο, είναι, όπως είπαμε, να κάνουμε θερμή προσευχή σε αυτόν τον χώρο και τον χρόνο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει «Την σε αυτού κατάστασιν εισή προσευχή εμφανίσιση». Δηλαδή, το σε ποια κατάσταση εσωτερική βρίσκεσαι θα το φανερώσει η προσευχή σου. Έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος, ο μαθητής του Αγίου Σιλουανού, έλεγε ότι πολλές φορές συμβαίνει να κάνουμε προσευχή και να φεύγει ο νους μας. Σε όλους μας έχει συμβεί. Ακόμα λέει και σε αυτό, που είναι μια κατάσταση που θα λέγαμε, θα έλεγε κανείς την ονομάζει ανιαρή, που λέει κανείς ότι έχασα το χρόνο μου, προσευχήθηκα. Και εκεί λέει που μπορεί να απογοητευτείς και να πεις ενώ πήγα να προσευχηθώ, έφυγε ο νους μου. Ακόμα και μέσα από αυτό λέει ας βγάλεις κάποια ωφέλεια. Τι ωφέλεια μπορώ να βγάλω, τι λέει ο Άγιος Σοφρόνιος. Σκέψου τουλάχιστον πού έφυγε ο νους σου την ώρα της προσευχής για να δεις πού είναι και η καρδιά σου. Να λοιπόν ένα μυστικό αυτοκριτικής. Δεν είναι καλό να φεύγει ο νους μας στην προσευχή, αλλά ακόμα λέει και τότε που έφυγε μετά και θα προσπαθήσεις βέβαια να επαναφέρεις το νου σου, για σκέψου μετά, θα δεις πού προσκολάται η καρδιά σου. Στα βιωτικά, σε αυτές τις μέρημνες ατελείωτες, σε άλλα πράγματα, σε πρόσωπα, προσκολήσεις, υπάρχουν τίποτα, θα σε βοηθήσει για την αυτοκριτική σου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η προσευχή με διάφορους τρόπους, ο Θεός γνωρίζει πώς θα μιλήσει την ψυχή μας, θα μας βοηθήσει να μας φανερωθεί αυτό που λέει εδώ και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την κατάστασή μας. Αν για κάθε έργο ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, πόσο μάλλον για το σπουδαίο αυτό έργο της αυτογνωσίας έχουμε απόλυτη ανάγκη τη βοήθειά Του. Γι' αυτό άλλωστε είπαμε και υπάρχει και αυτή η ευχή του Οσίου Φρέμ του Σύρου που αναφέραμε και στην αρχή. Μαζί με την προσευχή, αυτό που θα μας βοηθήσει κάτι άλλο είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού και η βία των Αγίων. Η πνευματική μελέτη γενικότερα είναι ένας πνευματικός καθρέφτης. Όσο καλύτερα και πιο συστηματικά μελετούμε την Αγία Γραφή, τόσο καλύτερα βλέπουμε τον εαυτό μας. Γιατί καθρεφτίζουμε τη ζωή μας στο Ευαγγέλιο, στους βίους των Αγίων. Και η ζωή των Αγίων τι είναι? Το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Όταν λοιπόν βλέπουμε πώς ζούσαν οι Άγιοι, τι έκαναν. Και έτσι κι εμείς αναθεωρούμε την αναστροφή μας. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος? Λέει, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Για να κοιτάτε, λέει ο Άγιος, εδώ ο Απόστολος, για να δείτε πώς έζησαν οι άνθρωποι Άγιοι που συναναστραφήκατε εσείς. Και τι μεγάλη ευλογία που έχουμε στην εποχή μας να αναδεικνύονται τόσοι πολλοί Άγιοι που έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την εποχή, ώστε να μην λέμε ότι εντάξει, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρης ήταν μιας άλλης εποχής, ο Μέγας Βασίλειος, ο Χρυσόστομος. Μα εδώ είναι τώρα τόσοι Άγιοι που είναι νέοι, ο Προφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος και πόσοι άλλοι, Αμφιλόχιος της Πάτμου, Εφραίμ κατ' Ουνακιώτης και η Σοφία της Κλεισούρας, πώς ατέλειωτος κατάλογος. Να διαβάσουμε τον βίο τους, πώς ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό, ζών και ενεργής, λέει ο Λόγος του Θεού, και δραστικός υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει? Θα πούμε και άλλα δύο σημεία. Να ζητούμε τη γνώμη των ανθρώπων που εμπιστευόμαστε. Αυτό τι είναι? Η δική μας οπτική δεν είναι αρκετή, είπαμε, για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τα μάτια μας βλέπουν καλύτερα τους άλλους. Είναι ολοφάνερο αυτό. Πόσες φορές είδατε πως το τόνισε και ο Κύριός μας. Τι βλέπεις, λέει, το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Βλέπεις στον άλλον ένα μικρό έτσι, σκουπιδάκι μπορεί να έχει εδώ στο μάτι του. Αυτό το ολόκληρο δοκάρι που είχες εσύ δεν το βλέπεις. Αυτό λοιπόν πώς θα το βρούμε? Μας βοηθάει να μας το πουν οι άλλοι που το βλέπουν. Να ζητήσουμε ταπεινά από ανθρώπους που εμπιστευόμαστε. Δεν εννοούμε να ενδιαφερόμαστε για το τι λέει ο κόσμος γενικά για μας, αλλά ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που γνωρίζουμε ότι μας αγαπούν, να ζητήσουμε τις συμβουλές και τις υποδείξεις τους. Έχουμε να κερδίσουμε από αυτό. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Δαβίδ. Όλοι θυμόμαστε αυτόν τον δίκαιο, μεγάλο, προφήτη και βασιλέα, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Από μικρό παιδί τον διάλεξε ο Θεός να γίνει ο δικός του εκλεκτός. Αξιώθηκε να είναι αυτός πρόγονος του Μεσσία, από αυτόν να προέλθει δηλαδή ο Χριστός. Λοιπόν, αυτός όμως ο Δαβίδ κάποτε δυστυχώς έπεσε σε διπλό βαρύ αμάρτημα. Και όλοι γνωρίζουμε εκεί που παρασύρθηκε στη μοιχεία και στο φόνο. Και ενώ ήταν αυτό βαρύτατο το αμάρτημα, πέρασαν μήνες για να το καταλάβει. Και πώς το κατάλαβε? Πέρασαν μήνες και αυτός ο άνθρωπος, ο δίκαιος, δεν είχε καταλάβει τι είχε διαπράξει, πόσο ένοχος ήταν ενώπιον του Θεού, τι τον βοήθησε να το καταλάβει. Ήταν κάποτε που τον επισκέφθηκε ποιος? Ένας άλλος άνθρωπος, ο προφήτης Νάθαν. Αυτός λοιπόν μίλησε στον Δαβίδ με μια παραβολική ιστορία, του διηγήθηκε μια ιστορία και με αυτό τον αφύπνισε. Αν αξίζει να το βρείτε και να το βρούμε τώρα να το διαβάσουμε, για το πώς μίλησε ο Νάθαν εκεί στο Δαβίδ. Του λέει, βασιλιά, θέλω να σου πω μια ιστορία. Ήταν κάποτε, λέει, ένας πλούσιος άνθρωπος που είχε πολλά πρόβατα. Και ήταν και δίπλα του ένας φτωχός, είχε μόνο μια προβατίνα που τη φρόντισε. Κάποτε, λέει, έκανε ένα τραπέζι ο πλούσιος, ήταν κάποιοι φίλοι τον επισκέφθηκαν και λέει, Δεν πήρε να σφάξει ένα από τα πρόβατά του. Λέει, θα πάρω την προβατίνα του γείτονα. Και αυτή έσφαξε. Τι έκανε, λέει, άρχισε τότε ο Δαβίδ, εξανέστη. Λέει, αυτός ο άνθρωπος, λέει, ο πλούσιος, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να καταδικαστεί. Αλήθεια, εσύ είσαι αυτός. Τάχασε. Συγκλονίστηκε και του εξήγησε. Εσύ δεν είσαι αυτός που πήρες τη γυναίκα του αξιωματικού σου, του Ουρία, που τον έστειλες να σκοτωθεί στη μάχη. Εσύ έγινες αιτία για το φόνο του και διέπραξες και τη μοιχεία. Τον συγκλώνησε. Λοιπόν, αν θέλουμε να έρθουμε πραγματικά αντιμέτωποι με τον αληθινό εαυτό μας, ας είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Να ζητήσουμε, έχουμε τον πνευματικό μας. Θα πάμε να ζητήσουμε, Πάτερ, πώς βλέπεις την πνευματική μου πρόοδο, θα μου πεις κάτι? Και όχι μόνο το πνευματικό. Έχουμε, είπαμε, τους αδελφούς μας γύρω μας που μπορούν να μας βοηθήσουν. Τι ευλογία είναι όταν υπάρχει οικογένεια χριστιανική και σύζυγοι που αγωνίζονται και οι δύο να ζουν κοντά στο Θεό, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να συνεξηγείται με τον άλλον, όχι να είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, αλλά να είναι, ούτε να υπάρχει μια αντιπαλότητα, εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς. Το αντίθετο να λέει, ο καθένας, εγώ φταίω. Πες μου, μήπως φταίω και κάπου αλλού που δεν το ξέρω. Και ένα τελευταίο, γιατί ο χρόνος ήδη συμπληρώνεται. Είπαμε, για να δούμε μέσα στην καρδιά μας, να βρούμε χώρο και χρόνο. Να κάνουμε θερμή προσευχή, να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να ζητούμε τη γνώμη των ανθρώπων που εμπιστευόμαστε. Και τι άλλο χρειάζεται, το κυριότερο, να ζούμε ενωμένοι με το Θεό. Να ζούμε σε κοινωνία με το Θεό, μέσα από τη μυστηριακή ζωή. Είμαστε άνθρωποι που μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Και βαπτισμένοι χριστιανοί σημαίνει, όπως λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, σημαίνει ότι από την ώρα που βγήκαμε από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, στο κέντρο της καρδιάς μας υπάρχει πλέον η χάρις του Θεού. Αυτή είναι θρονιασμένη. Ο πόλεμος του διαβόλου και όλες οι αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις ενεργούν, λέει, στην επιπολήν και επιφάνεια της καρδίας. Πολεμούν απ' έξω. Στο βάθος είναι η χάρη. Στο πυρήνα της υπάρξεώς μας είναι ο Θεός. Με αυτόν τον Θεό καλούμαστε να συναντηθούμε, καθώς θα εισέλθουμε βαθύτερα μέσα στην καρδιά μας. Γίνεται μια μεγάλη μάχη. Δύο κόσμοι μάχονται, λέει, μέσα μας. Αυτό το πεδίο της μάχης είναι η καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εδώ, για να νικήσει εδώ η χάρις του Θεού, πρέπει ακόμα περισσότερο να αφήσουμε να μπει μέσα φως. Φως από τη χάρη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχουμε στη μυστηριακή ζωή. Μην μείνουμε μόνο στο Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρήσμα που πήραμε. Υπάρχουν μυστήρια, είπαμε, την Ιερά Εξομολόγηση. Να είναι τακτική. Να ζητήσουμε από τον πνευματικό μας και να του δώσουμε και εμείς το δικαίωμα με την αγωνιστική διάθεση της ψυχής μας, τακτικότερα να κοινωνούμε με κατάλληλη προετοιμασία. Και αυτή η συμμετοχή μας, ιδιαίτερα σε αυτά τα Άγια Μυστήρια, θα είναι αυτή που θα φέρνει φως μέσα στην ψυχή μας. Όσο πιο κοντά είσαι στο φως, τόσο καλύτερα βλέπεις. Πήγαινε να καθαρίζεις ένα δωμάτιο που είναι σκοτεινό. Τι θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις? Και ούτε είναι να ανάψεις το φως μόνο. Να ανοίξεις τα παράθυρα μέρα να κάνεις την καθαριότητα και να ανοίξεις τα παράθυρα να μπει ο ήλιος και εκεί στον ήλιο θα βλέπεις και τη σκόνη εκεί που δεν φαίνεται όταν είναι χαμηλός ο φωτισμός. Να μπει φως. Έτσι είναι. Να ζούμε κι εμείς λοιπόν σε κοινωνία με το Θεό, έτσι ώστε το φως που θα έρχεται μέσα μας να μας βοηθάει να βλέπουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Εκεί δίνεται η μάχη. Και γι' αυτό λέει ο Όσιος Ισαάκος Σύρος ότι η νίκη του ανθρώπου και η ήττα αυτού και ο θησαυρός αυτού εν το λογισμό αυτού συνίσταται. Εδώ, μέσα μας. Είπαμε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήδη όμως βρισκόμαστε στην περίοδο αυτή της μετανοίας, στο κατανυκτικότατο Τριώδιο. Μόλις την περασμένη Κυριακή, ακούσαμε για την περιπέτεια του ασώτου Υιού, που έφυγε μακριά από τον Πατέρα. Και έφυγε και δεν θα είχε επιστροφή, αν δεν συνερχόταν αυτό που λέει «ελθόν εις εαυτόν». Ο άσωτος εκεί που βρέθηκε, αφού ξόδεψε τα πάντα την περιουσία, όλα τα χαρίσματα δηλαδή που του έδωσε Άγιος Θεός, ο άσωτος εκεί που βρέθηκε στην εσχάτη εξαθλίωση, εκεί θυμήθηκε τον Πατέρα και συνήλθε, ελθώνησε Αυτόν. Αυτό το ελθώνησε Αυτόν, ήρθε στα συγκαλά Του, κοίταξε μέσα στην καρδιά Του και είδε πώς κατήντησα έτσι. Και θυμήθηκε τον Πατέρα Του και λέει, εκεί θα επιστρέψω. Άρα λοιπόν και εμείς τώρα αυτή τη διαδρομή καλούμαστε να κάνουμε. Εμείς που φύγαμε μακριά, απομακρυνθήκαμε. Ο νους μας περιπλανάται, η καρδιά μας μακριά από το Θεό. Εδώ τώρα λοιπόν είναι η ώρα να επιστρέψουμε στην καρδιά μας για να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Η είσοδος αυτή στην καρδιά, αυτό το ελθώνησε Αυτόν, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να αντικρίσουμε τον εαυτό μας. Εκεί συντρίβεται το είδωλό μας. Έρχεται σε σύγκρουση η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας με την πραγματικότητα, ποιοι είμαστε. Και όσο βλέπουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτός, τα πάθη και οι αδυναμίες μας, η ψυχή μας πονά και καθαρίζεται από τα δάκρυα της μετανοίας. Μακάρι, μακάρι να πονέσει η ψυχή μας. Μακάρι να δακρύσει, να δώσει ο Θεός και αυτό το δώρο και να είναι αυτά τα δάκρυα λυτρωτικά, γιατί αυτή η κάθαρση πράγματι λυτρώνει την καρδιά μας, την κάνει ουρανό. Και τότε ισχύει αυτό που πάλι λέει ο Όσιος Ισάκ, «Ιδού ο ουρανός έσωθεν σου ή καθαρός έσυ. Αν γίνεις καθαρός μέσα σου, τότε ανοίγεται ο ουρανός». Και αυτός λέει πάλι ο ίδιος, ο νηπτικός πατήρ Όσιος Ισάκ, αυτός που αξιώθηκε λέει να γνωρίσει τον εαυτό του, είναι ανώτερος από αυτός που έχει δει αγγέλους. Μακάρι και εμάς να καθαρίσει η καρδιά μας, να λάμψει μέσα μας ο αληθινός ήλιος της δικαιοσύνης, έτσι ώστε και εμείς να αξιωθούμε όχι απλώς να δούμε αγγέλους, αλλά να γίνει η ζωή μας παράδεισος και τώρα και στην αιωνιότητα.
1: Πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πατήρ Γενάδιος Κουτσόπουλος, μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων Ο Σωτήρ, θεολόγος, υπεύθυνος των εκπαιδευτηρίων Ελληνική Παιδεία και διευθυντής συντάξεως του νεανικού περιοδικού Προς την Νίκη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη ΓΕ Χαλαρίσης.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: 2 Φεβρουαρίου. Δεσποτική και θεομητορική εορτή. Η υπαπαντή του Κυρίου. Οι μάνες τιμούν και εορτάζουν τη μεγάλη μάνα, την Παναγία μας. Εκείνη που αυτή τη μέρα άκουσε από τα χείλη του Σιμεών ότι την ψυχή της θα την διαπεράσει ρομφαία. Και από τότε η ρομφαία αυτή την διαπερνούσε λίγο-λίγο, φυγή στην Αίγυπτο, επιστροφή στην κακόφημη Ναζαρέτ, ηρωνίες και απειλές από τους φθονερούς γραμματείς και φαρισαίους κατά του Υιού της και τέλος ο Σταυρός και ο θάνατος του μονογενούς της. Τα υπέμεινε όλα σιωπηλά, υποτεταγμένη στο θέλημα του Θεού. Με την Ανάσταση του Κυρίου και την ένδοξη ανάληψή του, η ρομφαία έχασε τη δύναμή της και τη θέση της πήρε η χαρά για τον θρίαμβο του Υιού της. Πλήθος ψυχών, διαμέσου των αιώνων, ιδιαίτερα μητέρων, ακολουθούν το παράδειγμα της υπομονής και της σιωπής της και απολαμβάνουν κοντά της τον παράδεισο στην θριαμβεύουσα εκκλησία και στην στρατευωμένη αγωνίζονται με τη βοήθειά της. Από την παιδική του ηλικία ο άνθρωπος αρχίζει να μαθαίνει και όσο ζει μαθαίνει. Είναι όμως κάποια μαθήματα για τα οποία απαιτείται ειδική διδασκαλία και κατάλληλος δάσκαλος, αλλά και θέληση και πνεύμα μαθητείας για να διδαχθεί σωστά ο διδασκόμενος όσα θα του προσφέρει ο πεπειραμένος και φωτισμένος δάσκαλος. Μάθε με να αντέχω. Είναι ένα μάθημα που δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια από κατά κόσμον σοφούς δασκάλους, ούτε από τα συγγράμματά τους. Είναι πείρα ζωής, μυστικό αγώνος και καρπός αγιότητος. Γι' αυτό σήμερα θα μαθητεύσουμε παρά τους πόδας μιας Αγίας, μιας ταπεινής βασίλισσας, γυναίκας Ανδρείας, μητέρας στοργικής, αφοσιωμένης συζύγου, δοκιμασμένης αλλά προσευχομένης. Είναι η Αγία Πριγκίπισσα με τη μεγάλη καρδιά, την αδαμάντινη υπομονή, τη θερμή προσευχή. Η Αγία Θεοδώρα, βασίλισσα της Σάρτης, που έζησε τον 13ο αιώνα και τον βίο και την ακολουθία της, συνέγραψε ένας σύγχρονος της μοναχός ονόματι Ιώβ. Πράγματι, η Μεγάλη Αγία βάδισε στα ίχνη της Παναγίας μας. Καταγόταν από τα Σέρβια της Κοζάνης. Έγινε σύζυγος του δεσπότη, του βασιλιά δηλαδή, της Ηπείρου, Μιχαήλ Αγγέλου Δούκα Κομνηνού. Πρόκειται για το δεσποτάτο της Ηπείρου, που δημιουργήθηκε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Σταυροφόρους το 1204, με πρωτεύουσά του την Άρτα. Οι γονείς της, ο Σεβαστοκράτορας Ιωάννης Πετραλήφας και η Αρχόντισσα Ελένη, την ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γερό θεμέλιο για την μετέπειτα ζωή της. Η μητέρα της, συνετή και σοφή γυναίκα, φρόντισε να πρικήσει την κόρη της όχι μόνο με υλική πρίκα, αλλά κυρίως με πνευματική. Συχνά την συμβούλευε. «Στη ζωή σου, παιδί μου, δεν θα είναι όλα ρόδινα. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Κρατήσου γερά από τον Σταυρό του Κυρίου μας. Μη σε ξεγελάσει η ανθρώπινη δόξα. Πάνω από όλα του Θεού το θέλημα. αυτή η μάνα, πόσα θα είχε να πει στις σημερινές μάνες, πώς να παιδαγωγούν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα τις κόρες τους που θα γίνουν οι αυριανές μητέρες. Αυτή η μάνα έδωσε στον κόσμο και στην Εκκλησία μια Αγία. Αυτή είναι η αποστολή της μάνας, να ετοιμάζει πολίτες του ουρανού, Αγίους, όπως και οι μητέρες των τριών ιεραρχών και τόσων Αγίων. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσει δική της οικογένεια, η Θεοδώρα βρέθηκε έτοιμη να σταθεί στο πλευρό του βασιλιά Μιχαήλ, ο οποίος θαύμασε το κάλος της, αλλά περισσότερο το ήθος και την ψυχική αρχοντιά της. Οι γάμοι έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια στα Σέρβια. Η Θεοδώρα τον ακολούθησε γεμάτη ευτυχία στην πρωτεύουσα του δεσποτάτου της Ηπείρου, την Άρτα, όπου τους έγινε πάνδημη υποδοχή. Δεν θαμπόθηκε από τα βασιλικά ανάκτορα, το στέμα και τη δόξα. Ενώ ο βασιλιάς εισχολείτο με οχυρωματικά έργα και πολεμικές επιχειρήσεις για την ασφάλεια του κράτους, εκείνη έστρεψε το ενδιαφέρον της στις ανάγκες του λαού. Γρήγορα το παλάτι έγινε πόλος έλξεως για τους ανθρώπους. Όχι για να δουν μια όμορφη βασίλισσα, αλλά για να κουμπίσουν τον πόνο τους, να βρουν καταφύγιο στη στοργική αγκαλιά της Θεοδώρας, που ήταν μάνα για το λαό. Όταν ο Δούκας Μιχαήλ επέστρεφε, έβρισκε τη ζεστασιά του βασιλικού οίκου που είχε εξασφαλίσει η πιστή σύζυγός του. Έτοιμη να τον βοηθήσει διακριτικά σε ό,τι χρειαζόταν. Είναι αλήθεια ότι με τη φωτισμένη σκέψη της τον έβγαζε από αδιέξοδα. Είχε πολλούς επένους για τη βασίλισσα ο Μιχαήλ. Αυτή ήταν η κορώνα του, όπως της έλεγε. Ποιο ήταν το μυστικό που την χαρίτωνε? Συχνά, μέσα στο αχνό φως του καντιλιού, μπροστά στα εικονίσματα, μια σκιά φαίνεται γονατιστή και σταυροκοπιέται. Είναι η Θεοδώρα, κατά την ευλογημένη συνήθειά της, να αποσύρεται στο ιδιαίτερο δωμάτιό της και να συνομιλεί με τον Κύριο, την Παναγία και τους Αγίους. Έτσι παίρνει δύναμη να μπορεί να συγκρατεί τον ορμητικό χαρακτήρα του συζύγου της, να επιδίδεται στα φιλανθρωπικά της έργα, να ανακουφίζει ψυχές. Πόσες γυναίκες έχουν την ευλογημένη αυτή συνήθεια να γονατίζουν, να παίρνουν δύναμη από την προσευχή για ό,τι θα παρουσιάσει η ημέρα, ώστε να βασιλεύει ειρήνη στην ψυχή και στο περιβάλλον τους. Ειρήνη βασίλευε στην καρδιά της Θεοδώρας, ειρήνη στο παλάτι, ειρήνη στο βασίλειο. Δεν ήταν τόσο τα όπλα του βασιλιά που την εξασφάλιζαν, όσο το δυνατό όπλο της προσευχής της βασίλισσας. Όπλο η προσευχή, λοιπόν, όλων μας, όπλο ιδιαίτερα της μάνας. Μακάριζαν τον βασιλιά που είχε στο πλάι του έναν τέτοιο θησαυρό. Πολλές φορές, χωρίς να την πάρουν είδηση, ντυνόταν απλά και πήγαινε σε φτωχικά σπίτια και έδινε τρόφιμα. Άλλοτε παρηγορούσε πονεμένους και πενθούντες ή περιποιόταν ασθενείς με τα ίδια της τα χέρια. Και πάντα στη Θεία Λειτουργία προσιλωμένη μόνη μόνο Θεό. Άνθρωπος είναι ή άγγελος? Όμως, την ευτυχία του βασιλικού ζεύγους, την ήρεμη ατμόσφαιρα του παλατιού, φθόνησε ο πονηρός, όπως φθόνησε την παραδεισένια ζωή των πρωτοπλάστων. Αφού δεν μπόρεσε να παρασύρει στην αμαρτία την Θεοδώρα, που ήταν θωρακισμένη με την πίστη, την προσευχή και την μυστηριακή ζωή, έβαλε στόχο τον βασιλιά που ήταν ασταθής χαρακτήρας. Ο βασιλιάς δεν είναι όπως πρώτα. Πάει, έρχεται με σκοτεινό πρόσωπο και ούτε ένα βλέμμα δεν ρίχνει στη Θεοδώρα. Εκείνη, όπως πάντα προσπαθεί να του μιλήσει, να τον γλυκάνει, αλλά μάταια. Να του πει ότι φέρει στα σπλάχνα της παιδί, που να ακούσει ο Μιχαήλ. Τι συνέβη λοιπόν? Η Θεοδώρα δεν αφήνει το λογισμό της να σκεφτεί κάτι κακό. Δεν αφήνει τη γλώσσα της να εκφράσει παράπονο. Έστω στις έμπιστες θεραπενίδες της που την αγαπούν τόσο. Δεν αγανακτεί. Δικαιολογεί τον βασιλιά. Κουρασμένος, τόσα προβλήματα στο κράτος, βασιλικές υποχρεώσεις, σιωπή και προσευχή. «Κύριε, εσύ γνωρίζεις, φώτισέ τον να έλθει σε αυτόν, να ξαναβρει τη χαρά του, την ειρήνη του. Τι τον απασχολεί άραγε και έχει τόσο σκληρήνη τη στάση του απέναντί μου? Δείτε σύνεση και σοφία. Δεν σπέβδει να μιλήσει, μήπως και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Δίνει χρόνο στον Θεό. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θα μας πει: «Όσοι άφησαν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού, αυτούς τους καθοδηγεί ο ίδιος ο Κύριος και υπομένουν με ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού, τον οποίον αγάπησαν και μαζί του δοξάζονται αιώνια. Οι Παλατιανοί που αγαπούν τη βασίλισσά τους παρατήρησαν εδώ και καιρό πως μια γυναίκα, Χήρα αρχόντισσα, μπαινοβγαίνει στο παλάτι. Ο διάβολος χτύπησε την πόρτα του Μιχαήλ με δόλιο τρόπο και καθώς ήταν αδύναμος χαρακτήρας στους ηθικούς πειρασμούς, εγωιστής και φιλόδοξος, ενέδωσε. Αυτή η γυναίκα, ονόματι Γαγκρινή, τον πλησίασε με πονηρούς σκοπούς, με διάφορα τεχνάσματα, με μάγια, κατάφερε να του αλλάξει τα μυαλά. Εκείνος, τυφλωμένος από τα θέλγητρά της και μεθυσμένος από τις κολακίες της, πέφτει στην παγίδα. Γίνεται παίγνιο του διαβόλου. Αυτός, ο ισχυρός βασιλιάς, υποδουλώνεται σε μια πονηρή γυναίκα, με όλα τα επακόλουθα της υποδούλωσης. Φέρεται με άσχημο τρόπο στη Θεοδώρα, τη μισεί και την πληγώνει με κάθε τρόπο. Δίνει εντολή στους ανθρώπους του παλατιού να την περιφρονούν, να μην την εξυπηρετούν. Και το αποκορύφωμα, με προτροπή της Γαγκρινής, διώχνει την ενάρετη βασίλισσα. Τι μηχανεύεται ο πονηρός για να πλήξει τον άνθρωπο? Ρίχνει τα βέλη του παντού, στους κοσμικούς άρχοντες, σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, σε όλους τους χώρους. Με πολύ σφοδρότητα πολεμάει ιδιαίτερα την οικογένεια, το κύτταρο της κοινωνίας. Το βλέπουμε στις μέρες μας άλλωστε. Και όταν ρίξει το δηλητήριο εκεί, όλο το σώμα της κοινωνίας οδηγείται στο θάνατο. Και αν βρεθούν ψυχές οπλισμένες με τα όπλα του πνεύματος, θα δυνηθούν τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Διαφορετικά, το σκάφος καταποντίζεται. Φύγε. Ούτε καν το όνομά της δεν προφέρει. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Ρομφαία διεπέρασε την καρδιά της Θεοδώρας. Αποσύρεται σιωπηλή στο προσευχητάρι της. Μονολογεί. «Τόσο γρήγορα και ξαφνικά τελειώσαμε, Μιχαήλ?» «Δεν τελειώσαμε. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός». Πριν φύγει, γονατίζει μπροστά στην Παναγία και προσεύχεται με δάκρυα, όχι με θυμό. «Παναγία μου, βοήθησέ με να αντέξω. Πορεύομαι όπως και εσύ τότε που η μανία του Ηρώδη ήθελε να εξοντώσει τον μονογενή σου. Ενίσχυσέ με. Δώσε μου τη δική σου υπομονή να πορευθώ μαζί σου στο άγνωστο. Παρακάλεσε τον Υιόν σου να φωτίσει τον Μιχαήλ, να τον οδηγήσει στη μετάνοια». Ενισχυμένη από την προσευχή φεύγει, αφήνοντας πίσω τις έμπιστες βοηθούς της που σπαράζουν στο κλάμα. Φεύγει αθόρυβα, μόνη. Πού πάει? Περνάει το γεφύρι και απομακρύνεται. Φθάνει στο απέναντι βουνό, σήμερα ονομάζεται Κορφοβούνι. Ανακαλεί στη μνήμη της τα λόγια της μητέρας της, που δεν ζει πια. «Στη ζωή σου, παιδί μου, δεν θα είναι όλα ρόδινα. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Κρατήσου γερά από τον σταυρό του Κυρίου μας. Μη σε ξεγελάσει η ανθρώπινη δόξα. Πάνω απ' όλα του Θεού το θέλημα. Στήριγμά της ο σταυρός. Καταφύγιό της η προσευχή. Εναποθέτει την ελπίδα της στην Παναγία μας. Δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά της, μα ούτε γονγίζει εναντίον του Μιχαήλ. Βρίσκει καταφύγιο στο βαθούλωμα ενός βράχου, δίπλα στο φτωχό μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου. Εκεί μπαίνει και προσεύχεται. «Θεέ μου, τώρα νιώθω την παρουσία σου περισσότερο από κάθε φορά. Στήριξέ με». Της συμπαραστάθηκαν οι δύο γερόντισες μοναχές. Εδώ γεννήθηκε και το πρώτο της παιδί, ο Διάδοχος.

τον έβαλες μέσα στη Φάτνη. Μια σπηλιά σαν κι αυτή εδώ. Δόξα το Θεό. Μια φωνή της λέει μέσα της. Θα αντέξεις, Θεοδώρα. Στάσου γενναία σαν αυτόν το βράχο που είναι δίπλα σου. Στηρίξου εσύ στο βράχο της πίστεως. Φουρτούνες ξεσπούν συχνά στη ζωή μας. Οι οικογένειες δοκιμάζονται. Κάποτε ξαναζεί ο Μιχαήλ και σκοτεινιάζουν όλα γύρω. Πόνος και θλίψη. Στη σαρωτική λέλαπα της εποχής μας. Γυναίκα Ανδρίαν, τι σε βρίσει. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης, κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης, έλεγε «Φανείτε ήρωες, διότι ζούμε σε χαλεπούς καιρούς. Η υπομονή είναι η δύναμη των ελευθέρων, των αληθινά ηρωικών ψυχών. Αντοχή της ψυχής στις αντιξοότητες που την κάνει να μην πτωείται εμπρός σε δοκιμασίες και εμπόδια, αλλά να τα υπερπηδά και να βγαίνει νικήτρια. Την υπομονή συνέστησε ο Κύριος. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Διότι λείπει η υπομονή, κλονίζεται η οικογένεια. Γυναίκα Ανδρία η Θεοδώρα, οι πιστές μητέρες και σύζυγοι των δακρύων, της υπομονής, της καρτερίας, της ανεξικακίας, αντλούν μαθήματα από τη ζωή της και αντέχουν και ανεβαίνουν το Γολγοθά, προσδοκώντας την Ανάσταση. Συχνά μεταξύ των ανθρώπων ακούγεται «Δεν αντέχω το Α, δεν αντέχω το Β». Από τα πιο απλά ως τα πιο δύσκολα. «Δεν αντέχω το κρύο, δεν αντέχω τη ζέστη». «Δεν αντέχω το ωράριο εργασίας μου». «Δεν αντέχω το τάδε πρόσωπο που με τη συμπεριφορά του με πληγώνει». «Δεν αντέχω τον ίδιο τον εαυτό μου που μένει αδιόρθωτος». «Δεν αντέχω την αδικία που μου προξένησαν». «Δεν αντέχω τη συκοφαντία». «Όλα υπομονή θέλουν». Η Αγία Βασίλισσα υπέμεινε με ευχαριστία και δοξολογία. Δεν άφηνε τον εαυτό της να υποκύψει στις σκοτεινές σκέψεις, οι οποίες οδηγούν σε αποφάσεις και ενέργειες επιζήμιες. Η υπομονή μας, λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, μοιάζει με ασάλευτη πέτρα που τη χτυπούν όλοι οι άνεμοι και τα άγρια κύματα του βίου. Όποιος έχει την αρετή της υπομονής, δεν χάνει ποτέ τον προσανατολισμό του. Συνεχίζει τον αγώνα του σε όλα τα μέτωπα. Ο υπομονετικός άνθρωπος παραμένει πάντοτε ο ίδιος και στην ευημερία και στη δυσκολία. Το μυστικό είναι ότι ελπίζει επί Κύριον και από τον Κύριο περιμένει βοήθεια. Και η Αγία Θεοδώρα από τον Θεόν περίμενε απάντηση. Η ώρα του Θεού ήρθε. Ο ιερεύς του χωριού είδε τυχαία τη διωγμένη βασίλισσα με το παιδάκι της αγκαλιά να μαζεύει χόρτα και την πλησίασε. Κατά θεία νεύση της μίλησε και τη ρώτησε ποια ήταν. Ως πνευματικός θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Με το ενδιαφέρον και την αγάπη του ο σεμνός Λεβίτης κέρδισε την εμπιστοσύνη της. Σ' αυτόν απεκάλυψε η Θεοδώρα την ταυτότητά της. Μιλούσε και έκλαιγε. Δεν κατηγόρησε τον Μιχαήλ. Όχι, ζήτησε την προσευχή του ιερέως για την μετάνοιά του, για τη σωτηρία της ψυχής του. Υπάρχει αλήθεια κάτι πιο μεγάλο μέσα στην οικογένεια από το να επιθυμεί ο ένας την πρόοδο του άλλου και τη σωτηρία του? Αυτό έκανε η Θεοδώρα. Δεν επιθυμούσε εκδικητικά την τιμωρία του συζύγου της. Η μεγάλη της καρδιά τον χωρούσε όπως ήταν και δεν ξεστόμησε ούτε λέξη κακίας και αγανάκτησης εναντίον του. Θα απορούσε κανείς. «Δεν κουράστηκες, Βασίλισσα, να περιμένεις. Αντέχεις ακόμη?» «Ναι, δεν είναι δική μου η δύναμη. Είναι του Θεού που με ενισχύει. Νύχτα μέρα τον παρακαλώ. Περιμένω να μιλήσει ο Θεός». Μας φέρνει στη σκέψη την άλλη εκείνη μορφή της Εκκλησίας μας, την Αγία Μόνη.

0: με τον Υιό των Δακρύων, τον Άγιο Αυγουστίνο. Ο πονετικός ιερεύς και η πρεσβυτέρα του φιλοξένησαν τη βασίλισσα στο σπίτι τους. Το βράδυ πήγαν όλοι στο μοναστήρι και κάτω από το γλυκό φως των καντιλιών έγινε η βάπτιση του παιδιού, που είχε αρχίσει κιόλας να λέει τα πρώτα του λογάκια. «Νικηφόρος». Η Θεοδώρα ξεσπάει σε δοξολογία για τις επεμβάσεις του Θεού. Συχνά μιλάει στο μικρό Νικηφόρο για την αγάπη του Θεού, του καλού ιερέως, των μοναχών, αλλά και για τον φυσικό του πατέρα. Δεν πρέπει να πληγωθεί και το αθώο πλάσμα με όσα πλήγωσαν την καρδιά της Θεοδώρας. «Έχεις πολύ καλό πατέρα, Νικηφόρε». «Πού είναι ο πατέρας?» «Λείπει, παιδί μου, από κοντά μας. Θα παρακαλούμε τον ουράνιο πατέρα να τον φέρει». Ποιος ζωγράφος θα μπορούσε να απεικονίσει την εικόνα αυτή της γονατιστής μητέρας και του μικρού Νικηφόρου με χέρια και μάτια υψωμένα στον ουρανό να παρακαλούν να γυρίσει ο πατέρας. Ο μικρός διάδοχος ούτε καν υποψιάζεται ότι είναι πριγκυπόπουλο. Προσευχή και γόνατα. Έτσι γίνονται τα θαύματα. Και για την αδικημένη βασίλισσα Θεοδώρα, ο Θεός μίλησε. Ναι, εκείνος γνωρίζει μέχρι πού θα επιτρέψει να δοκιμαστούν οι ψυχές εκείνες που θέλουν να τηρήσουν το θέλημά Του και που αγωνίζονται να γίνουν μέτοχοι της αιωνίου ζωής. Η Θεοδώρα υπομένει, προσεύχεται και περιμένει. Τι γίνεται όμως στο παλάτι? Ο βασιλιάς δεν βρίσκει ανάπαυση πουθενά. Βγαίνει για κυνήγι, κάνει περιπάτους, δεν ειρηνεύει. Ξεχνάει βέβαια ότι η συνείδηση δεν ειρηνεύει με περιπάτους και κυνήγι.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεος σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόντων και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, άρτο ζωής αιών Ιησούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνη Κύριε και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, βεβηλωθείς έργησα τόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Αγία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχυνη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλλοτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, μετά φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
4: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Υπαραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος το νόητον Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τες εσευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθείν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
4: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν του αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειότερας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ίν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλονταν μεν ίν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήμινον σώτερ καγώ ως εύχησιν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θεού σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, διημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείσου αγιάζετε, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσει το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε διασούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Πεντάμορφη και το Βασιλόπουλο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε 3 παιδιά. Μια μέρα λέγει το μεγαλύτερο παιδί στο βασιλιά: «Πατέρα, εγώ θα πάω για κυνήγι». «Καλά», του λέγει ο βασιλιάς. «Να πας, μα να γυρίσεις γρήγορα, να μην αργήσεις και στενοχωριόμαστε». Το βασιλόπουλο πήρε τη σαΐτα του, καβάλισε τα λογό του και τράβηξε για το κυνήγι. Πήγε μακριά, πολύ μακριά, και στο δρόμο που πήγαινε σκότωνε τα πουλιά που συναντούσε. Μια μέρα βλέπει από μακριά μια αγριοελαφίνα. Την άφησε να ζυγώσει και τη έριξε. Μα αγριοελαφίνα το μαρμάρωσε το παιδί μαζί με τα λογό του. Κι έτσι έμειναν εκεί, στον τόπο, σαν άγαλμα. Πέρασε κάμποσος καιρός και σαν δε φάνηκε ούτε ακούστηκε το βασιλόπουλο, κατάλαβε ο βασιλιάς πως χάθηκε το παιδί του και έντυσε το παλάτι στα μαύρα. Λέγει μια μέρα ο δεύτερος γιος του βασιλιά: «Πατέρα, θα πάω να βρω τον αδερφό μου». «Παιδί μου», του λέει ο βασιλιάς κλαίγοντας, «τον αδερφό σου τον έφαγαν οι δράκοι. Αν φύγεις κι εσύ, θα σε χάσω κι σένα και τότε θα πεθάνω κι εγώ από τη λύπη μου. Μα δεν με λυπάσαι καθόλου?» «Μα το παιδί πού να ακούσει?» Πήρε τη σαΐτα του, καβάλισε το άλογό του και τράβηξε προς το δρόμο που είχε πάρει ο αδερφός του. Στο δρόμο που πήγαινε σκότωνε κι αυτός ό,τι πουλιά συναντούσε. Έφτασε κάποια φορά και στο μέρος που ήταν μαρμαρωμένος ο αδερφός του, μα δεν τον αναγνώρισε. Σκέφτηκε μόνο σαν θα γύριζε πίσω να πει του πατέρα του να στείλει να πάρει το άγαλμα αυτό και να το στήσει στην πλατεία της πολιτείας, γιατί ήταν πολύ όμορφο. Την ώρα που τα σκεφτόταν αυτά, να σου και φάνηκε η αγριοελαφίνα. Ετοίμασε αμέσως τη σαΐτα του και τη έριξε. Μα στη στιγμή μαρμαρώθηκε κι αυτός, έτσι όπως ήταν καβάλα στα λογό του, δίπλα στον αδερφό του. Σαν είδε ο βασιλιάς πως αργούσε να γυρίσει και το δεύτερο παιδί του, κατάλαβε πως χάθηκε και δεν έβρισκε πια παρηγοριά. Πέρασε λίγος καιρός και λέγει το μικρότερο παιδί στο βασιλιά: «Πατέρα, ήρθε η ώρα. Εγώ θα πάω να βρω τα αδέρφια μου, όπου και αν βρίσκονται». «Παιδί μου», του λέει ο βασιλιάς, «εσένα μονάχα έχω τώρα στον κόσμο για παρηγοριά. Αν φύγεις κι εσύ και δεν γυρίσεις, θα πεθάνω από τον καημό μου και δεν θα βρεθεί κανένας κοντά μου να μου κλείσει τα μάτια. Μη φύγεις, παιδί μου, μη φύγεις από κοντά μου». Μα το παιδί πού να ακούσει? Ετοίμασε κρυφά τα λογό του, πήρε και τη σαΐτα του και τράβηξε το δρόμο που είχαν πάρει και τα άλλα του τα αδέρφια. Σκότωνε κι αυτό στο δρόμο του τα πουλιά που συναντούσε. Και εκεί που περνούσε μέσα από ένα δάσος, το άλογό του, που ήταν καρδιογνωστικό, λέγει στο βασιλόπουλο: «Καλά ρίχνεις και σκοτώνεις ό,τι βρίσκουμε στο δρόμο μας. Όμως έχε το νου σου, όταν φτάσουμε σε ένα μέρος όπου θα συναντήσουμε 2 καβαλάριδες μαρμαρωμένους, θα δεις μια αγριοελαφίνα πολύ όμορφη. Μην τυχόν και τις ρίξεις, γιατί θα πας χαμένος, και εσύ και εγώ». «Καλά και έννοια σου», του αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. Όταν έφτασαν εκεί που ήταν οι 2 μαρμαρωμένοι, το βασιλόπουλο δεν τους γνώρισε πως ήσαν τα αδέρφια του. Τα φαντάστηκε σαν αγάλματα και ήσαν τόσο όμορφα που σκέφτηκε, σαν γυρίσει με το καλό, να πει του πατέρα του να στείλει να τα πάρει και να τα στήσει μέσα στην πλατεία της πολιτείας. Τη στιγμή εκείνη βλέπει το βασιλόπουλο την αγριοελαφίνα που κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Ετοιμάστηκε αμέσως να τις ρίξει, μα το άλογό του τον πρόλαβε και τον εμπόδισε, θυμίζοντάς του εκείνο που του είχε πει. Η αγριοελαφίνα τότε προχώρησε προς το βασιλόπουλο, μα εκείνο πάλι δεν τις έριξε, μόνο προχωρούσε και κοίταζε το δρόμο του. Πέρασαν ένα μεγάλο δάσος και φάνηκε μια ωραία θάλασσα. Λέγει το άλογο στο βασιλόπουλο: «Εγώ τώρα πρέπει να πάω να βοσκήσω. εσύ να πας στην άκρη της θάλασσας και να με περιμένεις. Έχει όμως το νου σου. Κι που θα πας, αγρία ολαφίνα, θα γίνει πάπια και θα έρθει στα πόδια σου. Μην τυχόν και τις ρίξεις, ούτε και να δοκιμάσεις να την πιάσεις, γιατί θα μείνεις εκεί, στον τόπο. «Καλά και έννοια σου», είπε το βασιλόπουλο και πήγε και εξάπλωσε στην αμμουδιά. Σε λίγο ήρθε μια πάπια και πήγαινε μέσα στα πόδια του. Το βασιλόπουλο έκανε πως δεν την έβλεπε και καθόταν φρόνημα. Θυμότανε τα λόγια που του είχε πει το άλογό του. Την άλλη μέρα, περνώντας μέσα στο δάσος, βλέπει ένα ωραίο παλάτι και ακούει να βγαίνει από μέσα μια γλυκιά γυναικεία φωνή που τραγουδούσε. Το βασιλόπουλο μπήκε μέσα στο παλάτι και βλέπει μια κοπέλα που του θάμπωσαν τα μάτια από την ομορφιά της. Ήταν η πεντάμορφη και μόλις τον είδε, κατάλαβε πως ήταν βασιλόπουλο και το αγάπησε, επειδή ήταν και πολύ όμορφος. Και του λέγει: «Είσαι πολύ τυχερός. Όσοι πέρασαν από εδώ δεν γλίτωσε κανένας. Ξέρω πως σε γλίτωσε το άλογό σου, αλλιώς και εσύ θα πάθαινες ό,τι έπαθαν και τα άλλα βασιλόπουλα. Γι' αυτό και εγώ σ' αγάπησα και θα σε πάρω άντρα μου». «Εγώ», του λέει, «είμαι η πεντάμορφη του κόσμου. Έχω αδέρφια 40 δράκους. Κάθε μέρα πάνε και πολεμούν με άλλους δράκους για να πάρουν κάποια βασιλοπούλα. Μα εκείνοι είναι πιο δυνατοί και δεν μπορούν να τους νικήσουν. Γι' αυτό είναι πολύ αγριεμένοι και μπορεί να σε φάνε όταν γυρίσουν το βράδυ. Εγώ θα σε κρύψω και όταν θα σε φανερώσω και σε ρωτήσουν «Τι πρίκα θέλεις, αδερφέ μας, να σε δώσουμε?», εσύ θα τους πεις «Δε βαριέστε, τι πρίκα. Να, δώστε μου το κομπολόι που είναι κρεμασμένο εκεί δά». Στην αρχή θα τους κακοφανεί, μα κατόπιν θα σου το δώσουν. «Αυτά έχω να σου πω», του λέγει η πεντάμορφη, «και έλα γρήγορα να σε κρύψω, γιατί σαν να μου φαίνεται πως έρχονται τα αδέρφια μου». Σε κάμποση ώρα έφτασαν κυδράκι και άρχισαν να φωνάζουν και να τρίζουν τα δόντια τους λέγοντας: «Ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος να τον φάμε?» Το βασιλόπουλο άκουγε το θόρυβο και τις φωνές από εκεί που ήταν κρυμμένο και έτρεμε το φιλοκάρδι του. Ωστόσο η πεντάμορφη τους πρόλαβε και τους έκοψε τη φόρα. «Ποιος ξέρει», τους λέει, «ποιον ανθρωπάκο φάγατε και σας μυρίζει ανθρώπινο κρέας. Να, ένας γυρολόγος πέρασε από εδώ και πήρα μία σκούπα». «Α, κάνουν οι δράκοι, αυτό θα είναι». Και καθίσανε και συζητούσαν με τι τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν τη βασιλοπούλα από τους άλλους δράκους. Καθίσανε στο τραπέζι να φάνε και τότε τους λέει η πεντάμορφη: «Αδέρφια μου, πότε θα με παντρέψετε? Βαρέθηκα πια να περιμένω και η ηλικία περνάει». «Καιρός είναι να παντρευτείς», της λένε οι δράκοι. «Σε πρώτη ευκαιρία θα γίνει και αυτό». «Ναι, όμως θα πάρω όποιον θέλω», τους λέγει η πεντάμορφη. Σαν δεν έφεραν αντίρρηση τα αδέρφια της, πήρε θάρρος και συνεχίζει: «Θέλω να μου ορκιστείτε πως αν σας παρουσιάσω τον άντρα που θέλω να πάρω, δεν θα τον φάτε». Οι δράκοι της τορκίστηκαν και τότε η πεντάμορφη πήγε και έβγαλε από την κρυψώνα του το βασιλόπουλο και τους το παρουσίασε. Όταν τον είδαν οι δράκοι, άρχισαν να τρέχουν τα σάλια τους, μα δεν τον πείραξαν γιατί είχαν ορκιστεί και τον καλούσαν πια αδερφό τους. Μια μέρα που γύρισαν κουρασμένοι, οι δράκοι από τη μάχη, τους λέει το βασιλόπουλο: «Αδέρφια, φτάνει πια που κοπιάσατε. Δεν θα πάτε πια εσείς, θα πάω εγώ να σας φέρω τη βασιλοπούλα». Καβάλισε τα λογό του και ξεκίνησε. Στο δρόμο που πήγαιναν, του λέει τα λογό του: «Τώρα μπαίνουμε στα σύνορα των άλλων δράκων. Αν μας συναντήσουν, θα μας φάνε. Όμως αυτή την ώρα ξέρω ότι λείπουν στο κυνήγι. Στο δρόμο που πηγαίνουμε, κοντά εδώ στα σύνορα, φυλάει γριά μάνα τους, η δράκισσα, που δεν της ξεφεύγει μηδέ πουλί πετούμενο. Αυτή η δράκισσα είναι τα μαλλιά της μες στα μάτια της και στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να τα χτενίσει. Όταν φτάσουμε κοντά της, θα της πει στα γρήγορα: «Γιαγιά, να σε λούσω και να σε χτενίσω». Αυτή θα αρνηθεί. Εσύ όμως θα πας αμέσως κοντά της και θα τη χτενίσεις και θα της πλέξεις τα μαλλιά της. Και τότε αυτή θα σου απαντήσει: «Ποιος μου έκαμε αυτό το καλό και τι καλό θέλει από μένα?» Και εσύ θα της πεις: «Θέλω να πάρω τη βασιλοπούλα». Εκείνη τότε θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Σε λιγάκι έφτασαν κοντά στη γριά δράκισσα και της λέει το βασιλόπουλο: «Γιαγιά, να σε λούσω και να σε χτενίσω». «Όχι», του αποκρίθηκε η δράκισσα, Μα το Βασιλόπουλο έτρεξε αμέσως και τη χτένισε και της έπλεξε τα μαλλιά της. Και λέγει τότε αυτή: «Ποιος μου έκαμε αυτό το καλό και τι καλό θέλει από μένα?» Της είπε τότε εκείνος πως θέλει τη Βασιλοπούλα. Η Δράκισσα, μια που υποσχέθηκε να του δώσει ό,τι θέλει, του λέγει: «Αυτοί που έχουν τη Βασιλοπούλα είναι παιδιά μου. Μα για το καλό που μου έκαμες θα σου πω πως θα πας να την πάρεις. Πάρε αυτό το κλειδί και τράβα πέρα εκεί στο παλάτι. Μέσα εκεί, σε ένα δωμάτιο που έχει ζωγραφιά την κεφαλή του αρχηγού των δράκων, είναι η Βασιλοπούλα. Άνοιξε, πάρ' την και φεύγα πριν γυρίσουν οι δράκοι από το κυνήγι». Πήγε το Βασιλόπουλο στο παλάτι και έκαμε όπως του είπε η Δράκισσα. Βρήκε το δωμάτιο που είχε τη ζωγραφιά την κεφαλή του αρχηγού των δράκων απόξω από την πόρτα, ξεκλειδώνει και βλέπει μέσα τη Βασιλοπούλα. «Εγώ», της λέγει, «είμαι Βασιλόπουλο και ήρθα να σε πάρω. Θέλεις να έρθεις μαζί μου?» «Θέλει και ερώτημα», του λέγει η Βασιλοπούλα. «Τόσο καιρό κλεισμένη εδώ μέσα, μια τέτοια καλή μέρα περίμενα κι εγώ». Την παίρνει τότε πάνω στο άλογο του και ξεκινάνε καλπασμό να φύγουν. Μόλις έφυγαν, ήρθαν οι δράκοι και σαν τους είδαν να φεύγουν, γελάσανε και είπαν: «Κοίτα ένας μεζές που τρέχει», γιατί ξέρανε πως θα τους πιάσει η Δράκισσα η μάνα τους. Όμως όταν είδαν πως είχαν περάσει από τη μάνα τους χωρίς αυτή να τους πιάσει, το στρώνουν στα πόδια για να τους φτάσουν. Μα το άλογο ήταν πολύ γρήγορο και είχε μπει στο μέρος των άλλων δράκων και κάπως έτσι γλίτωσαν τον κίνδυνο. Πήγε το Βασιλόπουλο και παρέδωσε τη Βασιλοπούλα στους δράκους. Εκείνοι μόλις την είδαν πέταξαν από τη χαρά τους. Η Βασιλοπούλα όμως θα πέθανε από τον καημό τους, γιατί ποτέ της δεν το περίμενε αυτό. Σε λίγες μέρες, λέγει το Βασιλόπουλο στους δράκους: «Αδέρφια, τώρα είναι καιρός να φύγουμε για να πάμε στον πατέρα μου που με περιμένει ο δόλιος». Οι δράκοι στενοχωρήθηκαν και τον παρακαλούσαν να μην φύγει. Μα σαν είδαν πως ήταν αποφασισμένος και αμετάπιστος, τον ρώτησαν τι πρίκα θέλει. Τότε το Βασιλόπουλο του ζήτησε το κομπολό και τίποτα άλλο. Στην αρχή οι δράκοι δεν ήθελαν να του το δώσουν και του έλεγαν να ζητήσει άλλα πράγματα. Μα σαν είδαν πως εκείνος επιμένει και μόνο το κομπολό ζητάει, αναγκάστηκαν να του το δώσουν. Πήρε το Βασιλόπουλο το κομπολόι και την πεντάμορφη και κίνησαν να πάνε στον πατέρα του. Του λέει στο δρόμο η πεντάμορφη: «Άντρα μου, αυτού που θα πάμε στο δρόμο θα βρούμε και τα αδέρφια σου που τα έχω μαρμαρώσει. Θέλεις να τα αναστήσω?» «Άκου εκεί», της αποκρίνεται. «Φυσικά, τα αδέρφια μου να μην θέλουν εδώ αναστημένα. Μα εγώ για αυτούς έφυγα από το σπίτι, για να τους βρω που είχαν χαθεί και δεν έβρισκε παρηγοριά ο πατέρας μου». «Όμως πρόσεξε», του ξαναλέει η πεντάμορφη, «τα αδέρφια σου θα προσπαθήσουν να σου κάνουμε κακό, γιατί σαν με δούνε θα σε ζηλέψουν και θα θελήσουν να σε σκοτώσουν. Γι' αυτό όταν τους αναστήσω και δεις πως αρχίζουν να σε ζηλεύουν, θα πάρεις το κομπολόι, θα το κουνήσεις και αυτά θα δουν μπροστά τους πως εμείς γεννήκαμε δράκι και θα φύγουν». Αυτά είπε η πεντάμορφη και στο μεταξύ είχαν φτάσει στο μέρος που ήσαν μαρμαρωμένα τα αδέρφια του. Η πεντάμορφη πήρε τότε το κομπολόι και τα χτύπησε και με μιας ξαναζωντάνεψαν. Μα και αμέσως άρχισαν να ζηλεύουν τον αδερφό τους. Τότε το Βασιλόπουλο κούνησε το κομπολόι και τα αδέρφια του, όπου φύγει φύγει. Έμειναν εκεί μονάχοι, το Βασιλόπουλο και η πεντάμορφη, και σκέφτηκαν τι πρέπει να κάνουν. «Αν γυρίσω πίσω στο παλάτι του πατέρα μου», είπε το Βασιλόπουλο, «τα αδέρφια μου από τη ζήλια τους θα μου κάνουν κανένα κακό. Καλύτερα να πάμε πίσω στα αδέρφια μας, τους δράκους». Και έτσι και έκαμαν. Πήγαν πίσω στο παλάτι των δράκων. Εκείνοι μόλις τους είδαν, μόνο που δεν τρελάθηκαν από τη χαρά τους. Σε λίγο καιρό ύστερα, το Βασιλόπουλο νίκησε και τους άλλους δράκους και έγινε βασιλιάς όλων των δράκων. Και τον αγαπούσαν και τον φοβόντουσαν όλοι. Και ζήσαν εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Προσέχετε, μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής. Ιδε μη γεμιστόν ουκ έχετε, παρά το πατρί ημών του εν της ουρανής. Ευαγγελιστής Ματθαίος. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί του μηδέν ποιήν προς επίδειξην», δηλαδή «Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη». Άκουσε ο Αββάς Αντώνιος για κάποιο νεαρό μοναχό, ότι έκανε κάποιο θαύμα καθώς βάδιζε. Είχε δει δηλαδή κάποιους γέροντες να βαδίζουν και να είναι κατάκοποι από την πεζοπορία και έδωσε εντολή σε ονάγρους να πάνε και να τους μεταφέρουν έως ότου φθάσουν εκεί που ήταν και αυτός. Οι γέροντες λοιπόν το ανέφεραν στον Αββά Αντώνιο και εκείνος τους είπε «Μου φαίνεται ο μοναχός αυτός πως είναι καράβι γεμάτο από αγαθά. Δεν γνωρίζω όμως αν θα φτάσει στο λιμάνι». Και λίγο καιρό αργότερα άρχισε ξαφνικά ο Αββάς Αντώνιος να κλαίει και να χτυπιέται θρηνώντας. Τον ρώτησαν οι μαθητές του «Γιατί κλαις, Αββά?» Και ο γέροντας είπε «Ένας μεγάλος στήλος της εκκλησίας ήδη έπεσε» και εννοούσε τον νεαρό μοναχό. «Πηγαίνετε όμως», πρόσθεσε, «στο κελί του και δείτε αυτό που έγινε». Πάνε λοιπόν οι μαθητές και βρίσκουν τον μοναχό πάνω σε ψάθα, καθισμένο να κλαίει για τα αμαρτήματα που έκανε. Σαν είδε τους μαθητές του γέροντα, τους είπε «Πέστε στον γέροντα να παρακαλέσει τον Θεό, μόνο 10 μέρες να μου παραχωρήσει και ελπίζω να ετοιμαστώ για την απολογία». Αλλά μέσα σε 5 μέρες πέθανε. Επένεσαν στον Αββά Αντώνιο κάποιοι αδελφοί έναν μοναχό και ο Αββάς κάποια φορά που τον επισκέφθηκε ο μοναχός τον δοκίμασε αν υπομένει τον εξευτελισμό. Διαπίστωσε όμως ότι δεν το αντέχει και του είπε «Μοιάζεις με το χωριό που από μπροστά είναι καταστόλιστο, ενώ από την πίσω μεριά λέει λατείται από ληστές». Έλεγαν για τον Αββά Αρσένιο και για τον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης ότι πάνω από όλα μισούσαν τη δόξα από μέρους των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Αββάς Αρσένιος δεν συναντούσε εύκολα άνθρωπο, ενώ ο Αββάς Θεόδωρος συναντούσε βέβαια, αλλά ήταν σαν ξύφος. Ήταν στη Σκήτη κάποιος γέροντας που ονομαζόταν Δανιήλ και είχε ένα μαθητή. Συγκατοίκησε με τον μαθητή του αυτόν ένας αδελφός που τον έλεγαν Σέργιο για μικρό χρονικό διάστημα και πέθανε. Μετά τον θάνατο του αδελφού Σεργίου, ο Αββάς Δανιήλ πήρε πιο κοντά τον μαθητή του επειδή τον αγαπούσε. Κάποια μέρα λοιπόν παίρνει ο γέροντας τον μαθητή του και πηγαίνουν στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε η συνήθεια ο ηγούμενος της Κήτης να επισκέπτεται τον Αρχιεπίσκοπο κατά τη γιορτή του Πάσχα. Έφτασαν στην πόλη κατά τις 5 το απόγευμα και καθώς πήγαιναν στο δρόμο βλέπουν έναν αδελφό γυμνό που κρεμόταν από τη μέση του ένα ροή, δηλαδή μικρό αγγείο λαδιού ή και νερού. Προσποιούταν ο αδελφός αυτός τον σαλό και τον συνόδευαν κι άλλοι σαλοί. Γυρνούσε λοιπόν ο αδελφός ως σαλός, παρίστανε τον μανιακό, άρπαζε πράγματα της αγοράς και τα έδινε στους άλλους σαλούς. Τον έλεγαν μάλιστα ο Μάρκος του Υποδρομίου. Το υποδρόμιο είναι δημόσιος χώρος. Εκεί δούλευε σκληρά ο Μάρκος ο σαλός και εξόδευε το κέρδος της δουλειάς του που ήταν 100 νουμία. Και στον ίδιο χώρο κοιμόταν πάνω στις κερκίδες. Από τα 100 νουμία που έπαιρνε τη μέρα, αγόραζε για τον εαυτό του τροφή αξίας 12 νουμίων και τα υπόλοιπα τα διέθετε για τους άλλους σαλούς. Όλη η πόλη γνώριζε τον Μάρκο του υποδρομίου εξαιτίας της τρέλας του. Λέει λοιπόν ο γέροντας τον

μαθητή του. Πήγαινε και δες που μένει ο σαλός εκείνος. Πήγε ο μαθητής, ρώτησε και του είπαν. Στο υποδρόμιο, γιατί είναι τρελός. Αφού χαιρέτησε ο γέροντας τον αρχιεπίσκοπο, την άλλη μέρα από θεϊκή οικονομία βρήκε τον Μάρκο τον σαλό στο μέγα τετράπυλο. Έτρεξε αμέσως, τον έπιασε και άρχισε να φωνάζει δυνατά «Αλεξανδρινή, τρέξτε!». Ο σαλός περιέπεζε τον γέροντα. Μαζεύτηκε πολλής κόσμος γύρω τους, ενώ ο μαθητής του φοβισμένος στεκόταν από μακριά. Όλοι έλεγαν στον γέροντα «Μην εκτίθεσαι, γιατί είναι τρελός». «Τρελοί είστε εσείς», τους λέει ο γέροντας, «γιατί σήμερα δεν βρήκα άλλον άνθρωπο στην πόλη αυτή εκτός από αυτόν». Κατέφτασαν σε λίγο και οι ιερείς της εκκλησίας που γνώριζαν τον γέροντα και του λένε «Τι άραγε σου έκανε ο σαλός αυτός» και ο γέροντας τους λέει «Πηγαίνετε στον αρχιεπίσκοπο μαζί με τον σαλό» και τον πήραν. Όταν έφτασαν στον αρχιεπίσκοπο, του λέει ο γέροντας «Στην πόλη αυτή σήμερα άλλο τέτοιο σκεύος χάριτος δεν υπάρχει». Ο αρχιεπίσκοπος κατάλαβε ότι ο γέροντας είχε πληροφορία από τον Θεό και πέφτοντας στα πόδια του σαλού άρχισε να τον εξορκίζει να αποκαλυφθεί ποιος είναι. Και ο σαλός ήλθε στον εαυτό του και φανέρωσε τα εξής. «Ήμουν μοναχός και κατακυριεύθηκα από τον δαίμονα της πορνείας για 15 χρόνια. Τελικά συνήλθα και είπα «Μάρκε, 15 χρόνια υπηρέτησες τον εχθρό. Εμπρός τώρα, αλλά τόσα χρόνια υπηρέτησε τον Χριστό». Και πήγα στο πέμπτο και έμεινα εκεί 8 χρόνια. Μετά τα 8 χρόνια είπα στον εαυτό μου «Έλα τώρα, μπες στην πόλη και κάνε τον σαλό άλλα 8 χρόνια». Και να, που σήμερα συμπληρώνονται τα 8 χρόνια του σαλού. Έκλαψαν τότε όλοι μαζί. Τη νύχτα εκείνη κοιμήθηκε ο Μάρκος στο επισκοπείο, όπου έμεινε και ο γέροντας. Όταν ξημέρωσε, λέει ο γέροντας τον μαθητή του «Αδελφέ, φώναξέ μου τον Αβά Μάρκο να μας δώσει την ευχή του και να φύγουμε για το κελί μας». Πήγε ο μαθητής και τον βρήκε, κοιμηθέντα εν Κυρίω. Επέστρεψε και το ανέφερε στον γέροντα ότι ο Αβάς Μάρκος ετελειώθη. Πληροφόρησε ο γέροντας τον αρχιεπίσκοπο και αυτός τον στρατηγό. Ο στρατηγός διέταξε τότε να κηρυχθεί αργία στην πόλη και ο γέροντας έστειλε τον μαθητή του στη σκήτη με την εντολή «Χτυπήστε τα σήμαντρα, συγκεντρώστε τους πατέρες και πείτε τους «Ελάτε να πάρετε ευλογία από τον γέροντα». Πράγματι, ανέβηκε όλη η σκήτη στην πόλη, ντυμένη στα λευκά, με τα κλάδων και βαΐων. Ήρθαν επίσης οι μοναχοί του Ενάτου, των Κελίων, του όρους της Νητρίας και όλες οι λαύρες από την περιοχή της Αλεξανδρίας, ώστε να μην μπορεί να ταφεί το λείψανο επί 5 μέρες και αναγκάστηκαν να λείψουν με Σμύρνα το λείψανο του μακαρίου Μάρκου. Και όλη η πόλη, με κλαδιά και κεριά στα χέρια, ραντίζοντας τη γη με τα δάκρυα, κίδευσαν το λείψανο του μακαρίου Μάρκου, του σαλού, δοξάζοντας και υμνώντας τον φιλάνθρωπο Θεό, που δίνει τόσο μεγάλη χάρη και δόξα σε αυτούς που τον αγαπούν, και τώρα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Θεοτοκίων, τριάδος κόρη τέτοκας απορρίτως τον ένα, διπλούν τη φύση πέλλοντα και διπλούν ενεργία και ένατη υποστάση, του τονούν εκδισόπη, αΐ υπέρ τον πίστησε προσκυνούντον εκ πάσης επιβουλής του εχθρού λυτρώσαστε, ότι πάντες προς ενήν καταφεύγομεν, δέσποινα Θεοτόκε.

Αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

Μην αφήσεις μία πτώση να σου κλέψει όλο τον αγώνα που έκανες. Μία στιγμή αδυναμίας δεν ακυρώνει μέρες ή μήνες προσπάθειας. Μία λάθος επιλογή δεν σβήνει τα βήματα που έκανες μέχρι εδώ. Από το πάθος και την αμαρτία σου, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απελπισία. Πιο βαριά από την πτώση είναι η παραίτηση. Γιατί η αμαρτία μπορεί να γίνει αφορμή μετάνοιας, ενώ η απελπισία προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Συχνά μετά από μία πτώση δεν είναι το πάθος που μας νικά περισσότερο, αλλά η απογοήτευση. Εκείνη η εσωτερική φωνή που ψιθυρίζει ότι όλα χάθηκαν, ότι δεν άξιζε ο κόπος, ότι είμαστε πάλι από την αρχή. Μα δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το πόσες φορές πέφτει, αλλά από το πόσες φορές σηκώνεται. Κανένας μεγάλος αγώνας δεν κερδίθηκε χωρίς πληγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς στιγμές που νόμιζες ότι έχασες τον δρόμο σου. Ο Θεός δεν στέκεται απέναντί μας ως λογιστής που μετρά τα λάθη μας. Στέκεται ως πατέρας που περιμένει να σηκωθούμε. Δεν του κάνει εντύπωση που έπεσες. Γνωρίζει την αδυναμία σου. Χαίρεται όμως κάθε φορά που βρίσκεις το κουράγιο να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις. Μην ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια αναλύοντας ατελείωτα το γιατί συνέβη. Η κούραση, η μοναξιά, ο φόβος, η συνήθεια, η πίεση, οι πληγές της ψυχής πολλές φορές θολώνουν το βλέμμα μας. Το πιο σημαντικό δεν είναι γιατί έπεσες. Το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνεις τώρα. Σήκω. Με τα λάθη σου, με τις αδυναμίες σου, με τις πληγές σου. Σήκω και συνέχισε. Γιατί η πτώση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Τέλος είναι μόνο να πάψεις να περπατάς. Και να θυμάσαι κάτι ακόμη. Δεν είσαι το πάθος σου. Δεν είσαι το λάθος σου. Δεν είσαι η χειρότερη στιγμή της ζωής σου. Είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Ένα παιδί του Θεού που παλεύει. Και όσο υπάρχει αγώνας, υπάρχει ελπίδα. Μία μέρα τη φορά, ένα βήμα τη φορά, μία ανάσταση μετά από κάθε μικρό σταυρό. Μην αφήσεις το σκοτάδι μία στιγμής να σε πείσει ότι χάθηκε το φως. Γιατί το φως δεν έσβησε. Απλώς περιμένει να το ακολουθήσεις ξανά.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Θέλω να κρατάτε πάνω σας το έμβλημα. Το απαιτώ εγώ που σας γέννησα, εγώ που σας ανέπλασα, εγώ που σας αγόρασα με το αίμα μου και σας ετοίμασα τον τόπο και σας λέω ότι πάω τώρα να ετοιμάσω την άρθρο να σας πάω για να μείνετε μαζί μου. Θέλω, απαιτώ να κρατάτε πάνω σας το έμβλημα, την ταυτότητα, ότι είστε δικοί μου. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Εάν αγάπη έχετε ένα λύλης. Κάκερ μου, μόνον τούτο. Τα οι άλλοι, άμα είναι προφήτες, άμα λέει γλώσσες, άμα κάνουν θάματα, άμα θεραπεύουν αρρώστους. Δόξες ο Θεός με δόξη. Βασιλέ φοράνε παράγκρι το πνεύμα της ελευθερίας του παντεχού παρών και τα πάντα πληρώ. Σταυρός των αγαθών και ζωής ο Θεός ευθύ και σχήνω σημεί και καθάρισον εμάς τα παπάσεις και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

είχαμε πει ότι κάποτε θα κάνουμε μια διαλογική συζήτηση. Αν είστε έτοιμοι να προβάλλετε κάποια ερωτήματα, λογικά φυσικά, όχι για να περάσει ώρα, από αυτά τα οποία είτε μελετάτε είτε ακούετε και καμιά φορά σας φαίνονται λίγο δύσπεπτα, δεν τα πιάνετε καλά. Εάν θέλετε κάτι τέτοιο να το κάνουμε, να κάνουμε και μια φορά έτσι. Γιατί είναι γεγονός ότι η διαλογική συζήτηση είναι πιο καρποφόρα, γιατί είναι τα πάντα δηλαδή κατανοητά και εύληπτα. Προχθές μιλήσαμε για το σύγχρονο γεγονός των, αυτών των εξελίξεων, των ραγδαίων που συμβαίνουν στα σήμερα μας, γιατί πραγματικά αυτές οι εξελίξεις δεν είναι συνηθισμένες. Είναι κάπως δηλαδή παράξενες, να μην τις πω και παράνομες, σύμφωνα με τη συνέχεια της πορείας μας, της πατερικής μας γραμμής. Και είδαμε ότι δεν είναι, είναι πραγματικά τα σημεία των καιρών. Είναι τα σημεία των καιρών. Διότι πάντοτε βλέπετε υπήρξε η αγαθότης του Θεού, η πρόνοια του Θεού από την αγάπη του. Ήξερε την πτώση του ανθρώπου και την ελεηνότητα του και μαζί που του έδωσε τόσες παρηγοριές ακόμα και στο θέμα της υγείας. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στις φυσικές γραμμές της ζωής μας εντάφθα, τα οποία δεν χρησιμεύουν για τίποτε άλλο. Είναι μόνο χρήσιμα για φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Ποιος τα κάνει αυτά, τι χρειάζονταν και έγιναν? Βλέπετε, αυτός ο Πανάγαθος Θεός που ήξερε την πτώση του ανθρώπου, αυτός που λέει αποχτενώ και ζυμπίζω, πατάξω καγωγιάσαμε, έπεσα και οι χείρες μου γιάσαντο. Αυτός προέβλεψε την δυστυχία μας και μας έστειλε και μπαλώματα φαρμακευτικά να παρηγοριούμεθα. Με τον ίδιο τρόπο και στον ηθικό τομέα, το πνευματικό τομέα. Βλέπετε, έστελε κατά καιρούς πεφωτισμένους ανθρώπους προφήτες και πρόλεγαν αυτό που είχε ορίσει αυτός να γίνει. Εκ των ποτέρων και το ήξεραν οι άνθρωποι και το καλλιεργούσαν μεταξύ τους, ούτως ώστε όταν θα έρθει να μην τρομάξουν, να το δεχθούν και να καταλάβουν, δηλαδή να ωφεληθούν, να τους γίνει προς ωφέλεια. Λοιπόν, τώρα τούτα που γίνονται τώρα, τα οποία τα ερμηνεύσαμε προχθές, είναι ραγδαίες εξελίξεις που δεν γίνονται άλλες φορές τόσο με τόσο μεγάλη ταχύτητα και με τόση αποτελεσματικότητα. Όμως να, είναι και αυτά έτσι. Είναι γεγονός ότι στις ημέρες ζούμε στις έσχατες ημέρες. Στις έσχατες ημέρες που βλέπεις οι παλαιοί πατέρες το θεωρούσαν σαν κατάρα αν ο Θεός παραχωρήσει να ζει κανείς με τους ογδοήτες, με εμάς δηλαδή. Διότι οι δύσκολες ημέρες πολύ αυτές θα εκλείπει τελείως το παράδειγμα και μπαίνει ο άνθρωπος αγωγήτως, δυναμώνει ο Σατανάς με την πείρα του και με την αμαρτωλότητα των ανθρώπων και ακόλυτα κάνει ό,τι θέλει. Κατάλαβες, σταματάει η μακροθυμία του Θεού διότι δεν βρίσκει ανταπόκριση. Και όλα τούτα γίνονται δηλαδή ραγδαίες εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές φορές ακατάληπτες σε εμάς. Όταν όμως προσέχουμε, πάλι και σε αυτές, να βρίσκουμε τη λύση. Διότι δεν αφήνει τίποτε απρονόητο ο Θεός. Είναι παντού μέσα. Η πρόνοια του, η αγαθότης του, γιατί ο Θεός διάγεται μόνο πατρικά απέναντι του άνθρωπου. Είπαμε όλα εκείνα που ήταν προχθές. Είχα και ένα άλλο ήθελα να σας αναφέρω. Όχι μέσα στις εξελίξεις, αλλά στην φύση των πραγμάτων. Και βρίσκομαι από την αρχή και συνεχεία. Αυτούς ο οποίους ο Θεός αγαπά, τους βλέπουμε ότι αυτοί περισσότερο είναι καταλημμένοι. Δηλαδή με έναν λόγο το έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος και το Πνεύμα το Άγιο. Όλα αγαπά Κύριος παιδεύει. Μας τη γίδε πάντα αιώνων παραδέχεται. Κατάλαβες. Ή χωρίς εστε παιδείας γεγόνασι μέτοχοι πάντες οι Άγιοι, άρα νόθιαστε και ούχοι, λέει ο Παύλος, το ερμηνεύει πιο καλά. Και πράγματι βλέπουμε τώρα εδώ ότι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάφοροι και αμελείς, πολλές φορές ακόμα και πολέμοι, περνούν τη ζωή τους ήσυχα, δεν τους συμβαίνει τίποτε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι προσεκτικοί και πιστοί δεν μπορούν να δουν η μέρα φωτεινή. Και αυτά είναι εκείνα που δεν τα καταλαβαίνει ειδικά ο σημερινός κόσμος, ο σημερινός άνθρωπος και γίνεται αυτό το μεγάλο μπέρδεμα. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους μοναχούς αυτά είναι τόσο λελειμμένα, δεν μας απασχολούν καθόλου.
Γιατί εμείς, βαθίζοντες διαπίστεως, ξέρουμε ότι ο Θεός προνοεί τα πάντα. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Δεν τον έχουμε να ακούσει αφηρημένα ότι είναι μια υπερδύναμη. Εμείς τον πάσχουμε τον Θεό. Διότι μαζί με εμάς είναι ζυμωμένος. Το ότι έκαμε αυτό που έκαμε τώρα και μας διάλεξε εμάς τα μωρά του κόσμου και τα εξουδενημένα και τα μειόντα. Κατάλαβες, και έδειξε μέσα μας το πλήρωμα της παραγάπης του. Τότε πρέπει να είναι μεγαλύτερη μορία να πούμε ότι τον αγνοούμε εμείς. Το γνωρίζουμε λοιπόν. Αφού το γνωρίζουμε, τι είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι αν ορθοποδούμε θα γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του και θα φτάσουμε εκεί που είναι το τέρμα της ανθρωπίνου, του ανθρωπίνου προορισμού. Εάν δεν ορθοποδούμε όμως, είναι παράξενο ότι θα αρχίσει σαν ιδανικός πατέρας τα ραπίσματα. Δεν είναι φυσική γραμμή αυτή. Να, αυτό είναι το πράγμα. Άρα δεν τίθεται θέμα να υπάρχει το καταραμένο, γιατί ειδικά για εμάς τους μοναχούς είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που δεν μας αφήνει να προκόψουμε. Συνεχώς μας συμποδίζει και μας ρίχνει και τρώμε τα μούτρα μας. Γιατί, ενώ ό,τι και να συμβαίνει είναι από την πρόνοια του Θεού, είτε παιδευτικών, είτε για την προαγωγή μας, είτε για την διδαχή μας, είτε για την αύξηση μας, είτε για την τελείωση μας, δεν το πιάνουμε. Και αρχίζουμε το γιατί. Αρχίζουμε το γιατί. Και εδώ πραγματικά είναι ότι πληγώνεται, πραγματικά θλίβεται το Πνεύμα του Άγιον όταν βλέπει έτσι. Και από αυτούς που θεωρεί δικούς του, και αυτοί ακόμα να μην πειθαρχούν. Δηλαδή, σαν να κάνει λάθη ο Θεός. Κάνει λάθη ο Θεός ποτέ. Θυμάστε τι είπε τότε στον Ιώβ. Τι σο κρύπτω με βουλή, Ιώμενος δε, τρόπον την ότι δεν τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, πριν ακόμα συλληφθεί στη διάνοια των λογικών όντων η σκέψη, είναι γνωστή στον Θεό. Και στο τόσο πράγμα είναι ο Θεός. Έτσι έγινε και οι πτώσεις των δαιμόνων, έτσι έγινε. Οι τάξεις των αγγέλων που έπεσαν, μόλις σκέφτηκαν, δεν του είχαν χαράξει σαν ορθή σκέψη πλέον. Δέχτηκαν μέσα στη διάνοια τους σαν σκέψη να την καλλιεργήσουν. Να γίνουμε ανεξάρτητοι και εμείς σαν ο Θεός. Δεν προλάβαν να το χαράξουν τελειωτικά στο νου τους και αυτομάτως χάθηκαν. Αυτός είναι ο Θεός, πατέρα μου. Αυτός είναι ο Θεός. Κάνει λάθος αυτός. Και αυτός ο τέτοιος Θεός για μας αυτή την ώρα είναι πατέρας. Διότι αυτό που γίνεται σε εμάς μόνο ένας ιδανικός πατέρας μπορεί να το κάνει. Γιατί όπως και άλλοτε ερμηνεύσαμε, ένας άνθρωπος ο οποίος κατά συρροή παραβαίνει αμετανόητα και αδιόρθωτα, δεν μπορεί να τον κρατήσει η λογικό της. Μία, δύο, τρεις, έστω δέκα. Παραπάνω δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Σε εμάς όμως γίνεται συνέχεια. Διότι και πριν, ενώ βγήκαμε από την κολυμβήθρα, σφραγισμένοι στο όνομά του, ακριβώς του Θεού, ότι είμαστε δικοί του. Από την κολυμβήθρα μέχρι που γίναμε άντρες, ζούσαμε δηλαδή σαν τα χτίνη, σαν τους δαίμονες. Αντί να μας πετάξει, δεν το έκαμε. Αντί να μας πετάξει, μας βράβευσε. Μας ήρκησε, μας τράβηξε και μας έβγαλε από το σκότος της αγνωσίας και της πλάνης και μας έβαλε μέσα μας τη λεβωδία της επιγνώσεως του. Μας φράγησε μέσα στον δρόμο του κλήρου της μερίδας του Αγίου. Ξεκινούμε από εκεί δήθεν, εν επιγνώση πλέον. Ούτε μία μέρα δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Πάλε δεν φεύγει πάλι. Πάλε παραμένει πάλι. Τι θέλει τώρα από μας? Επειδή ακριβώς είναι η ιδανική πατρική καρδιά. Μόνο αυτή μπορεί να ανεχθεί τον κατά σειροήν αδιόρθωτον. Βλέπετε για μας ο Θεός ποιος είναι. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο φύση και θέση πατέρας αυτής της πραγματικότητας να κάνει λάθη και συνέχεια μα γιατί. Επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε από εδώ εξαρτάται η προκοπή μας ή η καταστροφή μας. Διότι αν πάψουμε να προβάλλουμε αυτό και δεχόμεθα τα πάντα ό,τι προέρχονται από την πρόνοια του, τότε σημαίνει ότι άνοιξαν τα μάτια μας. Ξυπνήσαμε πλέον. Μπήκαμε στο δρόμο.
εκείνος που έπιασε τον δρόμο και βαδίζει, είναι πεπρωμένο να φτάσει στο τέρμα. Αντί ως που δεν είναι μέσα στον δρόμο, υπάρχει εθελεκτρογιασμό, δεν υπάρχει ελπίση. Έτσι είναι. Αυτό είναι ο λόγος γι' αυτό. Όταν εμείς, τουλάχιστον εμείς οι μοναχοί, που είμαστε φωτισμένοι και έχουμε επίγνωση της πρακτικής αγάπης του Θεού και της φωγής του, πόσο εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εκείνον όμως το οποίο βλέπω, και άλλη φορά σας είπα, είναι η ακρίβεια της συνειδήσεως, η τήρησης, είναι καθηκοντολογία απαράβλητη για τους λογικούς ανθρώπους και ειδικά για εμάς τους μοναχούς. Εκείνο όμως το ιδιαίτερο το οποίο πραγματικά είδα, που συγκλονίζει την φύση της, τη θεία φύση, είναι η συμπάθεια. Και ξέρετε γιατί? Επειδή η συμπάθεια είναι η φύση του τροφοντήρα. Το κάμωμα του αυτού είναι η παναγάπη, βλέπεις. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη αναγκαιότητος, δεν έχει ανάγκη χρειάς, ανάγκη επινίας. Είναι η αυτούσιος αυτοαγάπη κατά φύση. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Θεός. Και βάση, επειδή είναι τέτοιος, γι' αυτό έκαμε και τα χτίσματα, γι' αυτό και τα ανέχεται, γι' αυτό και κάνει και τον που κάνει σε εμάς τους δυστυχισμένους, τους δραπέτες και αποστάτες. Επειδή λοιπόν η φύση του Θεού είναι η παναγάπη, γι' αυτό όποιες εργασίες από σκέψη μέχρι πράξη έχουν τη στροφή τους προς τη συμπάθεια, αυτά τα δέχεται περισσότερο. Τούτο το επιμένω και σας το προβάλλω δηλαδή και από την πατερική μας γραμμή, αλλά και από τη μικρή πείρα της ζωής. Θέλετε να εκμεταλλευτείτε τον Θεό? Θέλετε να τον υποχρεώσετε? Να έχετε έτοιμον τον εαυτό σας στην εργασία της συμπάθειας. Εάν αυτό κάνετε, κερδίζετε περισσότερο. Είναι σαν επικερδέστερη επιχείρηση. Όπως οι ατσίδες του αιώνος τούτου δεν κάνουν οτιδήποτε, αλλά κοιτάνε με λεπτομέρεια να δουν ποια επιχείρηση είναι επικερδέστερη και αυτήν την πόρτα χτυπούν. Κερδίζουν ευκολότερα και περισσότερα. Έτσι και εμείς. Όλες οι καλοσύνες και οι αρετές είναι υποχρεωμένες, ξέροντες όμως ότι ο Πατέρας μας ο Θεός είναι παναγάπη, να κατεβόμεθα περισσότερο με αυτά που του προκαλούμε την αγάπη και έτσι τον εκμεταλλευόμεθα. Κερδίζουμε πιο πολύ τη στοργή του και την αγάπη του. Και αυτό το θα το πάθετε όταν πάρετε σε βάθος την έννοια του, δηλαδή τη συμπάθεια, το επιοικέσιμον, το ανεχόμενη αλλήλεις εις πλάχνης Χριστού. Έκαστος το πλησίον αρεσκέτο εις του αγαθόν προς οικοδομή. Φτιάξε τη μεγάλη φιλοσοφία που είναι εδώ. Γιατί πραγματικά ο διάβολος, ο οποίος εμάς εδώ τους μοναχούς πολεμά πιο πολύ. Γιατί εμείς τον πολεμούμε, τους άλλους τι να τους κάνει, αφού κύριε δεν αντίδρου, τους κάνει ό,τι θέλει. Εμάς θέλει να μας χτυπήσει. Τώρα όμως εμποδίζεται εμπολής, γιατί εμείς είμαστε μακρά από τα αίτια και δεν έχει ενέχειρα πολλά να μας χτυπήσει όπως θέλει. Γιατί απουσιάζουν τα αίτια. Ο διάβολος δεν μπορεί χωρίς αίτια. Δεν του επιτρέπεται να κατευθείαν να φανεί και να πολεμήσει. Δεν έχει τέτοια εξουσία. Αλλά κοιτάζει μέσω των αιτίων. Τα αίτια τα οποία μας συμπαρίστανται. Τα εντός, τα εκτός και τα πέριξ. Ειδικά τα αίτια περισσότερα είναι εκείνα που είναι για τη συντήρησή μας και τα έχουμε σαν μια πρώτη πρόφαση. Μέσω αυτού του τρόπου μας πλησιάζει και μας πολεμάει. Επειδή λοιπόν δεν βρίσκει τόσο εύκολα τρόπο να μας χτυπήσει και να μας πληγώσει, ξεκινάει από εδώ. Στο να μας βάλει να συγκρουόμεθα μεταξύ μας, γιατί τούτο είναι εύκολο. Επειδή όλα τα άλλα απουσιάζουν, αλλά εμείς σαν κοινότητα είμαστε όλοι την ώρα μαζί, όλοι την ώρα είμαστε μαζί και υπάρχουν διαφορές. Επειδή κάθε πρόσωπο, κάθε άνθρωπος είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Παρόλο που μοιάζουμε όλοι μας άνθρωποι, κατά φύση να έχουμε όλοι πρόσωπο, στήθια, κοιλιά, ψυχή, χέρια, πόδια, όλοι έχουμε τα ίδια. Μόνο δεν έχουμε την ίδια σκέψη όλοι. Κάθε ένας από εμάς είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Επειδή λοιπόν υπάρχουν τόσοι πολλοί κόσμοι, είναι εύκολο να συγκρουστούμε, να βρούμε μια διαφορά ένας με τον άλλον. Αυτά ο διάβολος τα προσέχει πολύ. Είναι πρώτη ύλη που την έχει. Είναι δικά του αυτά.
Λοιπόν, γιατί είπε γύρω, γιατί κοίταξε τούτο. Γιατί έκαμε γύρω, γιατί έκαμε γύρω. Α, τη βρίσκει από εκεί. Εμείς όμως αν πάρουμε σαν βάση μας από την αρχή ότι το αγαπάτε αλλήλους είναι η κυρία εντολή. Γιατί κοίταξε, έρχεται εδώ ο αρχηγός μας, το πρότυπο μας, το κέντρο της αγάπης μας, ο πατέρας μας. Αυτός και μόνο. Λέει, ξέρετε, θέλω να κρατάτε πάνω σας το έμβλημα. Το απαιτώ εγώ, εγώ που σας εγέννησα. Εγώ που σας ανέπλασα, εγώ που σας αγόρασα με το αίμα μου και σας ετοίμασα τον τόπο και σας λέω ότι πάω τώρα να ετοιμάσω και να έρθω να σας πάω για να μείνετε μαζί μου. Θέλω, απαιτώ να κρατάτε πάνω σας το έμβλημα, την ταυτότητα, ότι είστε δικοί μου. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό, εάν αγάπη έχετε ένα λύλης. Κάκερ μου μόνον τούτον. Τα οι άλλοι άμα είναι προφήτες, άμα λέει γλώσσες, άμα κάνουν θάματα, άμα θεραπεύουν αρρώστους, άμα ξέρω εγώ. Δεν είναι τούτα δει. Τούτα δεν είναι η ταυτότηση. Δεν είναι το έμβλημα. Το έμβλημα ότι σας εγέννησα εγώ που θα είστε πάντοτε μαζί μου είναι να είστε γεμάτοι αγάπη όπως εγώ αγάπησα εμάς. Και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητέστε εάν αγάπη έχετε ένα λύλης. Και μα τούτα όταν ερμηνευτεί μένει πλέον χώρος να ζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Εντέλνομαι ημίν. Ουδέποτε ο Κύριος μας η απόλυτος Παναγάπη εμίλησε με αυθεντία. Μόνο σε τούτο το θέμα της ταυτότητος. Εντολήν και ενήν δίδομαι ημίν. Εντέλνομαι ημίν. Ή να αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται ότι σας εγέννησα εγώ. Εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας και την ερμηνεύει. Μα όχι αγάπη, σαν τη φαντάζεστε εσείς. Αλλά να αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς πείτε τις μισούς ημάς. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Παντί το ετούν της ενίδου και από του έροντας τα σαμία πέτει. Το αν κατρέβονται σε έναν πιένε δύο. Και αν ακόμα σε δίνει στη δεξιά, να γύρεις και την αριστερά. Ερμήνευσε τη σημασία της αγάπης. Ποια θα είναι. Λοιπόν αδερφοί μου και πατέρες, αν αυτά σε εμάς τους μοναχούς δεν μπουν, δεν ερμηνευθούν, δεν τοποθετηθούν, πού αλλού, μες στην κοινωνία. Ναι βέβαια και εκείνοι οι χριστιανοί είναι και εκείνοι θα σωθούν με το έλεος του Θεού. Αλλά δεν είναι εύκολο όμως μες στις κοινωνικές υποχρεώσεις και ειδικά του σημερούκι και όλους σημερούκι να υπάρξουν αυτά τα πράγματα. Σε εμάς όμως ναι, γιατί εμείς. Κοιτάξτε πώς μας ξεκόλλησε από τη ματιότητα της κοινωνίας. Δεν μας επιτρέπει να νοιαζόμαστε για τίποτε. Ακριβώς για να σκεφτόμεθα μόνο τούτο. Ότι το απόλυτο μας καθήκον είναι να αγαπούμε τον Κύριο μας πρώτα. Τον πατέρα μας και ύστερα και τους αδελφούς μας. Και τότε λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι. Όταν το ξέρετε καλά τότε αφοπλίζεται το διάβολο. Διότι τα μεγαλύτερα μέσα που έχει να μας χτυπάει είναι ακριβώς οι σχέσεις μας. Επειδή καλά να είμαστε να βούμε με πρόσωπα αποκλειτικά δεν μπορεί να είναι. Λιτώσαμε. Να είμαστε με πλουτισμούς, να είμαστε με χλιδές, να είμαστε με ξέρω εγώ, χίλιες δυο φαντασίες και κολλητικότητες και εκεί να γλιτώσαμε. Δεν μπορεί ο διάβολος να μας χτυπήσει. Τούτο όμως μεταξύ μας μας χτυπάει. Και γεννάτε το καταραμένο γιατί που είναι έδρα του σατανά. Λοιπόν, ξέροντας ότι βρέει, κάτσε ρε, εμείς οφείλουμε τα ψυχάς υπέρ των αδελφών ημών τι θέμε. Τελείωσε. Όταν είναι τούτο σαν βάσης, αφήνω τον διάβολο ύστερα να παρεξηγήσω τον αδελφό μου, αφού εγώ είμαι υποχρεωμένος κάθε μέρα, αν αυτός κινδυνεύει να μπει στην κόλαση, να πω με παρησίαν στον πατέρα μου, Πανάγαθε, κατέβασε με μέναν και βγάλε αυτόν. Δεν το έκαμα. Είδατε τι έλεγε ο Παύλος. Έλεγε για αυτούς που λέει, αυτοί λέει και τον Κύριο εκδιωξάντων και εμάς εκδιωξάντων και τον Κύριο εστευρωσάντων και πάει στην ανθρώπιση εναντίον. Τετράκι, πεντάκι, τεσσεράκοντα παρά μία ανέλαβον. Αυτοί που είναι μισητοί και βδελευτείς όλων των τόπων. Γύρισε και έλεγε Θεέ μου να κολλάσω εγώ και να βγουν αυτοί. Βλέπετε. Ο Μωυσής όταν είχε να ανακτήσει πλέον ο Θεός του λέει τούτο και δεκάκι παρόκισαμε.
Έασο με και εξαναλώθω αυτού τη άπαξ. Και πίσω σε εισέθρο μέγα. Τώρα. Όχι, λέει κύριε. Καλή, αν θα του καταστρέψει, αυτού να καταστρέψει εμένα. Είναι αδύνατο να δω την καταστροφή του και εγώ να μείνω. Βέβαια, πώ μιλάει η καρδιά που μπήκε μέσα τη η αγάπη. Όχι εμεί που είμαστε αδελφοί ομόψυχοι, ομοειδιάτε. Και εδώ και στην αιωνιότητα μας μαζί είπανε. Βέβαια, με στους κόλπους της αγάπης του πατέρα μας. Αντί με αγάπη και με θάρρος, ο αδερφός σου να πω παιδί, δεν σε έκαμε παραπάτηση. Γυρεύεις αφορμή να το διασύρεις ή να θυμωθείς ή να δείξεις την ορμή της αγάπης σου, να αρπάξεις ηθικά. Αδερφέ μου θάρρος, μη φοβάσαι τίποτε, τι είναι το πράγμα. Αντί προσέχεις, σηκού. Τίποτε δεν είναι. Μη στάξαμε, άνθρωποι είμαστε. Τις έμπρος είναι επεκτηνόμενοι. Αντί πάλι. Βλέπετε, τότε ξέρετε πόση χαρά γίνεται. Θυμάστε ένα διάλογο που έκαναν δυο απλοί αδελφοί που το λένε το γεροντικό. Επίενε ένα να επισκεφθεί τον άλλο και σκέφτηκε αυτός που πήγαινε να επισκεφθεί τον άλλον να κάνει κάτι να τον αναπαύσει και σκέφτηκε και εκείνον να προλάβει να μην τον αφήσει τούτον να κουραστεί. Και όταν συναντήθηκαν και δυο σαν να έκαναν παράπονο. Λέει, μα ερχόμουν εγώ, λέει, και ήρθες και μου πήρες το μισό μου. Του λέει, αδερφέ, χωράει και μένα ο παραδείσος, μόνο εσένα. Και παρουσιάζεται άγγελος Κύριος μπροστά τους και του λέει, αυτή η αίρηση μόνο, όσως μη ευωδίας ανέλυθε στο ουράνιο θυσιαστήρων εμπροσθέν του Θεού. Αυτή η άμυλα που κάνετε τώρα, να περισσέψει όλα στον άλλο στην αγάπη, ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, σαν ευωδία, σαν θυσία. Βλέπετε, να αφορμές λοιπόν, ευκολίες που μπορούμε και σήμερα που είμαστε αδύνατοι και εμείς να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του πατέρα μας και να τον πείσουμε να μας δώσει το έλεος του, όπως το έδωκε στους προγενεστέους πατέρες που είχαν μεγαλύτερη επίδοση και απόδειξη για την αγάπη του. Με την αυστηρά φιλοπονία και αυταπάρνηση απέδειξαν πόσον τον αγαπούσαν και δικαίως μπήκαν στους κόλπους του. Εμείς όμως που δεν έχουμε δυστυχίες, να, ως δίνεται αφορμή. Εάν κρατούμε στον εαυτό μας το ταπεινό φρόνημα και προς τον αδερφό μας την αγάπη αληθινή, να, πετυχαίνουμε κι εμείς να μπούμε μαζί με τους πρώτους που κέρδισαν με τόση μεγάλη θυσία. Όλα τούτα πατέρες, όλα, μην τα ξεχνάτε. Αυτά είναι οι βάσεις. Έτσι είναι. Ποτέ να θεωρείτε όλα τα άλλα είναι σύγνωστα. Όταν πάτε στο κελί σας και να θυμάστε ότι λυπήσατε τον αδερφό, αυτό να μην το συγχωράτε. Να πείθετε τον εαυτό σας με συντριβή και κλάμα. Να σας συγχωρέσει ο Θεός για να μην το επαναλάβετε. Να βάλετε τέτοιους όρους. Δεν ξέρω πώς θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αγαπητοί κύριε Ελέξιο, αλλά μεταξύ μας εμείς έχουμε διαφορές. Τι να πω, όλα τούτα τα διαβάζετε και τα ξέρετε κάθε μέρα. Τούτα ακριβώς ήταν τόσα στοιχειώδη αναγκαία και σας τα υπενθύμισα και εύχομαι να τα κρατάτε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντα εν νίκες. Βασιλεύ ουράνιε παρά τους θεές, ο αναχωρών και το παρόν, ο θησαυρός να ακούσουν εθέ και σύνη και καθάσμος πάσχη και σούν αγαθέτω ψυχάς ημών. Με πολύ χαρά ευχόμαστε τον πατέρα Νικόλο Λουδοβίκο, γνωστό σε πολλούς από εμάς. Με τον τίτλο εκτός του γυρικού θα λέγαμε, είναι καθηγητής και σανατάς της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως έχω πει και άλλη φορά, ότι η σύνθεση των ομιλητών βρίσκει μια ανταπόκριση όταν κάνεις προσκλήσεις. Και είναι ιδιαίτερη ευλογία το ότι αυτές τις απευθύνες προσκλήσεις τις αποδέχονται. Ο Νικόλος είναι για πρώτη φορά στη σύναξή μας, στην ορία με την οργή μας ζωή, να είναι ένας από τους ομιλητάς αυτής της συνάξεώς μας και ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, είχε δοθεί σε όλους μας να επιλέξετε με ένα κατάλογο και ένα από τα θέματα αυτά που επιλέξετε ήταν και αυτό το θέμα του σήμερα που θα διαμαντευτεί ο πατήρ Νικόλαος, η επανάσταση δικής του γούστου σήμερα η χριστιανική ζωή. Έχουμε ακούσει πολλές επαναστάσεις και γίνονται και πολλές επαναστάσεις και θα γίνουν πολλές και άλλες επαναστάσεις. Το θέμα μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Ζούμε σε εποχές που αρκετά πράγματα αμφισβητούνται και καλείται η Εκκλησία να αυτοτομήσει τον σωστό της λόγο, να δώσει τις αξίες της και να μας οδηγήσει στον νομότερο στόχο. Ο Πατήρ Νικόλαος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, ήρθε για μας, το ευχαριστούμε.
1: Όχι μόνο για εσάς.
0: Εμείς το παίρνουμε και για μας, να το πούμε. Συνδυάστηκε και για μας η έλευσή του από τη Θεσσαλονίκη να είναι σήμερα κοντά μας και μέσα από τον χρόνο που έχει, με τις πολλές τις αποστολές που έχει, είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλα, καλώς ήρθατε σε αυτή τη σύναξή μας. Μπορεί να μας έχετε ακούσει, αλλά σήμερα είστε κοντά μας.
1: Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω.
0: Να αρχίσετε. Σας έχετε το λόγο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να είμαι μαζί σας. Δυστυχώς κάθισα και έγραψα μερικά πράγματα τώρα πριν έρθω εδώ. Λέω να

προσεγγίσω. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια, εγώ είμαι εδώ, δεν γνωρίζω. Έχω και εκπαιδευτική άδεια φέτος. Λοιπόν, οπότε, όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει. Για μένα η θεολογία δεν είναι ηθικοπλαστική διδασκαλία, να το πω από την αρχή. Έχουμε πολλές τέτοιες, ξεκινώντας από τους πολιτικούς, οι οποίοι κάνουν και αυτή η ηθική συνήθως, όταν μετά τις ζημιές που κάνουν, κάνουν ηθική διδασκαλία. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι γεμάτος ο κόσμος από κάποιο είδος ηθικής που δεν είναι πια η ηθική, έτσι, η οποία τουλάχιστον φιλοσοφικά ήταν γνωστή για αιώνες. Έχει μια σοβαρή μετάθεση, την οποία θα προσπαθήσω να περιγράψω, με αρκετά, όπως μπορώ, πιο παραστατικά, έτσι. Λοιπόν, και θα αρχίσω από την Επανάσταση, όπως είπα, την εξέγερση. Είναι το φαινόμενο των νεότερων χρόνων. Χθες άρχισα να τα λέω αυτά στον Πειραιά, αλλά τους λυπήθηκα και λέω, άντες μην τα πω όλα. Εκεί πέρα και ζαλιστεί ο κόσμος. Και έτσι ξαναρχιπιάνω το σκηνή σήμερα από εκεί που ξεκίνησα χθες. Να μιλάω για την εξέγερση και μάλιστα έτσι πως την έβλεπε ένας άνθρωπος που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στα νιάτα μου. Ένα από τα πιο όρημα μυαλά του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, ο Αλμπέρ Καμί, που έγραψε ένα βιβλίο ακριβώς με τίτλο «Επαναστατημένος άνθρωπος», το οποίο προσωπικά είχε να με συναντήσει στη Δευτέρα Λυκείου και μου μάθε να συλλαβίζω όλη αυτή την εκρηκτικότητα που αισθανόμουν και δεν ήξερα ποιος φταίει. Γιατί, λοιπόν, η εξέγερση, λέει ο Καμί, είναι ενάντια στο παράλογο. Επειδή ο κόσμος έχει γίνει παράλογος, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον παραλογισμό του και τον, που ακολούθησε τον παραλογισμό του Πρώτου Πολέμου και στο ενδιάμεσο του παραλογισμού που εκφράστηκε με τον προσεβικισμό και την καταβήθηση στον απόλυτο παράλογο των δικών εκείνων των εξοντώσεων εκείνων εκατομμυρίων ανθρώπων που κανείς από αυτούς δεν ήξερε ακριβώς γιατί πεθαίνει. Λοιπόν, πραγματικά το παράλογο έφτασε να γίνει η κατάσταση ακριβώς του κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίο εκδήλωνε ο δυτικός κόσμος τον εαυτό του. Έτσι. La condition humaine, όπως είπε ένας μεγάλος Γάλλος διανόμενος, ο Μαρό, η ανθρώπινη κατάσταση, στην κυριολεξία. Λοιπόν, από το βάθος αυτό αναπτύχθηκε μια ωριμότητα, την οποία πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά κάθε φορά που μιλάμε για τη Δύση. Η Δύση δεν είναι μόνο ένα κόκκινο πανί. Η Δύση είναι και μια πορεία προς μια ορίμανση, την οποία πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να την πάρουμε για να διαλεχθούμε μαζί, εμείς τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ, και να δώσουμε και απαντήσεις, αν έχουμε. Και απαντήσεις πιστικές και βιωμένες. Εντάξει, όχι απλά συνθήματα, τα συνθήματα δεν έχουν καμιά αξία, ούτε καν ψυχολογική αξία. Δεν έχουν. Έτσι. Και είναι φοβερό ότι οι Έλληνες διανόμενοι, το έλεγα και χθες αυτό, δεν αξίζει τον κόπο βέβαια να ξεστρατήσει κουβέντα μας αυτά, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή ακριβώς η οριμότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβη στη Δύση τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Αυτό του είδους συνειδητοποίησης. Γι' αυτό η Δύση είναι μια αέναη εφορία, μια αέναη ευτυχία, μια αέναη επιτυχία. Λοιπόν, ασχέτως εάν αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, δεν μαρτυρείται από την αυτοσυνειδησία ενός πολύ σημαντικού αριθμού Γάλλων και Άγγλων και Γερμανών στοχαστών και Ιταλών. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ σοβαροί. Δυστυχώς είναι πολύ άγνωστοι στην Ελλάδα. Ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι έχουν πει εκπληκτικά πράγματα σχετικά με την κρίση του δυτικού πολιτισμού. Εγώ λέω του ελληνοδυτικού πολιτισμού, γιατί οι ελληνικές κρίσεις επίσης. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ρωμαϊκό, δεν είναι λατινικό. Καταλάβατε, έχει ρίζες με ορισμένη ερμηνεία και του ελληνικού κόσμου. Επομένως έχει ελληνό, έτσι, δυτικές ρίζες και με αυτή την έννοια είμαστε σε διάλογο, είτε το θέλουμε και όχι μόνο αυτά. Και αυτοί μας θεωρούν ανθρώπους,

0: θεωρούν έτερο πόλο για σοβαρό διάλογο σήμερα, ο οποίος γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως, αλλά και σε επίπεδο πολιτισμού. Έτσι, αυτά για τους νεοτέρους εδώ. Τα λέγω για να έχουμε τη δυνατότητα ακριβώς να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σωστά. Η εξέγερση λοιπόν είναι εξέγερση στο παράλογο, ενάντια στο παράλογο. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το παράλογο την εποχή εκείνη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που γράφεται το βιβλίο αυτό, είναι ένα παράλογο το οποίο το τοποθετούν οι άνθρωποι εύκολα έξω τους. Το παράλογο είναι έξω τους, έξω τους. Είναι έξω, έρχεται απ' έξω. Είναι ένα παράλογο που μας εμπρίβει, έρχεται απ' έξω. Προσέξτε αυτό, γιατί εδώ θέλει σοβαρή διόρθωση το πράγμα. Αλλά λέμε τώρα, καταρχήν τις θέσεις αυτές. Ναι, σε δεύτερο επίπεδο, αν κάνουμε επανάσταση, λέει ο Καμί και ακολουθείται από πολλούς εκείνη την εποχή, ακόμα, μιλάμε το 1950, αν κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε επανάσταση μια κοινή αλήθεια. Η επανάσταση δεν είναι εγωισμός. Δεν είναι εγωισμός η επανάσταση, λέει. Είναι κάτι που αφορά την σωτηρία του ανθρωπίνου κοινού, αυτό που είναι κοινό στα ανθρώπινα πλάσματα και το οποίο αδικείται και το οποίο έτσι. Και βεβαίως το τέλος της επανάστασης είναι ότι είναι επανάσταση ενάντια σε κάθε αυθεντία. Η αυθεντία την οποία κατέληξαν πρώτοι στη Δύση ήταν η αυθεντία του Θεού, του διαθετισμού. Έτσι. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια άλλη αυθεντία. Ήταν η αυθεντία της ιστορίας. Αυτή η αυθεντία κατέρευσε στους πιο σημαντικούς δυτικούς στοχαστές, ειδικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια με τη συμφορά του Σοβιετικού Μαρξισμού. Τη συμφορά, η οποία υπήρξε στην πραγματικότητα η καταβαράθρωση έτσι, κάθε ονείρου, για αφού πρώτα γκρεμίστηκε ο Θεός, μετά γκρεμίστηκε και η κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι, και δημιουργήθηκε μια ανεκλάητη βαρβαρότητα μια υποταγή στη θέληση ξανά ενός συγκεκριμένου όντως, που αυτή τη φορά είναι και παντελώς άθεο, αλλά έχει θείες ιδιότητες και αποφασίζει για τη μοίρα των πάντων. Έτσι δεν είναι. Λέω για τους ηγέτες, τους Σοβιετικούς, με κορυφή βέβαια τον Στάλιν, έτσι. Λοιπόν, καταραίει ο τελευταίος θεός που είναι η ιστορία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με τρόπους, όταν στάσει ο Καμί βέβαια στο να κάνει τις προτάσεις του, εκεί χαμογελάμε. Να σου πει και λέξε να δούμε το σχετικό ξανά και μικρά βηματάκια με προσοχή, σαν να σου λέει ναι, μας ισοπεδώσαν τα τάγκς, αλλά έχουμε χαρτοπόλεμο. Εμείς θα τους ρίξουμε τώρα. Να τα κάνουμε τα τάγκς να φοβούνται. Χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, με το ριζικό κακό δεν αντιμετωπίζεται με χαρτοπόλεμο, ναι ή όχι. Αντιμετωπίζεται με ριζικό καλό. Μια τέτοια επανάσταση δεν έχει γίνει. Βεβαίως. Ακόμα. Λοιπόν, τώρα, μετά την κατάσταση αυτή, λοιπόν, όπου έγινε αυτό το πράγμα, αυτό που είπες, η πολλαπλή εξέγερση, έτσι, άρχισε να αλλοιώνεται και η ίδια διαδικασία αυτή της εξέγερσης. Ας πούμε, η εξέγερση για την ανθρώπινη φύση. Τι στην ευχή είναι η ανθρώπινη φύση. Μα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο για τον ολοκληρωτισμό, το Βελούδινο, θα το έχετε δει αυτό, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήδη πριν από τον διαφωτισμό, αλλά και στη διάρκεια του, είναι ακριβώς ποιο. Το ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε το αν η ανθρώπινη φύση, η φύση δηλαδή, έχει χαρακτήρα χρηστικό, είναι κάτι δηλαδή που απλά το απολαμβάνω και το κάνω τι θέλω, ή κανονιστικό, ή αν υπαγορεύει δηλαδή και οι συμπεριφορές, ήθος. Δεν υπάρχει πια Θεός, τον έχουμε τελειώσει. Η φύση αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορεί να μας πει τι θα κάνουμε. Και σε ενδοχικά, η επιστήμη, που υποτίθεται ότι κατανοεί τη φύση, έχει δυνατότητα να μας πει πώς θα περπατήσουν. Ήδη σας είπα από την εποχή πρώτου διευθυντισμού, το ερώτημα της φύσης ήταν άλυτο και παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα στη Δύση. Και στο βιβλίο μου τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να βρω μια διάσταση θεμελιώδη, μια τη μήτρα αυτής της διάστασης, ανάμεσα στον Γκρότιους, όσοι ξέρουν εδώ, ο σπουδάνος φιλοσοφίας, και στον Χόμπς. Δηλαδή ανάμεσα στην φύση, πάντα στη θέση του Θεού, πάντα αναχθήσα ήδη σε πηγή όλων των αιτιών. Υπαγορεύει κανονιστικές αξίες ή δεν υπαγορεύει. Ο Χόμπς λέει ότι είναι απλά η ατομική μου φύση, την οποία μπορώ να κάνω περίπου ό,τι θέλω. Είναι η νεότερη εκδοχή που σήμερα έφτασε στις απολύξεις της αυτό. Σήμερα έφτασε εκεί όπου θα περιγράψουμε στα επόμενα. Δηλαδή, έχουμε μηδενισμό της θεότητας και επομένως και της θείας πηγής του φυσικού. Δεν είναι πλέον ο Θεός, ο οποίος είναι η πηγή της φύσης, είναι αυτόνομη φύση στη θέση του Θεού. Και αυτό οδηγεί σε αυτό που είπα, ήδη το όνομα σε ήδη μηδενισμό. Δηλαδή, σε τρόπους συμπεριφοράς που ουσιαστικά θα οδηγήσουν τελικά σε μια φυσικοκρατία με την έννοια του Χόμπς, δηλαδή με την έννοια της χρηστικότητας της φύσης. Είτε αυτό γίνει με τη μορφή του φιλελευθερισμού, ο οποίος και αυτός έχει ρίζες παλαιότερες, δηλαδή, ξέρω εγώ, αξιών, τις οποίες θέτω, αλλά τις θέτω εγώ απόλυτα, για την τοξιοποίηση του εαυτού μου κλπ. Και δεν δίνω λόγο πουθενά για αυτές, ουσιαστικά. Είτε με τη μορφή ενός ρεαλισμού, ο οποίος μιλάει για την ανθρώπινη λειτουργικότητα σαν το μόνο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Είτε με τη μορφή ενός νεοπαγανισμού, δηλαδή μιας θεοποίησης της φύσης. Όλα αυτά καταλήγουν στη φυσιοκρατία, αλλά μια φυσιοκρατία η οποία, σας είπα, δεν έχει ορίζοντα κανέναν ορίζοντα κανονιστικό. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μας πει τι θα κάνουμε. Και σήμερα, λοιπόν, είμαστε απόγονοι. Κοιτάξτε πόσο. Αυτό είναι κάτι που σχηματίστηκε εδώ και αιώνες στην παραγωγή το ρεύμα. Και σήμερα ακόμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αντίληψη αυτή του φυσικού. Κανένας δεν εννοεί το πράγμα αυτό με την έννοια των στοικών. Όταν λέγεται φύσης, όταν λέγεται τη λέξη φύσης, είναι η απόλυτη λογικότητα για τον Ηράκλητο ή για τους στοικούς. Όταν λέμε ο Ηράκλητος, λέει στοικοί, το ζήν συμφώνω στη φύση, εννοούν να κάνουν πράγματα τα οποία υπαγορεύει η φύση του παντό. Τα οποία υπαγορεύει η φύση του παντό. Ο στοικούς ο Θεός από τον κόσμο είναι ένα. Είναι ένα είδος πρωτόγονου πανθεϊσμού, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το ομολογουμένο στη φύση ζήν, στην εποχή εκείνη, σημαίνει το αντίθετο της αυθαιρεσίας. Γι' αυτό ο Ηράκλητος έλεγε ότι η κρίση δεν είναι μάλλον η πυρκαΐν. Ήταν να στην αλαζονία, παρά την πυρκαγιά. Αλαζονία τι σημαίνει? Το να γνωρείς το ότι όλα τα πράγματα συνηχούν, συμφωνούν. Και η λέξη συμφωνούν είναι ερακλήτια λέξη. Ουκ μου, αλλά του λόγου ακούσαντας, σοφώνεστε να μου λέει εν πάντα είναι. Μην ακούτε εμένα, ακούστε το λόγο. Και αυτό θα σας πει ότι τα πάντα είναι ένα. Αν τα πάντα είναι ένα, η κίνηση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, να πιω το τσάι τούτο, είναι αντίκτυπο σε όλα τα όνειρα και σε όλη την ιστορία. Γιατί ακριβώς όλα εξαρτώνται από όλα. Είναι ακριβώς αυτή η θεωρία του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τέλειωσαν όλα. Δεν είναι μόνο η βιβλική θεολογία. Στον διαφωτισμό τελειώνει και η αρχαία ελληνική. Ουσιαστικά αυτή η αντιμετώπιση, η ιστορία στο τέλει, που είναι ο πιο βέβαιος από όλους. Φύση δεδομένη, τώρα γίνεται το πάνω. Επομένως, έχει μερικούς νόμους, τους οποίους θα ακολουθήσεις για να τη φέρεις στο φως και να την κάνεις να ευημερήσει. Αυτό όλο το πράγμα μηδενίζεται μετά το Χόμπς. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για 300 χρόνια πριν, και σιγά σιγά αυτό παίρνει διάφορες μορφές, διεξελίσσεται μορφές, πώς το λένε, περιγραφής αυτού του φαινομένου, όπου η σοφία όλη πλέον αναζητείται μέσα στο ίδιο το φυσικό. Καταλάβατε. Αν διαβάσετε τους Έλληνες δημοσιογράφους ή τους στοχαστές της Πεντάρας που γράφουν στα μεγάλα περιοδικά, θα δείτε ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα. Και αν τους πείτε ότι κοίταξε, εγώ ανακάλυψα μια νέα πλευρά του ασυνειδήτου, η οποία θα σας κάνει όλους πολύ πιο έξυπνους, πολύ πιο σεξουαλικά επιτυχείς και δραστήριους, πολύ πιο οικονομικά πετυχημένους, ξέρετε πόσοι θα μαζευτούν, όχι τόσοι που είστε εδώ. Δηλαδή μια ώρα από εδώ, μέχρι το ξενοδοχείο που μένω και θα περιμένουν πληρώνοντας και χρήματα, σε μένα προφανώς, αποτυχημένος είμαι δηλαδή, οικονομικά, δηλαδή να τους το πω, ενώ εγώ θα ήξερα ότι αυτό που θα τους πω. Καταλάβατε. Αρκεί να είναι κανείς λίγο έξυπνος και καπάτσος για να εξαπατήσει με ποια βάση, σε ποια βάση, ότι όλη η σωτήρη αλήθεια περιλαμβάνεται μέσα στη φύση χωρίς κανένα όριο έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πηγή του φυσικού. Ούτε ο λόγος, ούτε ο Θεός. Καταλάβατε. Το φυσικό είναι αυτόνομο, αυτοδύναμο και εκεί μέσα υπάρχει όλη η σοφία. Και σήμερα η πνευματικότητα, την οποία απελπισμένα να ζητούν οι άνθρωποι, ζητούν μέσα στο χώρο του φυσικού. Ως μυστικισμό, ξέρω εγώ, συνδεδεμένο με τον ερωτισμό. Ως μυστικισμό συνδεδεμένο με τη γνώση, ξέρω εγώ, μυστικών της ψυχής, ως μέση, εδώ συνδεδεμένο με τα μυστήρια του οργανισμού. Υπήρχε και μια ταινία με τον τίτλο αυτό, «Μυστήρια του οργανισμού». Λοιπόν, τα μυστήρια του οργανισμού θα μας αποκαλύψουν νέες πηγές υπέρτατης και αιώνιας σοφίας που είναι μέσα μας και είναι δικές μας, όλο το New Age. Ε, δεν είναι. Πατάει σε αυτό. Βρες τις μυστικές πηγές του εαυτού σου και το λέει σαν που έχει ψωφίσει από τον εξωτανή εκεί πέρα και δεν του γίνεται. Έτσι και τον τραβολογάει να του μάθει η μέθοδος Σίλβα κλπ. Η θετική σκέψη, τα οποία αν είχαν τόση αλήθεια, οι πάντες θα ήμασταν τώρα με φτερά, με ευτυχία και θα πετάγαμε γύρω-γύρω από τον άλλο, τις ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, έτσι δεν είναι. Μετά τις τόσες επαναστάσεις. Εμείς στη δεκαετία του 70, του 80 που ήμασταν νεαροί, τραγούσαμε τους Beatles αγών του χώριου. Και μετά έκαμε τη φοβερό πράγμα να πιάσει και ενός κοριτσιού. Α, επανάσταση, φοβερή. Πού να πας παραπέρα, δηλαδή ήταν όλα, δεν είναι, σε όλη την τάξη των αγοριών που ήμασταν 60 άτομα, ή ένας, δύο είχαν πιάσει και ενός κοριτσιού, ας πούμε, και ήταν οι άντρες, ας πούμε, που μας κοιτάγανε και περιφρονητικά. Λοιπόν, αν η σεξουαλική επανάσταση, η οποία είναι ακριβώς εγγεγραμμένη πάνω στο γεγονός αυτό, μια φυσιοκρατία, δηλαδή η οποία από μόνη της λειτουργεί, καταλάβατε, ως αποκάλυψη μυστικών, τα οποία δεν τα ξέραμε, και μας τα κρατάνε κρυμμένα. Οι παπάδες, βέβαια, οι οποίοι είναι όλοι άρρωστοι, και οι οποίοι είναι όλοι τους, πώς το λένε, εχθροί του ανθρωπίνου γένους. Θα έπρεπε τώρα οι πάντες, αφού ο κόσμος όλος έγινε μια κρεβατοκάμαρα, να είναι όλοι τρισευτυχισμένοι και να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να λέει να δω. Και το αντίθετο βλέπετε. Πόνος και πόνος και αδιέξοδο και πόνος και αδιέξοδο και συνεχές. Γιατί, διότι δεν βρέθηκε ακόμα μια, αν πας στους ειδικούς θα σου πούνε, δεν βρέθηκε ακόμα μια κατάλληλη φόρμουλα. Βρε ποια φόρμουλα. Τα έχω πάθει όλα πλέον. Τι να πάθω μάλλον, τι να δούμε άλλο, τι να κάνουμε άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα ή όχι. Φοβερό πράγμα. Και σου λέει, εκεί μέσα είναι επομένως, έτσι, απομένουν δύο πράγματα, σας είπα. Το ένα είναι να ψάξεις την πνευματικότητα εκεί μέσα, έχεις το τσάι τούτο και από το τσάι τούτο θες να βγάλεις λαγούς, κουνέλια, πετρευτό, ελέφαντες να βγουν από εδώ μέσα. Και κάποιος αυτός σου λέει ότι εδώ είναι όλα αυτά μέσα. Εσύ το πιστεύεις ότι είναι εδώ μέσα και θες να βγάλεις όλο το σύμπαν από εδώ μέσα. Αυτό είναι. Και δεν βγαίνει. Και δώσ' του τα κατοικάτα καθεπτικά γιατί δεν βγαίνει. Και εδώ στο εγκαθιά διαβγαίνει. Καταλάβετε, αλλά το ουρανός έχει κλείσει. Η καταπακτή είναι κλειστή πάνω. Δεν έχει δυνατότητα να θέσει καν το ερώτημα. Καταλάβετε, σας λέω. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που αρχαίρω εκτιμήσω από κύκλους διαμωμένων, διότι λέω πράγματα πολύ έτσι ωραία και μπερδεμένα, τα οποία τα αντλώπω κάπου, αλλά τους δίνει φορές η εντύπωση ότι ακριβώς είναι η επεξεργασία που έχει σημασία. Όχι, είναι και η πηγή. Αυτό όμως έχει ξεχαστεί σήμερα. Και δεν πρέπει καν να το λέμε. Για να έχουμε επιστημονικό κύρος. Έχεις επιστημονικό κύρος όταν λες ότι από εδώ βγαίνουν, υπάρχουν 17 ελέφαντες και 4 αγέρες κορκοδίλων, αλλά δεν έχεις κανένα επιστημονικό κύρος να πεις ότι κοίταξε, ο Θεός έκανε και κορκοδίλους και ελέφαντες οι οποίοι είναι out there και, ας πούμε, και θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μάθουμε και να τους χειριζόμαστε αν βυθιστούμε στο λόγο των πραγμάτων και στην αίθεια του κόσμου. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Προχθές είχα κάνει στην επαρχή, που είναι από τα παιδιά της επαρχής εδώ, ένα αυτό για την αυτογνωσία. Λοιπόν, ένα βιντεάκι και εκεί μέσα κάποια στιγμή έβαλα και το πρώτο, την δεξιά ο πνεύμα. Γιατί η αυτογνωσία πάντα είναι εικονική, έτσι. Αυτογνωσία χωρίς να έχεις ένα απέναντί σου ένα μέτρο σύγκρισης και ένα αυτό, θα οδηγούσα ουσιαστικά στον μηδενισμό, δηλαδή, ως προς τι πρέπει να γνωριστώ. Χρειάζομαι κάτι απέναντί μου για να έχω γνωριστώ. Λοιπόν, και μετά βρέθηκα σε ένα συνέδριο και μου υπετέθη μια ψυχολόγος, αυτογνωσία, λέει, και βάζεται και Άγιο Πνεύμα, μου λέει μέσα. Λέω ότι αυτογνωσία είναι η κατάθλιψη και μετά η σχιζοφρενική, ας πούμε, αυτή και η μανιό αυτή που ακολουθεί. Λέω, τι, αυτό είναι αυτογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει να ξέρω ότι είναι μια αιώνια πηγή και ένα αιώνια μέλλον. Καταλάβατε, λέει κάπου ένας πατέρας της Ευρωκαλίας, πρέπει να δούμε πώς μας έμπλεσε ο Θεός για να δούμε πώς μας κατάντησε η ζωή που ζούμε. Άμα δεν δεις τους ορίζοντες, δεν ξέρεις ποιος είσαι, καταλάβατε τι λέω. Ένα παιδί για να το βοηθήσεις και να το αγαπήσεις, το βλέπεις σε έναν ορίζοντα ωριμότητας και δημιουργικότητας. Ναι, που θα κάνει αύριο. Δεν το βλέπεις μόνο σε αυτό που είναι τώρα, σήμερα. Αυτογνωσία δεν είναι απλώς ταυτολογία, είμαι αυτό που είμαι εγώ τώρα. Είσαι και πολλά άλλα πράγματα που θα. Πρέπει εγώ να σε βοηθήσω να κάνεις. Γι' αυτό και βλέπετε οι πατέρες, με κορυφή το Μέγα Μάξιμο, δεν ορίζουν ποτέ το ανθρώπινο «ον». Είμαι μόνο με τρόπο, όπως λέω εγώ, αναλογικό. Αναλογικές ταυτότητες είναι ένας όρος δικός μου. Λοιπόν, δηλαδή αναλογικός ως προς τι. Ως προς τις νέες σκηνοθεσίες της Βουλής, που με διαλογικό τρόπο εξαπλώνονται μέσα στους ανθρώπους και στο Θεό. Και με τον τρόπο αυτό ο εαυτός είναι κάτι που ανανεώνεται συνεχώς. Και θα τελειώσει ποτέ αυτή η ανανέωση. Ποτέ. Ούτε η νεότητα. Ποτέ. Δεν τελειώνει. Ο Ιησούς Μάξιμος το είπε στάσιμο στα αυτοκινησία. Αεκίνητος στάσεις. Στάσεις γιατί είμαι ο ίδιος. Αεκίνητος γιατί είμαι συνέχεια καινούριος. Συνέχεια καινούριος. Αν ανταλαβερίζεις σε μένα όν που είναι συνέχεια καινούριο και συνέχεια πάμπλουτο όπως είναι ο Θεός, θα είσαι και συνέχεια καινούριος. Παλιώνεις ποτέ. Παλιώνεις όταν χάσεις αυτή την επικοινωνία και την επαφή. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, χαίρομαι που παρόλο που είπα θα πω δύσκολα, βλέπω ότι εντάξει πάει το πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται μετά από όλα αυτά. Περνάμε σε μια άλλο είδος ηθικής αυτό, την οποία έχουν ονομάσει άλλοι, όχι εγώ, ηθική του γούστου. Νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχής αυτή η ονομασία. Για να δω τι έχω γράψει εδώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν απορρέει από καμιά αποκαλύπτουσα φύση ή λόγο ή Θεό. Αυτό είναι η ηθική του γούστου. Δεν απορρέει από καμιά αποκάλυψη ούτε από το λόγο, ούτε από το Θεό, ούτε από τη φύση. Είναι μια ηθική που είναι επανάσταση ακριβώς. Επαναστατική ηθική. Αλλά παρά είναι επαναστατική, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πια να μιλήσει για αρετές. Δεν υπάρχουν οι αρετές πλέον. Δεν υπάρχει αυτή που λένε στον ευρωπαϊκό χώρο virtue ethics. Δεν υπάρχει ηθική των αρετών. Δεν ξέρουμε τι είναι μια αρετή σήμερα. Ξέρουμε. Ο κόσμος δεν ξέρει σήμερα τι είναι αρετή. Αν του πεις τη λέξη αρετή, θα σου πει είναι η καλή ζωή. Να περνάς καλά. Δεν θα σας πει έτσι. Αρετή. Συγγνώμη, αν περνάω καλά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχω κατά τσαλαπατάω 2-3-5 κάθε μέρα στο κεφάλι του. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι συνδεδεμένη αυτή η αθώα ηθική του γούστου με τη θέληση για δύναμη. Έχω το τσαγανό και περνάω καλά. Καταλάβατε. Και βγάζω λεφτά. Εις βάρος της βλακείας άλλων πιθανώς. Εντάξει. Γιατί όχι. Ας βγάζουν και αυτοί. Δεν μπορούν. Μπορούν. Όχι. Εγώ μπορώ. Να λοιπόν. Η ηθική του γούστου. Και όπως έλεγα χθες, αυτό πατάει στην αποοντολογικοποίηση των πραγμάτων, τα οποία πλέον. Δεν έχει νόημα να πεις ότι είναι κάτι, διότι η λέξη είναι μια λέξη που σημαίνει μετοχή. Είμαι σημαίνει ότι μετέχω στο είναι. Το είναι, υπάρχει, είναι ο Θεός, είναι το όν, είναι, ξέρω εγώ, είναι η ουσία του κόσμου. Είναι... Η λέξη είναι δεν με βοηθάει πλέον. Έχουν όλα ψυχολογικό ποιήθη. Γι' αυτό και έχει γεμίσει ο κόσμος ψυχολόγους και κυρίως ψυχολόγες. Τι ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Δηλαδή, οι σχολές ψυχολογίας έχουν 99 φοιτήτρες και ένα φοιτητή, ο οποίος κοιτάει γύρω-γύρω πώς θα γλιτώσει. Λοιπόν, και οι 25 καθηγητές έτσι είναι. Οι 24 είναι γυναίκες και ο ένας είναι και αυτός, αλλά κοιτάζει να είναι έκτακτος για να μην είναι παρόν στις συνεδριάσεις. Και ακούει τα συνταρακτικά που λέγονται εκεί για τις νέες ατρακμότητες και τα όλα που λέγονται. Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα. Καταλάβατε. Αυτή η φεμινιζήρου, ας πούμε, την Γερμανία, η γυναικοποίηση έχει να κάνει και αυτή. Με το γεγονός ότι η γυναίκα σαφής είναι πιο επαναστατική, δηλαδή έχει λιγότερη σχέση με το λόγο. Τουλάχιστον κατά τεκμήριο. Θέλει να έχει, όχι όλες οι γυναίκες. Δηλαδή σου λέει δύο λεπτά, άμα γίνει μια έτσι, έτσι λένε συγγραφείς, ξέρω εγώ, αλλά μην είναι εκεί. Πάντως έχει μια σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι γενικά πιο αναρχικό πλάσμα. Έτσι δεν είναι, γυναίκα. Είναι, δεν είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούμε πια να μιλούμε για αρετή, αλλά μιλάμε μόνο για ψυχολογία. Και πάνω σε αυτό το πράγμα στηρίζεται η νεότερη ηθική, που δεν είναι ηθική, όπως σας είπα. Δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια των πραγμάτων. Δεν θέλει το ερώτημα καν. Δεν είναι τυχαίο ότι μια μεγάλη λεσβία, που είναι και φιλόσοφος, η Judith Butler, τα βιβλία της τα αφιέρωσε πάνω στην κατάρρευση, στον κρέμα της έννοιας της φύσεως. Και εδώ βέβαια γίνεται το ερώτημα. Ο σκύλος δεν αμφισβητεί τη φύση του, ούτε το γένος του, ναι ή όχι. Ούτε η γάτα, ούτε ο κροκόδιλος, ούτε και ο πίθηκος. Ο άνθρωπος όμως φαίνεται να είναι αυτό το σχόλιο πάνω στη φύση. Καταλάβατε. Και το ερώτημα κάθε φορά που σχολιάζω πάνω στη φύση είναι πάντοτε αυτό. Έχει η φύση, δηλαδή δημιουργώ, έχει κανονιστική αξία για μένα η ύπαρξή της ή την κάνω ό,τι θέλω. Αν την κάνω ό,τι θέλω, δεν βλέπω γιατί στο σεξουαλικό πεδίο, γιατί κάτι τέτοια θέλω να πει, ήθελε ο παππούλης να πολλά, το παππούλη. Αυτός ήθελε όμως να πούμε κάτι τέτοια. Δεν βλέπω γιατί στο σεξουαλικό πεδίο να μην μπορεί αύριο να γίνει μια καταξίωση, όχι καταξίωση, μια αποδοχή και πρακτικών οι οποίες σήμερα μας προξενούν λίγο φρίκι. Ξέρετε τι εννοώ. Θα μπορούσε να γίνει. Έχει στηθεί το ικρίωμα, μένει να μπει ο κρεμασμένος μόνο. Το ικρίωμα είναι στημένο όμως. Ποιο είναι το ικρίωμα? Ότι εγώ αποφασίζω, είναι ένας καθαρός μεταυπαρξισμός, όπου η ανθρώπινη φύση δεν υπάρχει, αλλά ουσιαστικά είναι ένα project, ας πούμε. Είναι αυτό το οποίο προβάλλω εγώ. Πίσω από αυτό επίσης υπάρχει και ο πειρασμός της αναβάθμισης, που είναι και αυτό ένα κλείσιμο τέτοιο μεγάλο, μέσω της βιοτεχνολογίας. Why not? Γιατί να μην γίνω cyborg? Γιατί η virtual reality να μην αποτελεί τον κόσμο μου? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Από μικρός ένιωθα να μου απορρίπτουν τα κορίτσια. Όχι εμένα, λέω γενικώς. Γιατί να μην τις έχω αυτές όλες εγώ? Χωρίς να ενοχλώ καμία. Ούτε βιασμός θα γίνει, έτσι δεν είναι? Ούτε θα πει κανένας πάνω κανένα παράπονο. Θα τις έχω εδώ μπροστά, θα τις φοράω. Και θα έχω τα πάντα. Βάλω και το τσιπάκι το κατάλληλο για να όλα τα υπόλοιπα να γίνονται όπως πρέπει. Και θα έχω ένα υποκατάστατο, αλλά θα είναι ο δικός μου κόσμος. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τον έχω. Είναι θέληση ή αδύναμη, βέβαια, γιατί θα τα έχω πάσα λόγω όλα. Είναι η ηθική του γούστου, βέβαια, γιατί δεν με ενδιαφέρει καμιά ανταπόκριση φυσιολογική στα πράγματα. Έτσι. Ναι, αλλά γιατί όχι? Το γιατί όχι για αυτό σήμερα δεν ξέρει να σας το πει κανένας. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα προς το παρόν απάντηση, αν και υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για την απάντηση, όχι στην Ελλάδα,
1: Αλλά δεν ισχύει κανένας. Λέμε εκεί που σκέφτονται οι άνθρωποι. Και σε ένα κείμενο που έχω δημοσιεύσει στο περιοδικό Θεολογία, αναφέρω και τα ονόματά τους. Ποιοι είναι, από τον Χάιντιγκερ μέχρι τον Στουαρτ Ράσελ μέχρι σήμερα, μια σειρά από σημαντικούς στοχαστές, οι οποίοι στοχάζονται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Είπαμε, ο ελληνικός στοχασμός είναι μεταπρατικός. Όπως πάτε στον έμπορο αυτοκινήτων της τάδε μάρκας και σου λέει, του το δω το μοντέλο, πετάει, τραγουδάει, σου λέει καλημέρα, πετάει πάνω στα κύματα, είναι κατά βάθος και υποβρύχιο. Αλλά δεν νιώθει καμιά ευθύνη, θέλει να το πουλήσει απλώς. Σου λέει, άλλος έχει την ευθύνη. Αν πάτε όμως στην εταιρεία που το κατασκευάζει, θα σας πει, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι έχουμε προβλήματα. Εκείνο θα πρέπει να τα αλλάξουμε, το άλλο έχει θέμα. Έτσι γίνεται. Στη Δύση είναι κατασκευασμένες αυτές οι ιδέες, οπότε θα βρείτε ανθρώπους να συζητήσετε και σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όλοι όσοι μιλάνε για προβλήματα είναι πεσημιστές. Δεξιοί, συντηρητικοί, παπάδες. Στη Δύση αυτοί που τα λένε αυτά μας δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Παραδόξως. Ή είναι και από αυτά. Αλλά πάντως δεν τα λένε επειδή είναι κάτι. Θέλω να σας πω ότι γι' αυτό και η Ελλάδα είναι τεράστιο πεδίο δοκιμών. Όλα αυτά μπορεί να δοκιμαστούν εδώ άνετα, δεν θα φέρει κανένα αντίρρηση. Στην Αμερική, μου λέγε μια Αμερικανίδα φιλόσοφος που εδιάζαμε το καλοκαίρι, τολμάει κανένας να κάνει lockdown. Lockdown, λέει. Lockdown στην Αμερική, λέει. Εδώ λέω κοντέψαμε να πούμε, να ξεχάσουμε ότι υπάρχει κόσμος, σύμπαν. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είμαι ενάντια σε τίποτα, αλλά μου κάνει εντύπωση νοοτροπία. Εδώ, αρκεί να σας πει κάποιος ότι φοριέται στη Δύση αυτό, μου κάνει εντύπωση όταν ήμουν έξω πάντοτε, ότι πόσο διαφορετικά αντιλώνταν οι γυναίκες, ας πούμε, στην Ηρακλία, γιατί ήταν μια διαφορετικά την άλλη τελείως. Στην Ελλάδα είναι όλες ίδιες. Είδες μία, τις είδες όλες. Καταλάβετε, δεν ενθαρρύνεται το προσωπικό. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάντα πρέπει να μιμηθούμε εμείς εδώ. Για να είμαστε μεταξύ των... καταλάβατε. Τέλος πάντων. Αλλά σας είπα, αυτά τα θέματα και όλα αυτά έτσι πως τα θέτω έχουν τεθεί από ξένους στοχαστές, από κανέναν Έλληνα. Στην Ελλάδα, στη Δύση μιλάει η Νόρμπερτ Ελίας για το «We less I», για το «χωρίς εμείς εγώ» εδώ και 30, 50, 40 χρόνια και εδώ ακόμα έχουμε στην Ελλάδα ένα τύπο σαν το Ράμφο που σου λέει «να σώσουμε την ατομικότητα». Βγαίνει και ο Βροντόσαυρος ξαφνικά στο μουσείο, είμαι κι εγώ εδώ. Συγχωρέστε μου, μιλάω έτσι. Αλλά είναι αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα από τη νέα γενιά να μάθει γλώσσες, να μάθει να διαβάζει, να πηγαίνει παραέξω, μην μείνετε εδώ πεισμένοι. Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε αυτά που έχετε εδώ. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Όχι να τα κάνουμε σημαία και να κρυβόμαστε από πίσω και να λέμε «Α, εγώ έχω την αλήθεια». Αυτά είναι άλλοι από εκεί. Κατάσταση. Θα είσαι σε επαφή με την πραγματικότητα, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις με γενναιότητα, με ειλικρίνεια και με αφιέρωση, με αφοσίωση. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Αυτό δεν έκανε οι πατέρες όλων των εποχών. Η αλήθεια δεν φοβάται τίποτα. Δεν λεκιάζει αν έρθει σε επαφή με το δυσκοτεινό ή με το αδιέξοδο. Σας εφωτίζεται περισσότερο. Λάμπει πιο πολύ. Λοιπόν. Πόση ώρα έχουμε. Λέω τώρα, μετά από όλα αυτά, σας είπα, είναι πολύ σήμερα που αναρωτιούνται πώς μπορούμε να γυρίσουμε στο ηθική, την ρητολογική και στα θέματα φιλοσοφίας των πανεπιστημίων, ειδικά μάλιστα πιο πολύ από όλα των Αμερικάνικων. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται να σας φτιάξουν μια τέτοια ηθική, χωρίς να θίξουν όμως το βασικό αξίωμα της συνεταιρικότητας, δηλαδή το ότι η φύση δεν μπορεί να είναι απολύτως κανονιστική. Δεν μπορεί να σας υπαγορεύει τι θα κάνετε. Δηλαδή, μια θέση η οποία σας είπα είναι αντιπλατωνική, αντιστοϊκή, αντιηρακλήτια, αντιπροσοκρατική και αντιβιβλική. μια ιδέα η οποία παραγνωρίζει το βασικά εικονικό χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης, το τι είναι εικόνα του απολύτου. Και ταυτόχρονα έχει το βίωμα της περαιτότητας, το βίωμα του τέλους. Και το τέλος αυτό δεν το θέλει που δεν είναι να συμβεί. Και δεν έχει τρόπο να αντλήσει από τον εαυτό της την αυθαρσία αυτή και την αιωνιότητα αυτή, για την οποία κάθε ζει, κινείται, υπάρχει, αναπνέει και αγαπάει και χτίζει τη ζωή του. Θα έπρεπε, αν ήμασταν συνεπείς προς την ηθική του γούστου, να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, ξέρετε. Ναι ή όχι. Να είμαστε οι λάτρες του εφήμερου μόνο. Έτσι δεν είναι. Σήμερα κάνω το κέφι μου που είναι τούτο. Αύριο κάνω το κέφι μου που είναι άλλο. Μεθαύριο κάνω το κέφι μου που είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κλπ. Και αλλάζω και μορφές και σκέψεις και φύλλα. Αλλάζει και το φύλλο τώρα, είπαμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αν θέλουμε, γιατί όχι. Αφού εγώ είμαι σε κατάσταση εξέγερσης, αφού η φύση είναι ατομικό γεγονός χειρισμού συγκεκριμένου, χωρίς να υπακούει σε καμιά απολύτως πηγή, και δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοια πηγή, αφού εμένα μου αρέσει αυτό το οποίο κάνω. Πριν από λίγο καιρό πέθανε ένας μεγάλος και αγαπητός σε πολλούς, ο Ζάκος ο Χατζηφωτίου, 99 ετών. Και έβαλε να γράψω στον τάφο του κάτι που εμένα με έπιασε σοκ όταν το διάβασα. Πανικός. Έζησα όπως ήθελα. Αν το διαβάζεις στον Ηράκλειο αυτό θα αυτοκτονούσε. Ναι! Θα έλεγε, όχι, εγώ ήζησα, ήθελα να ζήσω όπως ήθελα, θέλει ο λόγος. Ο λόγος του κόσμου, έτσι. Αν το λέγατε στον Πλάτωνα θα έλεγε, όχι, όπως θέλει το εν, αυτό που αντανακλάται πάνω στα πράγματα και στην πολιτεία. Όχι, όπως θέλω εγώ. Φυσικά αν το λέγατε στον Απόστολο Παύλο, θα έλεγε, δω, ζω, δε, ουκέτη εγώ, ζει, δεν εμή, Χριστός, ο ανόητος, ο Παύλος. Φαντάσου τώρα, τη δουλεία φοβερή να ζει μέσα σου ο Λόγος, ο Θεός, φοβερό. Αντί να προτιμάς να περάσεις καλά, έτσι, με τον τρόπο που όλοι ξέρουν και τότε ξέραν και σήμερα. Ξέρουμε. Έλυσε όπως ήθελε. Για μένα είναι καθαρή τρομοκρατία αυτό. Καταρχήν όπως το εφαρμόζει αυτό είναι τρομοκράτης, διότι θα κάνει κακό σε άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Ναι ή όχι. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Εγώ δεν έχω μ' άρεσε και τον έβλεπε εκεί και έλεγε κάτι χαζάκι, ωραία πράγματα. Στην τηλεόραση έλεγα. Δεν λέω ότι είναι κακό. Είναι το lifestyle αυτό. Που εγώ, αν συμφωνήσετε μαζί μου, το λέμε death style. Είναι ένας τρόπος στην κυριολεξία να πεθάνει κανείς ζωντανός. Ο Νίτσε το είπε ωραία αυτό. Όταν λέει πήγε ο Ζαρατούστρα στην πρώτη φορά, λέει πήγε στην πλώη, πήγε φυσικά στην πλατεία. Γιατί οι διασκεπτές, όταν μου στην πλώη, πάνε στην πλώη, πολλοί άνθρωποι με γωνιά της. Και εκεί ήταν ένας ακροβάτης, λέει, που περπάταγε πάνω σε ένα σκηνή. Και λέγανε, ωραία, το πλήθος από κάτω. Σαν για παραπατάει ο ακροβάτης, πέσει να σκοτώνεται. Και λένε οι μαθητές του, α, καημένο σκοτώθηκε. Λέει, γιατί καημένο. Δεν σκοτώθηκε. Τι έπαθε, λέει, μα η ψυχή του είχε πεθάνει, είναι πολύ πιο νωρίς από το σώμα του. Καταλάβατε, αυτή τη χωρίς ψυχή ζωή, χωρίς νόημα ζωή, καλείται σήμερα να ζήσει ο άνθρωπος και να το ονομάσει αυτό, όπως έλεγα χθες, αέναη εφορία. Να το θεωρεί αυτό διασκέδαση, γιατί θεωρείται ότι η διασκέδαση σημαίνει όπως τα παιδάκια της Δευτέρας Ηλικίου πάνε στην πρώτη σχολική εκδρομή και για κάποιο λόγο πρέπει να την μεθοκοπήσουν, να ξέρουν να μεθοκοπήσουν. Γιατί αυτό το πράγμα είναι. Επανάσταση. Εκπλήρωση. Δηλαδή είναι συμβολικό βέβαια αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε τα παιδάκια συγχωρούνται να το κάνουν. Εμείς που έχουμε γίνει μεγάλα παιδάκια και συνεχίζουμε ακριβώς αυτό το πράγμα το. Σε μια εποχή που έχει καταρρεύσει η ιστορία, έχει καταρρεύσει ο σίδερο και η επιστήμη ακόμα. Καταλάβατε. Ο Νίτσε έλεγε μετά το θάνατο του Θεού θα πεθάνει και ο άνθρωπος. Όταν θα μπει η επιστήμη στη θέση του ανθρώπου, θα πεθάνει και αυτή. Και μετά θα αρχίσουν να θέτουμε νέα πραγματικά ερωτήματα. Σήμερα είμαστε σε εποχή που πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Και βλέπετε ότι η επέμβαση του Θεού, ας πούμε, για να μας κάνει αναβάθμιση. Γιατί και αναβάθμιση να κάνει ο Θεός. Ξέρει ότι είμαστε όντα τα οποία είναι, είμαστε δοχεία. Έτσι, ξέρει ότι πίσω από την δημιουργία μας, έτσι, υπάρχει η δική του πρόταση, η οποία πρόταση δική του παραπέμπει στον εαυτό του. Δηλαδή, σε δημιουργώ, σημαίνει ότι είσαι μια μορφή δική μου, ουσιαστικά, είσαι κάτι που ανήκει σε μένα. Ε? Σημαίνει ότι θα σου δώσω αυτό που είμαι. Τι άλλο θα μου δίνω, δηλαδή. Αυτό που δίνουμε, αυτό που είμαστε, θα δίνουμε στα δημιουργήματά μας όλοι. Ναι ή όχι. Πάτε ένα καλλιτέχνη, θα σας πει, αυτό είναι το έργο, είναι η ψυχή μου, θα σου πει. Έβαλα την ψυχή μου εκεί μέσα. Ο Θεός έβαλε την ψυχή του, λοιπόν. Που είναι το πνεύμα του Άγιου μέσα στη δημιουργία. Και λένε οι πατέρες, λοιπόν, ότι καταρχήν η δημιουργία είναι μια, η ενσάρκωση, η σάρκωση του λόγου, είναι μια μεγάλη κατάφραση στο φυσικό αυτό πράγμα, στη φύση των όντων. Είναι κατάφραση, ένα μεγάλο ναι. Δηλαδή, τα δημιούργησε και συνέχεια τα προσλαμβάνει ο σώμα του. Αυτά δεν είναι μια μεγάλη κατάφαση. Αποδεικνύει ότι τα δημιούργησε με το να τα πάρει ξανά, να τα προσλάβει ο σώμα του. Κατάφαση, λέει, είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση που ακολουθεί, λέει, είναι τι? Αναβάθμιση. Μεταβάλλει αυτή τη φύση, την κάνει να μπορεί, όπως λέει ο Σφάξιμος, ενεργήν και ενεργήστε υπέρ των αυτής θεσμών. Να ενεργεί και να ενεργείται πέρα από τα όρια της. Δηλαδή κάνει τον άνθρωπο θεάνθρωπο με πολύ πραγματικούς όρους. Προσέξτε, δεν τον κάνει απλώς καλό παιδί. Καλό παιδί, αν φας αρκετό ξύλο έγινες. Θα συνέχεις παστεύας ψυχίατρο μετά, αλλά καλό παιδί θα γίνεις. Ο Στάλιν ήξερε καλά ότι όλοι που απέμειναν έξω από τα στρατόπεδα μετά από τα 18 εκατομμύρια των καθαρίσεων του 30 ήταν όλοι καλά παιδιά, όχι καλά παιδιά, υπέρ καλά παιδιά. Τέτοια καλά παιδιά που στην κυριολεξία ψοφούσες από την ανία όταν ήσουν μαζί τους, γιατί έλεγαν μόνο αυτά που έπρεπε να πούνε, τίποτε άλλο. Ούτε η καημένη γυναίκα του Στάλιν δεν τόλμησε. Ξέρετε, η δεύτερη γυναίκα, την πρώτη πέθανε και γλίτωσε. Η δεύτερη όμως αυτοκτόνησε. Και για να εγκριτηθεί την αυτοκτονία της, την οποία την εξέλαβε σε εγκατάλειψη, εξόντωσε όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Όλα. Όλα. Αρχίζοντας από τα αδέρφια της, τους γονείς, τους χαμπρούς, τα παιδιά, όλοι εξοντώθηκαν, διότι αυτή αυτοκτόνησε. Ξέρετε αυτό? Α, λοιπόν, να το μάθετε και αυτό. Αυτοκτόνησε. Τους εξέντωσε όλους. 10, 12, 15 ανθρώπους πως ήταν όλοι, μέχρι που είχε γενεά, μέχρι δεύτερο βαθμό συγγένειας, όλο το σώμα της γυναίκας το εξάρθρωσε, διότι τόλμησε και τον εγκατέλειψε, διότι δεν άντεχε άλλο. Δεν άντεχε άλλο, ήταν να ζήσει με ένα θηρίο, ένα δαίμονα, μια λεγεώνα δαίμονα που ήταν πάλι. Καταλάβατε. Άρα καλός μπορεί να γίνεις. Είτε από συμφέρον, είτε από φόβο. Θεός κατά χάρη δεν μπορείς να γίνεις. Θεός κατά χάρη. Εγώ ήμουνα, το ξέρουν αρκετοί, άθεος. Σας λέω ειλικρινά, θα παρέμεινα και θα ήμουν ένας πολύ καλός άθεος μέχρι σήμερα. Αν δεν συναντούσα κάποιους τύπους, αυτό έλεγα σε ένα φίλο καθηγητή της θεολογικής, μου λέει, βρε τέτοιο μυαλό, μου λέει, και ασχολείσαι με τους γεροντάδες. Βρε ανόητε, του λέω, χίλιες φορές θα διάβαζα αυτά που έλεγες, λέω, απέναντί σου θα ήμουν. Τι νομίζεις πως λες, καημένε? Ο άλλος που μου παρουσίασε την αναβαθισμένη ανθρώπινη φύση, τη θεωμένη, που είχε θείες ιδιότητες πλέον. Που έκανε πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, ως άνθρωπος. Θα ήθελε πολύ να τα κάνει μέσα από μια βιοτεχνολογική παρέμβαση, η οποία δεν θα υπάρξει ποτέ όμως, τόσο τέλεια και τόσο μεγάλη, να ξέρεις το μέλλον μετά από 30 χρόνια ή να βλέπεις πριν 30 χρόνια τι έγινε. Δεν είναι, ή να ξέρεις, ξέρω εγώ, και με μια ευχή να σηκώνεις τον άλλο από μια ανίατη ασθένεια. Τα ζήσαμε όλα αυτά εμείς. Προσέξτε, είμαι ενάντια στους γεροντισμούς και ενάντια σε όλα αυτά τα κολοκύθια, αλλά μη χάσουμε και ενάντια σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τα τίμια ονόματα αυτών των Αγίων, ηλιθιοποιώντας τους. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Ο κάθε ανόητος πιάνει το όνομα ενός τέτοιου Αγίου στο στόμα και τον κάνει ρόμπα. Μην θες τολμάς να τον αναφέρεις. Καταλάβατε. Αλλά η πραγματικότητα αυτής της παρουσίας, και μην πάμε εκεί μακριά, εγώ μέσα στην Εκκλησία συνάντησα πολλούς ανθρώπους που τους είχε αλλιώσει χάρη τόσο, ούτως ώστε στην κυριολεξία βασίλευαν μαζί με τον Θεό μέσα στα πράγματα. Και θα τους μάθει κανείς ποτέ ποιοι είναι. Είναι μέσα σε ταπεινές εργασίες, μέσα σε οικογένειες, κρυμμένοι εδώ, κρυμμένοι κι άλλα. Όπως έγινε με τον Αβά Βαρσανούφιο, ξέρετε την ιστορία με τον Βαρσανούφιο, ήταν 40 χρόνια κλεισμένος, λέει, σε ένα μνήμα για την αγάπη του Χριστού, έτσι, άσκηση. Τρομερή. Και το ρωτήσαμε τα 40 χρόνια, τι κάνεις μέσα, Βαρσανούφιο, και λέει, συγκυβερνώ μετά του Θεού τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού κυβερνάει τον κόσμο. Μην σας φαίνεται παράξενο. Όλα τον δουλεύουν, όλα τον υπηρετούν. Είναι ένας βασιλιάς περιφερόμενος και μπορεί να φοράει κουρέλια. Μπορεί να είναι σήματος κατά κόσμο. Μπορεί να είναι και σημαντικός κατά κόσμο. Για την πλάκα επιτρέπονται και οι σημαντικοί να είναι άνθρωποι του Θεού, ξέρετε. Είναι λιγότεροι, αλλά εσύ τους ξεπουλούνται για οι σημαντικοί. Αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν ξεπουλούνται. Και αυτούς ακόμα ο Θεός τους έχει ως περιφερόμενα δικά του, έτσι, δικές του εικόνες. Και δρά δι' αυτόν, δηλαδή κάνει αυτό που λέμε κάθε φορά στη λειτουργία, τα σάκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα, εντελώς, όλα. Και δια πάντα, για όλα αυτά που θες εσύ να κάνεις με αυτά. Και ο Θεός θα κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθένα από εμάς. Αλλά εμείς κλεινόμαστε στη, ξέρετε πού τώρα, στην ηθική του γούστου κλεινόμαστε ουσιαστικά. Σήμερα είναι τόσο έντονος ο πειρασμός. Έτσι δεν είναι. Μου λέγε μια κοπέλα στην ηλικία σας. Ναι, αλλά δεν έχω αγόρι. 22 χρονών. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά σε αυτό το λες, θα έλεγε πρέπει να έχει αγόρι. Στα 22. Βρε εσύ της λέω, αυτό δείχνει ότι έχεις υψηλά κριτήρια. Ναι ή όχι. Άμα τα κριτήρια είναι πολύ χαμηλά, δεν είναι. Λέω καλό, κανεί συνέχεια από τα 13-14 όλους τους βρίσκει τέλειους. Αν έχει λίγο ψηλότερα κριτήρια όμως, δεν είναι λογικό να αργήσει λίγο να έρθει το τοκ τοκ τοκ στην πόρτα. Λέμε τώρα. Αν γίνει έτσι. Καμιά φορά γίνεται και έτσι. Καταλάβατε. Λοιπόν, χωρίς αυτό το τη λεπτομέρεια λοιπόν, της παρεμβολής του Θεού στα πράγματα, δεν θα βγάλουμε άκρη με τον κόσμο αυτό, και όχι μόνο αυτό δεν θα βγάλουμε άκρη, αλλά φοβούμε θα υπάρχουν και δεινά. Όσο ψάχεις την αλήθεια να τη βρεις με ανθρώπινα μέσα, πάντα θα καταλήξεις, το έδειξε αυτό ο Χάιντιγκερ στην εισαγωγή στη μεταφυσική, σαν ένα προέργο του, και σε άλλα, το έργο του για το Νίτσε, το Δίτομο κλπ. Έχω κάνει αυτή τη φιλοσοφία σε εδώ. Όχι! Ωραία μοναξιές. Λοιπόν, τι δηλαδή, ότι η ουσία της δυτικής μεταφυσικής είναι η θέληση για δύναμη, αυτή της μεταφυσικής. Γιατί? Διότι ουσιαστικά την πηγή του είναι, τη μεταφέρει σιγά σιγά που στην υποκειμενικότητα, την πηγή της αλήθειας, και από τη στιγμή που πριν το διαφωτισμό ακόμα, ο Ντεκάρτ λέει σκέπτο, μάρα υπάρχω, δεν είναι. Ουσιαστικά τοποθετεί ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας, αν και όχι ο Ντεκάρτ είναι πιο συμπαθής από άλλους. Ο Χέγκελ είναι η μεγάλη συμφορά. Λέει ότι όταν το απόλυτο σκέπτεται, είμαι εγώ που σκέπτομαι, άρα το απόλυτο σκέπτεται μέσα σε μένα. Ό,τι σκέπτομαι όταν είναι το απολύτου σκέψης. Αλλά εγώ είμαι το απόλυτο που σκέπτεται μέσα μου. Εγώ. Αυτό το πράγμα, το φοβερό πράγμα αυτό που γέννησε ουσιαστικά πολύ νεωτερικότητα, νεωτερική τρομοκρατία, έτσι. Και μετά βέβαια θα έρθει ο αγαπημένος μου Φρόιντ, ο οποίος θα πει, κοίταξε, αυτό το πράγμα έχει ένα υπόγειο που θηρία μέσα, θηρία. Οι νορμήσεις παλεύουν, γιατί δεις ο Φρόιντ είναι πολύ σημαντικός. Δεν το ελέγχεις, αυτό που λες λογικό, αυτό που λες εγώ είναι φανταστικό. είναι μια σειρά ταυτίσεων που κάνεις. Ε? Ταυτίζεις με τη μία, με την άλλη, με τον άλλο. Και αυτό που συμβαίνει από κάτω, όμως, όσο το αγνοείς, τόσο πιο ισχυρό γίνεται. Πρέπει να παλέψουμε με τις ενορμήσεις, να βρούμε νόημα. Και βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι απλώς και μόνο να ισορροπήσουμε απέναντι σε ένα υπερεγώ κοινωνικής προέλευσης και λοιπά. Λέμε τώρα. Αλλά να δώσουμε νόημα στη διαμαρτυρόμενη μέσα μας φύση. Και δεν είναι τυχαίο ότι από αυτή την άποψη η κλασική ψυχανάλυση ήταν ενάντια στο διαφωτισμό, όχι πέρα αυτού. Ενάντια στην υπερέξαρση του λόγου, ο οποίος τάχα και λοιπά, είναι η ουσία μας και ο οποίος... Συνετρίβει αυτό το όραμα τόσες φορές έκτοτε. Έτσι. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι η ώρα, η διδακτική ώρα συμπληρώνεται, θα σταματήσω κάπου εδώ, ελπίζοντας ότι σας έδωσα τροφή για σκέψη. Έτσι. Και θα χαρώ να ακούσω οτιδήποτε στην κυριολεξία, οτιδήποτε θέλετε να πείτε.
2: Ευχαριστούμε τον Πατέρα Νικόλο. Πατέρα Νικόλο, εμβαλώνω τη σημαντικά νερά. Μας καλέστε να γίνουμε δίτες.
1: Δίτες. Ακριβώς.
2: Και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, αλλά έπρεπε να γίνουμε δίτες.
1: Μα είναι σημαντικό για να ψάχνει πριν κανείς και ένα μαργαριτάρι, πρέπει να βουτήξει λίγο, λέει ο Βάσ Μακάριος.
2: Έτσι λέει.
1: Να βουτήξει, λέει. Και ο πατήρ Σοφρόνης τώρα γι' αυτό. Έλεγε, να πηδήξεις την άβυσσα, ναι. Δηλαδή, ποια άβυσσα. Να βγεις από την αυτάρκεια. Καταλάβατε, σήμερα όλοι μας λένε, είσαι τέλειος, είσαι μοναδικός, είσαι εξαίσιος, είσαι, και σήμερα σου νιώθεις στραβός, ανάποδος, ανικανός, ανεπαρκής, και τα εδώ είναι το, η φρίκη δηλαδή. Αν βοηθήσουμε έναν άνθρωπο με έναν μεγλικό τρόπο να καταλάβει ότι είναι χάλια, θα κερδίσει την απόλυτη ευγνωμοσύνη του, θα το κερδίσει. Αλλά με πολύ αγάπη. Δεν την έχει η ψυχολογία. Αλλά την έχει η εκκλησία, ας πούμε, όταν είναι σωστή. Να τον πάρεις αγκαλιά και να το πεις χάλια, ε. Κι εγώ χάλια, έλα να δούμε. Γιατί. Και αυτό, έλεγα χθες, είναι η μετάνοια που είναι το αντίθετο της παράνοιας. Το άλλο είναι η παράνοια. Ξέχασα να συνδέσω όλα αυτά με την παράνοια. Η απόλυτη ηθική του γόστου είναι παράνοια. Έτσι. Δηλαδή ψυχοδυναμικά δηλαδή. Όχι, μπορεί να μην έχει άλλωστε το να πάει στο ψυχίατρο, αλλά δρά στην κυριολεξία σαν να είναι κλινικά παρανοϊκός. Έτσι. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, το μικρόφωνο, Σωτήρη. Πατέρα Θανάση.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Νικόλα, για την επανάσταση της παραστάσεις. Αλλά δεν δύο λόγια, δύο πιστά που δεν επανάσταση. Θέλω να σας πω για μια επανάσταση μιας γιαγιάς που γνώρισα, στη δεκαετία του 70, η οποία, για να μου πείτε πού στηρίχθηκε και έκανε την επανάσταση, αγράμματη γυναίκα ήταν, είχε μείνει χείρα, το μοναδικό και ένα της παιδάκι, ήταν τότε 2-3 χρονών. Αλλά το μεγάλωσε και όταν πρόκοψε κάπως και είχε μια δουλειά, είπε μια μέρα στη μητέρα του, να ρίξουμε μητέρα και έναν άλλον όροφο πάνω από το σπίτι μου. Και η απάντηση τη μητέρα σου, τη γιαγιά εκείνη, παιδάκι μου, λέει, δεν το βλέπω τόσο, το έχουμε τόση ανάγκη. Σε το γείτονα δίπλα, που ήταν δίπλα-δίπλα, και έκανε ένα μικρό καλυβάκι για 4 παιδιά. Θα πληγωθεί, θα μην του στεναχωρέσουν. Και δεν το επέτρεψε. Πού στηρίχθηκε αυτή χωρί ψυχολόγου και στήριξη.
1: Στη σέα του Θεού. Ο οποίος προνοεί πάντοτε, όπως λέει ο Ιωσήνης Αεροπαγίτης, υπέρ των καταδεαστέρων. Η φύση του Θεού λέει είναι να προνοεί για τα κατώτερά του. Τι ευγενικός ορισμός του Θεού, ε! Αυτή εδώ θα ρωτήσω. Περιμένεις. Το ρωτήσω απέναντι. Είναι σε επιτίμιο αυτή τώρα. Πρωτού αρχίσω να ρωτάω προσωπικά, πέστε μόνοι σας.
4: Κάτω από τη Γιώργη.
5: Δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς τον Παπα-Νικόλα της Αναστάσεως του. Το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να σκεφτεί την Επανάσταση κατά του εαυτού μας. Κατά του βολεύματος. Ο καθένας μας σε αυτό που βολεύεται, σε αυτό που εκμεταλλευτείται, και να κάνει κανείς επανάσταση πρέπει να είναι και ήρωας και αγωνιστής. Να είναι ξύπνος, έξυπνος, λειπτικός. Αλλά αυτό έχει λείψει νομίζω. Όχι μόνο από την καθημερινότητά μας, όχι μόνο από αυτά που βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Φοβάμαι ότι και μέσα από την προσωπική μας, ακόμα και μέσα από την εξαιρετική μας ζωή. Φοβούμε, λέω, ότι αν πάμε σε μια λειτουργία που ο παπάς είναι παράφωνος, οι ψαλτάδες είναι φωνακλάδες. Μπορεί να φύγουμε και να πούμε, μα δεν ευχαριστήθηκα σήμερα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι γύθηκε, δηλαδή δεν έζησε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην Παρουσία του Θεού, αλλά είναι το πρόβλημα η παραφωνία του Παπά, η έντονη έκφραση των ψαλτάδων. Ακριβώς εκείνη είναι το πρόβλημα. Δεν στοχεύουμε στις πραγματικές αιστείες για να κάνουμε Επανάσταση. Να εύχεστε.
1: Εσείς ο Γέροντα. Ορίστε.
4: Αν έχουν γραπές ερωτήσεις και αυτές να έρθουν σιωπηλά και αθόρυβα.
1: Σκεφτείτε, όταν δεν ρωτήσεις τίποτα θα σταματήσει τώρα.
4: ναι. Μικρόφωνο λίγο. Μήτε θα έρθει το μικρόφωνο. Ναι, ναι.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Σας έχω παρακολουθήσει πολύ μέσα από το YouTube. Εκείνο που περισσότερο ήθελα αν θέλουν και άλλοι
1: εικόνα στο YouTube.
6: Στα βήματα να μας μιλήσετε. Πάω λίγο περισσότερο πάνω στους γέροντες που έχετε γνωρίσει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό να το κάνω.
6: Όχι.
1: Είναι... Ξέρετε γιατί, το κάνω κατά καιρούς, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός, σας πω γιατί το κάνω. Κάποτε μας είχε πει το εξής ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Με το χάρισμα, μου λέει, που μου έδωσε ο Θεός, μπορώ να πάω σε ένα στρατόπεδο και να τους πω τον καθένα τι έχει κάνει και ποιος είναι και να τους πάρω στα Ιωνώρος όλους από τον στρατηγό με το φρό της πύλης. Ακολουθάνε από πίσω, λέει. Αλλά δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός τη βία του θαύματος και τη βία και τη γοητεία. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην Εκκλησία. Αλλά βλέπετε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός πάει σε μερικούς τόπους και λέει αυτά τα παράξενα, δεν έκανε θαύματα, λέει, και για την απιστία αυτών. Μα η λογική λέει ότι για την απιστία έπρεπε να κάνει θαύματα. Καταλάβατε. Όπως και το όλο φαινόμενο των προφητείων σήμερα, που εγκρίνουν μερικοί προφητείες κατά εβδομάδα. Την εβδομάδα θα έχω... Για μένα αυτό είναι καθαρή απιστία. Καθαρή απιστία. Μην είναι εξευτελισμός του Θεού. Πρέπει να μην πιστεύσεις στα χέρια του Θεού για να χρειάζεσαι προφητεία κάθε εβδομάδα. Να μην πιστεύεις σε τίποτα. Δεν το λέω για εσάς αυτό τώρα. Το λέω γιατί ακριβώς αρνούμε να κάνω αυτό το πράγμα και θα μπορούσα να έχω γράψει και ένα βιβλίο. Έχω πολλά που μου έχω δει και ζήσει, αλλά δεν το κάνω γιατί. Για τα περιστασιακά μόνο και μερικοί σας είπα και αυτό δεν μου το συγχωρούν. Γιατί, για να δείξω τι, το enhancing, την αναβάθμιση της φύσεως. Να δείξω τι σημαίνει το ενεργεί και ενεργείστε πέρα από τα όρια. Αλλά δεν είναι με το

0: Σε θέλει ακριβώς να είσαι παντελώς ελεύθερος και κατά κάποιο τρόπο να τον λυπάσαι και λίγο. Ναι, στο είπα. Να τον πονάς λιγάκι. Δηλαδή, να λες, βρε, τι ανοησίες έχει κάνει αυτός μέχρι τώρα. Ο καημένος. Τι τραβάει έτσι που με αγαπάει, ας πούμε. Τέτοια περίεργα. Ναι.
1: Είπατε όμως ότι αυτό ήταν που σας βοήθησε για να φύγετε από την αθεία και να έρθετε στην πίστη.
0: Ναι, ήταν μια γροθιά γερή, αλλά εγώ ήθελα να πιστέψω τότε. Τα πρώτα λόγια του Πατρός Φωσφυρίου, όταν κοίταξε και με γύρισε τα ματάκια του και τα γαλανά, τα τεράστια που γύρισε και με κοίταξε, μου λέει, αχ καημένο παιδί, μου λέει, θες να πιστέψεις και δεν μπορείς, ε. Λέω, ναι, ακριβώς αυτό. Τότε πήρε την άδεια. Αν δεν το έκανε αυτό, και λέει, έλα εδώ ρε, έλα σου πω εγώ τώρα. Θα το έλεγα, ας τα κομμάτια. Άφησέ με. Λέω καμιά φορά στα μαθήματά μου και κάνω αναφορά στην ανάληψη. Να μην γινόταν η ανάληψη του Θεού. Έγινε η ενσάρκωση. Και δεν γίνεται η ανάληψη. Για σκεφτείτε λίγο. Να έχεις ένα όνειρο το οποίο το φώνεψες, το σκότωσες. Τελείως. Και ξαφνικά βγήκε και ένα αθάνατος. Και είναι και 2.000 χρόνια και είναι εκεί στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, χαχα, πού θα μου πάτε. Δεν έχω ανάγκη ούτε από drones, ούτε από ίντερνετ, ούτε από τίποτα. Ξέρω, ο καθένας τη σκέφτεται, μπορώ να κάνω πλήρη εξωθένωση. Πώς θα extinguish, πώς θα λέω, την εξαφάνιση του οποιοδήποτε στην Αφρική σκέφτεται ενάντια σε μένα, γιατί εγώ τα βλέπω όλα. Και ποιος είμαι εγώ, θα λέγω όλοι μαζί, ο Θεός. Και τι θα λέγαμε το επόμενο, ποιο θα ούτε να σε ξέρουμε. Ναι ή όχι. Διότι επιβάλλεται με τη βία. Διότι δεν είμαστε πια άνθρωποι, γίναμε ποτήρια. Το ποτήρι το καημένο το κάνεις έτσι. Θα υφίσταμε. Έτσι και εμείς θα υφιστάμεθα την ακαταγόνιστη παρουσία και την παντογνωσία, την καταναγκαστική και τη θαυματολογία, την επιβαλλόμενη και θα ήμασταν όλοι, τι θα ήμασταν, ποτήρια, τίποτα άλλο. Με ρώτησε προχθές ένας παππούλης, γιατί πάτερ να είμαι μεσολαβήσει η πτώση και όλα αυτά. Βρε εσύ, του λέω, στην Αγρυπνία που... Α, δεν είστε εσείς. Κάναμε προχθές. Είναι ο μόνος τρόπος να φτιάξεις θεούς αυτό. Τι μου λέει, ναι, λέω, για να φτιάξεις θεούς, να φτιάξεις πρώτα από το μηδέν, για να ξέρουν τι είναι το μηδέν, να το νιώθουν μέσα στους. Τραντάζει συνέχεια, φθορά. Στη συνέχεια να του ευεργετήσει για να καταλάβουν ότι υπάρχει και σε τρίτη να του αφήσει ελεύθερο αν το θέλουν αυτό το πάρουν. Είναι τεχνική δημιουργία θεών. Ο Θεός αυτό κάνει. Φτιάχνει θεούς με τον καθένα από εμάς. Ένας Θεός ο καθένας. Είναι η μόνη τεχνική που αποδίδει όμως. Μπα, άλλος είναι ηλίθιος, άλλος είναι ανόητος, άλλος πέφτει από εδώ, άλλος πέφτει από εκεί. Τι να κάνουμε. Είναι, πώς το λένε, παράπλευρες απώλειες. Αλλά είναι και ο μόνος τρόπος, μόνος και μοναδικός, που έχει να φτιάξει ίσους του. Αλλιώς δεν θα φτιάχνει ίσους. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Θα φτιάχνει τα πιόνια μιας κακέρας, τα οποία τα πήγαινε αυτός που ήθελε. Α, και τι έγινε. Δεν θα καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Επίσης, για να είσαι Θεός, πρέπει να καταλαβαίνεις τι είναι μη Θεός. Για να είσαι αιώνια ζωντανός πρέπει να ξέρεις τι είναι ο θάνατος. Για να είσαι αιώνια λογικός πρέπει να ξέρεις τι είναι το παράλογο. Για να είσαι αιώνια μέσα στην αγάπη πρέπει να ξέρεις τι είναι το μίσος. Γι' αυτό και σε ένα δοκίμιό μου γενικότερο που έχει δημοσιευτεί ξανά το Κωστάκης ο Βεργής το έβγαλε στο αντίφωνο για την γενετική και το πρόβλημα του κακού. Δείτε τώρα τα παιδιά, διαβάστε με, δείτε, ξεκινάω σχολιάζοντας την Περελάντρα. Το μυθιστόρημα αυτό του Λίουις που έβγαλε το φοβερό, που είναι ένα καταπληκτικό πράγμα δηλαδή. Μιλάει για ένα πρανίτη, την Περελάντρα, που είναι ουσιαστικά η Αφροδίτη, όπου οι κάτοικοι δεν ξέρουν το κακό. Δεν επέτρεψε να το γνωρίσουν ο δημιουργός τους. Και είναι όλοι τρισευτυχισμένοι και παραδείσοι κλπ. Και εκεί λέει καταφθάνει ένας πονηρός γήινος που τον λέει Weston, από το West, Weston. Με σκοπό να τους καταστρέψει. Αυτός ξέρει τι είναι το κακό. Αυτοί δεν ξέρουνε. Και τότε στέλνει ο Θεός τον

0: ήρωα του μυθιστορήματος, τον Ράνσομ, από τη σωτηρία Ράνσομ. Μπαίνει ο Ράνσομ εκεί, βλέπει ένα πράγμα, οι αισθήσεις του λειτουργούν τέλεια. Τα πάντα, ο αέρας είναι εξαίσιος, το σώμα του ισορροπεί εντελώς. Βλέπει την κυρία της Περελάντα να του έρχεται ολόγυμνη εντελώς, δεν ξέρει τίποτα. Και της λέει αυτός, έρχομαι εν ειρήνη τραυλίζοντας. Και του λέει αυτή, και τι είναι ειρήνη? Δεν ξέρει τι θα πει το αντίθετο της ειρήνης. Το φοβερό είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ως σωτήρα ποιον? Αυτόν που ξέρει τι είναι το κακό. Αυτόν που στέλνει για να σώσει από τον πονηρό που είναι εκεί και μπήκε, είναι κάποιος που ξέρει το κακό. Θα σας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που λέω. Ότι ο μόνος που είναι ασφαλής είναι αυτός που ξέρει το κακό. Δηλαδή ξέρει το μηδέν. Το μηδέν είναι το κακό, το οποίο προερχόμαστε και το οποίο το συναντούμε σε κάθε βήμα. Μόλις αφήσουμε το χέρι του Θεού, πάρ' το μηδέν, μας θυμίζει την παρουσία του ως αποτυχία. Εδώ, αποτυχία εκεί, ανεπάρκεια εδώ, αδιέξοδο εκεί, δεν καταλαβαίνω τ' άλλο, δεν νιώθω εκείνο, δεν με νιώθω, δεν κάνω. Αυτά είναι όψεις του μηδενός.
1: Είχε ανάγκη λοιπόν.
0: Το
1: είχε ανάγκη.
0: Ο άνθρωπος ναι, για να γίνει Θεός. Αλλιώς δεν θα καταλάβαινε. Δεν είναι άγια τα μέλη της Περελάντρα, δεν είναι άγια οι κάτοικοι της. Δεν είναι άγιοι. Είναι απλώς εξαίσια, αγνά, ανόητα μωρά.
2: Αυτό θα ήταν και ο Αδάμ, εάν δεν έτρωγε το μήλο.
0: Αυτό ήταν και ο Αδάμ, όχι αν δεν έτρωγε το μήλο, αν δεν του έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να φάει το μήλο του. Αν το φάει το μήλο, ήταν υποχρεωματικό.
2: Να αναγνωρίσει την εντολή.
0: Ξέρετε τι κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι φοβερός φιλόσοφος. Τον θαυμάζω δηλαδή πάρα πολύ. Γιατί είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή. Τι λέει στον Αδάμ? Τι λέει στον Αδάμ? Ούτε μήλο ούτε πορτοκάλι. Αυτά είναι συμβολικές εκφράσεις. Αλλά οι μεγάλοι πατέρες το πιάσαν αυτό. Τι του λέει το Αδάμ? Τι σου είπε εκείνος? Ότι θα γίνεις και εσύ Θεός σαν και αυτόν και είσαι... Λοιπόν, ψέμα σου είπε. Γιατί σου είπε ψέμα? Μα αυτός είναι Θεός. Μόνο αυτός είναι Θεός. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο έτσι θέλων. Αυτός ο οποίος τον εαυτό τον έχει όπως θέλει αυτός και τον έχει κάνει. Εσύ σε έφτιαξε αυτός από το μηδέν. Δεν σε έφτιαξε. Ναι. Άρα τι Θεός θα γίνεις? Για να γίνεις Θεός πρέπει να γυρίσεις στο μηδέν και να φτιάξεις εσύ τον εαυτό σου από την αρχή όπως τον θες. Αυτό του λέει. Και είναι φοβερό αυτό γιατί το λέει και σήμερα και εμείς λέμε interesting. Ωραίο. Δεν είναι? Να φτιάξεις τον εαυτό σου εσύ όπως τον θες από την αρχή. Σου λέει τώρα η εκκλησία, σου λέει ξέρω εγώ, ο ένας και ο άλλος. Αυτά είναι πράγματα που τα βρήκαν.
3: Πώς καλή υπάρχει τέτοια πρόσκληση στο διαβόλιο, έλα κάτω για να βλέπεις από μόνος σου στο
0: μηδέν. Ή κατεξοχήν πρόσκληση. Αλλά συμβολικά δεν το λέει έτσι όπως το φωνάζω εγώ. Αν το πει έτσι θα αποκαλύφθει το παιχνίδι. Θα σας ρωτήσω και ευχαριστώ. Έκανα μικρόφωνο, παιδιά, μικρόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ,
0: μεγαλύτερα. Να είστε καλά.
4: Συνεχίστε. Περιμένετε λίγο.
0: Για ρωτάτε.
3: Το ότι υπήρχε, δεν ξέρω εσείς το λέτε, ότι ήταν συμβολικό αυτό το δέντρο, το ότι υπήρχε το δέντρο.
0: Οι πατέρες το λένε αυτό, τι, με δέντρα.
3: Δεν ξέρω αν η προοπτική του Θεού να το προσφέρει κάπως στον Αδάμ και την Εύα με κάποιον τρόπο, όταν θα ορίμαζε.
0: Είναι το δέντρο της ζωής, είναι Θεός, είναι η πληρότητα του είναι, της ζωής. Το ίδιο δέντρο το οποίο είναι το ένα ή το άλλο. Άμα γνωρίζει το καλό και το κακό, θα σε συντρίψει αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι γνωρίζει κανείς το μηδέν δεν είναι απλώς ένα γεγονός το οποίο είναι γνωσιολογικό γεγονός. Είναι αφάνταστη έλξη. Ασκεί έλξη σε έναν όριμο άτομο το μηδέν πάρα πολύ. Μα είναι φοβερό. Είναι αυτό που λέμε σήμερα. Γίνω εαυτός. Και όλοι ξέρουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό. Τι είναι. Γιατί όταν γίνεσαι αυτός, κάνεις αυτό που κάνουν ένα εκατομμύριο άλλοι άνθρωποι, δεν είναι? Δηλαδή κάνεις τίποτα διαφορετικό από τους άλλους, οι οποίοι όλοι θέλουν να γίνουν αυτός, δεν είναι, κάνουν τα ίδια πράγματα. Φοράνε τα ίδια ρούχα, τρώνε τα ίδια φαγητά, ζουν τα ίδια μέρα, την ίδια νύχτα, το ίδιο ξημέρωμα. Αλλά Το θέμα είναι ότι επιτρέποντας, μη επιτρέποντας στον Θεό να θέσει την ύπαρξή σου αυτός, ουσιαστικά λέει ο διάβολος, πρόσεξε, αυτό είναι η πραγματική θέωση. Και σε αυτό το πράγμα η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Και αυτό φαίνεται από το ότι σήμερα οι άνθρωποι μπερδεύονται ανάμεσα στα δύο. Καταλάβατε. Η απάντηση είναι ότι στην πραγματικότητα, διαθέτοντάς μου την απόλυτη ελευθερία, ο Θεός μου δίνει τη δυνατότητα να έχω το άπειρο είναι έχοντας αυτόν. Αυτό που δεν λέει ο διάβολος είναι ότι δεν μιλάει ποτέ για την αγάπη του Θεού. Γενικά. Μιλάει για την θέωση, αλλά χωρίς αγάπη μέσα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός από τη στιγμή που σε καλεί στο είναι, σε καλεί με τον τρόπο αυτό που περιγράφει η βίβλος, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Σε καλεί ουσιαστικά σε ένα διάλογο ίσως του. Έτσι ακριβώς. Και σου λέει, κοίταξε, δεν είσαι το ποτήρι, είσαι εγώ. Σαν εμένα. Δεν λέει, έγινε ο Αδάμος, είσαι ξημών. Όσοι είσαι εξημών, είσαι εδώ. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις όλα όσα έχω εγώ. Αλλά τα έχεις επειδή εγώ τα έχω. Και επειδή θα τα έχεις από εδώ πέρα και εσύ. Όταν ο Θεός τα δώσει αυτά όλα στον Αδάμ, δεν είναι κάποιος ο οποίος φθονεί μετά τον Αδάμ που τα έχει. Καταλάβατε. Ούτε αυτό το λέει ο διάβολος. Έτσι.
3: Αυτό το λέμε και στην Εκκλησία πολύ ότι είναι άφθονος γενικά.
0: Ποιος?
3: Ο Θεός ότι είναι άφθονος. Δεν φαίνεται πολύ αυτό, φαίνεται.
0: Αλλού θα μην φαίνεται, αλλού φαίνεται, αλλού όχι. Κάτω, ο κύριος πρώτα και μετά το παιδί εκείνο. Εσείς εδώ τίποτα δεν λέτε.
1: Πούμε ακόμα.
0: Καλά.
1: Μια ερώτηση να κάνω. Σε αυτό που περιγράψατε ως θεωρείτε ότι είναι προϊόν μιας φιλοσοφικής δημόσης ή μιας κοινωνικής.
0: Και τα δύο.
1: Δηλαδή, κάτι σαν ψυχολογικό.
0: Και τα δύο. Είναι ένα προϊόν ενός κοινωνικά διαδεδομένου μηδενισμού, ο οποίος θεωρεί ότι τα πάντα είναι ουσιαστικά αυτοπάρακτα. Δηλαδή, παράγοντα πλέον η φύση είναι αυτοπάρακτος. Είναι, επομένως, είναι στη διάθεσή μου και η κοινωνία είναι το ίδιο. Οπότε μπορώ εγώ να τα διαθέτω κατά βούληση.
1: Εντάξει. Άρα αυτό που εμφανίζεται ως από κύμα μιας πληροφορικής δήμος μπορεί να είναι τελικά μια μορφή, ας πούμε, χειραγώγηση. Και να φαίνεται ότι εκφράζεται μια πληροφορική, ας πούμε, αντίληψη.
0: Ναι, εκφράζει. Αν ακούσετε τον Καστοριάδη, για παράδειγμα, θα σας πει για την αυτονομία. Την οποία, μάλιστα, Θεός να με βγάλει άκρη, την θεωρεί ότι εξελίχθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία μεταξύ του Εσχύλου, ξέρω εγώ, και του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες είχαμε την ανάπτυξη αυτονομίας. Αυτά τα πράγματα όλα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά και δεν στέκουν. Και με ποιο τρόπο είναι αυτόνομο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα? Για μένα αυτό είναι ύβρις. Ο αρχαίος κάνει, όλη η αρχαία τραγωδία χτίζεται πάνω στο πώς θα εμποδίσουμε την αυθαιρεσία την ανθρώπινη να προσβάλλει το μέτρο, το νόμο του κόσμου. Τελεία και παύλα. Ο Έλληνας φοβήθηκε απίστευτα το χάος και θα το κάνει κόσμο, αλλά ο κόσμος έχει νόμο. Η τραγωδία αυτό το πράγμα και η κάθαρση η τραγική πάντοτε έχει αυτό το σκοπό. Πάντοτε. Αποκαθίσει τη θεία τάξη στα όντα. Τελεία και παύλα. Το να μιλάς και να λες ότι αυτό παράγει την αυτονομία είναι ένα είδος και αυτό παρισινής δυσκολίας. Ναι.
1: Καταλήγοντας την ομιλία σας, είπατε ότι το εγώ, αυτό που θα πει ο καθένας μας για εγώ, ουσιαστικά είναι ένα φαντασιακό, μια σειρά από ταυτίσεις.
0: Αυτό λέει η ψυχανάλυση.
1: Ωραία. Ποιο εγώ μπορώ να προσφέρω εγώ και ποιο εγώ μπορεί να προσφέρει ο άλλος, αν δεν υπάρχει δυνατότητα του ορισμού του εαυτού μου, όχι μόνο δεν υπάρχει δυνατότητα του ορισμού, αλλά και μια σειρά από ταυτίσεις, δηλαδή τον ορίζω μέσα από ταυτίσεις. Για να δημιουργηθεί μια σχέση.
0: Εσύ έλειπες χθες, δεν ήρθες χθες. Αυτά λέγαμε χθες. Είναι υπέροχο το πώς γίνεται. Είναι η συμφωνία δύο κυρίων, ή δύο, ενός κυρίου και μιας κυρίας, να προσφέρει έρεσμα φαντασίας στους ένας τον άλλον. Αυτό είναι. Ο έρος το προσφέρει αυτό. Αλλά σε ένα σημείο. Όταν αρχίσει η συμβίωση, μετά πρέπει να υπάρξει ιστορία και αγάπη. Την αρχή, έτσι δεν είναι. Λες στην, αυτή που θα βρεις τέλος πάντων, ότι είσαι η πιο όμορφη, η πιο τέλεια, η πιο σούπερ, η πιο τέλεια, η πιο αυτά, βέβαια, βέβαια, και δεν έχεις τίποτα από όσα άλλα 4 εκατομμύρια γυναίκες έχουν. Κοινό. Λοιπόν, αυτό είναι ο έρος, είναι η έκρηξη. Είναι καθαρή φαντασίωση. Βέβαια, οι άλλοι θα σου πει όχι. Προφανώς αισθάνεται ότι είναι απόλυτα ασφαλής μες στον αρκισισμό της και στο δικό σου αρκισισμό. Γιατί πάντα το δικό μου αρκισισμό είναι που κατά βάθος είναι ενεργός. Όταν τονίζω τον αρκισισμό του άλλου, είμαι εγώ αυτός ο οποίος εξυψώνομαι. Έχω την τέλεια γυναίκα, γιατί είμαι εγώ τέλειος. Δεν το λες. Έτσι όμως λες μόνο το πρώτο μισό. Και αυτό λέγεται έρος. Ναι. Και μετά στη συνέχεια αρχίζει το βάσανο. Θα είσαι καθρέφτης για μένα σήμερα, όχι, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να τον κρατήσω τον καθρέφτη, σήμερα μου πέφτει. Θέλω καθρέφτη όμως. Άντε σήκωσε τον καθρέφτη, θα τον σηκώσει κανένα χρόνο, μετά σου πει, άντε δεν παριέχω, δεν θέλω καρτό, βάστα κι εσύ. Όχι, εγώ κουράζομαι, όχι, βάστα εσύ πρώτα, όχι, εγώ θα βαστίξω πρώτα. Καθρέφτη, έτσι με τον καθρέφτη, ο ένας καθρέφτης. Λοιπόν, και τελικά αρχίζουν να τσακώνονται και λένε, δεν είναι αυτό που νόμιζα. Φυσικά και δεν ήταν αυτό που νόμιζες, γιατί δεν τον άφησες καν να υπάρξει τον άλλον. Γι' αυτό η αυθεντική αγάπη είναι φιλία και στοργή. Είναι το να πονέσεις ακριβώς και να αγαπήσεις τον άλλο μέσα στην προσπάθεια να αναδυθείς την αλήθεια του. Και να δει ο άλλος το πράγμα αυτό τον αγώνα σε σένα και να το πονέσεις. Γι' αυτό όλα τα ζευγάρια που είναι επιτυχή, που έχουν περνάνε όμορφα, είναι φίλοι, φίλοι. Έχουν στοργή, στοργή και όχι απλά. Έτσι. Αλλιώς, όπως έλεγα και χθες, ο κάθε φυσιολογικός άνδρας ή κάθε φυσιολογική γυναίκα μπορούν να έχουν ένα όνειρο, να ζήσουν ένα όνειρο. Μπορούν, για λίγο. Αν είσαι στο Παρίσι, ειδικά, γιατί πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Δεν υπάρχει. Και για όλα υπάρχει μια ρομαντική άποψη και μια πιθανή, ξέρω εγώ, αλλά το άλλο είναι το σημαντικό. Και αυτό θέλει βοήθεια για να γίνει από δυνάμεις οι οποίες ξεπερνούν την δίθεν ερωτική, ας πούμε, αυτάρκεια, να την κάνουν αυθεντική, δηλαδή, την αγάπη των ανθρώπων. Αλλά εδώ βλέπετε ότι μπαίνει και ο πνευματικός παράγων μέσα, διότι για να αγαπήσεις πράγματι τον άλλον πρέπει να τον βαστάσεις κιόλας. Πρέπει να λάβεις και την ευθύνη του, να λάβεις τη δυσκολία του, να λάβεις ότι θα το διέξοδό του σε μια στιγμή. Λάβατε.
4: Μια γραπτή ερώτηση έχουμε.
0: Άγγελε, τίποτα δεν λες. Α, ξανά πια.
4: Έχει μια ερώτηση.
0: Μια ερώτηση. Τώρα, α, επιτέλους. Α.
4: Η ηθική του γούστου δεν ισχύει και μέσα στους χριστιανούς. Αν δεις έναν, τους έχεις δει όλους. Γιατί?
0: Ποιος το λέει τώρα αυτό, να σηκωθεί πάνω, να τον δούμε, γιατί είναι σίγουρα διαφορετικός από όλους μας.
4: Τώρα βέβαια το έστειλε γραπτός, οπότε...
0: Αυτός που το έγραψε αυτό αισθάνεται διαφορετικός από όλους. Θέλω να τον δω τον διαφορετικό από μένα, πάρα πολύ. Πούντος.
4: Δεν νομίζω ότι θα
0: σηκωθεί. Πούντος, η Πούντη, αν και... Πού?
4: Πού είναι.
0: Α, βουαλά, να σας βάλω μια φωτογραφία. Να θυμάμαι πως είναι η άλλη εκδοχή της ανθρωπότητας. Η οποία δεν μοιάζει με όλους τους άλλους. Κοιτάξτε κάτι, στην εκκλησία μαθαίνουμε μια αλφάβητο. Και τα πρώτα γράμματα που μαθαίνουμε είναι ότι γινόμαστε μοναδικοί μόνο όταν και επειδή αγαπούμε. Καταλάβατε. Τώρα αρχίστε εδώ η μαζική προσέλευση. Ναι. Μόνο και επειδή αγαπώ είμαι μοναδικός. Και είμαι μοναδικός τότε γιατί μου αποδίδω τη μοναδικότητα αυτή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη επειδή ακριβώς τους αγαπώ και τους δίνω τόπο να υπάρξουν, καταλάβατε, όπως είναι στην Αγία Τριάδα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιό γιατί του δίνει όλο το είναι του και ο Υιός αγαπά τον πατήρ, του έχει δεχτεί όλο το είναι αυτό. και το επιστρέφει και τον κάνει πατέρα. Και ο Υιός κάνει τον Υιό, καταλάβατε, και αυτό το πράγμα, αυτή, όταν έχω πει διαλογική αμοιβαιότητα, στηρίζει πραγματικά την ετερότητα, το άλλο εγώ, μέσα σε μια απόλυτη πράξη και ένωσης και αυτοπροσφοράς. Και γίνεται κανείς μοναδικός γιατί τα έχει δώσει όλα.
2: Αυτό πατήρ δεν είναι ο Αίρος Πατέρα Νικόλαε.
0: Θα το ήθελε πολύ. Δείξτε μου. Ναι, καλά. Αυτό λέω και στα μαθήματά μου. Σου ήταν τώρα, θα σας πω ότι όλοι θέλετε να κάνετε και δεν μπορείτε. Γιατί για εμάς αυτό διακόπτεται από τον αρχισισμό, διακόπτεται από τη φιλαυτία, διακόπτεται από την πτώση, αλλά βέβαια στην τριάδα ισχύει. Για τριάδα ισχύει στον υπέρτατο βαθμό. Και βλέπετε ότι το ότι δίνει ο πατήρ, όλο το είναι στον Υιό, είναι αυτό που τον στερεώνει στην ταυτότητά του ως πατέρα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή η μοναδικότητα και η απόλυτη προσφορά είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Νομίζουμε ότι γινόμαστε μοναδικοί όταν μας τα δώσουν οι άλλοι όλα. Καταλάβατε. Και αυτό είναι το απόλυτο ψεύδος. Καταλάβατε. Ναι, ένα άγγελε. Έλα, δώσε το. Όχι, όχι, θα έρθει το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ. Είναι ομάδα πολύ καλή.
5: Διάβασα σε ένα βιβλίο ανοιχτή επιστολή σε ένα νέο.
0: Ναι.
5: Έλεγε ο Μωρουά σε έναν νεαρό φίλο του ότι να παραιτηθεί από την ιδέα ότι έχει έναν εαυτό. Και έλεγε ότι είσαι άλλο να μιλά τον έναν, άλλο να μιλά τον άλλον και είναι ένα κορόνι καθιασμένο η ζωή. Ποια είναι η απάντηση θεολογική σε αυτό?
0: Αυτό είναι ψυχολογικό. Υπάρχει μια θεωρία σίγουρα που λέγεται θεωρία των alternative selves, των εναλλακτικών εαυτών που λέει αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλού εαυτού κλπ. Και πού βγάζει αυτό? Με λυτρώνει αυτό από, από τη φιλαυτία μου? Όχι. Όμως σε ψυχολογικό επίπεδο σήμερα καλύτερα να το βάλετε σε ισχύ εσείς. Να κοροϊδεύετε το προϊστάμενο έτσι, με αυτό τον εαυτό, τον υφιστάμενο κάπως αλλιώς, το διπλανό κάποιος αλλιώς και τις ιδιαίτερες σας σχέσεις. Ακόμα να εμφανίζεστε αλλιώς μέσα στο διαδίκτυο από τι είστε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δεν ξεχνάς ποιος είσαι. Δηλαδή, πραγματικά, να σου πούν ποιος είσαι, τι θες τελικά να πεις? Ξέρω κι εγώ. Θα ήθελες να θέλεις πάντα κάτι άλλο από αυτό που θέλεις. Και αυτό δημιουργεί ψυχικό έδαφος για κατάθλιψη, θα ξέρετε, μακροπρόθεσμα.
5: Επειδή λέγατε σε μια ομιλία ότι ο πατήρ Επιφάνειος ήταν ίδιος σε όλους.
0: Ήταν ίδιος σε όλους, γιατί δεν αναζητούσε από κανέναν αυτό την αρχιστική επένδυση. Εμείς ζητάμε να κάνει όλους την αρχιστική επένδυση πάνω μας. Να μας ερωτευτεί, να μας αγαπήσει, να τον γοητεύσουμε, να τον εξουσιάσουμε, να τον πάμε κάπου, να τον δούμε να μας κοιτάει. Μη σώκει στα μάτια. Έτσι το κάνω. Και όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Ο έτερος Καπαδόκης.
6: Λοιπόν, διαβάζοντας τους Άγιους Πατέρες, είναι αυταπόδεκτο, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αξίωση για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το που λέει και ο Μάξιμος Ομολογητής για κατενέργεια αγάπη. Ωστόσο, ενώ οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε, είχαν ξεκάθαρη στάση κατά των δοχιζόντων, για παράδειγμα, λόγος κατά των δοχιζόντων, σήμερα υπάρχει μια βαθυτικότητα και γενικώς σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το εννοώ ως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί η κεφαλαία αγορά. Όλο αυτό
0: έχει
6: δημιουργήσει η σύγχρονη κοινωνία. Τι έχει κάνει την Εκκλησία τόσο παθητική? Είναι και ο ατομοκεντρισμός, ο οποίος έχει οδηγήσει εκεί?
0: Λοιπόν, όπως έχω γράψει στο βιβλίο με τον εκκλησιασμό, το ισχύον δόγμα στην ελληνική πραγματικότητα είναι σήμερα ο προτεσταντισμός. Συγγνώμη, πατέρα. Ο κλασικός προτεσταντισμός που ήταν συντηρητικός και τώρα ο φιλελεύθερος. Λάβατε τι λέω? Και κάπου αγωνίστηκε καμία ορθοδοξία να έρθει στο φως μέσα από τις χαραμάδες. Έτσι. Και μέσα από χαρισματικές μορφές που ευτυχώς υπάρχουν και μέσα από ενορίες όμορφες οι οποίες ξαφνικά αναδύονται. Αλλά το πνεύμα της εποχής, ο Χάντιγκτον, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός, το καθώς έγραψε ένα από τα βιβλία του που είναι πολύ σημαντικό, έχει τίτλο «Ποιοι είμαστε», «Who are we», και λέει για την Αμερική τώρα, ότι στην Αμερική είναι όλα αγγλοπρότεσταντικά. Δηλαδή και ο βουδισμός να πάει θα το κάνουν αγγλοπροτεσταντικό, προτεστάντικο σύστημα. Και το Ισλάμ να πάει προτεστάντικο θα το κάνουν και αυτό. Και η Ορθοδοξία να πάει, σας το λέω, έχω συνεχή επικοινωνία. μπορώ να το πω, σε μεγάλο βαθμό προστάτη κλείνει και αυτή. Είναι το στυλ της εποχής. Και εδώ και εμείς όσοι είμαστε ένα μέρος του ειδικού χώρου. Το στυλ πάλι είναι πραγματικά προτεσταντής. Δηλαδή, πραγματικά το να ανακαλύψει σήμερα την κοινότητα αυτό του, που ανακάλυψε η Παναγία και την τιμούμε, το είναι όσινέν, το ομοούσιο που λέω εγώ. Όταν ανακαλύπτει η Παναγία και το προβάλλει ως έτοιμα στο Θεό και προκαλεί την ενσάρκωση για τους πατέρες. Έτσι, είναι φοβερό. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαίρεση. Ποιος σήμερα νιώθει ότι είναι άρρωστος, όχι γιατί δεν έχει πιο πολλά λεφτά, αλλά γιατί δεν αγαπάει όλους τους άλλους δίπλα του. Ποιος θεωρεί σήμερα ως αιτία της δυστυχίας του το δεύτερο και όχι το πρώτο.
6: Το δόγμα όμως του απόλυτου προορισμού που έχουν οι προτεστάντες, ας πούμε, δημιουργεί κοινωνική αδικία. Οι άλλοι πατέρες.
0: Γι' αυτό και υπάρχει πολλή αθελία.
6: Ήταν ένα πόλεμο
0: εναντίον. Ναι, ναι, ο πόλεμος δεν γινόταν με πλακάτ και με ξύλο. Αλλά γινόταν με το να φτιάξω από τον εαυτό μου ένα αυθεντικό πλάσμα ικανό πραγματικά να αποθεί μόνο την ύπαρξή του το είναι όσοι είναι. Πριν από λίγα ένα μήνα ήμουν στο διάλογο με τους καθολικούς, γιατί είμαι μόνη μου, μου είμαι μέρος του ακαδημαϊκού διαλόγου με τους καθολικούς. Λοιπόν, και έκαμε εισήγηση ένας Γερμανός καθηγητής, καλός άνθρωπος κατά τα άλλα, για τις αποτυχίες που έχει το οικουμενική κίνηση, ας πούμε, να πείσει σήμερα. Λοιπόν, και τον άκουα, τώρα δεν άντεξα, λέω δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Γιατί θες να ενωθείς με τους Ορθοδόξους εσύ. Για πες μου, του λέω. Μας αγαπάς. Λιώνεις κάθε μέρα στην προσευχή για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ή απλώς θες να επιβάλλεις τις ιδέες σου πάνω μας. Έμεινε κάγκελο καημένος και με κοίταγε έτσι. Λέει, δεν μου έχουν ξαναμιλήσει, λέει έτσι. Λέω, βρε ευλογημένε. Ο πατήρ Σοφρόνιος που προσευχόταν μέρα νύχτα για όλο τον Αδάμ. Έτσι δεν είναι. Καταλάβαινε τι σημαίνει η ενότητα και η πραγματοποίηση της ενότητας μέσα στην Εκκλησία, η χαρισματική, όπου πραγματικά αισθάνεσαι τον άλλον ως μέλος του σώματός σου και λες δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί το χέρι μου με πονάει και πας το χέρι σου στο γιατρό. Και είσαι εσύ αυτό το χέρι και είναι άλλος από το χέρι ταυτόχρονα. Αυτό είναι ο παράδεισος επί γης. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο παράδεισος τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εσύ λέω, έχεις τέτοιο καημό με εμάς τους Ορθοδόξους. Καταλάβατε τι λέω. Ή απλώς θες να επιβάλλεις τις θεολογικές σου ιδέες και την εξουσία του Πάπα ή του Μάπα ή του Ορφιανού. Ξέρετε. Και ποιον ενδιαφέρει αυτό στον κόσμο αυτόν σήμερα, οι ιδέες σου, οι δικές σου, οι δικές μου. Αν εσύ φτάσεις να γονιπετείς και να κλαίσεις από πόθο και αγάπη για τους Ορθόδοξους, θα κάνεις και θυσίες. Τότε θα θυσιάσεις και μερικά δόγματα περίεργα. Εσύ δεν είναι που δεν τα θέλουν οι Ορθόδοξοι. Τότε θα πεις, έλα εδώ και εσύ, Γρηγόριο Παλαμά, γιατί σε θέλουν οι Ορθόδοξοι. Σήμερα το λένε μερικοί που έχουν φτάσει στα όρια. Και έτσι μέσα από την αποτυχία της οικουμενικής κίνησης θα φτάσει στην επιτυχία της. Συνεχώς, μου λέει, αυτό θα το ονομάσουμε, μου λέει, πνευματικό οικουμενισμό. Πες το πώς θες, το βάλαμε και στα πρακτικά. Βέβαια, ένας τρόπος να ονομάσεις κάτι είναι ο τρόπος να το ξεχάσεις, ας πούμε. Αλλά, πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αν λείπει αυτή η ζωντάνια, τότε είμαι άρρωστος. Και δεν είμαι άρρωστος γιατί το αυτοκίνητό μου πέρασε τη δεκαετία. Ή την εικοσαετία. Σήμερα όμως έχουμε πιστεί όλοι για το δεύτερο. Και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Πάμε στην Εκκλησία και δεν ξέρουμε τι. Σου προσφέρει η Εκκλησία, αλλά εσύ τι θα πάρεις από εκεί. Για να πάρεις πάνω στον άλογο αίτημα. Το αίτημα, εσύ δεν είναι. Και από τη λειτουργία τι καταλαβαίνουμε. Αυτά τα φοβερά πράγματα. Η ευλογημένη βασιλεία ήρθε τώρα. Έτσι. Και τα σάκτο όν σοι προσφέρουμε άπαντες όλοι. Και αυτά που προσφέρουμε είναι ένα τελικά. Γίνονται ένα. Όλες οι προσφορές είναι μία προσφορά. Και τα δώρα επίσης αφορούν όλους. Έτσι. Και μοιράζεται η χάρη και ο Χριστός σε όλους. Σε όλους. Και είμαστε ένα ξαφνικά. Τι ένα είμαστε. Εγώ έρθω εδώ για να κοινωνήσω. Πας και πώς τώρα σε γλιτώσω λίγο από την κρίνια της γυναίκας. Και την έμπνευση να την αγαπήσω. Πώς, γιατί δεν τη δέχομαι. Ξέρετε, δεν δεχόμαστε καν να μας δώσει ο Θεός το δώρο. θέλουμε. Καταλάβετε τι λέω. Πάμε στο Θεό και δεν λέμε Θεέ μου βοήθησε με την αγαπήσω την ψυχούλα αυτή, αλλά να με αγαπήσει αυτή. Δεν έχεις δικαίωμα να το ζητάς αυτό όμως, όταν εσύ είσαι άρρωστος. Καταλάβατε τι λέω. Δεν έχεις δικαίωμα να λες να με αγαπήσουν εμένα, όταν εγώ δεν αγαπώ. Δεν κατάλαβα. Αλλά όταν εγώ αγαπώ, μετά πάω να λέω Θεέ μου βοήθησε να με αγαπήσουν οι άλλοι. Αλλά λέω, Θεέ μου, βοήθησε να τις αγαπώ έτσι όμορφα και να έχω τις δωρεές που έχω με αυτή την αγάπη και να περνάω τόσο καλά. Έτσι όπως περνάω μέσα στην αγάπη αυτή. Τι ξαφνικά, όμως είναι ευτυχισμένος, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα γύρω του. Αλλά όλα έχουν αλλάξει. Καταλάβατε. Εγώ αλλάζω, αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ένας ατομικισμός καθόλου προτεστάτικος. Ενώ ο άλλος είναι, σας είπα, το πνεύμα αυτό της διεκδίκησης, το πνεύμα της, του γούστου, το πνεύμα που θέλετε σήμερα, το πνεύμα της αξίωσης, το πνεύμα του δικαιώματος, το πνεύμα που τα έχω εγώ. Δεν τα έχω. Ναι, δεν έχω δικαίωμα εγώ. Και σου λέει ο λογισμός συνέχεια και έχεις εκείνο το προσόν, έχεις και τα άλλα το προσόν, έχεις και εκείνο το προσόν, δεν τα έχεις, τα έχεις. Ω, βέβαια τα έχεις. Πού θα αναγνωρίζουν, όχι, όρμα τους. Καταλάβατε. Κοιτάξτε πώς από την πιο βαθιά στην κυριολεξία, από τον πιο βαθύ στοχασμό, φτάνουμε στις πιο απλές εφαρμογές. Γιατί όλα στον άνθρωπο έχουν βάθος και περιεχόμενο. Δεν είναι, σας είπα, είμαστε εικόνες του απολύτου. Το παιχνίδι μας είναι άβυσσος. Κάθε ένας από εμάς είναι αβυσσαλαία ύπαρξη. Κάθε ένα. Όταν είχε καταλάβει και ο Ηράκλειτος και έλεγε «Ψυχής πείρατα ουδείς ποταν εξέβριο, πάσαν ο επιπορευόμενος ουδών, ούτω βαθύν των λόγων έχει». Τα πέρα της ψυχής όταν βρει κανένας όποιο δρόμο και να πάρει, τόσο βαθύ, βαθιά ύπαρξη έχει. Και αυτό βέβαια, ο Θεός μας δίνει τον μύτο δια του Χριστού να το ξεδιαλύνουμε, να το πάμε εκεί που πρέπει, είναι μια φιλοσοφία ζωής, όλο αυτό όμως, που οδηγεί σε πολύ ωραία πράγματα. Όχι γιατί κάποιοι είναι πιο μάγκες από τους άλλους, αλλά γιατί κάποιοι αποφασίζουν να το αναλάβουν αυτό, έτσι, όσο μπορούν προσωπικά και με τη βοήθεια του Θεού να το πάνε κάπου, έτσι. Κατά τα άλλα, μένει ο ρομαντισμός. Να ονειρευόμαστε συνεχώς ότι θα έρθει η υπέροχη στιγμή να συναντήσουμε ένα υπέροχο ανθρώπινο πλάσμα και μια υπέροχη κατάσταση κοινωνική όπου όλοι οι κακοί θα έχουν ψοφήσει και παντού στον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο θα βασιλεύει η χαρά, η ευτυχία, ο έρος, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, όλα τα οποία μας αναγκάζουν στην πραγματικότητα να εξοντώνουμε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουμε ότι μας θεστέλουν. Έτσι.
4: Μια ερώτηση.
7: Γράψανε πάντως κατά τον Ντον Κιζότο.
0: Μα το είπα, αλλά ο δρόμος σου δείξανε ποιος είναι. Δεν είπαν πάντως του φέκε, καθάρισε τον Ντον Κιζότο.
4: Ναι. Μια ερώτηση έχουμε εδώ γραφτεί.
0: Ναι. Ναι, και πέστε το.
4: Με κάνω μια αναφορά κάτι περισσότερο για τα site, το SOM. Είναι κάτι που λίγο το...
0: Τα site των SOM σε προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Το λέμε, δεν ξέρουμε τι είναι. Τα site των SOM, τα δικά σου. Αυτά είναι τα δικά σου. Που είναι, προέρχονται από τη δική σου τη δωρεά, έτσι. Θα προσφέρουμε σε σένα. Δεν τα κρατάμε εμείς απλά, δεν τα απολαμβάνουμε απλώς. Σου τα δίνουμε εντελώς για να μας πεις τι θα τα κάνουμε. Δεν είναι υπέροχο. Ολόκληρη η ζωή στην Εκκλησία έρχονται και ρωτάνε τα παιδιά. Και γιατί γράφει η σχέση πριν το γάμο, δεν είναι. Σιγά. Μια ασχολείται η Εκκλησία. Τώρα εσύ θα ασχοληθείς τι θα κάνεις πριν το γάμο και στη διάρκεια του γάμου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το σημαντικό είναι. Ότι τα πάντα μέσα στην Εκκλησία λειτουργούν μέσα στη διαδικασία αυτή. Έτσι δεν είναι. Μου έδωσε στο ποτήρι αυτό το νερό. Όλοι δημιουργούν μια ευχαριστιακή σχέση. πες μου τι να το κάνω. Αυτό είναι η ευλογία. Και η ευλογία του γάμου. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Καταλάβατε τι λέω ή όχι. Καταλάβατε τι λέω. Αν για το γάμο έχεις μια διχασμένη εικόνα μέσα σου και νομίζεις ότι για να φτάσει η ώρα να παντρευτείς πρέπει να έχεις ανοίξει την κονήφικο που είναι 17 μέτρα και όχι 16,5. Και να σε πάει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τόσες χιλιάδες κιλικά και όχι λιγότερα. Και να έχεις ακριβώς τόσο income, πώς το λένε, εισόδημα και όχι λιγότερο. Λοιπόν, και μέσα από αυτά μετά πας στον πνευματικό και λες, κοίταξε να δεις, εγώ για να τα αποκτήσω αυτά χρειάζομαι 15 χρόνια. Άρα 15 χρόνια, δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να παντρευτώ. Καταλάβατε τι ανόητο που είναι αυτό το πράγμα. Είναι ανόητο ή δεν είναι. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι νόημα έχει ο γάμος. Ο γάμος είναι ακριβώς αυτό. Ένας φυσικός δεσμός, πανέμορφος, μου δόθηκε. Πάρ' τον Θεό, ευλόγησέ τον να πάει εκεί που θες εσύ. Και να είναι όμορφος. Αυτό είναι ο γάμος. Το μυστήριο του γάμου. Σήμερα το μεγάλο θέμα είναι, πάνε στους πνευματικούς και λένε πόσα και χωρίζονται πνευματικοί στις κατηγορίες. Εις αυστηρούς και εις λιγότερο αυστηρούς και εις μη καθόλου αυστηρούς, που είναι και πιο επιτυχημένοι, ανάλογα με το πόση υπομονή κάνουν να ζει το ζευγάρι χωρίς γάμο, διότι ο γάμος μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα πρέπει να είναι όπως είπα. Καταλάβατε. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις τον γάμο. Ή τον εγκάνεις ή δεν τον κάνεις, στα 20, στα 15, στα 5 χρόνια. Απλά και μόνο δεν είναι τίποτα αυτό για σένα. Ο γάμος είναι ένα ρίσκο, όπως όλα τα μεγάλα πράγματα στη ζωή, όπου παίρνεις έναν άνθρωπο από το χέρι που δεν το ξέρεις καθόλου καλά, ούτε αυτό σε σένα, για κάποιο λόγο που μήπως τον καταλάβεις, θα αρέσει πολύ να ζεις μαζί του. Κανένας δεν μπορεί να σε βεβαιώσει ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινό. Αυτό δεν ξέρεις αν αυτό το πράγμα είναι αυτό που πάχνει, περίμενες και το παίρνεις αυτό το πλάσμα από το χεράκι και πάτε στην εκκλησία. Και εκεί γίνεται αυτό. Τα σάκ των σών σοι προσφέρομαι. Κατά πάντα και δια πάντα. Δηλαδή ο αγώνας αυτός να ζυμωθεί μέσα στην αγάπη και στη στοργή και στη φιλία. Ή κατά Θεόν μια ερωτική σχέση. Η οποία αν γίνουν όλα αυτά θα γίνει και υπέροχη. Αν το δεις έτσι στο γάμο, θα πάμε να έχεις τέτοιου είδους αμφιβολίες και μετά έρχονται και οι άλλοι απ' έξω και λένε «Α, η Εκκλησία μισεί το σεξ». Αν μισούσε το σεξ, δεν θα επέτρεπε κανένα γάμο να γίνει, ναι ή όχι. Θα είναι και ο Θεός παλαβός ή όχι. Αφού δεν φτιάχνει κάτι και δεν το επιτρέπει. Αυτά όλα έρχονται από τον προστατισμό που σας είπα, που λέγατε προηγουμένως. Είναι μια πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Κάνεις ευχαριστώ, γιατί αμέσως μας δίνει την δυνατότητα. Τα κριτήρια μας είναι συγκεκριμένα, αυτό θέλω να πω. Όπως έλεγε ο πατέρ Βιφάνιος, θέλουμε πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και να λαλεί. Όλα αυτά μαζί. Και βέβαια αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στο Zeitgeist, ας πούμε, στο πνεύμα της εποχής, το οποίο είναι προάγει γενικώς αυτού του είδους τη σύγχυση. Εντάξει, τώρα εγώ δεν σας λέω πόσο κόσμο πρέπει να περιμένετε να παντευτείτε, αλλά λέω, ελπίζω να καταλάβετε τι λέω. Τελειώσαμε.
4: Αν δεν έχουν κάποια άλλη ερώτηση, ο Αντώνης, μια τελευταία ερώτηση. Αντώνη, να έχει το μικρόφωνο. Όχι, αυτό είναι. Το μικρόφωνο να πάει. Ναι.
8: Νικόλα, πολλές ερωτήσεις, αλλά περισσότερα ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είστε συναρπαστικός όπως μας υποσχεθήκατε στην αρχή.
0: Είπα έτσι, ε.
8: Πραγματικά ήταν τροφή για τα ρίσια τροφή που έλεγε κάποιος άλλος. Οι ερωτήσεις που έχω είναι απλά για να σας κρατήσω λίγο παραπάνω. Να λέτε πράγματα. Δεν έχω κάτι τέτοιο, απλά...
4: Τις κρατάμε και για την επόμενη χρονιά, θα
8: πω. Ναι, μιλήσαμε για τώρα. Καλούμε τις σπουδές μου, όσοι στο βιολογικό, όπου εκεί βλέπουμε το Homo sapiens να εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Επειδή επικρατούσα έτσι η ερμηνεία των πραγμάτων και γνωρίζετε και το παράδειγμα που το έχετε γράψει, το πέρασμα του Homo sapiens στο Homo sapiens.
0: Σε ποιο όνομα είπατε?
8: Ο Χαράλη.
0: Ο Χαράλη, βέβαια. Χωρίς Χαράλη, ζούμε.
8: Εγώ μέσα μου, η αλήθεια είναι ότι νιώθω αυτό που λέμε τιμωρία, ο έντης τιμωρία είναι το σωστό. Δηλαδή, αν πάμε τον ορθολογισμό και όλες αυτές τις αποδείξεις που υπάρχουν, για το πώς, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει ιστορία πολύ... όλα αυτά μέσα να σώσει γνώσεις και από ό,τι από ό,τι έχω καταλάβει, έχω κάνει τον αλήθεια που μας είπατε. Πώς θα συμβάζετε μέσα, δηλαδή έχετε δημιουργότητα και όλα αυτά δεν ισχύουν,
0: ποια να ισχύουν.
8: Είναι η εξελικτική θεωρία έτσι όπως
0: περιγράφει και όπως έμεινε σήμερα. Εντάξει, η εξελικτική θεωρία είναι μια θεωρία, εντάξει τώρα, η οποία έχει μέσα της κάποια αλήθεια, αλλά έχει μερικές συγχύσεις, ας πούμε, φιλοσοφικές συγχύσεις που βαλάει μαζί της. Π.χ. ας πούμε, συγχαίει το ποιητικό αίτιο με το τελικό αίτιο, με το υλικό αίτιο. Το υλικό αίτιο δεν σημαίνει ότι είναι ποιητικό αίτιο. Ποιητικό αίτιο είναι ένα αίτιο το οποίο δημιουργεί κάτι. Έτσι. Το υλικό αίτιο του νέου μοντέλου της Φίας δεν είναι το προηγούμενο μοντέλο της. Το ποιητικό αίτιο όμως είναι η εταιρεία που το έφτιαξε από παλιό καινούριο. Έτσι. Είναι κι άλλα. Κυρίως όμως για μένα είναι το εξής, ότι σήμερα η εξέλιξη έχει σταματήσει. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό από όλα. Και έχει σταματήσει για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα αντί να μεταβάλλονται τα γονίδια από το περιβάλλον, έτσι, μεταβάλλει ο άνθρωπος το περιβάλλον σήμερα από τα γονίδια του. Αυτό είναι μια φάση η οποία μας πείθει ότι από εδώ και πέρα έχουμε μόνο αυτοεξέλιξη του ανθρώπου πλέον. Καταλάβατε τι λέω? Το μόνο που μας μένει μπροστά είναι δύο επιλογές. Η μία είναι η βιοτεχνολογία, το cyber. Και η άλλη είναι η αναβάθμιση μέσω της σαρκώσεως, δηλαδή το να γίνουμε πραγματικά θεάνθρωποι κατά χάρη. Αυτά τα δύο θα παλέψουν στα επόμενα χρόνια. Μόνο αυτά τα δύο. Τίποτα άλλο. Πάρα πολλά άλλα θα καταρρεύσουν και θα φύγουν. Επειδή η προηγούμενη μορφή της αναβάθμισης, ο ολοκληρωτισμός, ουσιαστικά ξέρουμε τι απέτυχε. Είτε ο ναζισμός, είτε ο φασισμός, είτε ο κομμουνισμός, ξέρουμε ότι απέτυχε. Ήταν προσπάθεια ανύψωσης του βιολογικής και αυτής. Λοιπόν, τώρα απομένει η βιοτεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα πράγματα θα παλέψουν μέσα. Δεν ξέρω την έκβαση εγώ, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Λοιπόν, αλλά θα είναι συναρπαστικό όλο αυτό το πράγμα, ακριβώς διότι και αυτοί που μιλάνε για εξέλιξη είναι παροχημένοι με την έννοια ότι δεν έχει σημασία πια ό,τι και να είναι. Αν ο Θεός έκανε έτσι ή αλλιώς, αυτό είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ο Sapiens Sapiens τι μορφή θα πάρει. Στην κυριολεξία σε λίγο καιρό θα έχουμε μόνο δύο πιθανές μορφές. Η μία θα είναι το cyborg και εδώ είναι το ερώτημα. Το cyborg και το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, ερώτημα. Με ποια κριτήρια μας κατευθύνει, πού? Τι φοβερό ερώτημα είναι αυτό. Από πού αντλεί την κανονιστικότητα, την όποια, για να μας πάει πού, τι θέλει να φτιάξει. Σας θυμίζω λίγο το Star Wars, το οποίο το αγαπούσα πολύ όταν ήμουν μικρούλης. Εκεί μέσα έχει την ανάγκη, αυτός που το έφτιαξε, έτσι ο Λούκας, να βάλει μέσα και το Jedi. Η Jedi τι είναι? Τζεντάι είναι μια κρυμμένη σοφία που ενοικεί στο σύμπαν, έτσι δεν είναι? Και τη φανερώνουν αυτοί οι κοσμικοί, παγανισμός είναι, εντάξει. Η οποία όμως αυτή, τι κάνει, επανορθώνει συνέχεια την πορεία των πραγμάτων, ναι ή όχι? Είναι αυτοί οι οποίοι είναι πολεμιστές και δάσκαλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί, διότι απλώς η τεχνολογία από μόνη της αυτή και τα άπειρα cyborg που εμφανίζονται στα Star Wars, τα έχετε δει στα Star Wars, δεν είναι. Λοιπόν, μας πάνε πού. Και βλέπετε ότι ό,τι συμφορά την κάνει τελικά ο κακός Jedi, ο Jedi, ο οποίος από μια ανθρώπινη προσκόλληση, κοιτάξτε τι σοφία που έχουν μερικές φορές τα... Από μια ανθρώπινη προσκόλληση στην κοπέλα King και Zed, θυμάστε την ιστορία, χάνει την καλή του ιδιότητα και γίνεται το τέρας που γίνεται και πάει με τον Μπάλπατιν μαζί και φτιάχνει την αυτοκρατορία του κακού. Βλέπετε. Ποιος δηλαδή, αυτός ο οποίος αθετεί το λόγο του κόσμου και γίνεται κακός. Μπορεί αυτά τα πράγματα να έρχονται, να έχουν σχέση με την Ινδουιστική φιλοσοφία, αλλά ξέρετε, σε πάρα πολλά πράγματα βλέπουμε τι. Την τάση του αρχαίου ανθρώπου να θεωρεί ότι στα όντα μέσα, βαθιά στο είναι τους, υπάρχει Θεία Σοφία. Καταλάβατε, και αυτό είναι όμορφο. Εμείς ξέρουμε πώς έγινε αυτό και ποιος είναι και γιατί υπάρχει η Σοφία. Και πού μας πάει με την ανασάρκωση. Στη νέα εποχή λοιπόν αυτή που έρχεται, πού είναι η Τζεντάι. Ποιος θέλει να είναι η Τζεντάι, θέλει κανένας από εδώ πέρα. Πάει και αυτό. Εδώ θα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Σας είπα, δεν τα είναι από όψη μεταφυσική, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Υπάρχουν τα μουλτικλόρια, που ήταν αυτά που είχε στο αίμα του. Είναι φυσιοκρατία, είναι μισοπαγανισμό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί μέσα. Έχει ανάγκη να υπάρχουν ο σκηνοθέτη για να φτιάξει την ιστορία του. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μια σοφία βαθύτερη που αφορά το είναι των όντων για να σωθεί ο κόσμο και να πάει κάπου σωστά. Τέλο πάντων. Όταν αυτή η διάσταση λείπει εντελώς, το ξαναλέω, πού θα πάει αυτή η τρομακτική τεχνολογία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, ήδη την έχουμε. Μένει να λυθούν μερικά οικονομικά προβλήματα για να γίνει και διαθέσιμη στην αγορά σε προσιτάς τιμάς. Και τότε θα σε δω, Άγγελε, τι θα φοράς όταν θα σε δω την επόμενη φορά. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά.
4: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Νικόλα, για τον κόπο σας, την αγάπη σας και την διάθεση να είστε κοντά μας για πρώτη φορά και να ευχηθούμε να μην είναι μόνο πρώτη φορά.
0: Ας είμαστε καλά. Ας
4: ευχαριστούμε.

Αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

κατέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις και επί Καποδίστρια και ύστερα έγινε δικαστικός. Πέφτοντας σε δυσμένεια, παρετήθηκε και έζησε δημοφιλής κοντά στους χωριανούς του. Το 1848 βοήθησε την αντιοθωνική ανταρσία των Βελέντζε και των άλλων και μετά την αμνηστία που πήρε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως δημοσιογράφος και παροδικά σύμβουλος ελεγκτικού συνεδρίου και τμήματάρχης Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά την εκθρόνηση του Όθωνα βγήκε βουλευτής. Πέθανε στις 18 Οκτωβρίου του 1881. Εκτός από τις ιστορικές του διατριβές, ασχολήθηκε και με γραμματικά θέματα, καθώς και με γεωργικο-οικονομικά, δημοσιευμένα στα περιοδικά Βιβλιοθήκη του Λαού και Εφημερίς της Γεωργίας 1852-1855. Στη βιβλιοθήκη του υπάρχουν σημαντικά μελετήματα για πολλούς αγωνιστές του 21, για τον Δημήτριο και Αλέξανδρο Ψηλάντη, για τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, για τον Κολοκοτρώνη, τον Ρίγα Φεραίο, καθώς και για μάχες όπως των Βασιλικών, της Αράχοβας και άλλες.

ήθη και έθιμα των Ελλήνων και πράξεις κατά την Επανάσταση. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι η ιστορία θέλει να αποθανατήσει τις λαμπρές πράξεις που έγιναν την περίοδο της Επανάστασης, των οποίων αποτέλεσμα υπήρξαν η ελευθερία και η αυτονομία μας. Αλλά από την ιστορία, η οποία ασχολείται με τα γενικά και ουσιώδη μόνο, δεν είναι δυνατόν να μάθουν οι μεταγενέστεροι τις λεπτομέρειες για τις κακουχίες και τις στερήσεις, για τις δυσκολίες και τα εμπόδια, για τους κινδύνους και τα παθήματα στα οποία ήταν αναγκασμένοι να ανταπεξέλθουν υπέρ της ελευθερίας αγωνιστέντες. Από την άλλη πλευρά, επειδή οι σχέσεις μαζί με τον ευρωπαϊκό κόσμο, τις οποίες λάβαμε μετά την Επανάσταση και μάλιστα τη σύσταση της Βασιλείας, αρχίσαμε να μεταβάλουμε τα ήθη και τα έθιμα προς το ευρωπαϊκότερο, αν και δεν εκλέγουμε πάντοτε το καλό, είναι ενδεχόμενο μετά από κάποια έτη οι μεταγενέστεροι να είναι εντελώς αδιάφοροι σε όσα αφορούν τους προγενεστέρους. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί πολλές φορές να κάποια στοιχεία της ιστορίας που φαίνονται δυσνόητα στους μεταγενεστέρους, οι οποίοι αγνοούν τα ήθη και τα έθιμα των προγενεστέρων και μην γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες των πράξεων, ουδέ των τρόπων της ζωής τόσο του στρατιώτου όσο και του πολίτου κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως, πρέπει να πούμε κάποια ωφέλιμα πράγματα. Θεωρούντας όχι μόνο ωφέλιμον, αλλά και αναγκαίον βοήθημα της ιστορίας, το να γένωσε γνωστά δια της γραφής τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων κατά την Επανάσταση, λέει ο Δημήτριος Ενιάν, και λεπτομέρεια των πολεμικών πράξεων, από τα οποία φαίνεται σε ποιες στερήσεις, σε ποιες κακουχίες, σε ποια εμπόδια, σε ποιους κινδύνους εκτέθηκαν όσοι επιχείρησαν το μέγα και λαμπρό της Επαναστάσεως έργων, πώς αντιπάλεσαν ανένδοτα προς όλα αυτά καθόλου διάστημα της Επανάστασης και πώς δια της επιμονής και της ανδρείας τους κατόρθωσαν να ελκύσουν όλου του πολιτισμένου κόσμου την συμπάθεια της οποίας καρπός υπήρξαν η ελευθερία και ανεξαρτησία, την οποία ήδη απολαμβάνουμε όλοι. Δημοσιεύουμε λοιπόν τα επόμενα κεφάλαια τα οποία μας διαφωτίζουν όλα αυτά τα σημεία. «Η Επανάσταση η δική μας», έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «η Επανάσταση η δική μας δεν ομοιάζει με καμία από όσες γίνονται τις σήμερον εις την Ευρώπη. Της Ευρώπης οι Επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο δικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος,

ή τον έθνος με άλλο έθνος ή τον με έναν λαόν, όπου ποτέ δεν θέλησε να αναγνωριστεί ως έθνος, ούτε να ορκιστεί, παρά μόνο ό,τι έκαμε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος θέλησε ποτέ να θεωρήσει τον ελληνικό λαό ως λαόν, αλλά ως σκλάβους. Μία φορά, όταν επήραμε τον Ναύπλιον, ήρθε ο Χάμιλτον να με δει και μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να με σιτεύσει. Εγώ το αποκρίθηκα ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Χάμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν έκαναμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι καθώς εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη. Καμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήσαν πάντοτε ανυπότακτα. Μου είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι η λεγόμενη κλέφτε, τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Έτσι δεν με ξαναμίλησε περισσότερο. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάμαμε την επανάσταση, διότι θέλαμε συλλογιστεί πρώτον διαπολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, πυρητοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ή θέλαμε να λογαριάσει την δύναμη την ειδική μας, την τουρκική δύναμη. Τότε, όπου νικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλά τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ή θέλαμε τρώγει κατάρες και αναθέματα. Ομοιάζαμε σαν να είναι εις ένα λιμένα 50-60 καράβια φορτωμένα. Ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει στη δουλειά του με μια μεγάλη φουρτούνα, με μεγάλο άνεμο. Πηγαίνει, πουλεί, κερδίζει, γυρίζει ο πίσω σώων. Τότε ακούς όλα τα υπήλοιπα καράβια και λέγουν «Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιμος και όχι σαν εμάς όπου καθόμαστε έτσι δειλοί και χαμένοι». Και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι, ήθελε η πουν. Μα τι τρελός, να σηκωθεί με τέτοια φουρτούνα, με τέτοιον άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος επήρε τον κόσμο στο λαιμό του. Η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε ημέρα και πάλι να έρχονται να βαστάγει ένα στρατόπεδο με ψέματα και με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν οι ζωοτροφές, τα πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός, ενώ στην Ευρώπη ο αρχιστράτηγος διατάται τους στρατηγούς, η στρατηγή του συνταγματάρχας, η συνταγματάρχα του σταρματάρχας και ούτε καθεξής. Έκανε τα σχέδιά του και ξεμπέρδευε. Να μου δώσει ο Βελινγκτόν 40.000 στράτευμα, το εδιεκούσα. Αλλά αυτούνου να του δώσουν 500 Έλληνες, δεν μπορούσε ούτε μία ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλο να φοβερίζει, άλλο να κολακεύει κατά τους ανθρώπους. Αυτό ήταν από τη διήγηση συμβάντων που γράφτηκαν στα απομνημονεύματα του Δημήτριου Ενιάνος.

Επίσης, ο Δημήτριος Σινιάν έγραψε και τον Έλληνα στρατιώτη κατά την Επανάσταση. Αυτό το κομμάτι θέλει να δώσει το πόσα πράγματα έπρεπε να υπομείνουν οι Έλληνες ως στρατιώτες και ως πολίτες, και μάλιστα ως στρατιώτες ενός άτακτου στρατού, αλλά και ως πολίτες μέσα σε έναν οργάνωτο ακόμα κράτος, πόσο μεγάλο θάρρος και πόσο μεγάλο ενθουσιασμό είχαν παρόλες τις δυσκολίες για να μπορέσουν να φέρουν τη λευτεριά στην πατρίδα. Όταν εξεράγει η Επανάσταση, ο λαός της Ελλάδος ήταν εντελώς σχεδόν άοπλος, άπειρος στρατιωτικής εργασίας, στερημένος πυρητοβόλων, τροφών, χρημάτων. Το δε χειρότερον πάντων, δεν υπήρχε ουδεμία ηθική ενότηση του έθνους, ουδής ήταν αναγνωρισμένος ή επιβεβλημένος αρχηγός. Έπρεπε λοιπόν ο χωρικός να αυτοσχεδιάσει τον αρχηγό του ή να τεθεί εις την οδηγία του πρώτου παρουσιαζόμενου ως αρχηγού, να εξοπλιστεί με το πυροβόλο του, αν τυχόν είχεν, ή να προμηθευτεί με τα ίδια του τα χρήματα, να λάβει τροφήν από την οικία του, να αγοράσει πυρητόβολα και φέρον όλα τα αυτά εις τους ώμους του, να διευθυνθεί εις την κατά των Τούρκων μάχην. Με όλα δε τούτα, η οποία υπήρξε η προθυμία του κατά τα σαρχάς της Επαναστάσεως, ο οποίος ο ενθουσιασμός του κατά τας μάχας και τους κινδύνους, και ο οποία η επιμονή του κατά την διάρκεια του αγώνος. Και αφού εσυστήθησαν τοπικές κυβερνήσεις, ο χωρικός, δια πολλήν έτη καιρών, ετρέφεται από τον ίδιο εαυτόν του, διότι ως αυτός έτρωγεν στην οικία του άλλου, ούτως άλλος έτρωγεν στην οικία αυτού. Εφέρεται επί τον νόμο του τας αποσκευάστου και μάλλον ήταν στρατιώτης παρά πολίτης. Διότι ουδεμία διαρκή στρατιωτικής δύναμης είχε συστηθεί. Με όλες λοιπόν αυτές τις ελλείψεις, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες εγέννησαν με το λίγον, καταστροφέ πόλεων και χωρίων, μόλο ότι παρήλθαν ο πρώτος του ενθουσιασμού πυρετός, ο Έλλην, η Δινήθη, μπόρεσε να αντέξει στις κακουχίες, να ψηφίσει τους κινδύνους, να επιμένει στον σκοπό της ελευθερίας αυτού και να επιτύχει τέλος πάντων. Ποια είναι λοιπόν η αιτία της επιτυχίας του? Εις τι κυριωτέρως δυνάμεθα να αποδώσομεν αυτήν, τούτο εξερχόμεθα ώστε να το εξετάσουμε. Οι κάτοικοι της ελευθερωθήσης Ελλάδος, εκτός των ναυτικών, δύο κυριότερα έργα επαγγέλλονται, την γεωργία και την ποιμαντική, δηλαδή την κτηνοτροφία. Οι έμποροι και βιομήχανοι ήσαν ολιγότατοι και μόνο εκ των κατατασπόλεως κατοικούντων. Οι έμποροι και οι βιομήχανοι ήταν λίγοι σε αριθμό και μόνο λίγοι αυτοί που κατοικούσαν στις πόλεις. Ο ποιμήν, ο κτηνοτρόφος, είτε ήταν σκηνίτης, είτε ήταν κάτοικος σε κάποιες κοινότητες, λαμβάνει μία και την αυτή ανατροφή, έχει μία και την αυτήν διαγωγή. Μεταφέρει δηλαδή τα ποιμιά του εις τα βουνά και εις τα σπεδιάδας και πίσω πάλι, είναι αναγκασμένος να φέρνει με ταυτού ολίγα τα απαραίτητος αναγκαία σκεύη και έπιπλα, και αυτά και μόνο χρησιμεύουν σε όλες τις ανάγκες του. Η τροφή του συνήθως είναι το προϊόν του ποιμνίου του. Αυτά δηλαδή που παράγει μέσα στα κτηνοτροφικά του προϊόντα, από αυτά και τρέφεται. Και ο τρόπος της κατασκευής αυτής ήταν απλούστατος. Η ενδυμασία του είναι έργο των χειρών της συζύγου του. Και η κάπα του είναι χρήσιμη και για να την έχει για στρώμα και για να την έχει για σκέπασμα. Και εκτός της σκηνής του και εντός της σκηνής του, όταν συνοδεύει έξω τα ζώα του και το ποιμνιό του. Δια της συνεχής μεταβάσης εσυνήθησεν, ως και όταν απομακρύνεται της κατοικίας που είναι μαζί με τα ζώα του, να φέρει στους ώμους του την κάπαν του, τις τροφές του και το όπλο του. Και αυτό αποβαίνει πλέον συνήθειες αυτών. Αποκτά υγεία και ρωμαλαιότητα. Αποκτά την συνήθεια της νυκτοπορίας και την ταχύτητα των ποδών. Και αρκούμενος εις την ευπόρηση των τροφήν του, είναι εύκολος εις πάσαν και κατά πάσαν ώρα μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο. Ο Γεωργός μετέχει των έξεων και της αγωγής του ποιμένος, δηλαδή συμμετέχει και αυτός και είναι μαζί στις συνήθειες και στην αγωγή που λαμβάνει ο κτηνοτρόφος.
καθώς τα δύο τούτα επαγγέλματα ευρίσκονται στενό συνδεδεμένα, ενεργούμενα εναλλάξ από μέλη της αυτής οικογένειας, στην ίδια οικογένεια και γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Αλλά και άνευ τούτου, αλλά και χωρίς αυτό, ο γεωργός, δια της καθημερινής και ποικίλης αυτού εργασίας, καθίσταται ρωμαλαίος και ευκίνητος. Καταπιεζόμενος πάντοτε όμως από την Οθωμανική κυβέρνηση εις την απόδοση των φόρων από δε τους ιδιοκτήτες που είχαν τα χωράφια στην απόδοση του μερίδιου του ανήκοντος εις αυτούς, από δε τους επιστάτας, τους εισπράκτορας, τους δημογέροντας, τα στρατιωτικά αποσπάσματα, τους αρματολούς, τους δερβεναγάδες κλπ. Εις το να χορηγεί σε αυτούς δώρα, τροφάς και άλλας ωφελίας. Μόλις λοιπόν μικρό μέρος των προϊόντων αυτού διέσωζε για τον εαυτό του, ώστε όχι μόνο σε πράγματα πολυτέλειας δεν ήταν δυνατόν να εξαπλωθεί, αλλά ούτε τα απολύτως αναγκαία μπορούσε να έχει σε αυθονία. Ας προσθέσουμε και ότι αν κάποιοι θέλανε χρήματα, δεν τολμούσαν να κάνουν χρήση των χρημάτων τους, για να μην γίνει η ευπορία τους δημοσίως γνωστή. Διότι υπέκυντο εις πολλούς και διαφόρους κινδύνους εκ μέρους των υπαλλήλων της εξουσίας. Ήδηνες προσπαθούσαν να τους αποδώσουν διάφορες δικαιολογίες και να επιβάλλουν πρόστιμα και ποινές, ως και εκ μέρους των ληστών επίσης και των άλλων κακούργων. Ήσαν λοιπόν οι γεωργοί από ανάγκη συνηθισμένοι στην ολιγάρκεια και στα ενδύματά τους, αλλά και στις τροφές τους. Επειδή λοιπόν έτυχον τη αύτης ανατροφής και τη ούτων συνηθιών, αμφότερε ετάξεις αυτή της ελληνικής κοινωνίας, άμα εκινήθη η επανάσταση, όλος ο λαός που βρισκόταν σε κατάσταση και ήδη μπορούσε να φέρει όπλα, κατέστη στρατιώτης εις την ανάγκη, έγιναν στρατιώτες λοιπόν όσοι μπορούσαν να πάρουν όπλα και εξακολουθούσαν συγχρόνως να είναι και γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην ειρηνική ζωή, στο έργο τους. Αλλά όταν εχθρικές επιδρομές κατέστρεψαν πολλές πόλεις και χωριά και οι Έλληνες διέσωσαν τις οικογένειές τους στα όρη, πήγαν τις οικογένειές τους πάνω στα βουνά και στις παρακείμενες νήσους, αφού μάλιστα εις πολλάς παιδιάδας η καλλιέργεια των γεών κατέστη περιττή, δεν μπορούσαν πλέον να καλλιεργήσουν πολλές φορές τη γη τους, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο θερισμό και στη συγκομιδή των καρπών, επειδή συνεχώς γινόταν νέες εχθρικές επιδρομές. Οι γεωργοί εναγκαλίστησαν πλέον διαρκώς το έργο του στρατιώτου. Πιο πολλοί λοιπόν γινόταν στρατιώτες για να αμυνθούν και να προστατεύσουν όσα είχαν, παρά ως πολίτες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, για να κάνουν τις κανονικές δουλειές τους. Καταστραφέντος δε και του μεγίστου μέρους των ποιμνίων, είτε από εχθρικάς επιδρομάς, είτε από τα ίδια τα ελληνικά στρατεύματα, όλοι οι ποιμένες εγκυγκαλίστησαν το έργο του στρατιώτου. Κυριοτέρως δε περιστατικά ταύτα συνέβησαν εις τη στερεάν Ελλάδα, ώστε όλοι οι κάτοικοί της έγιναν στρατιώτες. Ο μέγας καταδιωγμός, τον οποίον η Οθωμανική εξουσία επέφερε εις πολλά μέρη, αν και δεν έγινε το επανάστασης, ενάγκασε πολλούς να καταφύγωσαν εις την Ελλάδα. Όλοι δε οι προσελθόντες, μη έχοντες τι να πράξωσιν εις εποχήν, καθήν ούτε εμπόριον, ούτε βιομηχανίαν ή δύνατο να μετέλθωσι, κατέφυγαν και αυτοί στο στρατιωτικό. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν που βρισκόταν εκτός Ελλάδος και θέλαν να ασχοληθούν με κάτι, έμπαιναν μέσα στην Ελλάδα, προσπαθούσαν να ασχοληθούν έστω με το στρατιωτικό έργο, να γίνουν δηλαδή και αυτοί στρατιώτες, γιατί δεν μπορούσαν να ασχοληθούν ούτε με το εμπόριο, ούτε με τη βιομηχανία. Δεν υπήρχε τίποτα με το οποίο να μπορούσαν να βγάλουν τα προστοζήν. Άρα λοιπόν στρέφονταν στη στρατιωτική ζωή, παρόλο που δεν υπήρχε καμιά ελπίδα μισθού εκεί, όμως εξακολουθούσαν πολλοί να διαμένουν στην στρατιωτική υπηρεσία από ενθουσιασμό προς την ελευθερία και δεν απεμακρύνθησαν ούτε και όταν οι κίνδυνοι στην Ελλάδα επολαπλασιάστησαν, ούτε δε μπορούσαν να έβρουν μέσα σε αυτό έναν τόπο και έναν τρόπο υπάρξεως. Αυτές λοιπόν οι δυσκολίες περιγράφονται από τον απομνημονευματογράφο τον Δημήτριο Ενιάν για τους Έλληνες πριν από την Επανάσταση, οι οποίοι προσπαθούσαν να οργανωθούν και να προετοιμάσουν την Επανάσταση.

0: Επίσης, ένας πάρα πολύ αξιόλογος λόγος είναι ο λόγος του κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αιών» στις 13 Νοεμβρίου του 1838. Και η εφημερίδα μάλιστα έγραψε το σχόλιο που θα ακούσετε και συνόδευσε το κείμενό του με τα παρακάτω λόγια. Κατά τις 7 Οκτωβρίου, ο στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σύμβουλος εν ενεργεία, επισκεφθεί στο ελληνικό γυμνάσιο της καθέδρας, ακροά στη μίαν και ημίσιαν ώρα των πεπαιδευμένων γυμνασιάρχην κύριων Γενάδιων παραδίδοντα. Πήγε λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου ο Κολοκοτρώνης ως σύμβουλος της παιδείας και επισκέφθηκε το ελληνικό γυμνάσιο, για ένα ελληνικό γυμνάσιο όπου είχε ένα γυμνασιάρχη κύριο Γενάδιο και εκεί άκουσε να παραδίδει μαθήματα. Ενθουσιαστής λοιπόν από την παράδοση και από την θέα το σού των μαθητών, είπε προς τον Γενάδιον, την οποία συνέλαβαν επιθυμίαν του, να ομιλήσει ή δυνατόν και ο ίδιος προς τους νέους μαθητές. Την πρότασή του αυτή απεδέχθη ο κύριος γυμνασιάρχης με την μεγαλύτερη ευχαρίστηση και προσδιόρισε την 10η ώρα της επιούσης ως ημέρα σε εορτασή μου. Αλλά το πλήθος των μαθητών και η στενότητα του γυμνασίου παρακίνησε τους διδασκάλους να βγουν εις την Πνίκα για να έχουν περισσότερο χώρο, επειδή ήταν πάρα πολύ, ως μέρος ευρύχωρων και μεμακρυσμένων, ώστε να μπορούν να ακούσουν καλύτερα. Την επαύριον λοιπόν, δύο απεσταλμένοι μαθητές προσκάλεσαν από την οικία του τον στρατηγό Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Οι κάτοικοι των Αθηνών αγνούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτή την περίσταση. Όμως όταν η φήμη διαδόθηκε, συνέρευσε πλήθος διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων άνθρωποι. Ο δε στρατηγός Κολοκοτρώνης, περιτριγυρισμένος και από τους μαθητές και από αυτούς τους ανθρώπους που έτρεξαν να τον ακούσουν, μίλησε λοιπόν με τον ακόλουθο λόγο πάνω στο βήμα της Πνίκας, του οποίου το λόγο εγγυόμεθα το ακριβές, καθώς δυνάμεθα να ενθυμηθόμεν γράφουνε στα σχόλια αυτά της εφημερίδος. «Παιδιά μου, εις τον τόπον τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν των παλαιών καιρών άντρες σοφοί και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, εις τη μεγάλη δόξα των προπατώρων μας, και έρχομαι να σας πω όσα εις των καιρών του αγώνος μας και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος σε παρατήρησα. Και από αυτά να κάνουμε συμπεράσματα και για τη μέλουσα ευτυχία σας, μόλον ότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Και για τους παλαιούς Έλληνας, οποίες γνώσεις είχαν και ποια δόξα και ποια τιμή έχεραν κοντά στα άλλα έθνη του καιρούντων, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν κάθε μέρα οι διδάσκαλοι σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός, σας λέγω μόνο πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανίστηκαν όλοι αυτοί στα άλλα έθνη τη σοφία τους. Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς στην θρησκεία, διότι προσκυνούσαν πέτρες και ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιο του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρεν μαζί του ούτε σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν, δεν μπόρεσε κανένας να τους κάνει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστη. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν στην διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήρθαν οι μουσουλμάνοι και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκρουψαν γλώσσες σε πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε έναν βιτσερέ, έναν αντιβασιλέα δηλαδή, έναν πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερα έγιναν νοικοτσαμπάσιδες προεστίοι σε όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέρνοντες των σιγών, έφευγαν και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως τεστερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατίντησε εις αθλίαν κατάσταση και αυτή αύξενε κάθε ημέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγη μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, ως της έχερε προνόμια ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή γίνεται ο γραμματικός του προϊστού. Και μερικοί μη υποφέρονται στην τυραννία του Τούρκου και βλέποντες τις δόξες και τις ειδονές όπου επανάλαβαν αυτοί, άφηναν την πίστη των και γίνονταν ξωμότες. Και τούτο τρόπος κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. Εις αυτήν τη δυστυχισμένη κατάσταση, μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν στην Ελλάδα βιβλία. Και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπου κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, διάβαζαν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμε ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και βλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήρθε εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και προόδευσε και η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως δεν είχαμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα, βατσέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προϊστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση. Εις τον πρώτον χρόνο της επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και παρουτόβολα εις το στρατόπεδο. Και αν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμα δύο χρόνους, ή θέλαμε κυριεύσει τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφτάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μια αρμάδα. Αλλά δεν ευάσταξαν. Ήρθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις τουρκασίδι το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμαμε. Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισαν η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτος επρόβαλε τον Γιάννη. Και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μία κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες, εσηκώνεται ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλλους τόσους. Και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον βορέα, σαν να ήταν το σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτον όπου να προστάζει πώς θα γεννεί. Παρομοίως και εμείς χρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, ώστε να προστάζει και οι άλλοι να υπακούν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή ήμεθα εις τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχονίας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς. Τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά δια να αυξήσομεν χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός, αλλά η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του και με αυτόν και εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μία θρησκεία. Και αυτοί οι Εβραίοι οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και τα μπιλιάρδα, να δοθείτε εις τα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον 2 και 3 χρόνους για να ζήσετε ελεύθεροι επί το επίλοιπον τη ζωή σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους στη νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, να ακούετε τα συμβουλά των διδασκάλων και γεροντοτέρων και κατά την παροιμία μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνον δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς η δάσκαλή σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα και άκουσα και εγνώρισα, για να ωφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονίας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνια. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και η μέρη της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχτεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχτεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό Αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
2: Εξ αποστηλάριον θήτα, συγκεκλισμένον δέσποτα των θυρών όσοι σύλθες, τους αποστόλους έπλησας πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε και λύην τα σαμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας την συν πλευράν το θωμά υπέδειξας και τα σχήρας μεθού βοόμεν Κύριος και Θεός σύ υπάρχεις.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

Έδωσε αήρα την ψυχή μου. Εξελούν από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγαν. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενική ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: μάτι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και πεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Θεός Κύριος και πεφανέν ημίν ευλογημένος ο

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ούστε το Κύριακο ζωή, το μυρό σώμα το θέλετο, να γνώσουμε μάτω, μυρών ευπίζει δέσποινα ειδόκισα, κι σε πίκονα σου τα στιγάς αγιάζω, και διώχωνα βασά τον παρθόν ιστοδίαμο, αλεφαντίον ιδουπίασμο, πρόγεννη.

Ουρανία αξίδω σωροφοριέ η κύριε και της εκκλησίας δομήτως είμαι στερέωσο έτσι η αγάπη της ή των επετών διακρότης των πιστών το στήμα μου είναι φιλάνθρωπες.

Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως περόθαμο, τα σκορτήσια γράφεσα, σαν το σάνιξο γαμού του σοφθαλμού, της καρδιά της

Πάντων σωστήρα, δεν σας απαντήνει τέκος.

γεννητόρη, κόνσουλη Αγία, ως περάτος πανεύκοσμο, ερμοδιάζει μας εθνιστική του μυρού. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αν γνωρίσουν οι παρθένες, ζωή τρίβων.

προσέχετε, να τα χέρια στην απολαύτε. Και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιτής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάσκητη της αμαρτίας ημάς. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιτής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιμούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αθίαν εν της οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τους πονηρούς.